απαντήσω. Θα σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

Φώναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτανε στο παρελθόν.

που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δες έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο.

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα, να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

γι' αυτό το καλοκαίρι βρήκε το πιο μικρό τριαντάφυλλο στο κήπο και λίγο πριν τον τελευταίο χτύπο σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του από τις χούφτες σου πετάει περιστέρι. Τώρα ψηλά σε κάποια θάλασσα του νου

και θα καθίσει για να έχεις πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει.

αλλάζει. Κι όσα δεν πρέπει, Θεός που βλέπει, ας μην τα κρίνει. Κόμπο στο δάκρυ, πέφτει η αγάπη κι όλα τα λύνει. Κλειστή κουρτίνα.

τον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, συγκινημένη. Σας ευχαριστώ. Ελπίζω να περάσουμε καλά. Πάμε.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Πολιτισμός. Ψυχαγωγία. Μουσική. Επικοινωνία.
2: Έχεις 100 λόγους για να ακούς πάντα FM 100.

0: αύριο.
1: Θεσσαλονίκη FM 100. Ψυχαγωγή.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβασης ανηλίκων κάτω των 15 στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σήμερα θα παρουσιαστούν οι επιμέρους ρυθμίσεις και αύριο το νομοσχέδιο κατατίθεται προς επεξεργασία και συζήτηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου. Μια μέρα πριν, την Τετάρτη, θα ανακοινωθεί το ύψος της επιδότησης στην Αγγλία αλλά και το ποσοστό της αύξησης στο επίδομα θέρμανσης που έχει προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός με στόχο να περιοριστεί η επιβάρυνση των νοικοκυριών εν ώψη του χειμώνα. Παράλληλα, η Ελλάδα θα διεκδικήσει στη συνομοκορυφή της Πέμπτης μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για παρεμβάσεις στο ενεργειακό μέσω της αξιοποίησης της ρήτρας διαφυγής. Η Ελλάδα εδρώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή, υπογραμμίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κυριακάτικη ανάρτησή του αναφορικά με την επίσκεψη Ρουμπίο στην Αθήνα. Εστιάζει επίσης τα μέτρα για την ενεργειακή στήριξη βιομηχανιών και αλλιέων, στην επένδυση της ελληνικός χρυσός στις κουριές της Χαλκιδικής, αλλά και σε θέματα υγείας και παιδείας. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε το Πασόκ με αφορμή άρθρο του Θανάση Καρτερού στην Εφημερίδα των Συντακτών, το οποίο καταλογίζει πολιτική βλακεία στον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Τσίπρας παγορεύει και ο κύριος Καρτερός, ο άλλοτε λογογράφος του, εκτελεί με τη γραφίδα τον Ανδρουλάκη, τονίζει Χαριλάου Τρικούπη, κατηγορώντας τον πρώην Πρωθυπουργό για τοξικότητα και χρήση πληρωμένου στρατού τρόλ. Διήμερη περιοδία στην Κρήτη. Στο μεταξύ, ξεκινά από σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας με πρώτο σταθμό το Ηράκλειο. Ακολούθως θα επισκεφθεί το Λασίθι και αύριο θα περιοδεύσει σε χωριά του Ρεθύμνου. Την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle από την Αθήνα εξετάζουν Donald Trump και Mark Rubio στον απόϊχο σειράς δημοσιευμάτων της Wall Street Journal. Τα δημοσιεύματα περιγράφουν φερωμένες πρακτικές που εγείρουν ζητήματα δεοντολογίας και πιθανής παραβίασης της νομοθεσίας, όπως απειλές προς Έλληνα αξιωματούχο, αποδοχή αθέμητων δώρων και υπηρεσιών, αλλά και προώθηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων. Ποινική δίωξη βαθμού κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση ασκήθηκε σε βάρος του 20χρονου που συνελήφθηκε για το θάνατο της συνομιλικής φίλης του έπειτα από χρήση MDMA στη διάρκεια πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής. Η εισαγγελέας άσκησε επίσης ποινική δίωξη κατά γνώστων για το άτομο που τους προμήθευσε τα ναρκωτικά. Αφορά σε διακεκριμένη περίπτωση διακίνηση ναρκωτικών. Στο ΕΧΕ επανασυλλεύεται 29χρονος από τη Σιέρα Λεόνε μετά από επεισόδιο με 25χρονο τρανς άτομο στην περιοχή της Γέντσον που του κατάφερε χτύπημα με πέτρα στο κεφάλι. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το Γυμνάσιο Βασιλικών, προκειμένου να γίνει νέος ενδελεχής έλεγχος της εγκαταστάσεις του μετά το περιστατικό πτώση τμήματος ΟΒΑ από την ορφή αίθουσας που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής. Πάγωμα των τελών κοινόχρηστων χώρων για το 2027 εισηγείται η διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης, όπως αναμένεται να ισχύσει και για τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Το θέμα θα συζητηθεί στη σημερινή 22η τακτική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί διαζώσεις στις 4 και θα μεταδοθεί απευθείας από την TV 100. Αλλαγή κίνηκου του καιρού προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για ραγδαία επιδείνωση από αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα και αξιοσημείωτη πτώση της θερμοκρασίας. Στη Θεσσαλονίκη, ο υδράργυρος θα αγγίξει σήμερα τους 23 βαθμούς Κελσίου, θα κοιμαθεί μεταξύ 16 και 23 βαθμών και το διήμερο Τρίτη Τετάρτη θα κάνει βουτιά με τη μέγιστη θερμοκρασία να διαμορφώνεται στους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού, η Σαουδική Αραβία μετά τη φωνική πυραυλική επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάν, που στήχησε τη ζωή σε 12 ανθρώπους και τραυμάτισε 309, αλλά και το δεύτερο χτύπημα που ακολούθησε και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους άλλοι 6 άνθρωποι. Σύσταση την ίδια όπως τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητες, απευθύνει και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ήταν το πρώτο βελτίο ειδήσεων της ημέρας από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 8.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

Καλημέρα όλη μέρα, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης και καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι μας. Δευτέρα σήμερα, 12 Οκτωβρίου, άλλη μια πρώην ενημέρωση ξεκινάω στον FM 100. Είμαι η Ευδοξία Δένη, θα είμαστε μαζί ως και τις 8 με τις πρώτες ειδήσεις, τα πρώτα σχόλια, τα πρώτα νέα της ημέρας. Μια ημέρα που ξημέρωσε έτσι με μια ευχάριστη δροσιά. Ούτως ή άλλως για σήμερα η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στην περιοχή μας δίνει ανέμους εντάσσεως έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία καλά κρατεί με τα κοντομάνικα. Είμαστε εντάξει, νωρίς το πρωί χρειάζεται μια ζακετούλα και το βράδυ και παρά το γεγονός ότι έβρεξε χθες κατά τόπους, όχι έτσι διάρκεια δεν είχε η βροχόπτωση και τη σχετική υγρασία που ανεβαίνει πάντα όταν έχουμε βροχή, ο καιρός είναι μια χαρά. Θα έχουμε όμως, περιμένουμε όμως ένα διήμερο διαφορετικό με βροχές διαρκής και μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας. Δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια, λένε οι μετεωρολόγοι, ένα διήμερο, αύριο και μεθαύριο. Εκεί που σήμερα η μέγιστη, το μεσημέρι, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αναμένεται να διαμορφωθεί, να αγγίξει τους 23 βαθμούς Κελσίου, πάρα πολύ καλή θερμοκρασία για τα μέσα του Οκτώβρη. Τρίτη και Τετάρτη, λέει η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής, το μεσημέρι ο υδράργυρος θα δείξει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης 16 αύριο και 15 βαθμούς Κελσίου την Τετάρτη. Σε κάποιες περιοχές, τώρα μιλάμε για Θεσσαλονίκη, θα χρειαστεί 100% θέρμανση και εδώ όμως έχει αρχίσει ο κόσμος και ετοιμάζει τα κλιματιστικά γιατί σε πρώτη φάση είναι απαγορευτικό το να βάλεις μπρος και δεν υπάρχει και λόγος εδώ που τα λέμε τον καυστήρα του φυσικού αερίου ή του πετρελαίου. Άσε που οι τιμές είναι στο Θεό και περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί τις επόμενες μέρες γιατί έφτασε η ώρα, είμαστε στις 12 του Οκτώβρη. Στις 14 περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις για το ύψος της επιδότησης στην Αγγλία, δηλαδή πώς θα ξεκινήσει, σε τι τιμές θα διατεθεί μετά τις 15 του μήνα το πετρέλαιο θέρμανσης με τις εκπτώσεις που έχουν ανακοινωθεί. Ακούμε από το οικονομικό επιτελείο και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό τις τελευταίες ημέρες ότι σίγουρα πρέπει να είμαστε στο κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο στις 15 του μήνα. Είναι πάρα πολύ υψηλή τιμή και αυτή η τιμή, είναι τιμή με την οποία έκλεισε η διάθεση την περασμένη άνοιξη. Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι θα ακούσουμε τιμές γύρω στο 1,60. Αυτό τουλάχιστον είναι η πρόθεση του Πρωθυπουργού. Δεν είναι μακριά, την Τετάρτη θα έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις, όπως και για το επίδομα θέρμανσης. Και εδώ έχει προαναγγελθεί από πλευράς οικονομικού επιτελείου και διαστόματος Κυριάκου Μητσοτάκη μια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης της τάξης του 20%. Αυτό το οποίο έτσι για μένα είναι λίγο προβληματικό έχει να κάνει με τα κριτήρια και τους δικαιούχους. Δεν αναμένεται διεύρυνση των κριτηρίων εισοδηματικών και περιουσιακών ώστε να ενταχθούν, ώστε να λάβουν το επίδομα θέρμανσης περισσότεροι πολίτες. Πάμε πάνω κάτω στους περσινούς δικαιούχους. Μια αύξηση λοιπόν της τάξης του 20% περιμένουμε να ακούσουμε πάνω κάτω, αλλά μόνο για τους περσινούς δικαιούχους. Τώρα, πώς θα μπορούσαν να γίνουν λίγο καλύτερα τα πράγματα, εάν και εφόσον μπορούσε τελικά η κυβέρνηση ή αποφάσισε, δεν ξέρω το πλαίσιο, μας λένε ότι δεν μπορούν, τα δημοσιονομικά δεν το επιτρέπουν, αλλά είναι έτσι. Κανείς δεν ξέρει ποτέ με τους εκάστοτε κυβερνώντες. Να υπάρξουν και άλλες παρεμβάσεις στο ενεργειακό, κυρίως όσον αφορά στη μείωση, έστω και προσωρινά, του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα. Την Πέμπτη, πάντως, στη Σύνοδο Κορυφής, η Ελλάδα θα διεκδικήσει και είναι γνωστό αυτό. Ήδη έχουν κατατεθεί προτάσεις εγγράφως. Μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για παρεμβάσεις στο ενεργειακό μέσω της αξιοποίησης της ρήτρας διαφυγής που ήδη ισχύει για φυσικές καταστροφές. Σήμερα περιμένουμε παρουσίαση και ανακοινώσεις για το νέο πλαίσιο που, βάσει του οποίου θα μπορούν οι κάτω των 15 χρόνων να μπαίνουν στο διαδίκτυο. Τέλος τα social media για παιδιά κάτω των 15. Ας μην το γενικεύσουμε, ας περιμένουμε στις 11 η ώρα να δούμε τι θα μας πούν οι υπουργοί οι οποίοι θα παρουσιάσουν λεπτομέρειες για το νομοσχέδιο που έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή και εισάγεται αύριο στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή προς συζήτηση και επεξεργασία. Το πλαίσιο λοιπόν για το νέο νομοσχέδιο θα παρουσιαστεί στις 11 το πρωί από τους υπουργούς Επικρατείας Άκη Σκέρτσο, Υγείας Άδων Γεωργιάδη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρη Παπαστεργίου.
Έχω διαρρεύσει φυσικά πάρα πολλές πληροφορίες σε site. Το σίγουρο είναι ότι θα αξιοποιηθούν το gov.gr wallet και το kids wallet. Θα είναι υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας από τις πλατφόρμες. Με κάποιον τρόπο πρέπει, δεν μπορείς έτσι και να πεις, δηλαδή απαγορεύω αν ο γονιός θέλει να αφήσει το παιδί του, κάνει έναν αλφα λογαριασμό δεύτερο στο όνομα του με τα δικά του τα στοιχεία που το χρησιμοποιεί το παιδί του και η πρόσβαση θα εξακολουθήσει να είναι ελεύθερη. Νομίζω ότι θα παρουσιαστούν λεπτομέρειες που θα διαφυλάσσουν ακριβώς την εφαρμογή των μέτρων που έχουν αποφασιστεί. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι η κεντρική πρόβλεψη αφορά την απαγόρευση πρόσβασης για τους κάτω των 15 στις πλατφόρμες Facebook, TikTok, X και κάποιες ακόμη. Κυρίως όσες χρησιμοποιούν εφιστικό, λέει, αλγόριθμο με βομβαρδισμό βίντεο για παιδιά κάτω των 15 χρόνων. Επίσης είναι βέβαιο ότι θα είναι υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας από τις πλατφόρμες και θα παρουσιαστεί σήμερα μια μέθοδος αξιόπιστη, όπως τουλάχιστον διαιρεί η κυβέρνηση. Η εποπτεία της εφαρμογής των κανόνων θα στηρίζεται στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό που προβλέπει ο κανονισμός για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Ο έλεγχος και η υποβολή των υποχρεώσεων θα ανατίθεται κατά περίπτωση είτε στην Κομισιόν είτε στον αρμόδιο συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών του κάθε κράτους μέλους, στο οποίο έχει την έδρα της κάθε πλατφόρμα. Το σίγουρο είναι ότι θα τεθεί σε ισχύ το νέο αυτό νομοσχέδιο που θα απαγορεύει την πρόσβαση σε αρκετές πλατφόρμες στα social για τους κάτω των 15 από την 1η Ιανουαρίου του 2027.

ούτε λέξη που ξεχνιέσαι, που έχεις μπλέξει. Ξαφνικά τηλεφωνείς, μια συγγνώμη για να πεις.

0: Έχω κάτι ωραίο να σου πω, κάτι που με έχει βοηθήσει.
1: Και πάλι μαζί, φίλες και φίλοι, πάμε έτσι μια σύντομη ματιά ρίξουμε σε κάποιες, σε κάποια, στην πολιτική, που γενικά την αποφεύγω το πρωί, αλλά δεν μπορώ, άρχισαν τα όργανα, ατύπως σε προεκλογική περίοδο, τυπικά σε προεκλογική περίοδο, είχαμε μια επίθεση στο Αλέξη Τσίπρα από το Πασόκ, με αφορμή άρθρο του Θανάση Καρτερού στην Εφημερίδα των Συντακτών, το οποίο, τι λέει περισσότερο λιγότερο, καταλογίζει πολιτική βλακεία, είναι πολύ αήθης, θα έλεγα, η έκφραση των Νίκο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Τσίπρας παγορεύει και ο κύριος Καρτερός, ο άλλοτε λογογράφος, το εκτελεί με τη γραφή του τον κύριο Ανδρουλάκη, τον Ιζιχάρη Λαοτρικούπη, και κατηγορεί τον πρώην Πρωθυπουργό για τοξικότητα και χρήση πληρωμένου στρατού τρολ. Θα έχουμε και συνέχεια σε αυτό το σύριαλ, θυμηθείτε με. Δεν ξέρω αν αυτό θα γίνει από την Κρήτη, όπου ξεκινά διήμερη περιοδία σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, συνοδευόμενος από αρκετούς συνεργάτες του και τομεάρχες της Ελλάς. Θα περιοδεύσει όλες τις πληγήσεις περιοχές από την πρόσφατη πολύ μεγάλη κακοκαιρία. Θα ξεκινήσει από το Ηράκλειο, θα επισκεφθεί το Λασίθι. Αύριο Τρίτη θα περιοδεύσει σε χωριά του Ρεθύμνου και σίγουρα κάτι θα πει επ' αυτού. Γιατί και η Χάρη Λαοτρικούπη δεν αφήνει αυτά τα πράγματα να πέσουν κάτω. Είπαμε, προεκλογική περίοδος.

Τα δύο κόμματα παλεύουν για την δεύτερη θέση με βάση όλες τις δημοσκοπήσεις, επομένως αρχίζουν τα όργανα. Να δούμε λίγο και στα δικά μας. Είχαμε χθες αυτό το πραγματικά έτσι στενάχωρο περιστατικό με την 20χρονη που κατέληξε στο νοσοκομείο μετά από χρήση του χημικού ναρκωτικού MDMA στη διάρκεια πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής σε κλαμπ της Ανατολικής Θεσσαλονίκης της περιοχής του αεροδρομίου. Ο 20χρονος φίλος της, με τον οποίο έκαναν από κοινού χρήση της επικίνδυνης αυτής ουσίας, δέχτηκε φυσικά, λογικό είναι, ασκήθηκε σε βάρος του μάλλον ποινική δίωξη βαθμού κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση, ενώ εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη κατά γνώστον για ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών και για το άτομο που προμήθευσε στους 20χρονους τα ναρκωτικά. Ό,τι και να γίνει μετά η διερεύνηση της υπόθεσης, όταν χαθεί μια ανθρώπινη ζωή, θέλει ιδιαίτερη μα ιδιαίτερη προσοχή. Αυτές οι ουσίες που δεν μπορούμε καν να τις διαβάσουμε, γιατί από περιέργεια μπήκα χθες να δω τι είναι αυτό το MDMA. Οι δικές μας γενιές δεν τα ξέρουν αυτά τα συνθετικά λεγόμενα σύγχρονα καινούρια ναρκωτικά. Δεν μπορείς να το διαβάσεις. Δύο σειρές χημικές ουσίες συνθέτουν αυτό το MDMA. Όταν δεν μπορείς κάτι ούτε καν να το διαβάσεις, πώς κάνεις χρήση? Και επίσης χθες βράδυ, μάλλον τις πρώτες πρωινές ώρες, είχαμε ένα επεισόδιο εδώ στη Γέντσον, στην περιοχή της Γέντσον. Σημειώθηκε ένα επεισόδιο μεταξύ ενός 29χρονου από τη Σιέρα Λεόνε και ενός τρανς ατόμου 25 χρόνων. Δεν ξέρουμε περισσότερες λεπτομέρειες για την ώρα. Ξέρουμε όμως ότι το τρανς άτομο χτύπησε μια πέτρα στο κεφάλι των 29χρονων και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο ΑΧΕΠΑ, όπου και νοσηλεύεται. Υπάρχει επίσης ανακοίνωση από πλευράς Δημοτικής Αρχής για το Γυμνάσιο των Βασιλικών. Δεν θα γίνουν σήμερα μαθήματα, θα παραμείνει κλειστό, προκειμένου να γίνει ένας νέος ενδελεχής έλεγχος της εγκαταστάσεις του μετά το περιστατικό πτώσης τμήματος ΟΒΑ από την ορφή αίθουσας, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής. Πληροφορίες από την τοπική κοινωνία αναφέρουν ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Να πούμε επίσης ότι σήμερα έχουμε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, την 22η τακτική συνεδρίαση του σώματος, με αρκετά θέματα στην ημερήσια διάταξη. Μια συνεδρίαση που θα διεξαχθεί διαζώσης, προηγούμενη διεξήχθη διαπεριφοράς, θα ξεκινήσει στις 4 το μεσημέρι και θα μεταδοθεί, όπως κάθε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, απευθείας από την TV100. Ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν είναι το πάγωμα, η εισήγηση μάλλον της διοίκησης του Δήμου Θεσσαλονίκης για πάγωμα των τελών κοινόχρηστων χώρων για το 2027, όπως και για τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Είναι πολύ δύσκολα τα οικονομικά δεδομένα όχι μόνο των πολιτών αλλά και των επιχειρηματιών. Το ενεργειακό χτυπάει τους πάντες και είναι λογικό οι δημοτικές αρχές να κατευθύνονται προς τέτοιες αποφάσεις για να βοηθήσουν ακριβώς τις τοπικές και επιχειρηματικές κοινωνίες. Επίσης, να σας πούμε ότι έχουμε μια προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης σήμερα από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι. Αφορά στην Πολύχνη, σε περιοχή του Δήμου Παύλου Μελά, στην περιοχή μεταξύ των οδών Λεωφόρου Στρατού, Κύπρου, Αλκιβιάδου, Μαυρομιχάλη Φλέμινγκ και Ιεραποστόλου Κοσμά. Θα γίνουν και εργασίες για τη σύνδεση νέου αγωγού με το υφιστάμενο δίκτυο στη συμβόλη των οδών Μαυρομιχάλη με Αρκαδίου. Επίσης, να σας ενημερώσουμε, τους φίλους οδηγούς που κινούνται στην Παθέ, ότι σήμερα θα είναι και αύριο κλειστή για τα οχήματα η κοιλάδα των Τεμπών. Θα γίνει επιθεώρηση και εργασίες συντήρησης των μέτρων βράχοπροστασίας. Η διακοπή κυκλοφορίας θα ισχύσει και τις δύο ημέρες, από τις 7.30 το πρωί, σε λίγο δηλαδή τίθεται σε ισχύ, μέχρι τις 7 το απόγευμα.

σε έχει ξεθοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου πες.

Λοιπόν, και αν πάμε να ρίξω μια ματιά στον κόσμο, νομίζω ότι δύο πράγματα έτσι ξεχωρίζουμε από τα διεθνή. Την ενεργειακή εγκυχηρία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, για την οποία ο Ζελένσκι δεν είχε ιδέα και παραβίας φαίνεται με το καλημέρα ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Το ενεργειακή εγκυχηρία είναι, θα λέγα, τρόπος του λέγειν, γιατί ανακοίνωσε επί ουσίας εγκυχηρία όσον αφορά στα εκατέρωθεν χτυπήματα σε δηληστήρια. Αυτό τώρα πώς να το δει κανείς. Η Ουκρανία έχει μόλις ένα και αυτό υπολειτουργεί. Η Ρωσία πάρα μα πάρα πολλά. Ο Ζελένσκι ζήτησε από την πρώτη στιγμή να είναι όντως ενεργειακή η εκεχηρία. Η Ρωσία κάνει το παιχνίδι της με τις πλάτες του Αμερικανού Προέδρου και χτύπησε σταθμό ηλεκτρικής ενέργειας λίγες ώρες μετά τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ στην περιοχή του Χαρκόβου. Είχαμε μάλιστα και ανθρώπινες απώλειες εκεί. Όσον αφορά όμως την ανταπόκριση των αγορών, καταγράφηκε ήδη πτώση σχεδόν 2% στη μέση του πετρελαίου μετά από αυτή την παρέμβαση Τραμπ και τις δηλώσεις περί ενεργειακής εκεχηρίας Ρωσίας-Ουκρανίας. Επίσης, σύμφωνα με το Άξιος, ο Τραμπ είναι έξαλλος, λέει, με τον Ζελένσκι, επειδή θεωρεί δεδομένες τις ΗΠΑ και δεν τον άκουσε να σταματήσει να χτυπάει τη Ρωσία και να αφήσει τη Ρωσία να χτυπάει την Ουκρανία. Τι να πει κανείς? Τα καλά και συμφέροντα. Διαβάζαμε χθες και με πολύ προσοχή θα έλεγα τις δηλώσεις του. Τα ρίχνει όλα στο Ζελένσκι. Γιατί? Για την ενεργειακή ακρίβεια που ισχύει παγκοσμίως, για τις τιμές των καυσίμων. Καμία αναφορά στη δική του στρατιωτική επιχείρηση που άνοιξε τους ασκούς του αιώλου στη Μέση Ανατολή. Αναφέρουν στη στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν που καλά κρατεί και αυτή. Δεν λένε να σταματήσει ούτε μπρος ούτε πίσω. Πόλεμος χωρίς πόλεμο και όλη η διεθνής κοινότητα να στέκεται πραγματικά, να κρέμεται από μία κλωστή από τις διαθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ, από τις διαθέσεις της ηγεσίας του καθεστώτος του Ιράν. Και παράπλευρα να έχουμε και τους Χούθη να ανοίγουν νέο μέτωπο και να στοχεύουν σε πρώτη φάση τουλάχιστον στη Σαουδική Αραβία. Είχαμε δύο απανωτά χτυπήματα στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Εδώ να πούμε ότι μια κυβέρνηση μετά την άλλη καλεί τους πολίτες της, μεταξύ των οποίων και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, που βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και όσους είχαν σκοπό να ταξιδέψουν να το επανεξετάσουν, να μην μετακινηθούν προς εκείνη την περιοχή, αν δεν είναι, λέει, απολύτως απαραίτητο. Το σίγουρο είναι ότι αυτοί που λένε ότι ο Τραμπ δίνει οικονομική σανίδα σωτηρία στον Πούτιν έχουν δίκιο. Γιατί όπως βλέπουμε, ούτε μια ώρα μετά την ανακοίνωση, ούτε για μια ώρα μάλλον μετά την ανακοίνωση δεν τηρήθηκε αυτό που έτσι ανακοίνωσε σε όλο τον πλανήτη ο Ντόναλντ Τραμπ, μια και είχαμε νέα πλήγματα των Ρώσων σε ενεργειακές υποδομές. Ο Ζελένσκι πάντως βγήκε και είπε: εμείς αποδεχόμαστε την ενεργειακή εκεχηρία, πείτε μας μόνο πότε ξεκινάει. Παρ' όλα αυτά είναι ο άνθρωπος που δέχεται πειρά και όπως φαίνεται πλέον στο πλευρό του Ζελένσκι βρίσκονται μόνο οι Ευρωπαίοι.

Θα αλλάξω λίγο θέμα. Απλώς θα σας πω ότι έχουμε ένα θρίλερ στο Μανίδι. Εντοπίστηκε νεκρή μια ηλικιωμένη γυναίκα 89 χρόνων μέσα σε σπίτι. Έχει προσαχθεί ο 62χρονος γιος της. Ενώ οι πρώτες δηλώσεις του ιατροδικαστή παραπέμπουν σε ασφυκτικό θάνατο. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε από τον 69χρονο ανιψιό της ηλικιωμένης. Είπε ότι ακούει φωνές από το σπίτι στο οποίο έμεινε η γυναίκα με το γιο της. Και περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις της ελληνικής αστυνομίας.

Χθες ως τις 12 το μεσημέρι δεν είχαμε μετρό στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε κάποιες εργασίες για τη διασύνδεση των δύο νέων σειρμών, ώστε να αποδοθεί πλέον στο κοινό να είναι σε πλήρη λειτουργία όλο το δίκτυο. Το καταλάβαμε. Πραγματικά έγινε αισθητή η απουσία του μετρό για άλλη μια φορά. Βλέπω τώρα, διαβάζω κάποια στοιχεία για τις κυκλοφοριακές επιπτώσεις και τα θετικά που επέφερε η έναρξη λειτουργίας της επέκτασης του μετρό και προς την Καλαμαριά. Η μεγαλύτερη μεταβολή εντοπίζεται στην περιοχή της Βούλγαρη. Το ρεπορτάζ είναι στο σημερινό φύλλο της Μακεδονίας, στο ηλεκτρονικό φύλλο. Στην κατεύθυνση, λέει, προς το κέντρο και τα δυτικά, η κυκλοφορία μειώθηκε κατά περίπου 8% και προς την αντίθετη κατεύθυνση η μείωση φτάνει στο 4,5%. Είναι μια πρώτη αποτίμηση από το ΚΕΤΑΗ ΜΕΤ και από το ζωντανό εργαστήριο έξυπνης κινητικότητας για την περίοδο μέχρι τα τέλη του Σεπτέμβρη, από τις 21 Αυγούστου ως τα τέλη του Σεπτέμβρη. Όπως είπαμε πριν, στην κατεύθυνση προς το κέντρο και τα δυτικά, η κυκλοφορία μειώθηκε κατά περίπου 8%, δηλαδή κατά σχεδόν 4.000 οχήματα την ημέρα, και προς την αντίθετη κατεύθυνση σε ποσοστό 4,5%, που αντιστοιχίζει σε περίπου 2.000 λιγότερα οχήματα καθημερινά. Παρόμοια εικόνα με βάση την έρευνα παρουσιάζει και η περιοχή της 3ης Σεπτεμβρίου. Από τα ανατολικά προς το κέντρο η κυκλοφορία υποχώρησε κατά 4,5%, δηλαδή κατά περίπου 4.000 οχήματα την ημέρα, και στο αντίθετο ρεύμα η μείωση ήταν λίγο μικρότερη, στο 2,5%, σε 1.500 δηλαδή λιγότερα οχήματα ημερησίως αντιστοιχεί το ποσοστό αυτό. Και παράλληλα έχουμε μείωση στους χρόνους διαδρομής. Σε κάποιες περιπτώσεις φτάνει και το 13% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο της προηγούμενης χρονιάς, κυρίως κατά τις πρωινές ώρες αιχμής. Φανταστείτε να παραδοθεί στην ώρα του και ο flyover, που νομίζω ότι είναι το έργο από όσα έχω ζήσει εγώ έτσι τα 50 τόσα μου χρόνια, δεν λέμε και ακριβώς πόσα. Νομίζω ότι είναι το έργο που τρέχει με τους ταχύτερους ρυθμούς από όλα. Και όντως μπορεί να έχουμε flyover την άνοιξη του 2027. Έχω την αίσθηση ότι θα συζητάμε με τελείως διαφορετικούς όρους για το κυκλοφοριακό της Θεσσαλονίκης, μόλις αποδοθεί και η περιψωμένη λεωφόρος. Και μια και μιλάω για περιψωμένη λεωφόρο και ταχύτητες και τέτοια, για να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους. Είναι η ώρα που ξεκινάει έτσι και ανεβαίνει η κίνηση, η αιχμή, δεν το συζητώ. Καμία σχέση εικόνα τώρα στους δρόμους εντός και εκτός πολυδρομικού συγκροτήματος με αυτή που είχαμε 20 λεπτά νωρίτερα. Η περιφερειακή είναι ήδη στο κόκκινο, αλλά είναι η ώρα που ο περισσότερος κόσμος κινείται προς τα ανατολικά και τα δυτικά. Και στα δύο ρεύματα έχουμε σοβαρές καθυστερήσεις. Το ρεύμα προς τα δυτικά από το ύψος της Τούμπας μέχρι τις 40 Εκκλησίες και από το Επταπύργιο μέχρι τη Συμπολίτης, μέχρι το ύψος της Ευκαρπίας. Το αντίθετο ρεύμα στα νοσοκομεία, νομίζω στο ύψος των νοσοκομείων και μέχρι την ανηφόρα του Επταπυργίου, είναι οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Εντός πολυδρομικού συγκροτήματος στα ανατολικά χαμηλών ταχύτητες σε τμήματα της Γεωργίου Παπανδρέου, της Αδριανούπολης, φυσικά στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή. Και να το πω και να μην το πω, νομίζω ότι η λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή είναι ο πιο φορτωμένος δρόμος στα ανατολικά. Και αυτή την ώρα έχουμε αυξημένη κίνηση και στην Βασιλίσης Όλγας. Στο ρεύμα ανόδου επίσης της Κατσιμίδη χαμηλώνουν ταχύτητες. Το αντίθετο ρεύμα είναι μια χαρά αυτή την ώρα. Στο τρίγωνο της Χάνης χαμηλώνουν ταχύτητες και είναι αυξημένη κίνηση και στο κέντρο, σε Τσιμισκή και Εγνατία. Στα δυτικά είναι στο κόκκινο το μεγαλύτερο τμήμα της λεωφόρου Μίκη Θοδωράκη, η εσωτερική περιφερειακή μετά τη Μεάνδρου και μέχρι το Κορδελιό. Καθυστερήσεις καταγράφονται επίσης στην αρχή της Μοναστηρίου και στην είσοδο της Θεσσαλονίκης μέσω της παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού. Στην 26η Οκτωβρίου, που τις τελευταίες ημέρες έχουμε στο ύψος των σφαγείων μεγάλες ουρές, είναι λίγο καλύτερη εικόνα παρά το γεγονός ότι είναι αυξημένος ο όγκος των οχημάτων. Αυτά όσον αφορά στο κυκλοφοριακό.

απογοήτευση. Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

FM 100, Δημοτικό Ραδιοφόνο Θεσσαλονίκης, πρώην ενημέρωση και πάμε σιγά σιγά για το φινάλε, ρίχνοντας μια ματιά σε κάποια σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 12 Οκτωβρίου σε παρελθόντα έτη, αφού πρώτα πούμε χρόνια πολλά στον Ανδρόμαχο και την Ανδρομάχη που σήμερα γιορτάζουν και αυτό ας πούμε ότι σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή Μέρα Συντήρησης και η Παγκόσμια Μέρα κατά της Αρθρίτιδας. Σαν σήμερα διοργανώθηκε το 1810 το πρώτο Oktoberfest. Ναι, για να εορταστούν οι γάμοι του πρίγκιπα Λουδοβίκου της Βαυαρίας με την πριγκίπισσα Τερέζα της Σαξονίας. Γιατί αυτή είναι πλέον ένας από τους... νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρας που γίνεται σε όλο τον κόσμο. Είναι ένας θεσμός γνωστός σε όλο τον πλανήτη. Σαν σήμερα επίσης το 1847 ο Γερμανός εφευρέτης και βιομήχανος Werner von Siemens ίδρυε στο Βερολίνο την εταιρεία, ποια άλλη εταιρεία, Siemens & Halske, αν το λέω καλά. 12 Οκτωβρίου του 1862 ο Θεόδωρος εγκαταλείπει οριστικά την Ελλάδα με το αγγλικό ατμόπλιο Σκύλα. Σαν σήμερα επίσης το 1944 απελευθερώθηκαν από τους Γερμανούς Αθήνα και Πειραιάς. Επίσης, σήμερα το 1990 έγινε απόπειρα δολοφονίας κατά του Υπουργού Εσωτερικών της Γερμανίας, του τότε Υπουργού Εσωτερικών της Γερμανίας, Wolfgang Schäuble. Εμείς το γνώριζαμε το πιο σκληρό πρόσωπο του Schäuble ως Υπουργού Οικονομικών της Γερμανίας στην περίοδο των Ελληνικών Μνημονίων. Η απόπειρα έγινε στη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο χωριό Oppenau της Βάδης Βιτεμβέργης. Σαν σήμερα επίσης το 1991 προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας από μια συνέντευξη του συμβούλου του Κώστα Καραμαλή Γιάννη Λούρη στην εφημερίδα Έθνος. Τι είχε πει, ότι το κόμμα είναι ένα φθαρμένο προϊόν. Την αντίδρασή τους εξέφρασαν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο Μιχάλης Λιάπης, αρκετοί ακόμη βουλευτές. Ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Άρης Πιλιοτόπουλος είπε ότι ο κ. Λούρης δεν έχει κομματική ιδιότητα αλλά συνεργάζεται ως επιστήμονας με το κόμμα. Και στις 13 Οκτωβρίου, μια μέρα αργότερα, ο κύριος Λούρης υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του Διευθυντή του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Καραμαλή. Σαν σήμερα ήρθε στον κόσμο το 1830 ένας από τους γνωστότερους εθνικούς μας ευεργέτες, Έλληνας επιχειρηματίας και πολιτικός, ο Ανδρέας Συγκρός. Επίσης, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1924 ένας σπουδαίος Έλληνας μουσικός συνθέτης από τους σημαντικότερους και πολυγραφότερους στον ελληνικό χώρο, ο οποίος κινήθηκε με άνεση σε πολλά μουσικά είδη, από την ελαφριά μουσική και το έντεχνο, λαϊκό, μέχρι την τζαζ και τις μεγάλες μουσικές φόρμες. Αναφέρομαι στο μοναδικό Μίμι Πλέσα που έφυγε από τη ζωή τον Οκτώβριο του 2024. Γενέθλια έχει επίσης σήμερα η Μάρθα Βούρτση, γνωστή Ελληνίδα ηθοποιός από την χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1937. Στον αντίποδο, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1920 ο Αλέξανδρος ο Πρώτος, βασιλιάς των Ελληνών την περίοδο 1917-1920. Το 1971 ο Ντίν Άτσεσον, υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, γνωστός από το επώνυμο σχέδιο για τη λύση του Κυπριακού. Ενώ σαν σήμερα το 1996 έφευγε από τη ζωή ο Ζαν Ρενέ Λακόστ, κάτι σας λέει η λέξη, Γάλλος ταινίστας και ιδρυτής της φερόνιμης εταιρείας ειδών ρουχισμού με σήμα το γνωστό κροκοδιλάκι. Εμείς και από εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Ευχαριστούμε θερμότατα που ήσασταν έτσι παρέα μας από τις 7 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι, πάμε σιγά σιγά μουσικά στο δελτίο ειδήσεων στις 8 και αμέσως μετά, λίγο μετά τις ειδήσεις, στο στούντιο αναμένονται Βαγγέλη Στολάκης και Κάτια Γερακαρίτου. Συνεχίζεται η ενημέρωση στον FM 100, 100% στον FM 100 αμέσως μετά. Να είστε καλά, να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα και μια υπέροχη εβδομάδα. Σβήνω τα φώτα, λυπιστός.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Με τυποδίων κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό, στο κόκκινο δρόμο και στα δύο ρεύματα, σοβαρές καθυστερήσεις στα ανατολικά στην Λεωφόρο Κωνσταντίνου Καρμαλή και τη Βασιλή Σόλγα, χαμηλές ταχύτητες στο ρεύμα καθόδου τη Κατσιμίδη και στην Ιγνατία, στο κόκκινο λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη στο δυτικό τομέα τη πόλη και στα δύο ρεύματα, ενώ με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται αυτή την ώρα κυκλοφορία στην αρχή της Μοναστηρίου, σε τμήμα της εσωτερικής περιφερειακής και στην είσοδο της πόλης μέσω της παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού και της 26ης Οκτωβρίου. Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγορεύση πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 χρόνων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στις 11 το πρωί θα παρουσιαστούν οι επιμερούς ρυθμίσεις και αύριο το νομοσχέδιο κατατίθεται προς επεξεργασία και συζήτηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη διαθέσεως πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου. Μια μέρα πριν, την Τετάρτη, θα ανακοινωθεί το ύψος της επιδότησης στην Αγγλία αλλά και το ποσοστό της αύξησης του επίδομα θέρμανσης που έχει προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός με στόχο να περιοριστεί η επιβάρυνση των οικοκυριών εν ώψη του χειμώνα. Παράλληλα, η Ελλάδα θα διεκδικήσει στη συνοδοκορυφή της Πέμπτης μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για παρεμβάσεις στο ενεργειακό μέσω της αξιοποίησης της ρήτρας διαφυγής. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε το Πασόκ με αφορμή άρθρο του Θανάση Καρτερού στην Εφημερίδα των Συντακτών, το οποίο καταλογίζει πολιτική βλακεία στον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Τσίπρας παγορεύει και ο κύριος Καρτερός, ο άλλοτε λογογράφος του, εκτελεί με τη γραφίδα τον κύριο Ανδρουλάκη, τονίζει Χαριλάου Τρικούπη, κατηγορώντας τον πρώην Πρωθυπουργό για τοξικότητα και χρήση πληρωμένου στρατού τρόλ. Διήμερη περιοδία στην Κρήτη στο μεταξύ, ξεκινά από σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας με πρώτο σταθμό το Ηράκλειο. Ακολούθως θα επισκεφθεί το Λασίθι και αύριο θα περιοδεύσει σε χωριά του Ρεθύμνου. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση ασκήθηκε σε βάρος 20χρονου που συνελήφθη για το θάνατο της συνομιλικής φίλης του έπειτα από χρυσή MDMA στη διάρκεια πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής στην περιοχή του αεροδρομίου. Η εισαγγελέας άσκησε επίσης ποινική δίωξη κατά γνώστων για ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών. Η δίωξη αφορά στο άτομο που τους προμήθευσε τα ναρκωτικά. Στο ΑΧΕΠΑ, 29χρονος από τη Σιέρα Λεόνε, μετά από επεισόδιο με 25χρονο τρανς άτομο στην περιοχή των Γεντζών που του κατάφερε χτύπημα με πέτρα στο κεφάλι. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το Γυμνάσιο Βασιλικών, προκειμένου να γίνει νέος ενδελεχής έλεγχος της εγκαταστάσεις του, μετά το περιστατικό πτώσης τμήματος ΟΒΑ από την οροφή αίθουσας που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής. Πάγωμα των τελών κοινόχρηστων χώρων για το 2027 εισηγείται η διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης, όπως αναμένεται να ισχύσει και για τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Το θέμα θα συζητηθεί στη σημερινή 22η τακτική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί διαζώσεις, θα ξεκινήσει στις 4 και θα μεταδοθεί απευθείας από την TV 100. Χωρίς νερό από τις 10 το πρωί στις 2 το μεσημέρι, η περιοχή του Δήμου Παύλου Μελά μεταξύ των οδών Λεωφόρου Στρατού, Κύπρου, Αλκιβιάδου, Μαύρο Μιχάλη, Φλέμιν και Ιεραποστόλου Κοσμά, λόγω εργασιών σύνδεσης νέου αγωγού με το υφιστάμενο δίκτυο στη συμβόλη των οδών Μαύρο Μιχάλη με Αρκαδίου. Κλειστή για τα οχήματα θα παραμείνει η κοιλάδα των Τεμπών σήμερα και αύριο, λόγω επιθεώρησης και συντήρησης των μέτρων βράχο προστασίας. Η διακοπή κυκλοφορίας θα ισχύσει και τις 2 μέρες, από τις 7.30 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα. Αλλαγή σκηνικού του καιρού. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί για ραγδαία επιδείνωση από αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και αξιοσημείωτη πτώση της θερμοκρασίας. Στη Θεσσαλονίκη ο υδράργυρος θα αγγίξει σήμερα τους 23 βαθμούς Κελσίου, θα κοιμαθεί μεταξύ 16 και 23 και το διήμερο 3-4 θα κάνει βουτιά με τη μέγιστη θερμοκρασία να διαμορφώνεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στους 15 με 16 βαθμούς. Την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle από την Αθήνα εξετάζουν Donald Trump και Mark Rubio στον απόϊχο σειράς δημοσιευμάτων της Wall Street Journal. Τα δημοσιεύματα περιγράφουν φερωμένες πρακτικές που εγείρουν ζητήματα δεοντολογίας και πιθανής παραβίασης της νομοθεσίας, όπως απειλές προς Έλληνα αξιωματούχο, αποδοχή αθέμητων δώρων και υπηρεσιών, αλλά και προώθηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων. Ήταν οι ειδήσεις στις 8 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9. Μείνετε συντονισμένοι. Στο στούντιο βρίσκονται ήδη ο Βαγγέλης Στολάκης και η Κάτια Γερακαρίτου. Ξεκινάει η εκπομπή 100% στον FM 100.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας.
3: Στη Magenta TV,
2: κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
4: Η φωνή της πόλης ακούγεται στους 100.
3: FM 100. Συντονίσου.

100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είστε συντονισμένοι στον FM 100, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή 100% με τον Βαγγέλη Στολάκη και την Κάτια Γερακαρίτου. Με διαφορετικές καιρικές συνθήκες από ό,τι σας αφήσαμε την Παρασκευή. Κρυουλάκι λίγο βγήκε, βροχούλες λίγο έχει, αρκετά βαρύς είναι ο καιρός. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Μ' αρέσουν αυτά τα υποκοριστικά που χρησιμοποιείς. Κρυουλάκι, λίγες βροχούλες. Χθες έβρεξε, άνοιξαν οι ουρανοί, έβρεξε κανονικά. Είχε μια βροχάρα χθες το μεσημέρι μέχρι αργά το απόγευμα. Εντάξει, και υπάρχει και μια έτσι, αισθητή πτώση της θερμοκρασίας στους 14-15 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα το θερμόμετρο. Τι κάνεις, πώς είσαι, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Καλά και καλημέρα. Είμαι. Καλά είμαι, ήταν έτσι ένα πλούσιο Σαββατοκύριακο.
1: Από άποψη δισεογραφίας εννοείς.
0: Ναι, ναι.
1: Είχαμε πολλά γεγονότα και δυσάριστα και ευχάριστα. Δεν πλήξαμε αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Όχι, ήταν έτσι λίγο έντονο το Σαββατοκύριακο. Βέβαια αυτό που λέγαμε και πριν ξεκινήσει η εκπομπή, εμένα με στεναχώρησε πάρα πολύ και δεν μπορώ να το βγάλω από το μυαλό μου την είδηση με το θάνατο της 20χρονης κοπέλας από ναρκωτικά χάπια. Με έχει συγκλονίσει, ξέρεις, επειδή ξυπνήσαμε και όλες και την Κυριακή το πρωί και ήταν η πρώτη είδηση που βγήκε. Μετά είχαμε στον Εύωσμο με μια τρελή πορεία που ακολούθησε ένα αυτοκίνητο. Είναι συγκλονιστικό το βίντεο.
1: Κάθονταν οι άνθρωποι αμέριμνοι, πίνανε το κρασί τους, τρώγανε τα μεζεδάκια τους και από το πουθενά έρχεται ένα αυτοκίνητο την ώρα που ήταν στον εξωτερικό χώρο ταβέρνα στον Εύωσμο και τους σηκώνει, τους παίρνει όλους μαζί. Αυτός κάνει όπισθεν. Εν τω μεταξύ, εγώ δεν κατάλαβα. Αυτός ήθελε να φύγει. Δηλαδή, μπήκε με το αυτοκίνητό του ολόκληρο στην πρόσωψη του καταστήματος και στη συνέχεια έκανε όπισθεν για να φύγει. Τον κυνήγησαν βέβαια με κάτι καρέκλες οι θαμώνες.
0: Και βέβαια να πούμε πως αν δεν ήταν οι ζαρντινιέρες, αυτό λέγανε όλοι όσοι πήγαν εκεί στο σημείο συνάδελφοι, αν δεν ήταν οι μεγάλες ζαρντινιέρες εκεί ακριβώς μπροστά από τα τραπέζια, σίγουρα θα υπήρχαν θύματα. Τώρα ευτυχώς είχαμε τραυματίες.
1: Γιατί έπεσε με ορμή πάνω στους θαμώνες. Ήταν νομίζω το τριπλάσιο από το επιτρεπτό όριο ανοιχτεύτηκε το αλκοόλ στο αίμα του.
0: Γιατί εγώ που έχω πάει να διασκεδάσω με την παρέα μου και είμαι σε μια ταβέρνα, για την ανοησία τη δική σου να κινδυνέψω.
1: Έτσι είναι.
0: Μείνε σπίτι σου και πιες.
1: Έτσι είναι. Και πλέον ο νόμος είναι και πάρα πολύ αυστηρός για αυτούς οι οποίοι παίρνουν τιμόνι ενώ έχουν πιει το κάτι παραπάνω. Είναι πολύ, πολύ συγκεκριμένοι οι κανόνες. Εν πάση περιπτώσει, υπήρξε πλούσια η δισεογραφία, δυσάρεστη, ευχάριστη, επαναλαμβάνω. Εμείς θα είμαστε εδώ, θα τα συζητήσουμε, θα τα σχολιάσουμε μέχρι και τις 10 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Κάτι θες να πεις τώρα γιατί γελάς?
0: Είχαμε όμως και ωραίες ειδήσεις.
1: 3-10, θα στα πω, γιατί καταλαβαίνω που το πας. 2-3-10-2-85-106, να πούμε και το τηλέφωνο με το οποίο επικοινωνούν μαζί μας οι φίλοι και οι φίλες που έχουν μπει σε αυτήν εδώ την πρωινή συντροφιά, την πρωινή παρέα του FM 100. Μας εντοπίζεται στο Facebook. FM 100 Θεσσαλονίκη, γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες και μας στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Instagram και στο Facebook στους προσωπικούς μας λογαριασμούς. Κάτια Γερακαρίτου, Βαγγέλη Στολάκη στα αγγλικά. Θέλω να μου πεις πριν πάμε στα ευχάριστα, τι έκανες το Σαββατοκύριακο, αν ξεκουράστηκες, αν έκανες καμία βόλτα.
0: Το Σάββατο είχα αρκετές δουλίτσες. Χθες την Κυριακή.
1: Δεν μας λέει τι δουλίτσες, παιδιά όμως. Είχα αρκετές δουλίτσες. Δεν μας λέει τι. Πού ήταν, τι έκανε, τι δουλίτσες ήταν αυτές.
0: Στο Αλκαζάρ, στο ιστορικό Αλκαζάρ που μετά από σχεδόν 4 δεκαετίες άνοιξε τις πόρτες του. Δεν τα κατάφερα λόγω των εργασιών που είχα.
1: Την Κυριακή... Μπορείς να πας όμως για τις επόμενες 2 εβδομάδες, γιατί θα είναι και δωρεάν η είσοδος. Έχει ανοίξει τις πύλες του αυτό το πολύ ωραίο κτίριο, το οποίο μετά από 4 δεκαετίες εμφανίστηκε ξανά στον κόσμο, γιατί φύγαν οι λαμαρίνες.
0: Υπάρχει και μία. Έχει ανοίξει εκεί πέρα η πλατιούλα, έχει ανοίξει πάρα πολύ ωραία.
1: Εγώ πέρασα χθες με το αυτοκίνητο, την ώρα που κατέβαινα στο γραφείο και το είδα, και όντως υπήρχε και κόσμος ο οποίος περίμενε να μπει μέσα. Για τις επόμενες 2 εβδομάδες δωρεάν είσοδος. Στη συνέχεια θα υπάρχει ένα πολύ μικρό αντίτιμο. Σε εξέλιξη μία έκθεση του Μόμους. Μπορείτε να πάτε να την παρακολουθήσετε καθημερινά, Τρίτη με Κυριακή, πλην Δευτέρα. Που θα είναι κλειστό το Αλκαζάρ, Τρίτη με Κυριακή, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα.
0: Χθες λοιπόν ήμουνα κάτω στην εκδήλωση Pink Together του Άλματος Ζωής Είχε πάρα πολύ κόσμο. Είναι η εκδήλωση που γίνεται κάθε χρόνο για τον καρκίνο του μαστού. Οι γυναίκες που πέρασαν και κέρδισαν αυτή τη μάχη τις αποκαλούσαν survivors. Και μίλησαν, έλεγαν τις δικές τους, τη δική τους περιπέτεια, έστειλαν τα δικά τους μηνύματα. Ήταν εκεί και ο Θοδωρής Καράογλου, ο οποίος πριν από

0: Γιαγιάδες, ναι, με τα εγγόνια τους.
1: Ήταν μια πολύ ωραία εκδήλωση. Δυστυχώς μας τα χάλασε λίγο ο καιρός. Τη στιγμή πήγε να ξεκινήσει ο περίπατος, ήρθε εκείνο το μπουρίνι με τον αέρα, με την
0: είναι
1: βροχή.
0: Είναι η βροχούλα που έλεγε πριν η Κάτια, ναι, γιατί θέλει να χρησιμοποιεί υποκοριστικά.
1: Και εξαφανιστήκαμε όλοι σε κλάσματα δευτερολέπτου, αλλά ήταν πάρα πολύ.
0: Ήταν και πολύ ωραία η εικόνα. Εγώ είδα κάτι φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν και στα social media και στα sites. Ήταν πάρα πολύ ωραία εικόνα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα χρηστικά. Μέχρι, ναι, 22 ναι, βαθμούς Κελσίου θα δείξει σήμερα το θερμόμετρο, 14-15 αυτή την ώρα η θερμοκρασία. Για εσάς που κυκλοφορείτε έξω στους δρόμους της πόλης, σήμερα δεν θα βρέξει, τουλάχιστον αυτή είναι η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Αύριο Τρίτη και 13 αύριο.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, αύριο Τρίτη, ναι, και 13. Είσαι προληπτική?
1: Όχι, δεν πιστεύω. Όχι, απλά κάθε φορά εντυπωσιάζομαι. Άμα δεν ξέρω γιατί.
0: Άμα δεις μαύρη γάτα, τι κάνεις?
1: Τίποτα, τη χαιρετάω.
0: Τη μαύρη γάτα?
1: Ναι, όλες οι γατούλες χαιρετάω.
0: Δεν φτύνεις τον κόρφο σου?
1: Όχι.
0: Σου απαντάνε οι γατούλες? Γιατί άμα σου απαντάνε, τότε ξέρεις, ίσως...
1: Έχω ένα θεματάκι
0: ίσως...
1: εγώ.
0: Όχι ρε παιδί μου, ίσως έχεις ένα ενδιαφέρον να κάνουμε ένα ρεπορτάζ. Άμα τις μιλάς, σου απαντάνε, τι σου λένε? Ναι.
1: Μα απαντάνε με τα μάτια, ξέρω κι εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Θες να το προσέξω?
0: Eye contact έχετε. Mm-hmm. Ναι, πάντως.
1: Πέντε στάσεις είναι το σπίτι μου.
0: Επειδή αυτό με τη μαύρη γάτα. Επειδή αυτό με τη μαύρη γάτα έπαιξε μέσα σε ένα βιντεάκι την τελευταία ημέρα. Και αναφέρομαι στο βιντεάκι που έκανε ο κύριος Τσίπρας. Θα τα δούμε όλα αυτά. Και ο ίδιος δεν είναι προληπτικός από ό,τι λέει ο πρώην Πρωθυπουργός. Την Τετάρτη θα έχουμε βροχή παρόλο που φτάσει στην, ναι, Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 21 βαθμούς Κελσίου, και την Πέμπτη επιστρέφουμε στην ηλιοφάνεια με το θερμόμετρο να δείχνει 18-19 βαθμούς Κελσίου.
1: Λοιπόν, σήμερα λίγο θα ταλαιπωρηθούν οι κάτοικοι στον Δήμο Πηλαίας. Τι Πηλαίας? Παύλου Μελά, ό,τι να είναι. Θα έχουμε διακοπή ρεύματος. Αχ, παιδιά, δεν είμαστε καλά. Θα έχουμε διακοπή νερού. Ξεχάστε το ρεύμα. Όπου
0: Κάτια,
1: λέω και
0: όλα καλά. Όλα καλά, καφέ, ήπιες. Ξύπνησες, ξύπνησες.
1: Εσύ να σκέφτεσαι την τροδότηση. Λοιπόν, θα έχουμε μια διακοπή νερού για 4 ώρες στο Δήμο Παύλου Μελά. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από τις 10 το πρωί στις 2 το μεσημέρι.
0: Είσαι σίγουρη για αυτό που λες?
1: Είμαι
0: ώρα,
1: πολύ
0: έτσι,
1: σίγουρη ωραία. Τώρα, ναι, γιατί διαβάζω μεγάλη προσοχή. Προβλήματα υδροδότησης θα παρουσιαστούν στην περιοχή Περικλείδη από τις οδούς Λεωφόρος Στρατού, Κύπρο, Αλκιβιάδου, Μαυρομιχάλη, Φλέμη, Ιεραποστόλου Κοσμά και στις παρακείμενες οδούς της Δημοτικής Ενότητας Πολύχνης.
0: Καλημέρα Μαρία, καλημέρα Νίκο, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και σε σένα Παναγιώτη που έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Να μην το ξεχάσουμε, να πούμε ότι σήμερα έχουμε και την εθελοντική αιμοδοσία στην Νεάπολη, μία εκστρατεία εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς που διοργανώνεται στον Δήμο Νεάπολης Σικαιών. Πρόκειται για την τέταρτη συνεχόμενη εκστρατεία του έτους. Ξεκίνησε το Σάββατο η εβδομάδα αυτή της αιμοδοσίας, θα διαρκέσει μέχρι και το Σάββατο 17 του Οκτώβρη, με αφετηρία τα Πεύκα και τελευταία στάση την Νεάπολη. Εάν ενδιαφέρεστε να πάτε να δώσετε αίμα, σήμερα από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 8 το απόγευμα στο Δημαρχείο Νεάπολης Σικαιών, στις Σικαίες. Μπορείτε να μπείτε αναλυτικά στο site του Δήμου Νεάπολης Σικαιών, να αναζητήσετε τις πληροφορίες και να συμμετέχετε στην εθελοντική αυτή δράση αιμοδοσίας.
1: Το διάβασα σήμερα το πρωί, έγινε γνωστό για τον πρόεδρο του Λάος, τον κύριο Φίλιππο Καμπούρη.
0: Ναι.
1: Προφυλακίστηκαν, πήραν το δρόμο για τις φυλακές. 17 ώρες διήρκησε η απολογία του στην Ευελπίδων. Προφυλακρίθηκαν προφυλακιστέοι ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και 4 ακόμη κατηγορούμενοι για τη μεγάλη υπόθεση απάτης σε βάρος του ΙΕΦΚΑ ύψους 1,5 εκατομμυρίων ευρώ, με τη ζημιά στα ταμεία του δημοσίου να ανέρχεται περίπου στα 5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι, οι ίδιοι βέβαια ισχυρίζονται ότι
1: δεν
0: έκαναν γνώριζαν.
1: Τίποτα, δεν έφυγαν,
0: ναι. Μάλιστα, διάβαζα κάποια στοιχεία της κατάθεσης που είδαν το φως της δημοσιότητας, ότι ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού ισχυρίστηκε ότι αυτός ήταν γραμματέας σε κάποια από τις εταιρείες που φαίνεται να εμπλέκονται. Ήταν και αυτό ένα από τα θέματα που μας απασχόλησε το Σαββατοκύριακο. Εγώ θέλω να σου πω πάντως, δεν ξέρω αν με βλέπεις, βελτιώθηκα μέσα στο Σαββατοκύριακο.
1: Ναι,
0: νομίζω,
1: ναι, ναι,
0: ότι...
1: Συγγνώμη, αλλά επειδή εντάξει, μπορεί να με συναντιόμαστε Σαββατοκύριακο, αλλά έχουμε συνέχεια επικοινωνία. Το σακουλάκι που είναι το σακουλάκι, δεν το είδα σήμερα.
0: Εκεί το έχω, θα στο

0: δέξω,
1: όλο το Σαββατοκύριακο ήταν με ένα σακουλάκι, με ένα σιρόπι, δεν κατάλαβα τι ήταν το σπρέιδι. Με βιταμίνες.
0: Φυσικά.
1: Με
0: Βίξ. Διπλές το οποίο βιταμίνες.
1: Βίξ, το βάζει ολόκληρο μέσα στη μύτη του το Βίξ. Τι άλλο είχες?
0: Χάπια.
1: Χάπια, ναι.
0: Έχω πάρει τέτοια βιταμίνη το Σαββατοκύριακο. Έχω δημιουργήσει διάθεση για ολόκληρη την εβδομάδα. Θα έρχομαι εδώ τα πρωινά. Θα έρχομαι εδώ τα πρωινά και θα τρέχουμε.
1: Εμείς, εγώ και ο Γιώργος, είμαστε σε νορμάλες συνθήκες εδώ μέσα. Ο Βαγγέλης είναι σε υπεδιέργειες και να μας λέει: δεν είστε καλά. Τι έχετε?
0: Ρε, παιδί μου,
1: δεν είσαι καλά,
0: Εντάξει, Δευτέρα πρωί ξεκίνησε η εβδομάδα να έχουμε λίγο έτσι ευχάριστη διάθεση. Έκανα και την πρωινή μου γυμναστικούλα, θέλω να σου πω.
1: Πρωί-πρωί.
0: Φροντίζει γι' αυτό το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
1: Με τις κάλες πάλι.
0: Φυσικά.
1: Εντάξει,
0: αφού οι κυλιόμενες πλέον, νομίζω, έχω την αίσθηση ότι θα μας πούνε κάποια στιγμή από το μετρό ότι τις κυλιόμενες χρησιμοποιούν σε κάποιο διαδραστικό έργο. Ξέρεις, από αυτά τα σύγχρονα που παρουσιάζονται σε διάφορους χώρους πολιτισμού στο εξωτερικό και θα πούνε ότι είναι μέρος ενός καλλιτεχνικού έργου. Ακούνητες κυλιόμενες σκάλες.
1: Ξέρεις τι, μπορεί να είναι και μέρος του προγράμματος προλαμβάνω. Δεν μας στέλνει η κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη στο Υπουργείο Υγείας αυτά τα μηνύματα για τις εξετάσεις που πρέπει να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Σου λέει παράλληλα, εκτός από τις εξετάσεις, πρέπει να κάνεις και μια υγιεινή ζωή.
0: Ναι.
1: Άρα πρέπει να γυμνάζεσαι. Άρα, πώς θα σε υποχρεώσω να γυμνάζεσαι? Σταματάω τις κυλιόμενες σκάλες. Το βρήκα, γι' αυτό το κάνει. Σε συνεργασία με τον Ταχιάο.
0: Μπορεί, λες. Θα τους πάρουμε ένα τηλέφωνο να τους ρωτήσουμε. Να πούμε χρόνια πολλά στην Ανδρομάχη και στον Ανδρόμαχο που γιορτάζουν σήμερα, σήμερα 12 του Οκτώβρη. Να είστε καλά, παιδιά, να έχετε υγεία πάνω απ' όλα, πολλές χαρές και πολλά χαμόγελα στη ζωή σας. Μου στέλνει και η Μαριάννα ότι όλη αυτή την περίοδο είναι ψιλοάρρωστη. Το χειρότερο, ξέρεις ποιο είναι έτσι? Να μην ξέρεις αν είσαι άρρωστος ή αν δεν είσαι άρρωστος. Αυτή η ενδιάμεση κατάσταση, δηλαδή. Να είσαι άρρωστος, να πεις θα πάρω 2 μέρες, θα κάτσω στο σπιτάκι μου, θα ξεκουραστώ, θα κουκουλωθώ, αν ανεβάσω και πυρετό, θα πάρω εν πάση περιπτώσει κάτι να με βοηθήσει και στη συνέχεια, θα επιστρέψω. Αλλά αυτή η ενδιάμεση κατάσταση είναι πάρα πολύ εκνευριστική, τουλάχιστον εμένα με εκνευρίζει πάρα πολύ.
1: Σε ταλαιπωρεί περισσότερο, γιατί ούτε μπορείς να λείψεις από τις υποχρεώσεις σου. Ούτε να ξεκουραστείς. Είναι λίγο έτσι τέτοιο.
0: Σήμερα είναι και η Ευρωπαϊκή ημέρα συντήρησης.
1: Συντηρούμε τι? Τις κυλιόμενες.
0: Δυνάμεις, νεύρα, δεν ξέρω τι συντηρούμε.
1: Και Παγκόσμια ημέρα κατά της αθρίτιδας.
0: Να δεις, αυτό φταίει το μετρό με τις κυλιόμενες. Σου λέω, σχετίζεται με τη γυμναστική, την πρωινή γυμναστική. Τώρα είχαμε και πολλές πολιτικές εξελίξεις μέσα στο Σαββατοκύριακο. Είχαμε και διάφορα βιντεάκια τα οποία είδαν το φως της δημοσιότητας.
1: Εγώ περιμένω και... ακόμα να μου πεις.
0: Τι να σου πω?
1: Για τους νέους έρωτες. Για τις νέες αγάπες.
0: Α, λοιπόν.
1: Θες να ξεκινήσουμε από αυτό,
0: μάλιστα. Λοιπόν, εσείς έχετε βάλει καφέ, εσείς οι 2-3 που μας ακούτε, γιατί μεταξύ μας τα λέμε κάθε πρωί εδώ. Βάλτε καφέ, ανοίξτε την ένταση. Εντάξει τώρα, είναι μία νέα αγάπη, η οποία είδε το φως της δημοσιότητας ανάμεσα σε μια δικιά μας πολιτικό εδώ της Θεσσαλονίκης. Αναφέρομαι στην πρώην βουλευτή, την Κατερίνα Νοτοπούλου, και τον γνωστό ηθοποιό, τον Πασχάλη Τσαρούχα.
1: Καταρχάς, το πρωί είναι του Σαββάτου. Πάρα πολύ όμορφο.
0: Το πρωί του Σαββάτου έγινε γνωστό.
1: Απλά, ναι, επειδή δεν έχουμε συνηθίσει σε... να γίνεται γνωστό κάτι.
0: Ο Γιώργος έχει διάθεση.
1: Αγαπώ, μ' αγαπάς.
0: Έτσι. Θα έρθει ο Καρβέλας όμως, γιατί αυτό είναι από τα απαγορευμένα της Βύση.
1: Σε παρακαλώ,
0: να
1: τώρα με τον Καρβέλα. Μας παγορεύουν όλα, μας απαγορεύει.
0: Αυτά είναι από τα απαγορευμένα. Δεν είναι από αυτά που μπορεί να λέει η Βύση άνετα.
1: Μόνο οι γιατροί μπορούν να μας απαγορεύσουν τσιγάρο, φαγητό, αλκοόλ και 1000 πράγματα. Καρβέλα δεν δεχόμαστε.
0: Ναι, τέλος πάντων, είναι μία είδηση η οποία μας απασχόλησε. Εφόσον είναι καλά οι δυο τους, εμάς τι, δεν μας πέφτει λόγος. Το έκαναν γνωστό μέσω social media, είχε πρεμιέρα και στείλαμε και αρκετούς ακροατές σε αυτή την πρεμιέρα. Πάρτε μας κανένα τηλέφωνο να μας πείτε κανένα κουσκούς άμα ήσασταν εκεί.
1: Όσοι πήγανε την Παρασκευή στην πρεμιέρα
0: του Κρατικού Θεάτρου, στο Ζορμπά, στη σκηνή Σοκράτης
1: Καραντινός. Πάρτε μας ένα τηλέφωνο να μας πείτε τι είδατε εσείς εκεί πέρα.
0: Τέλος πάντων, υπήρξε ένα εσταντανέ φωτογραφικό. Το αποκάλυψε ο ίδιος ο ηθοποιός. Ναι, είναι μαζί κάποιους μήνες
1: από το, ζωή μου και
0: από το καλοκαίρι. Είναι πάρα πολύ καλά. Η αλήθεια είναι ότι υπήρξαν και κάποιες κοινές εμφανίσεις σε πολιτιστικά γεγονότα το καλοκαίρι, αλλά δεν μας πέρασε η ιδέα. Πήγαν μαζί στην Επίδαυρο σε μια παράσταση στον Ίον, γιατί από ό,τι έμαθα εγώ, γιατί έκανα λίγο ρεπορτάζ, καταλαβαίνεις. Ναι. Ο αδερφός του Πασχάλη Τσαρούχα είχε αναλάβει τα σκηνικά στη συγκεκριμένη παράσταση. Ναι. Είναι καλά, κάνανε μαζί και διακοπές το καλοκαίρι, πήγανε στην Νότια Ιταλία και γνωρίζονται. Έχει κάποιους μήνες από τότε που η κυρία Νοτοπούλου έκανε επαφές με διάφορους ανθρώπους του πολιτισμού για ένα νομοσχέδιο το οποίο ήταν να κατατεθεί στη Βουλή.
1: Να, ο πολιτισμός πώς ενώνει τους ανθρώπους. Τέλος πάντων, επειδή είναι φίλη και την αγαπάμε την Κατερίνα την Νοτοπούλου, χαιρόμαστε, είναι ωραία αυτά τα πράγματα.
0: Όχι, είναι, ναι. Μα τι πιο ωραίο από τον έρετα, από το να αγαπιούνται δύο άνθρωποι. Τώρα, εγώ σε άλλο βίντεο όμως ήθελα να σε πάω. Ήθελα να σε πάω σε αυτό το βίντεο με το οποίο ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο οποίος, by the way, σήμερα βρίσκεται στην Κρήτη και αύριο, και το ρεπορτάζ το δικό μου λέει ότι είναι έτοιμος να τα ανακατώσει όλα. Στην Ελλάδα θα φέρει καινούργια πρόσωπα, στην εκπροσώπηση του τομεάρχες, θα αρχίσει να τρέχει, γιατί αυτά τα νούμερα δεν κουνιούνται. Η Βελόνα, η ακούνητη από το Πασόκ, έχει πάει στην Αμαλία. Και κάτι πρέπει να κάνουν για να αρχίσει να παίρνει τα πάνω το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν χθες ανακοίνωσε ότι προσχωρεί στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ο παλέμαχος καλαθοσφαιριστής Άγγελος Κορονιός. Ο κύριος Τσίπρας μάλιστα έβαλε μπασκετική ενδυμασία, έβαλε αθλητικά. Έβαλε σορτσάκι, βερμούδα. Τον είδες,
1: Τον έβλεπα.
0: Να σου πω.
1: Αντί για κορονιό, Άγγελο Κορονιό, εγώ διάβαζα κορονοϊό.
0: Ναι, θα είναι μαζί. Είχαν και μια στιχομηθεία, θα την ακούσουμε αυτή την συζήτηση την οποία είχαν οι δυο τους. Θέλω να σου πω ότι εγώ δεν το έχω του Τσίπρα πάντως να έχει τόσο γυμνασμένη γάμπα. Είχε γυμνασμένη γάμπα.
1: Θυμάμαι αν έβαλε το καλάθι.
0: Σούταρε. Ναι, το έβαλε. Τώρα δεν ξέρω άμα ήταν με την πρώτη ή άμα δοκίμασε αρκετές φορές και μετά στο μοντάζ τα κολλήσανε. Αλλά ρε παιδί μου, εγώ τον Τσίπρα τον είχα για έναν άνθρωπο περισσότερο έτσι της παρέας, της ταβέρνας, να βρεθούμε, να πιούμε ένα κρασάκι, να τσιμπήσουμε και κάτι, να συζητήσουμε πολιτικά, τα διάφορα ενδιαφέροντα.
1: Κάποια στιγμή στη ζωή του και αυτός όταν ήταν νέος δεν θα είχε παίξει λίγο μπάσκετ, λίγο ποδόσφαιρο, λίγο κάτι.
0: Να δεις, αυτόν βλέπει ο Ταχιάος και μας κλείνει τις κυλιόμενες. Θέλω να κάνουμε γυμνασμένες γάμπες σαν του Τσίπρα. άκου λίγο τι συζήτησαν χθες όμως εκεί στο παρκέ ο κύριος Τσίπρας με τον Άγγελο Κορονιό.

0: Παντούσες. Δίποντο.
1: Δίποντο.
2: Δίποντο.
1: Οπότε πρόεδρε, ξέρεις τι προτείνω. Εγώ θα σε μάθω μπάσκετ και εσύ θα μου μάθεις τα μυστικά της πολιτικής.
3: Νομίζω ότι σταμάτησε πιο γρήγορα από εμένα.
4: Από το Αλέξη έλα με φόρα στο έλα Αλέξη μπαίνεις.
2: Άκου τώρα όμως καλύτερο.
0: Αν χάσω σε αυτό το γύρο,
3: θα πάμε σε δεύτερο και θα κερδίσω, φίλε.
4: Να το και το μήνυμα.
2: Το πολιτικό το μήνυμα.
0: Είσαι προληπτικός.
1: Λίγο.
0: Δηλαδή, άμα δεις μαύρη γάτα, τι γίνεται.
1: Όχι, είναι υπέρ μου.
0: Άμα μαύρη γάτα.
2: Ναι, εδώ στο BP, άμα δεις το Μητσοτάκι, τι θα κάνεις.
4: Είναι λίγο άστοχο αυτό.
2: Πάντως σούταρε ο Τσίπρας.
4: Ναι, άστοχο αυτό. Ναι, με πάση περιπτώσει.
2: Ενώνουν τις δυνάμεις τους, επέλεξαν να ανακοινώσουν την προσχώρηση αυτή. Μάλιστα θα είναι και υποψήφιος με το κόμμα.
5: Αρχίζει το μάτς, ερήμος η πόλη, τρεχάτε και αρχίζει το μάτς.
2: Θέλεις αύριο να έρθουμε και να κάνουμε εκπομπή με τα αθλητικά μας.
5: Να βλέπω σημαία.
4: Αλήθεια.
2: Ναι.
4: Κοίτα, εγώ
2: να παίξουμε
4: και
2: εμείς ένα ματσάκι, ρε παιδί μου. Να, και η Ευδοξία θέλει να έρθει.
4: Εγώ
2: και να αρχίσουμε να βάζουμε τρίποντα δίποντα, να σου λέω μπαίνεις, πατούσες.
4: Να εμένα και την Ευδοξία. Να παίζουμε τέτοιο. Να παίζουμε μπάσκετ.
2: Δεν...
4: Το δοξάκι μου.
2: Όχι,
4: εδώ,
2: όχι, δεν θα παίξετε μόνο μπάσκετ. Μετά στο διάλειμμα θα κάνετε και cheerleaders.
4: Τι θα κάνουμε?
2: Cheerleaders.
4: Άιβρε.
2: Λοιπόν.
4: Πάντως ο Αλέξης Τσίπρας είχε μπάσκετ. Η Νέα Δημοκρατία ανακοίνωσε ένα φωτογράφο μόδας,
2: ναι,
4: καλλιτέχνη και εικαστικό με 30 κοντή συνεχή επαγγελματική δραστηριότητα στην Ελλάδα.
2: Καλά,
4: και το εξωτερικό.
2: Δεν τον λες.
4: Το Δημήτρη Σκουλό.
2: Έναν. GNTM δεν είναι ο Δημήτρης Σκουλός.
4: Καλά,
2: λέω.
4: Ξέρω.
2: Είδες, έχω. Ήταν, μου λέει η Ευδοξία. Ήταν, ναι. Είναι πολύ γνωστή φυσιογνωμία τηλεοπτική.
4: Α, τώρα κατάλαβα ποιος είναι. Τώρα θα παίξουμε με αυτό το πράγμα, αυτό το πραγματάκι. Δεν θα έχουμε δηλαδή μπασκεμπολίστα, εικαστικό, καλλιτέχνη και τέτοια.
2: Εντάξει, θέλουν να ενισχύσουν τους συνδυασμούς τα κόμματα.
4: Να φέρουν καρβέλα το ένα κόμμα και το άλλο Βύση.
2: Καρβέλα Βύση.
4: Εκεί να δεις. Εκεί να δεις.
2: Εκεί δεν έχεις δει τι
4: γίνεται
2: τώρα.
4: Νομίζω δεν θα είναι σε επίπεδο πολιτική.
2: Τους ψάχνει η ΑΔΕ τώρα. Έχουν όλη αυτή η συζήτηση, όλη αυτή η συζήτηση. Ξεκίνησε, ξέρεις τώρα, να κάνεις αυτές τις ανακοινώσεις και να μιλάς για 1,5 εκατομμύριο, για 250 χιλιάρικα.
4: Έτσι.
2: Να φεύγουν τα χιλιάρικα, τα εκατομμύρια σαν ένα στραγάλια δεξιά και αριστερά. Ναι, κινητοποίησε τις αρμόδιες αρχές. Έχουν αρχίσει να ψάχνουν, πήγαν να επιδώσουν μάλιστα το σχετικό χαρτί στο σπίτι του Νίκου Καρβέλα. Και οι πληροφορίες λένε ότι δεν τους υποδέχτηκε με ανοιχτές αγκάλες. Βέβαια,
4: το
2: περιβάλλον του μουσικοσυνθέτη το διαψεύδει αυτό.
4: Γιατί είναι πάρα πολύ ήρεμος.
2: Υπάρχει και μία πληροφόρηση, υπάρχει και μία πληροφόρηση ότι έχουν αρχίσει να ψάχνουν και τα πάντα γύρω από τη συναυλία του ΑΚΑ που σχετίζεται με την αναβίση, τιμολόγια, έσοδα, έξοδα, όπως επίσης και τα στοιχεία από τις προηγούμενες συναυλίες, τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο, για να δούνε αν έχει αποδοθεί ΦΠΑ. Έχουν αρχίσει να βλέπουν το φως της δημοσιότητας κάποιες πληροφορίες.
4: Να σε ρωτήσω κάτι.
2: Παρακαλώ.
4: Που εσύ την παρακολουθείς αυτή την υπόθεση πιο στενά. Γιατί το άκουσα χθες τον Νίκο Τομάνεση, στον Αλφα, δεν κάνω λάθος. Δήλωνε χαμηλοσυνταξιούχος ο Καρβέλας.
2: Αυτό δεν το ξέρω. Ότι κυκλοφόρησε, κυκλοφόρησε. Αλλά δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, αν είναι κάτι το οποίο,
4: ναι,
2: ίσως δεν έχει τσεκαριστεί. Εν πάση περιπτώσει, εδώ θα είμαστε, γιατί αυτός ο πόλεμος θα έχει συνέχεια. Σου έχω όμως αποκλειστικό.
4: Για πες.
2: Ξέρω τι έγινε μεταξύ της Άννας Βύση και του Νίκου Καρβέλα.
4: Όλες αυτές τις μέρες.
2: Πώς ξεκίνησε ο καυγάς.
4: Οκ, για πες.
2: Δεν θα στα πω εγώ. Άκου.

0: 2-3-10-2-85-106, φίλες και φίλοι, αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε. Μας στέλνετε τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τα μηνύματά σας και στο Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες. Άκου τώρα πώς ξεκίνησε, ναι, ο καυγάς.
1: Με δέσανε, με θυμώσανε και με πετάξανε σε ένα κάδο σκουπιδιών. Λύθηκα όμως εγώ και πήγα στο μαγαζί. Και μπαίνω στο καμαρίνι της. Με ύφος. Τα χάνει αυτή.
2: Και
1: της λέω. Βιργινία, δεν είσαι σωστή συνάδελφος.
0: Και έτσι ξεκίνησαν όλα. Έτσι ξεκίνησαν όλα, λοιπόν, μεταξύ της Άννας Βύση και του Νίκου Καρβέλα. Πάμε σε διαφημίσεις.
3: Βαγγέλη, δεν είσαι σωστός συνάδελφος.
0: Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Καλή σας ημέρα.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας.
4: Στη Magenta TV,
3: κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
5: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη. Στη θέση μας ακούτε 100% στον FM 100. Μέχρι και τις 10 θα είμαστε παρέα, όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε. Την καλημέρα μας και την καλή μας εβδομάδα σε εσάς που συντονιστήκατε τώρα στη συχνότητά μας 2, 3, 10, 2, 85, 106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε. FM 100 Θεσσαλονίκη, έτσι εντοπίζετε τη σελίδα μας στο Facebook και ανταλλάσσουμε μηνύματα και από τους προσωπικούς μας λογαριασμούς σε Facebook και Instagram. Κάτια Γερακαρή του Βαγγέλη Στολάκης στα αγγλικά. Μας ακούτε μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου, την ανανεωμένη ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Τι θα κάνεις, παρέλασε, γιατί πήρες θέση όρθια?
1: Κουραστήκα να κάθομαι.
0: Νόμιζα ότι μπήκε σε κλίμα τώρα, 26, 27, 28 Οκτωβρίου.
1: Νομίζω ότι σιγά σιγά προετοιμαζόμαστε. Έχουμε και υποδοχή εικόνας εδώ στον Άγιο.
0: Με αγχώνεις λίγο που είσαι όρθια.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω.
1: Να σας βλέπω όλους αφιψηλού θέλω.
0: Μάλιστα. Τι κουράστηκες από το να είσαι καθισμένη?
1: Ναι, εντάξει, λίγο να κυκλοφορεί το αίμα. Διάβαζα τώρα μία είδηση. Συγγνώμη, ναι, μπερδεύτηκα. Είδες τι κάνεις, που να με θέλεις να είμαι όρθια.
0: Ναι, την αποσυντονίζω, παιδιά, εγώ στο στούντιο. Έχω αυτή την ικανότητα.
1: Λοιπόν, διαβάσαμε τώρα μία είδηση νωρίς το πρωί στο Η Μακεδονία, στην εφημερίδα Μακεδονία. Λίγα 24 ώρα πριν από το Λουκέτο, κατάφεραν τελικά να εκενωθεί η ιδιωτική κλινική στη Θέρμη και αναμένεται σήμερα να σφραγιστεί μετά τους ελέγχους που έγιναν από την Επιτροπή Ιδιωτικών Κλινικών της Περιφέρειας. Είναι υπόθεση με τις δύο κλινικές που λειτουργούσαν. Πώς να το πω, τέλος πάντων, με προβλήματα στην Θεσσαλονίκη.
0: Είχαν παρανομίες.
1: Εντελώς, ναι.
0: Λειτουργούσε ογκολογική μονάδα χωρίς να υπάρχει άδεια.
1: Και το πρόβλημα που ήταν τις τελευταίες ημέρες, αν πολλοί αναρωτιούνταν καλά, αφού είχαν εντοπιστεί όλες αυτές οι παρανομίες, για ποιο λόγο δεν σφραγίζονταν, είναι ότι μέσα σε αυτές τις δύο κλινικές υπήρχαν ηλικιωμένοι άνθρωποι, οι οποίοι πρώτα έπρεπε να μεταφερθούν κάπου. Αυτοί που είχαν τη δυνατότητα να τους μεταφέρουν στα σπίτια έχει καλώς. Κάποιοι εξυπηρετήθηκαν από άλλες ιδιωτικές κλινικές. Παρέμενε όμως ένας μικρός αριθμός ηλικιωμένων. Τελικά κατάφεραν να μεταφερθούν και αυτοί σε άλλες δομές. Και έτσι θα προχωρήσει στη σφράγιση της κλινικής.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά και για τα δικά μας εδώ της Θεσσαλονίκης. Τώρα περιμένουμε αυτή την εβδομάδα να έχουμε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τα μέτρα, για τη στήριξη των νοικοκυριών σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης. Στις 14 του Οκτώβρη υποτίθεται, και από ό,τι αντιλαμβάνομαι από τις δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών, θα έχουμε τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για το πώς εξετάζει να επιδοτήσει την κατάσταση, ώστε να παραμένει χαμηλή η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης. Ο κύριος Μητσοτάκης, βέβαια, στην κυριακάτικη ανάρτησή του αναφέρθηκε και στην επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα.
1: Εδώ είμαστε.
0: Για πες.
1: Για τον Μάρκο Ρούμπιο.
0: Τι θες να πεις για τον Μάρκο Ρούμπιο?
1: Και την Κυπέρλη υπάρχουν προβλήματα στις σχέσεις.
0: Τι?
1: Υπήρχαν δημοσιεύματα. Υπάρχουν δημοσιεύματα που λένε ότι εξετάζεται από το State Department η απομάκρυσή της. Εξετάζουν την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα.
0: Είναι ένα δημοσίευμα του Associated Press, το οποίο είδε χθες το φως της δημοσιότητας ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Υπουργός των Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Αναμένεται να αποφασίσουν εντός της εβδομάδας ποια μέτρα θα λάβουν. Τώρα, γιατί κατηγορείται εντός εισαγωγικών η κυρία Guilfoyle?
1: Κοίτα, τις τελευταίες ημέρες η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες δύο εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, ότι υπήρχαν δημοσιεύματα για τοποθετήσεις της, για κινήσεις της, που αυτά, όπως φαίνεται, έχουν εξοργήσει τόσο τον Τραμπ όσο και τον Μάρκο Ρούμπιο.
0: Ναι, φλέξαρε δηλαδή. Φλέξαρε τις σχέσεις που έχει με την Αμερικανική κυβέρνηση σε τρίτους. Όπα. Ναι, Kimberly Guilfoyle χωρίς Κωνσταντίνο Αργυρό δεν γίνεται. Αυτό θα τους απαντάει. Θα είμαι εδώ, θα είμαι εδώ.
1: Κυμπερλή μου, θα το αποφασίσει ο Τραμπ και ο Ρούμπιο.
0: Εδώ θα είναι. Σε χαρές και λύπες.
1: Θα είμαι εδώ. Εξετάζονται πάντως συμπεριφορές της Guilfoyle που ενδέχεται να συνιστούν παραβιάσεις κανόνων δεοντολογίας ή ακόμη και της νομοθεσίας. Μεταξύ άλλων, η Αμερικανική εφημερίδα έχει αναφερθεί σε φερόμενες απειλές προς Έλληνα αξιωματούχο, αποδοχή αθέμητων. Το θυμόμαστε τώρα αυτή την υπόθεση με τον κύριο Παπασταύρου. Αποδοχή αθέμητων δώρων και υπηρεσιών, αλλά και πρόθεση συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων. Όπως και να έχει πάντως, θα έχουμε εξελίξει πιθανότατα εντός της εβδομάδας.
0: Πάντως, για να μείνουμε στον κύριο Ρούμπιο, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην επίσκεψή του Υπουργού των Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, έκανε λόγο για μια στρατηγικής σημασίας επίσκεψη στην Αθήνα. Όπως επισήμανε ο κύριος Μητσοτάκης, η Ελλάδα ενισχύει τον ρόλο της ως πυλώνας σταθερότητας και ενεργειακός κόμβος στην ευρύτερη περιοχή, με τον κάθετο διάδρομο να δημιουργεί νέες προοπτικές. Ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στα μέτρα στήριξης της πολιτείας των νοικοκυριών. Υπήρξαν βέβαια και αντιδράσεις από όλα τα κόμματα. Το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής έκανε λόγο για μια χώρα η οποία χρειάζεται έναν πρωθυπουργό που θα εγγυάται τη σταθερότητα και την πρόοδο και όχι έναν πρωθυπουργό της παρακμής που ζητά το 25%. Αυτό με αφορμή προηγούμενες δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος, μιλώντας, αν δεν κάνω λάθος, στο ραδιόφωνο του Sky και στον Άρη Πορτοσάλτε, είπε ότι το όριο είναι αυτό το 25%, το οποίο θα κρίνει το εάν έχει πετύχει ή όχι, και ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια λαύρος κατά της κυριακάτικης συνάρτησης του Πρωθυπουργού. Είπε ότι ο κύριος Μητσοτάκης παρουσιάζει μια Ελλάδα που ευημερεί, πρωταγωνιστή και προχωρά με σταθερά βήματα προς το μέλλον, μόνο που αυτή η Ελλάδα υπάρχει κυρίως στις εβδομαδιαίες αναρτήσεις. Και το ΚΚΕ κυρίως έδωσε έμφαση στην παρουσίαση της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας σε μια περιοχή που, όπως υποστηρίζει το ΚΚΕ, η ΙΠΑ και οι σύμμαχοί τους έχουν πυροδοτήσει επικίνδυνες εξελίξεις.
1: Λοιπόν, να παραμείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα και να πάμε στον πρώτο καλεσμένο της εκπομπής.
0: Πρώτος καλεσμένος για σήμερα, πρώτος καλεσμένος για αυτή την εβδομάδα. Ελπίζουμε να μας πάει καλά η εβδομάδα. Δεν ξέρω αν είναι γουρλής ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος.
1: Εγώ πάντως τον είδα από χθες.
0: Τον είδες χθες?
1: Ναι, ναι, ναι. Ήταν στην εκδήλωση Pink Floyd, λέω.
0: Ναι.
1: Pink Together στη Νέα Παραλία. Φορούσε και το μπλουζάκι το Pink Together. Και ήταν εκεί πέρα κοντά στην εξέδρα.
0: Συμμετείχατε στις δράσεις, κύριε Σιμόπουλε. Καλή σας ημέρα.
2: Συμμετείχα, παρακολουθούσα τις δράσεις,
1: ναι.
2: Παρακολουθούσα, ναι, ναι. Ήταν μια πολύ μεγάλη και πετυχημένη εκδήλωση με πάρα πολύ κόσμο και συγκινητική σε κάποιες φάσεις. Όταν ακούς γυναίκες να έχουν ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα, πραγματικά παίρνεις δυνάμεις, γιατί καμιά φορά τα βάζουμε κάτω με μικροπροβληματάκια, ενώ τα μεγάλα προβλήματα είναι εκεί έξω.
0: Έτσι είναι, έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Σιμόπουλε. Τώρα, αυτή την εβδομάδα περιμένουμε ανακοινώσεις από πλευράς κυβέρνησης για την στήριξη. Τα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν θα αφορούν το πετρέλαιο θέρμανσης. Φαντάζομαι διαβάζετε και τις αντιδράσεις, διαβάζετε και τα σχόλια της αντιπολίτευσης, διαβάζετε όμως και τις δημοσκοπήσεις. Είναι αρκετά αυτά τα μέτρα, κύριε Σιμόπουλε, τελικά για να αντιμετωπίσουν αυτό το μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας και της ενεργειακής κρίσης, της υψηλής τιμής των καυσίμων, της ενέργειας?
2: Καλά, ποτέ δεν είναι αρκετά αυτά τα μέτρα και βέβαια δεν ξέρουμε όλα τα μέτρα, έτσι. Ας τα δούμε σε δύο μέρες, τη Δετάρτη, το σύνολο των μέτρων, αλλά πρέπει να τα πάρουμε υπόψη και με τα μόνιμα μέτρα τα οποία έχει πάρει η κυβέρνηση, τα οποία μέχρι τώρα, πέρσι ήταν 2 δις και 2 δις ήταν και φέτος στη ΔΕΘ, άρα είναι ένα σύνολο από μέτρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω οι οποίοι ζορίζονται πάρα πολύ και κάποιοι από αυτούς δεν τα βγάζουν πέρα, αλλά από αυτό μέχρι την καταστροφολογία της αντιπολίτευσης υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη απόσταση. Εδώ λέει η αντιπολίτευση ότι μετά το πρώτο 15ήμερο οι άνθρωποι δεν έχουν χρήματα για τα βασικά και αποδεικνύεται από τη στατιστική, από την Ελστάτ, από την Ελστάτ, ότι η πτώση τζίρου στα σούπερ μάρκετ την τελευταία εβδομάδα είναι 2%. Άρα λοιπόν από πού μετά το 15ήμερο δεν φτάνει ο μισθός. Ναι,
1: εντάξει, όμως ο κόσμος δεν θα κόψει το σούπερ μάρκετ γιατί υπάρχουν, θα πάρει τα βασικά πράγματα για το σπίτι του.
2: Ναι, αλλά όταν λέει ότι πεινάει ο κόσμος, σιγά σιγά η αντιπολίτευση θα μας πει ότι όλοι στο τέλος πηγαίνουμε στους κάδους απορριμμάτων. Δηλαδή θέλω να πω, εγώ διαφωνώ με την καταστροφολογία. Mm-hmm. Όχι ότι δεν υπάρχει εκεί.
0: Ναι, πάντως είναι γεγονός, κύριε Σιμόπουλε. Είναι γεγονός πάντως ότι στις περισσότερες παρέες, τουλάχιστον τις δικές μου, και είναι αρκετές, το θέμα συζήτησης είναι ότι ο μισθός δεν φτάνει μέχρι το τέλος του μήνα. Κοιτάξτε, φτάνουμε την τρίτη εβδομάδα και ψάχνουμε τι αποτελεί προτεραιότητα για να πληρώσουμε, να είμαστε εντάξει στις υποχρεώσεις μας και κόβουμε διασκέδαση, κόβουμε επιπλέον. Ναι.
2: Την τελευταία εβδομάδα η εστίαση έχει πρόβλημα. Ακριβώς. Γιατί κόβει από τη διασκέδαση ο κόσμος. Συμφωνώ.
0: Ναι. Αλλά από την φαντάζομαι άλλη, όμως από την άλλη. Και η αγορά έχει πρόβλημα. Γιατί κόβεις και από το να πας να αγοράσεις ένα καινούριο ζευγάρι παπούτσια, μια καινούργια μπλούζα, ένα καινούριο παντελόνι.
2: Ακριβώς. Αλλά έχουμε απανωτές κρίσεις. Δεν είναι μόνο. Δεν ήταν ο COVID. Μετά ήρθε το Ουκρανικό. Μετά έρχεται τώρα. Που έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα με το πετρέλαιο στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν. Δηλαδή θέλω να πω ότι είμαστε μέσα σε συνεχείς κρίσεις. Και μέσα στις κρίσεις αυτές η χώρα μας τα πηγαίνει καλά, γιατί καταφέρνει τουλάχιστον να έχουμε μια σταθερότητα, να παίρνουμε μόνιμα μέτρα. Ναι, υπάρχουν έξω κάποιες οικογένειες που δεν τα βγάζουν πέρα, μα και γι' αυτό υπάρχει η επιστροφή του ενοικίου. Γι' αυτό υπάρχει ο διπλασιασμός, ας πούμε, θα έχουμε τώρα των μέτρων για το πετρέλαιο θέρμανσης. Γι' αυτό έχουμε μέτρα στα πλαίσια που επιτρέπει η οικονομία.
1: Εσείς εκτιμάτε και από την επαφή που έχετε με τον κόσμο, γιατί γυρίζετε έξω στις γειτονιές, στους δρόμους, έχετε επαφή με την κοινωνία, ότι τα μέτρα για την ακρίβεια, για τις τιμές που έχει λάβει η κυβέρνηση είναι αρκετά? Ή θα μπορούσε να γίνει κάτι, επιπλέον?
2: Κοιτάξτε, όταν επιστρέφει ένα ενίκιο, όταν ουσιαστικά δίνει μισό, δίνει μισή σύνταξη τώρα που θα έρθει μισή σύνταξη, όταν δίνει λύσεις σε ένα μέρος από τις συντάξεις χειρίας, όταν ενσωματώνει στα βαρέα και ανθυγιεινά τους υγειονομικούς, όταν αυξάνει τους μισθούς στους στρατιωτικούς και σε ένα μεγάλο τμήμα από τους υγειονομικούς, όταν άνθρωποι έως 25 χρονών που είναι δεκάδες χιλιάδες έξω βλέπουν να αυξάνεται ο μισθός τους γιατί είναι αφορολόγητοι. Αυτό τώρα μπορώ να σου το πω για πάρα πολλές κατηγορίες.
1: Ναι.
2: Δυστυχώς όμως όλα αυτά τα μέτρα, ένα μέρος από τα μέτρα αυτά, τα τρώει αυτό το οποίο λέμε ακρίβεια. Η κυβέρνηση λοιπόν προσπαθεί να στηρίξει με φοροαπαλλαγές συνήθως και με αυξήσεις μισθών. Εδώ έχει πάει στα 950 ο κατώτατος μισθός και ο μέσος μισθός στην Ελλάδα είναι 1500.
0: Ναι, όταν κύριε Σιμόπουλε, όταν όμως για να νοικιάσεις ένα σπίτι στη Θεσσαλονίκη, συγγνώμη, όταν όμως για να νοικιάσεις ένα σπίτι στη Θεσσαλονίκη χρειάζεσαι 550 και 600 ευρώ, τα 950 ευρώ δεν σου φτάνουν.
2: Η στέγαση είναι πρόβλημα. Καταρχήν το ενίκιο θα πρέπει να είναι περίπου στο 30% του εισοδήματος. Άρα αν έχεις ένα μισθό στην οικογένεια και έχεις 950 το χαμηλό εισόδημα, ναι, δεν φτάνει. Αλλά από την άλλη δημιούργησε 600.000 νέες θέσεις εργασίας. Για τη στέγαση, περιόρισε το Airbnb για να ανοίξουν τα σπίτια, έδωσε φοροαπαλλαγές. Υπήρχε το σπίτι μου ένα, το σπίτι μου δύο. Έρχεται το ανακαινίζω και νοικιάζω. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόγραμμα των ενόπλων δυνάμεων αυτή τη στιγμή, ώστε οι στρατιωτικοί μας να μην χρειάζεται να νοικιάζουν σπίτι όταν αλλάζουν περιοχές. Θέλω να πω ότι ναι, πρόβλημα υπάρχει, αλλά φανταστείτε να μην έκανε όλα αυτά τα οποία κάνει η κυβέρνηση.
1: Mm-hmm.
2: Θέλω να πω ότι είμαστε εδώ, η κρίση είναι εδώ και η στεγαστική ακόμη, αλλά και για το θέμα αυτό γίνονται ενέργειες και θα γίνονται συνέχεια. Εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα να αξιοποιηθούν ακίνητα του δημοσίου για να γίνουν.
0: Η αντιπολίτευση, βέβαια, κύριε Σιμόπουλε, η αντιπολίτευση αυτό το οποίο καταγγέλει είναι ότι Έχετε επιλέξει ουσιαστικά να αντιμετωπίσετε την ακρίβεια, όσο αντιμετωπίζετε η ακρίβεια και αυτές οι κρίσεις τις οποίες αναφέραμε, με επενδύοντας την επιδοματική πολιτική. Δεν έχετε πάρει δηλαδή πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστεί στη ρίζα το πρόβλημα, να απαταχθεί εσχροκέρδη. Έχετε ακούσει τι λέει και το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας.
2: Τα 4 δισεκατομμύρια μόνιμα μέτρα, τα 4 δισεκατομμύρια είναι μόνιμα μέτρα, δεν είναι επιδόματα. Τώρα θα υπάρχει επίδομα θέρμανσης. Τα 4 δισεκατομμύρια μέτρα, 2 πέρσι, 2 δις και 2 φέτος, είναι μόνιμα μέτρα. Εδώ πήραμε μόνιμα μέτρα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά για τις οικογένειες που έχουν 1, 2, 3 παιδιά. Οι φοροαπαλλαγές αυτές είναι αύξηση εισοδήματος. Δεν
0: θα πρέπει να βρεθεί και μία λύση, κύριε Σιμόπουλε, να βρεθεί και μία λύση για να σταματήσουν να αυξάνονται οι τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, στα ράφια, και να μην αρκείται η κυβέρνηση απλά σε μία συμφωνία κυριών που
2: δεν
0: θα κάνουν. Γιατί? Γιατί δεν γίνεται?
2: Δεν γίνεται αυτό σε μία ελεύθερη οικονομία. Εκείνο το οποίο πρέπει να γίνεται, να μπορέσει να αυξάνει το εισόδημα με τέτοιο τρόπο, τους μισθούς, την αγορά, να μειώνει την ανεργία, ώστε να μπορεί να ανταπεξέρχεται ο πολίτης στις τιμές. Δεν μπορείς με διοικητικά μέτρα. Τα διοικητικά μέτρα μπορεί να είναι κάποια πρόσημα, έλεγχος της αγοράς. Ενοποιήσαμε όλες τις υπηρεσίες που έλεγχαν την αγορά, αλλά όταν το πετρέλαιο ήταν 60 και είναι 100-110 και υπάρχει ο φόβος, μα προφανώς θα υπάρχουν αυξήσεις. Και μέσα στις αυξήσεις αυτές δεν σημαίνει ότι είναι όλες με εσχροκέρδια. Υπάρχει όμως και κάποιες φορές και εσχροκέρδια. Εκεί λοιπόν επεμβαίνουν οι υπηρεσίες του κράτους. Τα καταφέρνουν παντού? Όχι, φυσικά. Δεν λέω ότι παντού τα καταφέρνουν.
0: Μάλιστα. Κύριε Σιμόπουλε, τώρα πηγαίνουμε σιγά σιγά προς τις εκλογές. Φαντάζομαι ότι οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 2027, όπως λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Το στοίχημα της Νέας Δημοκρατίας είναι μία τρίτη αυτοδυναμία. Ωστόσο, στις δημοσκοπήσεις απέχετε αρκετά από αυτά τα ποσοστά τα οποία θα σας δώσουν την αυτοδυναμία.
2: Ναι, δεν λέω όχι. Τώρα όταν...
0: Είναι ρεαλιστικός αυτός ο στόχος?
2: Καλά, όταν το Πασόκ λέει ότι θα βγει πρώτο με μία ψήφο διαφορά, ενώ απέχει 15 μονάδες και είναι ρεαλιστικό, δεν είναι ρεαλιστικό η Νέα Δημοκρατία από το 30-31 να πάει στο 34-35. Είναι, πώς δεν είναι. Απολύτως ρεαλιστικός στόχος όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές και όσο μπαίνουν και τα διλήμματα, γιατί οι εκλογές έχουν και διλήμματα.
0: Ποιο είναι το δίλημα της Νέας Δημοκρατίας?
2: Δεν μας κάνει ο Μητσοτάκης, μας κάνει ο Ανδρουλάκης. Μα θα έχουμε να κάνουμε με επιλογές και προσώπων. Έχουμε ένα πρωθυπουργοκεντρικό σύστημα και οι πολίτες ουσιαστικά διαλέγουν μέσα στις εκλογές και πρωθυπουργό. Άρα λοιπόν νομίζω ότι εκεί είναι καταλυτική η διαφορά. Άρα λοιπόν ναι, και βέβαια...
0: Και αν δεν πάρετε την αυτοδυναμία, τι θα γίνει, κύριε Σιμόπουλε?
2: Δεν απαντώ ποτέ. Αυτά είναι θέματα της άλλης μέρας, από το βράδυ των εκλογών θα τεθούν. Όλα τα κόμματα τώρα προσπαθούν για το καλύτερο. Εδώ ο Τσίπρας έχει κολλήσει το 15 και λέει ότι...
0: Ο Τσίπρας χθες όμως είπε ότι θα σας κερδίσει στις δεύτερες εκλογές. Είδατε το βιντεάκι, φαντάζομαι.
2: Η Ελλάδα θα πάει πάνω από 21. Εντάξει τώρα, ο καθένας καρβέλια ονειρεύεται με 15 μονάδες διαφορά. Βέβαια, με 15 μονάδες διαφορά, ναι. Καρβέλια ονειρεύεται ο μυστικός.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Σιμόπουλε. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ο οποίος, ξέχασα να το σχολιάσω και όταν ήταν στη γραμμή ο κύριος Σιμόπουλος, έπαιξε και αυτός μπάσκετ μέσα στο Σαββατοκύριακο.
0: Πού έπαιξε?
1: Συμμετείχε στην φιλανθρωπική εκδήλωση της ΟΝΕΔ, τρίποντα για καλό σκοπό.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι έβαλε και όλα το καλάθι.
0: Στην πλατεία Αριστοτέλους.
1: Στην πλατεία Αριστοτέλους ήταν και είδα. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα για ποιο φιλανθρωπικό σωματείο ήταν, για τη Μέλισσα ήταν, δεν θυμάμαι, τα έσοδα δηλαδή που θα συγκεντρώνονταν. Και είχαν πάει πολλοί άνθρωποι έτσι, του στελέχη του κόμματος, και έβαζαν καλάθια.
0: Μάλιστα. Πριν περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων με την Ευδοξία Δένη, γιατί το ρολόι δείχνει 9, θέλω να σου πω κάτι το οποίο το διάβαζα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Και δεν γίνεται να μην δεν το σχολιάσω.
1: Κάτσε το ξέρω μου να ακούσουμε.
0: Ξέρεις ότι την κυρία Κεραμέως την παίρνουν διάφοροι τηλέφωνο, την Υπουργό Εργασίας.
1: Εγώ πάντως δεν την παίρνω.
0: Εσύ δεν την παίρνεις. Ναι, γιατί την πήρε πρόσφατα ένας Γερμανός.
1: Τι την είπε.
0: Γερμανός. Ναι. Δεν πήρε βέβαια στο κινητό της, πήρε στο Υπουργείο.
1: Στο γραφείο.
0: Ναι, στο γραφείο και συζητήθηκε. Αυτό που ζήτησε ο Γερμανός που λες, ναι, πήρε το Υπουργείο Εργασίας και ζήτησε από την Υπουργό, ναι, να του βρει μια θέση εργασίας. Ήθελε να ρωτήσει αν υπάρχει κάποια δουλειά να έρθει να την κάνει στην Ελλάδα. Δηλαδή ο Γερμανός να αφήσει τη Γερμανία.
1: Δεν είναι κάτοικος ήδη η Ελλάδος.
0: Όχι παιδί μου, να αφήσει τη χώρα του, να αφήσει τη Γερμανία, να τα μαζέψει, να πάρει τη γυναίκα του, τα παιδιά του και να έρθει να δουλέψει εδώ στην Ελλάδα.
1: Ορίστε, αυτό να το βλέπει όλοι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ναι, που λένε ότι έλεγε.
0: Θέλω να μου βρείτε αυτό το Γερμανό, παιδιά.
1: Όχι,
0: θέλω.
1: Σχολίασε λίγο, Ευδοξούλα μου, πάρ' το μικρόφωνο κοντά σου.
0: Αν γνωρίζει κάποιος αυτό το Γερμανό, θέλω να με φέρετε σε επικοινωνία μαζί του.
3: Πραγματικά, καλημέρα και από μένα. Το ίδιο συζητούσαμε νωρίτερα με τη Σοφία Ξανθοπούλου. Η Σοφία μου το ανέφερε και γελούσαμε. Τι να πω. Όπως και αυτό το ωραίο που μας είπε.
0: Γιατί ρε παιδί μου, εντάξει, εδώ έχουμε.
3: Δεν φτάσαμε να ψάχνουμε στους κάδους.
0: Εδώ εντάξει, έχουμε ήλιο θάλασσα. Μπορεί οι Γερμανοί να θέλουν να έρθουν να το ζήσουν στην Ελλάδα. Ναι, εντάξει. Άλλωστε, μεσογειακή διατροφή. Τι μαθαίνουμε από μικρά παιδιά.
1: Αυτό που το δήλωσε η κυρία Κεραμέως.
0: Αυτό κυκλοφόρησε ως ρεπορτάζ παρασκηνιακό σε εφημερίδες του Σαββατοκύριακου. Πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων με την Ευδοξία Τηδένη. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Καλημέρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται αυτή την ώρα η κυκλοφορία σε τμήματα της περιφερειακής, κυρίως μεταξύ Τούμπας και 40 κλεισέων και στα δύο ρεύματα, ενώ πριν από λίγο σημειώθηκε ένα τροχαίο. Ευτυχώς μόνο με υλικές ζημιές στη συμβολή της Λεωφόρου Παπα-Νικολάου με την περιφερειακή. Εντός προδρομικού συγκροτήματος, ιδιαίτερα χαμηλές είναι οι ταχύτητες στη Λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμαλή, σε τμήμα της Βασίλης Όλγας και στο ρεύμα καθόδου της Λαγκαδά. Βελτιωμένη εικόνα στο κέντρο παρά το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλος όγκος οχημάτων, ενώ σοβαρές καθυστερήσεις παρατηρούνται στα δυτικά στην 26η Οκτωβρίου, στην αρχή της Μοναστηρίου, στη Λεωφόρου Μήκη Θοδωράκη και στα δύο ρεύματα και σε τμήμα της εσωτερικής περιφερειακής. Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγορεύση πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στις 11 το πρωί, Άκης Κέρτσος, Αδώνης Γεωργιάδης και Δημήτρης Παπαστεργίου θα παρουσιάσουν το πλαίσιο των ρυθμίσεων και αύριο το νομοσχέδιο κατατίθεται προς συζήτηση και επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου. Μια μέρα πριν, την Τετάρτη, θα ανακοινωθεί το ύψος της επιδότησης στην Αγγλία αλλά και το ποσοστό της αύξησης στο επίδομα θέρμανσης που έχει προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός με στόχο να περιοριστεί η επιβάρυνση των νοικοκυριών εν ώψη του χειμώνα. Παράλληλα, η Ελλάδα θα διεκδικήσει τη συνοδοκορυφή της Πέμπτης μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για παρεμβάσεις στο ενεργειακό μέσω της αξιοποίησης της ρήτρας διαφυγής. Εκενώθηκε η ιδιωτική κλινική στη Θέρμη, όπου διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις και εντός της ημέρας αναμένεται να σφραγιστεί οριστικά από τις αρχές. Την Τετάρτη θα μπει λουκέτο και στη δεύτερη κλινική του ίδιου επιχειρηματία, της Παπαναστασίου, στην οποία λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους ο πρόεδρος του Λαός Φιλιππός Καμπούρης, σύζυγός και τέσσερις ακόμη κατηγορούμενοι για την υπόθεση απάτησης σε βάρος του ΙΕΦΚΑ ύψου 1,5 εκατομμύριο ευρώ, με τη ζημιά στα ταμεία του Δημοσίου να ανέρχεται σε περίπου 5 εκατομμύρια. Ποινική δίωξη βαθμού κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση ασκήθηκε σε βάρος του 20χρονου που συνελήφθη για το θάνατο της συνομιλικής φίλης του έπειτα από χρήση MDMA στη διάρκεια πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής στην περιοχή του αεροδρομίου. Η εισαγγελέας άσκησε επίσης ποινική δίωξη κατά γνώστων για ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών που αφορά στο άτομο που τους προμήθευσε τα ναρκωτικά. Η αστυνομία αναζητά τον λόγο άτομο, ενώ σήμερα αναμένεται να γίνουν ιστολογικές τοξικολογικές εξετάσεις της ορότης 20χρονης. Κλειστό θα παραμείνει το Γυμνάσιο Βασιλικών τουλάχιστον για σήμερα, προκειμένου να γίνει ενδελεχής έλεγχος εγκαταστάσεις του μετά το περιστατικό πτώση τμήματος ΟΒΑ από την οροφή αίθουσας, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής. Πάγωμα των τελών κοινόχρηστων χώρων για το 2027 εισηγείται η διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης, όπως αναμένεται να ισχύσει και για τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Το θέμα θα συζητηθεί στη σημερινή 22η τακτική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί διαζώσεις από τις 4 το απόγευμα και θα μεταδοθεί απευθείας από την TV 100. Νέρος και επίθεση καταγγείλει ο Ζελένσκι μετά την ανακοίνωση Τραμπ περί ενεργειακής εκεχηρίας Ρωσίας-Ουκρανίας. Χτύπησε ένα σταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στο Χάρκοβο λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου, έγραψε στο Facebook ο Ζελένσκι. Από το χτύπημα έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι, ενώ άλλοι 9 έχουν τραυματιστεί. Ήταν οι ειδήσεις στις 9 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10. Σε λίγο και πάλι κοντά σας ο Βαγγέλης Στολάκης και η Κάτια Γερακαρίτου.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας.
3: Στη Magenta TV,
2: κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
4: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
5: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε. Στα 11 λεπτά μετά τις 9, ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, ακούτε 100% στον FM100, ακούτε Κάτια Γερακαρή, του Βαγγέλη Στολάκη στα μικρόφωνα και Γιώργο Μάγκο στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Λοιπόν, Γιώργο, το πήρα απόφαση. Από εδώ και πέρα, όταν παίζεις Βύση, θα βάζεις τα απαγορευμένα. Γιατί, ρε παιδί μου, το απαγορευμένο έχει λίγο έτσι ένα διαφορετικό ενδιαφέρον.
1: Αντάρτικο. Τι? Βαγγέλη Στολάκη.
0: Ναι, ρε παιδί μου τώρα. Το απαγορευμένο από μόνο του είναι λίγο πιο. Πώς να το πω, το θέλεις πιο πολύ. 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε. Μας στέλνετε σχόλια, παρατηρήσεις και μηνύματα. Καλημέρα στο Δόδωρη. Καλημέρα και στην Πινελόπη που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Να ρίξουμε μία ματιά λίγο στην κίνηση στους δρόμους της πόλης, γιατί νωρίτερα είχαμε αρκετή κυκλοφορία και στον περιφερειακό. Άκου όμως τώρα, περίμενε. Αυτό δεν το απαγορεύει όμως ο Νίκος ο Καρβέλας. Γιατί δεν το υπογράφει αυτός. Ήταν το μοναδικό CD στο οποίο ο Καρβέλας δεν είχε καμία συμμετοχή. Αυτό μπορεί να το λέει άνετα η Αναβίση. Δεν χρειάζεται να ζητά την άδεια του Νίκου Καρβέλα. Λοιπόν, στην περιφερειακή, όπως είπαμε, στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα δυτικά, έχουμε μία σχετική αυξημένη κίνηση στο ύψος περίπου της Τριανδρίας. Στο υπόλοιπο μήκος του δρόμου κυκλοφορείται χωρίς προβλήματα. Στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, λίγο πριν τα Κωνσταντινουπολίτικα, βλέπω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν διάφορα κόκκινα σημεία. Η Καραμαλή έχει πολύ καλή εικόνα, το ίδιο και η Εγνατία, δεν ταλαιπωρήστε. Η Βασιλίση Σόλγας έχει κάποια προβλήματα μέχρι και την Μαρτίου, μετά ανοίγει ο δρόμος. Η Τσιμισκή έχει πολύ καλή εικόνα. Για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά και έχετε επιλέξει την παραλιακή λεωφόρο Νίκης, κυκλοφορείτε χωρίς πρόβλημα, ενώ έχουμε τις κλασικές καθημερινές καθυστερήσεις και μικρομποτιλιαρίσματα στην Λαγκαδά, Μίκης Θεοδωράκης, στο ρεύμα καθόδου από τις 12 όροφες μέχρι και τα φανάρια της Μοναστηρίου. Και φαντάζομαι ότι εκεί φταίει αυτό το όρφανο χιλιόμετρο.
1: Στη Λαγκαδά.
0: Ναι,
1: ναι, γιατί για αυτήν την κίνηση. Μποτιλιά, υπάρχει το μποτιλιάρισμα καθημερινά. Είναι σε εκείνο το κομμάτι που είναι μετά το. Όπως έρχεσαι από δυτικά προς κέντρο, μετά το στρατόπεδο Παύλου Μελά, έως περίπου τις 12 όροφες. Λοιπόν, έχουμε μία ανακοίνωση πριν από λίγη ώρα του Δήμου Πηλέας Χορτιάτη για τους μπλε κάδους. Υπάρχει κρυταμένη βλάβη στο κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών Θέρμης, εκεί δηλαδή που πηγαίνουν για διαχείριση τα ανακυκλώσιμα του Δήμου Πηλέας Χορτιάτη. Λόγω της βλάβης αυτή, ο Δήμος καλεί τους δημότες, επαγγελματίες και επισκέπτες να βοηθήσουν λίγο στην ομαλή διαχείριση της προσωρινής αυτής κατάστασης και κυρίως να περιορίσουν όσο είναι δυνατόν την εναπόθεση ανακυκλώσιμων υλικών στους μπλε κάδους.
0: Σήμερα έχει και Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης συνεδρίαση. Έχουμε. Τι ώρα συνεδριάζει το όργανο?
1: Γύρω στις 4 η ώρα, αν δεν κάνω λάθος, μετά τις 4, από όσο θυμάμαι. Και σήμερα είναι η μέρα που σταδιακά από εδώ και πέρα σε επόμενες συνεδριάσεις θα εγκρίνονται τα δημοτικά τέλη. Είτε είναι τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, είτε τα τέλη κοινόχρησης του χώρου. Σε αυτή τη συνεδρίαση θα συζητηθεί τα τέλη για το 2027, έτσι, των χρήσης κοινόχρησης του χώρου, τα οποία θα μείνουν στα ίδια επίπεδα που είναι και που ισχύουν τώρα και το 2026.
0: Μάλιστα, και εγώ, ξέρετε, ξυπνώντας το πρωί, έκανα τον καφέ μου, βγήκα λίγο στο μπαλκόνι να δω τι καιρό θα κάνει, αν έχει κρύο, αν δεν έχει κρύο, λίγο έτσι για να ανοίξει και το μάτι, να διαβάσω λίγο και την ειδησιογραφία, και μου έρχεται μήνυμα από την Κάτια Γερακαρίτου.
1: Ναι.
0: Μου χτύπησε στο κινητό το κείμενό της, το οποίο λέει ότι θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τα αγριογούρουνα πλέον στις γειτονιές.
1: Καταρχάς, θα πούμε.
0: Το διαβάζω στη Βόρεια.
1: Ναι. Την Τετάρτη θα συνομιλήσουμε λίγο με τον Δήμαρχο Νεάπολης και τον κύριο Δανιλίδη. Δεν είναι η πρώτη φορά που στον Δήμο Νεάπολης και ο Δήμαρχος, η Δημοτική Αρχή, έχει επισημάνει το θέμα. Ο κύριος Δανιλίδης μιλάει για την ύπαρξη εκατοντάδων αγριογούρουνων.
0: Ναι.
1: Έχει προσφύγει και στη δικαιοσύνη. Έχει στείλει επιστολές και στον Πρωθυπουργό, στο αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και σε όλα τα κόμματα, και ζητά άμεσα τη λήψη μέτρων. Πλέον, γιατί έχουμε εδώ και τα τελευταία χρόνια που δεν βλέπουμε αγριογούρουνα μόνο σε ορεινές περιοχές Δήμων.
0: Παιδί μου, κατεβαίνουν και μέσα στις γειτονιές.
1: Και
0: στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και στην Ομαρχία, εκεί στο κτίριο τα έχουμε δει.
1: Βέβαια, ο κύριος Δανιλίδης.
0: Και στην Πηλαία.
1: Αυτό. Ναι, σε όλους τους Δήμους.
0: Έχουν κυκλοφορήσει βιντεάκια. Ο κύριος Ζανιλίδης τι ζητάει?
1: Ο κύριος Ζανιλίδης ζητάει να ληφθούν άμεσα μέτρα. Και αυτό που σημαίνει είναι έτσι όπως κυκλοφορούν οι αγέλες των αγριογούρνων. Μπορεί να βρεθούν μπροστά σε ένα λεωφορείο, μπορεί να βρεθούν μπροστά σε μια ενταλίκα και να προκαλέσουν σοβαρό τροχαίο. Και από εκεί πέρα να θρυνήσουμε και θύματα. Αυτό που λέει είναι ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα κλουβιά, ναι, να τα πιάσουν αυτά τα αγριογούρουνα και να πάνε, ναι, είτε για σφαγή. Γιατί κάποιος μου είπε ότι τρώγονται.
0: Όχι, δεν τρώγονται νομίζω.
1: Τρώγονται, λένε, και σε κάποιους άλλους δήμους, κάποιες περιοχές.
0: Όχι, όχι, επειδή το είχα ψάξει το θέμα κάποια στιγμή.
1: Τα δίνουν και σε ιδρύματα.
0: Επειδή είναι υβριδικού τύπου αυτά τα αγριογούρουνα, τα οποία κυκλοφορούν, ναι, νομίζω ότι δεν τρώγονται. Αυτό
1: δεν
0: μου
1: ξέρω,
0: είχαν πει οι ειδικοί. Εν πάση περιπτώσει, θα το παρακολουθήσουμε το θέμα. Θα μας τα πει και ο Δήμαρχος μέσα στην εβδομάδα. Στη συνέχεια της εκπομπής θα κάνουμε και μία συζήτηση για το πώς μπορούμε να συνυπάρχουμε μέσα στον αστικό ιστό με μεγάλα ζώα, όπως είναι οι αρκούδες και οι λύκοι, που επίσης έχουν αρχίσει να εμφανίζονται. Τώρα πάμε όμως στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας, είπαμε ότι σήμερα και αύριο θα βρίσκεται στην Κρήτη. Σήμερα στις 2 θα συναντηθεί με εκπρόσωπο του Συλλόγου ΣΟΣ Τροχαία Εγκλήματα. Στις 3 θα πάει στο Οροπέδιο Λασιθίου. Στις 5.30 στην Γέργερη Ηρακλείου και θα συναντηθεί με τους κατοίκους του χωριού. Και αύριο επίσης θα περιοδεύσει σε διάφορες περιοχές της Κρήτης. Μαζί θα είναι και ο κύριος Μίλτος Χατζηγιαννάκης, όπως επίσης και κλιμάκιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ο κύριος Άρης Τηλιανού, μέλος της Πολιτικής Επιτροπής, είναι μαζί μας, εδώ καθηγητής Πανεπιστημίου του ΑΠΗ ΘΙΤΑ, ο δικός μας ο κύριος Στυλιανού, Θεσσαλονικιός. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε.
0: Τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Πώς είστε?
2: Καλά, καλά.

0: Νάτε περιοδίες και ο αρχηγός, ο πρώην πρωθυπουργός και τα υπόλοιπα στελέχη του κόμματος, με σκοπό βέβαια να τα πάτε καλά στις εκλογές.
1: Έτσι είναι, έχουμε περάσει σε μια φάση, είμαστε ένα νέο κόμμα 4 μηνών και τώρα έχουμε αυτή την πλατφόρμα, την πρωτότυπη για το υβριδικό κόμμα, δηλαδή να γράφονται εκεί μέλη και να γίνεται επικοινωνία μέσω της πλατφόρμας, αλλά αυτό δεν αρκεί, οπότε το ξέραμε δηλαδή, πρέπει και έχουμε τώρα, έχουν μπει τα συντονιστικά σε κάθε περιοχή, σε κάθε εκλογική περιφέρεια και ξεκινούν συναντήσεις ζωντανές, γιατί και οι μεγαλύτερες ηλικίες, ξέρετε, δεν είναι συνηθισμένοι στην επικοινωνία την διαδικτυακή. Ξεκινούν συναντήσεις, να στείνονται έτσι τοπικές οργανώσεις και να πηγαίνουμε να οργώσουμε όλη την Ελλάδα, την περιφέρεια, σε κάθε πόρτα-πόρτα όπως λένε, για να μεταδώσουμε το μήνυμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
0: Με τώρα πήρατε και τον Κορονιό χθες, θα ετοιμάζετε να σουτάρετε κιόλας.
1: Ναι, θα βάλουμε πολλά τρίποντα με τον Άγγελο Κορονιό.
0: Ναι.
1: Γενικώς υπάρχει μια κινητοποίηση στην κοινωνία, ακόμα ίσως να μην φαίνεται καθαρά, αλλά υπάρχει αισιοδοξία και μια συμπόρευση πολλών συμπολιτών μας με το νέο αυτό εγχείρημα την Ελλάς και με τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί βλέπει πολλής κόσμος ότι είναι η μόνη εναλλακτική, μόνη ρεαλιστική εναλλακτική για να φύγει αυτή η κυβέρνηση που είναι ήδη 7,5 χρόνια με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η οποία δεν τα έχει καταφέρει καλά ούτε στην ακρίβεια και βέβαια ούτε στα θέματα της διαφθοράς που έχουμε, εμείς λέμε, και όντως εγώ το πιστεύω, είναι η πιο έτσι, προβληματική, διεφθαρμένη κυβέρνηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια και στα σκάνδαλα αλλά και στις απευθείας αναθέσεις, διαχείριση δηλαδή του δημοσίου χρήματος. Αλλά δεν,
0: ναι, κύριε Στυλιανό, πράγμα. Όμως, εσείς ασκείτε κριτική στην κυβέρνηση, μας τα λέτε και τώρα, τα ακούμε και από τον κύριο Τσίπρα. Βλέπουμε όμως ότι η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί και παραμένει πρώτη στις δημοσκοπήσεις και μάλιστα με ένα ποσοστό το οποίο είναι πολύ κοντά στην επίτευξη του στόχου του δικού της. Μας τα έλεγε και ο κύριος Σιμόπουλος πριν από λίγο εδώ στην εκπομπή. Εσείς από την άλλη θέλετε να κερδίσετε τις εκλογές, δηλαδή να έρθετε πρώτοι για να σχηματίσετε μια κυβέρνηση, φαντάζομαι, με προοδευτικό πρόσημο, αλλά στη δεύτερη θέση και με μεγάλη διαφορά από την Νέα Δημοκρατία. Πόσο ρεαλιστικός φαντάζει αυτός ο στόχος?
1: Επειδή σας άκουγα και πριν και άκουσα και τον κύριο Σιμόπουλο, αυτά που είπε ήταν λίγο ανακριβή, δηλαδή τα ποσοστά που έλεγε ή ας πούμε τα μέτρα που έλεγε ότι πήρε η κυβέρνηση τόσα 4 δισεκατομμύρια κτλ. Δεν είναι έτσι. Εν πάση περιπτώσει, κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα τα πράγματα είναι δύσκολα, σίγουρα η δημοσκοπήση η Νέα Δημοκρατία είναι μπροστά, αλλά προσέξτε λίγο, να μετράμε την πρόθεση ψήφου και όχι την εκτίμηση που κάνουν οι εταιρείες με μια αναγωγή περίεργη. Να μετράμε την πρόθεση. Στην πρόθεση ψήφου, λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25 και η Ελλάς είναι στο 15. Περίπου έτσι είναι τα πράγματα. Με την εκτίμηση πάμε και εμείς στο 17, πάει και η Νέα Δημοκρατία την βγάζουν στο 30, ας πούμε 30 ακόμα κάτι, για να φαίνεται το 3 μπροστά.
0: Και πάλι, αυτή η διαφορά, ναι, δεν είναι μεγάλη διαφορά, όμως.
1: Σίγουρα είναι μια διαφορά 10 μονάδων, αλλά για να πάρει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία θέλει να φτάσει στο 35-36. Ανάλογα, ας πούμε, και πόσα κόμματα θα μπουν στη Βουλή με αυτόν τον εκλογικό νόμο, χρειάζεται σχεδόν 37% για να έχει αυτοδυναμία. Εγώ πιστεύω ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πάρει αυτοδυναμία, διότι ο κόσμος, ο ελληνικός λαός, έχει κουραστεί από αυτά τα τόσα χρόνια, ας πούμε, που δεν βλέπει μια ουσιώδη διαφορά στη ζωή του και στις δημοσκοπήσεις. Απαντάει μια μεγάλη πλειονότητα των συμπολιτών μας ότι ζούσανε καλύτερα το 2019 από ό,τι σήμερα. Δηλαδή, όταν βγαίναμε από τα μνημόνια με μια πολύ δύσκολη συνθήκη με την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι θέλει πάρα πολύ δουλειά και να σηκώσουμε τα μανίκια και όντως θα το κάνουμε αυτό για να πείσουμε τον ελληνικό λαό, τους πολίτες, ότι έχουμε μια εναλλακτική, ριζικά εναλλακτική αλλά και ταυτόχρονα ρεαλιστική πρόταση απέναντι σε αυτή τη σημερινή διακυβέρνηση. Εμείς θέλουμε να φέρουμε την πολιτική αλλαγή και μια ουσιώδη αλλαγή πολιτικής. Δηλαδή, όχι απλώς να αλλάξει.
0: Τώρα με το Πασόκ, γιατί τρώγεστε, κύριε Στυλιανού? Τι είναι αυτό το καινούριο μπιφ τώρα που

0: προκύψει μεταξύ Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και ΠΑΣΟΚ. Υπήρξε μια πολύ σκληρή ανακοίνωση χθες από τη Χαριλάου Τρικούπη.
1: Κοιτάξτε, κύριε Στολάκη.
0: Που μάλιστα απευθύνεται το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ στον κύριο Τσίπρα, μετά το άρθρο του Καρτερού, το οποίο κυκλοφόρησε στην εφημερίδα των συντακτών, που τον αποκαλεί βλάκα, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Και αυτό είναι λαθροχειρία. Δηλαδή, εγώ το διάβασα το άρθρο του κύριου Καρτερού. Πρώτα απ' όλα να πούμε κάτι. Ο κύριος Καρτερός είναι ένας παλιός δημοσιογράφος. Εγώ το θυμάμαι διευθυντή του Ριζοσπάστη τη δεκαετία του 1980. Έτσι. Θέλω να πω, έχει μια μεγάλη πορεία στην δημοσιογραφία και έχει πάντα εκφράζει τη γνώμη του με έναν οξύ τρόπο μερικές φορές. Έτσι. Γράφει έντονα. Οκ, δεν είναι.
0: Ναι, πάντως το γράφει. Τελικά ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας. Αυτό αναρωτιέται.
1: Ναι. Ερωτηματικό. Λέει, ας πούμε, είναι βλακία αυτό το πράγμα ή μήπως είναι σχεδιασμός. Αυτό δεν βρίζει. Εγώ το διάβασα, δεν βρίζει.
0: Υπήρξε μία κριτική σε υψηλούς τόνους από το ΠΑΣΟΚ. Γιατί όλοι λένε ότι... εντάξει τώρα, η σχέση του κυρίου Τσίπρα με τον Καρτερό είναι γνωστή. Ήταν συνεργάτης για χρόνια.
1: Εντάξει, ήταν συνεργάτης, αλλά δεν είναι εκπρόσωπος τύπου ο κύριος Καρτερός και δεν θα απολογηθεί τώρα ο Αλέξης Τσίπρας για κάθε άρθρο που γράφει ο κύριος Καρτερός. Αλλά για να πάμε στην ουσία, το ΠΑΣΟΚ έχει επιλέξει να οξύνει την αντιπαράθεση, να κάνει διμέτωπο και με τη Νέα Δημοκρατία και με την Ελλάς και έχει επιλέξει να επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα και στους εκπροσώπους της Ελλάς. Είχαμε ένα πάρα πολύ δυσάρεστο περιστατικό τις προάλλες σε ένα κανάλι στο RTV, όπου ο υπεύθυνος αυτοοργάνωσης του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κωνσταντόπουλος, επιτέθηκε κηδέα στην κυρία Παπαδοπούλου, την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, και επιτέθηκε σεξιστικά και πήγε να χειροδικήσει όταν τελείωσε το πάνελ. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν είπε τίποτα ο κ. Ανδρουλάκης και είναι κρίμα, πρέπει τέτοιες συμπεριφορές μισογυνικές, σεξιστικές και τραμπούκικες να καταδικάζονται από όλες τις προοδευτικές δυνάμεις. Αντί για αυτό λοιπόν βγήκανε μόνο και προς τιμή τους κάποιες κυρίες, η κυρία Μπατζελή, η κυρία Μαδέση από το ΠΑΣΟΚ και καταδίκασαν αυτή τη συμπεριφορά. Λοιπόν, για να κάνει έναν αντιπερισπασμό παίρνει τώρα μία έκφραση ατυχή αν θέλετε του κυρίου Καρτερού που επαναλαμβάνω δεν χαρακτηρίζει βλάκα τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Αναρωτιέται.
1: Κάνει ένα ρητορικό ερώτημα, ας πούμε ένα ερώτημα. Εν πάση περιπτώσει, και κάνει έναν αντιπερισπασμό. Εγώ να πάω στην ουσία. Εμείς ως Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη δεν έχουμε αντίπαλό μας το ΠΑΣΟΚ. Δεν στοχοποιούμε το ΠΑΣΟΚ. Εμάς μας ενδιαφέρει να ιτηθεί εκλογικά, πολιτικά και στρατηγικά η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης. Μας ενδιαφέρει να αλλάξει η πολιτική κατάσταση. Άρα δεν θα επιτεθούμε στο ΠΑΣΟΚ, όπως είπε και ο Αλέξης Τσίπρας, θα κάνουμε τους βουδιστές μοναχούς, θα κάνουμε λίγο ζεν. Ναι. Φυσικά εντάξει, κάπου το έχει παρακάνει το ΠΑΣΟΚ να επιτίθεται στην Ελλάς, αλλά εν πάση η δικιά μας η προτεραιότητα είναι ο μονομέτωπος αγώνας απέναντι στην
0: Δημοκρατία. Είστε ξεκάθαρος. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Στυλιανού. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Είστε καλά και οι δύο. Καλή εβδομάδα.
0: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Άρης Στυλιανού, καθηγητής του ΑΠΙΘΙΤΑ, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Και από ό,τι λέει το δικό μου το ρεπορτάζ, θα είναι και υποψήφιος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Πάντως στην Ελλάς γράφονται συνεχώς καινούργια μέλη. Και τώρα πλέον γράφονται και on camera τα μέλη.
2: On camera.
0: On camera. Μάλιστα. Κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής, διαδικτυακής τηλεοπτικής συνέντευξης.
2: Ποιος γράφτηκε?
0: Δεν το είδες τώρα το βίντεο. Η κυρία Έφη Αχτσιόγλου. Η πρώην υπουργός της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, πρώην βουλευτής, γιατί η κυρία Χτσιόγλου έχει παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα, έδωσε μια συνέντευξη στο NGR. Μίλησε λοιπόν στην δημοσιογράφο και κατά τη διάρκεια αυτής της συνέντευξης ρωτήθηκε με τον τρόπο κατά πόσο στηρίζει αυτό το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα και πότε θα γραφτεί. Και γράφτηκε μάλιστα ως μέλος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Είχε προηγηθεί βέβαια η παρουσία της κυρίας Αχτσιόγλου σε μια κομματική εκδήλωση της Ελλάς στην Αθήνα, κάτι το οποίο επιβεβαιώνει ότι θα είναι υποψήφια στην Αθήνα. Μίλησε στην Ελένη Στεργίου, την συνάδελφο Ελένη Στεργίου στο InGR. Και τελικά γράφτηκε. Άκου να δεις μάλιστα πώς γράφτηκε.
3: Ξέρεις ότι υπάρχει μια πλατφόρμα που γράφεσαι My Elastigirl.
4: Τα έχω δει.
3: Γιατί δεν πάει να γραφτείς.
4: Αυτό ρε παιδιά, εντάξει, άμα αυτό είναι το θέμα, να μπω στην πλατφόρμα, να γραφτώ.
3: Δεν έχεις πάει μέχρι τώρα. Κοίτα, εμείς σου προσφέρουμε μια λύση άμα θέλεις. Εδώ έχουμε το λόγο που μπορεί να γραφτείς. Είσαι έτοιμη.
0: Ότι δηλαδή Αχτσιόγλου στο σπίτι της δεν είχε πώς να γραφτεί.
3: Εγώ λέω να πεις ναι. Παιδιά, έχουμε
4: μέσα, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Είμαι πολύ κατασταλαγμένη πια. Είμαι πολύ κατασταλαγμένη για το τι πρέπει να γίνει πολιτικά.
3: Όντως.
4: Όντως.
3: Όντως θα σου ανοίξω.
4: Με άνοιξε. Σαν τη Θεοπούλα.
3: Ποια Θεοπούλα.
4: Δεν είχε κανένα βιντεάκι ο Τσίπρας με τη Θεοπούλα από το παραπέντε για το πώς γράφει στην Ελλάδα.
3: Έχεις δει και ωραίο είναι. Ωραίο είναι, ναι. Έτσι το κάνουμε.
4: Σαν τη Θεοπούλα κι εγώ.
3: Λοιπόν, έλα. Είσαι έτοιμη. Θα γραφτεί.
4: Ναι. Εντάξει. Ορίστε, αυτή είναι η δική μας ηθική επανάσταση, το λέει ο πρόεδρος.
0: Ο πρόεδρος
4: είναι μέλος, ορίστε. Σιγά. Με βρίσκει εύκολα, μου συμπληρώνει το επίθετο.
3: Προφανώς έχει γίνει εύκολη διαδικασία.
4: Τώρα θα πάρετε και το έτος γέννησης και εντάξει, όχι την κρυφά. Επάγγελμα δικηγόρος, ορίστε. Για να μην λες.
3: Α, θέλει να διαλέξω και τομέα πολιτικής που θέλω να συμμετάσχω. Φαντάζομαι εργασίας.
4: Εντάξει, θα βάλω εργασίες.
3: Το σκέφτεσαι.
4: Πρέπει να διαλέξω.
3: Θα μπορούσα να διαλέξω κάτι άλλο.
4: Έχω και άλλα ενδιαφέροντα.
3: Τι άλλο έχει,
4: Ελένη.
3: Τι άλλο έχει.
4: Μπορώ να βάλω και τομέας δικαιοσύνης.
0: Δεν θα βάλω τελικά.
4: Θα σας βάλω εργασίες τώρα.
3: Έχει και cookies.
4: Εγγράφω.
3: Accept. Cookies.
4: Έκανα όλα. Accept. Είναι μεγάλη μας χαρά που σε καλωσορίζουμε στην Ελλάδα.
0: Λοιπόν. Καλωσορίζουμε στην Ελλάδα. Γράφτηκε στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν θυμάσαι. Αν θυμάσαι. Η κυρία Χτσιόγλου. Ήταν στον Εξώστη ή τι? Όχι. Στο Παλάς, εκεί που παρουσίασε.
5: Α, δεν θυμάμαι.
0: Όχι,
5: Δεν θυμάμαι.
0: Ναι, δεν πρέπει να ήταν η κυρία Χτσιόγλου, γιατί εγώ θυμάμαι σίγουρα τον κύριο Χαρίτση, θυμάμαι σίγουρα τον κύριο Φάμελο, τον κύριο Ζαχαριάδη. Δεν πρέπει να ήταν στον Εξώστη. Γράφτηκε λοιπόν στην Ελλάς, όπως στην Ελλάς έχει γραφτεί και η Θεοπούλα.
6: Ως πότε πια θα παραγωνίζεται η τρίτη ηλικία σε αυτή τη χώρα? Ως πότε θα ζούμε στο περιθώριο? Μας κόβουν τη σύνταξη. Το εφάπαξ. Μα τι νομίζουν ότι θα πω και πετάγονται όλοι?
7: Το σεξ.
6: Άντε καλέ, σιγά. Κόβεται το σεξ.
0: Λοιπόν, θα κατεβαίνουν μαζί με τη Θεοπούλα η Έφη Αχτσιόγλου στις πορείες για να καταθέτουν τα αιτήματά τους τώρα ως μέλη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Πώς φάνηκε η εγγραφή on air, η εγγραφή μέλους on air?
5: Δεν τα μπορώ. Δηλαδή, εντάξει. Νομίζω ότι έχουμε τόσο προβλήματα σε αυτή τη χώρα και οι πολίτες κυρίως, το να δουν τώρα on air την κυρία Χτσιόγλου να γράφεται στην τέτοια, την οποία είδα κάποια αποσπάσματα. Έλεγε, ρε παιδί μου, ότι αυτό που τη στεναχώρησε πάρα πολύ ήταν ότι δεν είχε υπονομεύσει τον Αλέξη Τσίπρα τότε με όλο εκείνο το...
0: Που είχε γίνει και που είχε γραφτεί, ναι. Είπες για προβλήματα που έχουμε.
5: Πάρα πολύ.
0: Είπες για προβλήματα που έχουμε. Mm-hmm. Θέλω να σου διαβάσω ένα μήνυμα. Το οποίο εστάλει στον Νίκο Καρβέλα.
5: Όπα.
0: Ένα μήνυμα που εστάλει.
5: Ναι.
0: Στο Instagram το,
5: ναι,
0: το,
5: ναι, ναι, ναι.
0: Το ψάρεψα. Του στέλνει λοιπόν μία φανατική του. Κύριε Καρβέλα, καλησπέρα σας. Κάνω μία έκκληση να τα ξαναβρείτε με την Άννα μας, γιατί έχω που έχω τα δικά μου προβλήματα. Έγινε και αυτό και θα πέσουμε στα τάρταρα. Δηλαδή πραγματικά, για το Θεό, μη μας στεναχωρείτε άλλο. Έχουμε προβλήματα, ρε παιδί μου, τώρα. Δεν μπορούμε.
5: Αγία μου, δεν έλεγα.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε. Καλημέρα.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη. Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
1: Το Σαββατοκύριακο θέλει ξεκούραση αλλά και διασκέδαση. Θέλει μουσικές αποδράσεις και ταξίδια μαζικά μέσα από τις πιο όμορφες μελωδίες. Προτάσεις εντός και εκτός των τυχών της πόλης που κάνουν τη ζωή μας πιο γλυκιά, γιατί το Σαββατοκύριακο τελικά θέλει την Dolce Vita του. Dolce Vita στον FM 100. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
2: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Κάτια Γερακαρή του Βαγγέλη Στολάκη στα μικρόφωνα μέχρι και τις 10. Έχεις καλημέρα από τον φίλο τον Παναγιώτη. Σου στέλνει τα χαιρετίσματά του. Ένας φίλος, Παναγιώτης.
1: Τον Παναγιώτη, τα χαιρετίσματα και τα δικά μου.
0: Και τα δικά σου. Λοιπόν, θέλεις να σε πάω να τρέξουμε.
1: Να τρέξουμε.
0: Να τρέξουμε.
1: Με τι?
0: Δεν θα τρέξουμε με τα πόδια. Δεν θα τρέξουμε. Θα τρέξουμε με αυτοκίνητα, στην επόμενη διοργάνωση βέβαια.
1: Α, οκ, okay, ναι.
0: Γιατί το Σαββατοκύριακο η Λέσχη Κλασικού Αυτοκινήτου Μακεδονίας έκανε μία συνάντηση.
1: Ναι.
0: Είναι ο κύριος Νίκος Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος της Λέσχης, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Και βέβαια, όσοι έχουν δει αγώνες από κλασικά αυτοκίνητα να τρέχουν, έχει φανατικό ακροατήριο αυτή η δράση. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε, πρόεδρε?
2: Όλα καλά, προσπαθούμε να συγκροτηθούμε από το πολύ έντονο Σαββατοκύριακο που είχαμε.
0: Μόλις το ολοκληρώσατε αυτό το αγωνιστικό διήμερο, σωστά? Αναφέρομαι στην 31η Μακεδονική Πλοήγηση, το 15ο Ράλι Ολύμπου, το οποίο έγινε το Σάββατο και την Κυριακή στην Καρδίτσα. Πού? Στη λίμνη Πλαστήρα την κάνατε.
2: Σωστά. Ήταν το Σάββατο η συγκέντρωση των αυτοκινήτων στην πλατεία Βασίλειπων της Καρδίτσας, μια πάρα πολύ ωραία πλατεία. Από εκεί συγκεντρώθηκαν πάνω από 55 αυτοκίνητα και συμμετείχαν στο 15ο ιστορικό Ράλι Ολύμπου, το οποίο να πω σε όλους τους ακροατές σας ότι είναι μια εκδήλωση θεσμός για την ΛΕΚΑΜ, για τη Λέσχη Κλασικού Αυτοκινήτου Μακεδονίας, όπου συμμετέχει στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της Ομοσπονδίας και συγκεντρώνει τα βλέμματα όλων όσων κυνηγούν το πρωτάθλημα, για να πάρουν τους απαιτούμενους πόντους και να διακριθούν.
0: Τώρα, πόσοι τέτοιοι αγώνες γίνονται, κύριε Παπαδόπουλο, του χρόνου?
2: Κοιτάξτε, η Ομοσπονδία έχει πρωταθληματικούς, έχει 7 με 8 εκδηλώσεις το χρόνο. Εμείς κάνουμε 3 αγώνες regularity, γιατί αυτοί οι αγώνες, το Rally Antique όπως το λένε όλοι, συγκαταλέγεται στην κατηγορία αγώνων regularity, οι οποίοι είναι αγώνες ακριβίας. Ένας από τους οποίους ήταν και το Ράλι Ολύμπου, με το οποίο πέφτει η αυλαία των αγώνων για το 2026, για εμάς.
0: Μάλιστα. Και φαντάζομαι υπήρχε πολλής κόσμος, ο οποίος πόσοι δηλώσαν συμμετοχή?
2: 56 πληρώματα, εκ των οποίων ένα και από το εξωτερικό, από Σόφια, Βουλγαρίας.
0: Α, ήρθαν από τη Βουλγαρία για να συμμετάσχουν σε αυτόν τον αγώνα.
2: Έξι πληρώματα από την Αθήνα, ναι, από το Βόλο, από την Ξάνθη, από τη Δράμα. Συγκεντρώνει το συγκεκριμένο ράλι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τα μέλη μας.
0: Μάλιστα. Και φαντάζομαι και πολλοίς κόσμος ο οποίος ήρθε εκεί για να δει τα αυτοκίνητα να τρέχουν και τους οδηγούς.
2: Βεβαίως, η μέρα ήταν πάρα πολύ καλή. Ο καιρός μας έκανε το χατήρι. Και με τις πολύ καλές καιρικές συνθήκες έγιναν όλα ομαλά. Ο αγώνας διεξήχθη περιμετρικά της λίμνης Πλαστήρα. Περάσαμε από το Μεσενικόλα. Κατεβήκαμε προς την Πλάζ Πεζούλας, εκεί όπου έγινε μια δύοωρη συγκρότηση, όπου τα πληρώματα είχαν την ευκαιρία να κάνουν ένα διάλειμμα δύοωρο δίπλα στη λίμνη να απολαύσουν τον καφέ τους.
0: Ναι.
2: Και εν συνεχεία, μέσω του φράγματος Πλαστήρα, καταλήξαμε στο ίδιο σημείο στην πλατεία Βασίλειπων, όπου και τερματίσανε.
0: Μάλιστα. Ποιοι κέρδισαν?
2: Πρώτο πλήρωμα διακρίθηκε ένα πλήρωμα από την Καλαμπάκα,
0: ναι,
2: ο κύριος Ούτος Κωνσταντίνος με την κυρία Τσιμπόνη Χρυσάνθη, οι οποίοι συγκεντρώσαν την μικρότερη βαθμολογία ποινών, οπότε και διακρίθηκαν δηλαδή στην πρώτη θέση. Με ένα Toyota Corolla του 1976.
0: 1976, φαντάζομαι το προσέχουν, γιατί όλοι όσοι συμμετέχουν και είναι μέλη της Λέσχης προσέχουν όλα αυτά τα αυτοκίνητα. Βεβαίως. Τα οποία, ναι, μεν είναι παλιά, αλλά βλέπουμε ότι τρέχουν.
2: Κύριε Στολάκη, τα αυτοκίνητα τα συγκεκριμένα τα συντηρούν με πολύ μεράκι οι ιδιοκτήτες τους.
0: Έτσι είναι.
2: Γι' αυτό και βρίσκονται σε αυτή την άριστη κατάσταση. Και μπορούν, είναι αξιόμαχα, δηλαδή μπορούν να ταξιδέψουν οπουδήποτε στην Ελλάδα.
0: Και συχνά μας τα φέρνετε και στην πλατεία Αριστοτέλους, κύριε Παπαδόπουλο, σωστά?
2: Βεβαίως, βεβαίως. Θυμάμαι την πόλη μας, την πόλη την οποία έχει ιδρυθεί η ΛΕΚΑΜ από το 1995. Θυμάμαι την πόλη μας πάντα, κάθε χρόνο. Και προσπαθούμε να μαζεύουμε όσο το δυνατόν, να συγκεντρώνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αυτοκίνητα, για να τα βλέπουν οι Θεσσαλονικείς.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Να συνεχίσετε να κάνετε τέτοιες πολύ ωραίες δράσεις, κύριε Παπαδόπουλε.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Να είστε καλά. Να πάμε να τρέξουμε σε ένα τέτοιο αγώνα. Καλά, εμείς βέβαια θα. Επειδή δεν είμαστε προπονημένοι,
1: θα είμαστε
0: από πίσω, θα παρακολουθούμε.
1: Απλά θα βλέπουμε.
0: Θα είμαστε το πλήρωμα το οποίο θα κινηματογραφεί. Πώς φαίνεται η ιδέα.
1: Θα τρέχουμε με τα μάτια. Η σκέψη μας θα τρέχει πάρα πολύ.
0: Πάντως, μπράβο ρε Σιγή, τι να σου πω λίγο κάτι. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι προσέχουν
1: αυτά τα
0: αυτοκίνητα, ναι, και ξοδεύουν κιόλας χρήματα για να τα συντηρούν. Τώρα μας είπε του 1970 τόσο. Το αυτοκίνητο το οποίο τερμάτισε πρώτο.
1: Εγώ
0: πολλά
1: δεν ξέρω
0: χρόνια.
1: Που τα έχουν αυτά τα αυτοκίνητα. Σε γκαράζ,
0: σε γκαράζ, ναι. Σε γκαράζ τα έχουν, τα προσέχουν πάρα πολύ. Και τα φέρνουν και πολύ συχνά, σου λέω, και στην πλατεία Αριστοτέλους, όπου γίνεται αυτή η συνάντηση. Ανοίγουν τα αυτοκίνητα και μπορούν μικροί και μεγάλοι να τα δουν από κοντά.
1: Λοιπόν, να αλλάξουμε λίγο θέμα, γιατί και νωρίτερα συζητούσαμε.
0: Ναι.
1: Λέγαμε για την παρουσία των αγριογούρουνων εδώ στην Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Δεν είναι όμως μόνο τα αγριογούρουνα. Έχουμε και τις καφέ αρκούδες.
0: Στην Θεσσαλονίκη.
1: Έχουμε στα βουνά.
0: Έχουμε δει.
1: Δεν θυμάμαι, νομίζω πως δεν έχει κατέβει χαμηλά.
0: Ναι.
1: Θα μας βοηθήσουν όμως και θα μας πούνε. Και τους λύκους, τσακάλια, που έχει γίνει αρκετή συζήτηση το τελευταίο διάστημα με διάφορα περιστατικά. Αύριο. Στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, στην αίθουσα Μανώλης Αναγνωστάκης, θα διοργανώνεται μια ημερίδα της Εθνικής Πλατφόρμας για τα Μεγάλα Σαρκοφάγα στην Θεσσαλονίκη. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Σπύρο Ψαρούδα, Γενικό Συντονιστής της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης Καλιστό. Καλή σας ημέρα,
0: καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε? Ετοιμάζεστε για την ημερίδα,
3: κοιτάξτε,
0: φαντάζομαι.
3: Ετοιμαζόμαστε για αύριο.
0: Mm-hmm.
3: Είναι μια ευκαιρία αυτά τα θέματα τα οποία, ή τα ερωτήματα τα οποία υπάρχουν γύρω από αυτά να συζητηθούν μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων πλευρών. Ξέρετε, είναι ένα σύνθετο ζήτημα.
1: Mm-hmm.
3: Θα απαιτούσε αρκετή ώρα να συζητήσουμε γιατί παρουσιάζεται αυτή η αύξηση των περιστατικών που ήδη της άγριας ζωής πλησιάζουν σε κατοικημένες περιοχές. Αναφέρατε μερικά, αγριογούρουνα, αρκούδες, λύκους, τα πρόσθετα επίσης αλεπούδες και κάθε ουσιαστικά είδος της άγριας ζωής, καθώς πλησιάζει σε κατοικημένες περιοχές, καθώς πλέον τα όρια μεταξύ αστικού περιβάλλοντος και υπαίθρου και δασικού περιβάλλοντος έχουν γίνει δυσδιάκριτα λόγω αλλαγών χρήσεως γης, κοινωνικο-οικονομικών εξελίξεων τα τελευταία χρόνια.
0: Η κλιματική αλλαγή φταίει.
3: Η κλιματική αλλαγή, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Είναι δηλαδή μια σειρά από παράγοντες. Ακόμα και το καθεστώς προστασίας το οποίο απολαμβάνουν κάποια είδη λόγω της σημασίας που έχουν για τη βιοποικιλότητα και για την ισορροπία των οικοσυστημάτων, όπως οι μεγάλοι θηρευτές, λύκος, αρκούδα, τέτοια είδη, τα οποία παίζουν κομβικό ρόλο στην υγεία οικοσυστημάτων. Για όλα αυτά λοιπόν είναι ζητήματα τα οποία για να συζητηθούν καλό είναι να γίνει δημοσίως η συζήτηση και αυτή είναι αυτή η πρωτοβουλία που πήραμε. Είναι μια πρωτοβουλία που δεν πάθηκε μόνο από την Καλιστό αλλά από όλα τα μέλη της Εθνικής Πλατφόρμας για το Διάλογο για τα Μεγάλα Σαρκοφάγα που έχει δημιουργηθεί εδώ και δύο περίπου χρόνια και είναι η πρώτη δημόσια εκδήλωση που γίνεται.
1: Λύσεις υπάρχουν, ναι.
3: Κοιτάξτε, θα σας απαντήσω.
1: Γιατί εγώ ξέρετε πως λακωνικά. Το αισθάνομαι ότι εδώ τα τελευταία χρόνια έχουμε καταστρέψει το δασικό περιβάλλον. Ας αναφερθώ συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να αρχίσουν να κατεβαίνουν σε κατοικημένες περιοχές. Έχουμε καταστρέψει δηλαδή, μπορεί να είναι τελείως λάθος κάτω από αυτό που λέω, έχουμε καταστρέψει δηλαδή το δικό τους περιβάλλον, με αποτέλεσμα τώρα να έρχονται στο δικό μας περιβάλλον.
3: Δεν είναι λάθος αυτό που λέτε, αλλά δεν είναι η μόνη πλευρά η οποία παίζει ρόλο. Υπάρχουν περιοχές, αντίθετα, που επειδή ο άνθρωπος έχει αποχωρήσει από δραστηριότητες που παραδοσιακά έκανε.
1: Ναι.
3: Πριν από 50-60 χρόνια, παραδείγματο χάρη μετακινούμενη κτηνοτροφία, ορεινή γεωργία, αφήνοντας τις περιοχές χωρίς τις ανθρώπινες δραστηριότητες, οι οποίες οδηγούν σε δάσωση περιοχών, σε αύξηση του αριθμού των ζώων, κυρίως των οπλιφόρων, τα οποία αγριογούν, ζαρκάρια, ακόμα και των σαρκοφάγων, τα οποία προφανώς τα ακολουθούν σε περιοχές οι οποίες προηγουμένως δεν συναντιόντουσαν. Αυτό λοιπόν, δηλαδή το να πλησιάσουν τα αγριογούρουνα στην κειμένη περιοχή, γιατί αυξήθηκε ο αριθμός τους λόγω της απουσίας του ανθρώπου από τη φύση και όχι σόν και καλό λόγω του ότι καταστράφηκε.
1: Κατάλαβα. Ναι.
3: Και αυτό είναι ένας παράγοντας. Και βέβαια, τεράστιο ρόλο παίζουν λάθη ή παραλήψεις δικά μας.
1: Ναι.
3: Παραδείγματος χάρη, η διαθεσιμότητα σε σκουπίδια. Η διαθεσιμότητα σε άγρια, σε αδέσποτα ζώα. Πολλές φορές οι λύκοι, όπως συμβαίνει αυτή την εποχή με τον λύκο στο Μαρμαρά, παραδείγματος χάρη, ο οποίος έμαθε να μπαίνει μέσα στο χωριό και να τρέφεται με γάτες, έτσι, και να ουσιαστικά να χάνει το φόβο του σταδιακά απέναντι στον άνθρωπο, διότι τον βλέπει ως πιθανή πηγή τροφής, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα. Και αυτά τα προβλήματα, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι προβλήματα που μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο από μια περιβαλλοντική οργάνωση ή από τη δασική υπηρεσία.
0: Θέλει τη συνεργασία πολλών.
3: Συνεργασία, ακριβώς. Με την τοπική αυτοδιοίκηση, με την πολιτική προστασία, με την αστυνομία. Συνεπώς, αυτός ο διάλογος πρέπει να περιλάβει όλους.
0: Και φαντάζομαι, κύριε Ψαρούδο, ότι η εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό, από ό,τι βλέπω. Από τις 9.30 το πρωί μέχρι και τις 4.30, επαναλαμβάνω, στην αίθουσα Μανώλης Αναγνωστάκης στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης, θα δώσετε και συμβουλές στο τι πρέπει να κάνει κάποιος αν έρθει σε επαφή με ένα τέτοιο μεγάλο ζώο.
3: Ακριβώς.
0: Φαντάζομαι ότι αυτά θα υποθούν. Μάλιστα.
3: Ακριβώς. Δεν θα είναι μια αυστηρά επιστημονική μερίδα.
0: Μάλιστα.
3: Οι δημοσιογράφοι θα συντονίσουν τα πάνελ, ας πούμε. Τις ομάδες. Και συμμετέχουν δημόσιες υπηρεσίες, εκπρόσωποι των κυνηγών, εκπρόσωποι φυλώσεων, εκπρόσωποι κτηνοτρόφων, περιβαλλοντικών οργανώσεων, κάθε ενδιαφερόμενος δηλαδή που μπορεί να έρχεται σε αυτή την ιστορία.
0: Θα τα ξαναπούμε, κύριε Ψαρούδα, αύριο λοιπόν 9.30 με 4.30 στην αίθουσα Μανώλης Αναγνωστάκης. Θα τα ξαναπούμε για τα αποτελέσματα αυτής της αυριανής εκδήλωσης.
3: Τα συμπεράσματα περισσότερο.
0: Τα συμπεράσματα. Ακριβώς. Να είστε καλά, να έχετε μια επιτυχημένη εκδήλωση. Καλή σας ημέρα. Γεια σας, γεια σας. Ήταν ο κύριος Ψαρούδας από την Καλλιστό. Αύριο από τις 9.30 μέχρι και τις 4.30 στην αίθουσα Μανώλης Αναγνωστάκη στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης. Αυτή η εκδήλωση είναι ύπαρξη ανθρώπου και μεγάλων σαρκοφάγων στην Ελλάδα.
4: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί

0: Γινόμαστε πολύ εδώ που δίνουμε μάχη για να κρατηθούμε όρθιοι. Ναι, και αναφέρομαι σε αυτές τις, ναι, τις ασθένειες, τις φθινοπορεινές.
1: Λοιπόν, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ για τη σημερινή καλεσμένη που έχουμε στο στούντιο αυτή την ώρα. Χριστίνα Κανατάκη.
0: Και πόσο καιρό περιμέναμε να βρεθούμε σε ένα στούντιο μαζί σου? Γιατί με κοιτάς έτσι?
2: Αφήνω λίγα δευτερόλεπτα, γιατί ναι, έχω απευθύνει κατ' επανάληψη πρόσκληση, ναι, αλλά δεν βλέπω να υπάρχει κάποια.
0: Να υπάρχει ανταπόκριση.
1: Δεν είναι ότι μας έκανε μόνο πρόσκληση, έχει και ιδέες κιόλας.
0: Έχει και ιδέες, μάλιστα. Θα τις υλοποιήσουμε.
1: Θα τις επεξεργαστούμε.
0: Θα τις υλοποιήσουμε. Τη βλέπετε κάθε μέρα, 11 με 12 και μισή, 12 και 25, τα καθέκαστα στη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκη, στη V100. Είναι από νωρίς το πρωί εδώ στις εγκαταστάσεις. Τις είπαμε. Ανέβα λίγο μια βόλτα πάνω στον τρίτο, να τα πούμε.
1: Σήμερα όμως έχεις και άλλη πρεμιέρα.
2: Έχω πρεμιέρα και έπρεπε να γίνει αυτή η πρεμιέρα για να βρεθούμε στο ίδιο στούντιο. Εγώ αυτό αντελήφθη. Έστω.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Καλά, είμαι λίγο πιεσμένη. Έχω ένα μικρό κρυολόγημα που σου ακούτε, γι' αυτό δεν θα ακούμε και πολύ καλά, αλλά όλα είναι υπό έλεγχο για Δευτέρα, 12 Οκτώβρη.
1: Χριστίνα, second act. Εγώ το διάβασα όλο το story για την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία. Αφορά γυναίκες που είμαστε πάνω από 40-59 ετών. Με προβλημάτισε όταν διάβασα για το second act. Γιατί όλα αυτά που περιγράφατε είναι αυτά που ζω. Γιατί και εγώ είμαι πάνω από 40 αρκετά. Και δεν τα είχα συνειδητοποιήσει. Είναι 46.
0: Εντάξει.
1: Είμαι 41-42.
0: Εγώ η αλήθεια είναι ότι στην αρχή, όταν είδα στα social media να αναπαράγεται αυτή η δράση, νόμιζα ότι είναι γυρίσματα, ότι αφαιρούν και γυρίσματα για κάποια καινούργια τηλεοπτική σου εκπομπή. Η αλήθεια είναι ότι είναι κάτι παραπάνω αυτό το οποίο έχετε δημιουργήσει. Είναι μια κοινότητα την οποία θέλετε να χτίσετε σταδιακά. Τα λέω σωστά?
2: Ακριβώς, περί αυτού πρόκειται. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία η οποία αφορά στις γυναίκες 45 και άνω. Εμείς το οριοθετούμε έως τα 60, όχι πως αποκλείονται τα προβλήματα ή οποιασδήποτε ανησυχίες έχουν και οι γυναίκες άνω των 60. Συνειδητοποίησαμε με τους συνεργάτες μου πως δυστυχώς αυτό το ηλικιακό γκρουπ υποεκπροσωπείται, υπό την έννοια ότι δεν υπάρχει κάποιος φορέας ο οποίος να στοχεύει ακριβώς σε αυτό το ηλικιακό γκρουπ. Πρόκειται για ζητήματα τα οποία αφορούν σε όλες εμάς, τα οποία είτε συζητώνται, συνήθως δεν συζητιώνται. Αυτό είναι το θέμα. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια εκπροσώπηση, δεν υπάρχει κάποια αντιμετώπιση η οποία να λύνει όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία αναδύονται. Βέβαια, είναι και πάρα πολλά, η αλήθεια είναι.
1: Έχω την αίσθηση ότι, επειδή τέλος πάντων σε αυτή την ηλικία συνήθως μπαίνεις σε μια καθημερινότητα, μπαίνεις σε διάφορα προβλήματα, είσαι μόνιμα σε ένα τρέξιμο, είτε αρνείσαι είτε δεν προλαβαίνεις, μπορεί να είναι και δικαιολογία το δεν προλαβαίνεις, να δεις όλα αυτά που συμβαίνουν στη δική σου τη ζωή και όχι στον άλλον που προσπαθείς να τακτοποιήσεις.
2: Και δεν έχουμε και τη δυνατότητα να τα συζητήσουμε μεταξύ μας. Φυσικά δεν είναι δυνατόν να τα αντιμετωπίσουμε όλα, αλλά καλό είναι να μπορούμε η μία στην άλλη να εκμυστηρευόμαστε όσα μας προβληματίζουν, είτε σε επίπεδο υγείας, είτε σε επίπεδο σχέσεων, είτε σε κοινωνικό επίπεδο, ό,τι προλαβαίνουμε.
0: Να ρωτήσω κάτι, Χριστίνα.
2: Ναι, ναι.
0: Για να το, έτσι, λίγο, να το κατανοήσει και ο κόσμος, κυρίως οι κυρίες οι οποίες μας ακούνε, αλλά φαντάζομαι ότι έχετε πόρτες ανοιχτές και για τους άντρες, άμα θέλουν να έρθουν να συνεισφέρουν με την άποψή τους.
2: Τους χρειαζόμαστε σαν συμμάχους καταρχάς.
0: Λοιπόν, έχετε δημιουργήσει μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, εσύ μαζί με τον Γιάννη τον Καλαϊτζίδη, τα χαιρετίσματά μας και όλο τον οικονομολόγο και τον σύμβουλο επικοινωνίας τον Γιάννη Παπαδημητρίου, και κάνετε τη δεύτερη πράξη γεγονός στη ζωή μας. Πώς θα αρχίσει να χτίζεται αυτή η κοινότητα, μέσα από τι δράσεις, πώς μπορεί να επικοινωνήσει κάποιος μαζί σας, πώς το σχεδιάζετε?
2: Πολύ ωραία. Καταρχάς ξεκινάμε με την εκπομπή η οποία σήμερα πρωτοεμφανίζεται στα social media, όπου και θα προβάλλεται κάθε Δευτέρα στις 8 η ώρα το απόγευμα έως και τα τέλη Μαΐου, με έναν κύκλο 40 επεισοδίων διάρκειας το πολύ 12 λεπτών.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι, μας διευκολύνει κιόλας όταν δεν είναι πολύ μεγάλη εκπομπή.
2: Φυσικά, γιατί
0: το βλέπεις στο μετρό, στο λεωφορείο, όταν μετακινείσαι, ναι.
2: Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, είναι ρυθμισμένα έτσι ώστε να εξυπηρετούν και το μέσο του οποίου προβάλλονται. Επίσης, θα ακολουθήσει μια σειρά από second act days, οι οποίες θα γίνουν και στην επαρχία. Mm-hmm. Με τον τρόπο αυτό θα βοηθήσουμε και τις υπόλοιπες γυναίκες ανά την Ελλάδα να εκφραστούν μέσα από το χώρο του second act. Η εκπομπή περιλαμβάνει μια προσωπική μαρτυρία από μια γυναίκα η οποία βρίσκεται μεταξύ 45 και 60 με οτιδήποτε mm-hmm. αφορά. Ας πούμε, πρόσφατα συνάντησα μια κυρία η οποία αποφάσισε γύρω στα 50 να κάνει το μεταπτυχιακό της, ενώ ήταν καθηγήτρια χημίας και είπε ότι θέλει να εξειδικευτεί σε διδασκαλία της χημίας σε άτομα με προβλήματα όρασης. Και η ίδια είχε ανησυχίες. Τώρα είναι η ηλικία αυτή για να ξεκινήσω ένα μεταπτυχιακό, θα μπορέσω να τα καταφέρω. Θα ευνοείται από τους καθηγητές μου. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία συζητάμε, αλλά δεν αντιμετωπίζονται. Επίσης, οι γυναίκες στην επαρχία καταλαβαίνετε ότι έχουν μια μεγαλύτερη δυσκολία να μπορέσουν να βρουν λύση και ανακούφιση στα προβλήματά τους. Και το τρίτο το οποίο θα κάνουμε με την αφορμή και την ευκαιρία του Second Act θα είναι να συνεργαστούμε με φορείς που έχουν το ίδιο όρομα με εμάς, που σέβονται τις αξίες μας, που έχουν τις ίδιες ιδέες, προκειμένου να παραχθούν συνέργειες. Και φυσικά με ευέλικτες πρακτικές. Μακάρι όλο αυτό να ακουστεί και σε εθνικό επίπεδο.
0: Ναι. Και ξέρεις τι σκέφτομαι τόση ώρα όσο μιλάς για αυτή την κυρία η οποία στα 50 της αποφάσισε να κάνει
2: ένα
0: το
2: παράδειγμα είναι αυτό.
0: Ναι.
2: Πολύ απλό κιόλας.
0: Ξέρεις τι όμως, το αντίστοιχο μπορεί να το σκέφτονται άλλες 10 κυρίες που μας ακούνε τώρα.
1: Καλά, εγώ θέλω να πάω στο ανοιχτό πανεπιστήμιο και δεν το έχω αποφασίσει.
0: Και ουσιαστικά μέσα από αυτήν την δυνατότητα, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι εσείς μέσα από αυτή τη δράση γίνεστε ο διάβολος επικοινωνίας. Γίνεστε ένας κόμβος που δέχεται μηνύματα και εκπέμπει μηνύματα ταυτόχρονα.
2: Είναι πολύ εντυπωσιακό το πόσες γυναίκες ξεκινάνε σιγά σιγά να μας πλησιάζουν θέλοντας οι ίδιες να μοιραστούν την ιστορία τους. Mm-hmm. Όπου, για να πω την αλήθεια, πάρα το γεγονός ότι κάνω πάρα πολλά χρόνια εκπομπή τηλεοπτική, δεν έτυχε πολλές φορές πέραν εμπορικών προϊόντων ή ενδιαφέροντος να θέλουν να προβληθούν. Δηλαδή δεν είχα πολλές ευκαιρίες να με πλησιάσουν γυναίκες και να μου πούνε «Έχω μια ιστορία, μπορώ να την πω». Και μου έκανε καταπληκτική εντύπωση. Δηλαδή χάρηκα κατευθείαν με αυτή την προσέγγιση, γιατί αν κάποιος βρίσκει τρόπο να μιλήσει και να εκφραστεί, είναι πολύ σημαντικό. Συνήθως φοβόμαστε ότι δεν αφορούν τα προβλήματά μας άλλους ανθρώπους, ότι τα περνάμε μόνοι μας, ότι είναι κουραστικά, ενδεχομένως είναι πολύ περιορισμένα για να τα μοιραστούν, γιατί δεν αφορούν σε άλλη ομάδα. Οπότε και μόνο αυτό, δηλαδή το να έρθει μια γυναίκα και να σου πω κάτι, έχω το εξής πρόβλημα. Είτε είναι σημαντικό, είτε δεν είναι σημαντικό για εκείνη. Όμως έχει σημασία.
0: Και χρειάζεται και το κατάλληλο timing. Γιατί κάποιος όταν θα σκεφτεί ότι θέλω να μιλήσω για να δώσω ένα κίνητρο, για να πω την ιστορία μου κάπου, δεν σημαίνει ότι αυτή την ανάγκη του να μιλήσει την αισθάνεται συνεχώς. Ενώ ότι είναι και το timing, το πότε θα θελήσει να μιλήσει. Επομένως θα πρέπει να βρει και ευήκο αότα.
2: Βεβαίως, και γι' αυτό το Second Act βρίσκεται εκεί για να τις ακούσει όλες.
1: Η ζωή μετά, για μια γυναίκα μετά τα 40-45.
2: Το «η ζωή μετά» δεν ακούστηκε ωραίο, να ξέρεις.
1: Ναι, γι' αυτό.
2: Στο επέκεινα η ζωή.
1: Έχει σε αυτή τη χρονική περίοδο η γυναίκα τη δυνατότητα να ξεκινήσει πράγματα. Εγώ νομίζω ότι είμαστε λίγο εγκλωβισμένες στην καθημερινότητά μας. Και ενώ έχω στο μυαλό μου πράγματα που θέλω να κάνω, δεν το κάνω ποτέ.
2: Κάτια, ξυπνάς με όρεξη για ζωή το πρωί?
1: Ξυπνάω με όρεξη, απλά γιατί ξέρω ότι έχω τρεις δουλειές μπροστά μου.
2: Δεν έχει σημασία. Ξυπνάς με όρεξη.
1: Ναι.
2: Αυτό αρκεί. Να τα κάνεις όλα.
0: Χαρά τη ζωή είναι. Χαρά τη ζωή.
2: Μα και πέρα. Γι' αυτό ρωτάω.
0: 7.30 ώρα το πρωί, και αν δεν έχεις ξυπνήσει, με την καλημέρα που θα σου πει, ξυπνάς απευθείας.
2: Αλίμονα, δεν έχουμε επιθυμίες και όνειρα. Σημαίνει ότι κάτι άλλο συμβαίνει. Τώρα, το θέμα είναι να μπορούμε να τα πραγματοποιήσουμε και να βρούμε βοηθητικές λύσεις.
0: Εμένα μου έκανε εντύπωση και κάτι άλλο που είπες στην πρώτη εκδήλωση παρουσίασης του Second Act. Λες ότι σήμερα αναζητώ απαντήσεις σε θέματα που πριν από 10 ή 20 χρόνια δεν με απασχολούσαν.
2: Φυσικά. Κάθε μέρα είμαι διαφορετική. Δεν ήξερα ότι μετά τα 50 θα πρέπει να παλεύω για το σώμα μου, την ψυχική μου υγεία, την σωματική μου ευεξία, την συναισθηματική μου σταθερότητα. Δεν τα ήξερα. Είναι ζητήματα τα οποία μαθαίνω και φαντάζομαι ότι στα 55 και στα 60 θα είναι εντελώς διαφορετικά.
0: Χριστίνα, αν θέλει κάποιος ή κάποια να επικοινωνήσει μαζί σας, πώς το κάνει?
2: Μέσα από τις σελίδες μας στα social media, μέσα από το YouTube, το Instagram, σύντομα το Facebook και το site μας που θα κυκλοφορήσει σε μερικές μέρες.
0: Μάλιστα. Εδώ θα είμαστε.
1: Και θέλω στην επόμενη παρουσία σου για αυτό το θέμα να μας πεις ότι έχουν επικοινωνήσει άπειρες γυναίκες.
2: Κάτια, σε βλέπω πολύ ζεστή. Μήπως θέλεις να συνεισφέρεις με κάποιο τρόπο.
0: Κοίταξε. Μπορούμε να το κάνουμε. Μπορούμε να το κάνουμε.
2: Γιατί διάλυσε το μάτι της.
0: Ακού. Όπως γράφτηκε η Αχτσιόγλου στην Ελλάς του Τσίπρα κατά τη διάρκεια συνέντευξης, έτσι και εσύ θα συμμετέχεις εδώ σε αυτή τη δράση.
2: Βλέπω ότι ενθουσιάζεται.
1: Είμαι ενθουσιασμένη, γιατί εντάξει, οι φίλες μου, όλες παρέες μου είναι σε αυτή την ηλικία. Και αυτό που έλεγα νωρίτερα, έχουμε εγκλωβιστεί στην καθημερινότητά μας και δεν κοιτάμε πράγματα, είτε αυτό που έλεγες για την ψυχική μας ηρεμία, για το σώμα μας, για την υγεία, που είναι πολύ σημαντικά.
2: Για μας τις ίδιες. Δεν χρειάζεται να αποσκοπούν κάπου, δεν χρειάζεται να αποφέρουν κέρδος.
0: Εδώ θα είμαστε, θα τα συζητάμε, θα τα προβάλλουμε, θα μας δώσεις έτσι κάτι να μας πεις τι θα δούμε σήμερα στην εκπομπή, γιατί σε μία ώρα θα είσαι στον αέρα και σε TV 100, Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης.
2: Τι θα δούμε στην εκπομπή, τα καθέκαστα.
0: Ναι, τι θα δούμε σήμερα.
2: Πολύ ενδιαφέρουσες προσωπικότητες. Ναι. Θα δούμε τι φυτά πρέπει να φυτεύουμε το φθινόπωρο στα μπαλκόνια μας. Ναι. Και αυτό είναι μια ψυχοθεραπεία, Κάτια. Θέλω
1: εγώ θα πάω να κάνω. Δουλεύω σε άλλη εκπομπή τελικά τη Χριστίνα.
2: Μην ανησυχείς, όλα μπορούν να συγχωνευτούν.
0: Λοιπόν, Χριστίνα, σε ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σου εδώ στην εκπομπή μας, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Εμείς να αποχαιρετήσουμε.
1: Ναι, τα λέμε αύριο πάλι στις 8 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης.
0: Καλημέρα, έρχεται η Ευδοξία Δένη με Δελτίο Ειδήσεων και στη συνέχεια Βασίλης Κοντογουλίδης.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη διάθεσης του πετρέλαιου Θέρμανς στις 15 Οκτωβρίου. Μια μέρα πριν την Τετάρτη θα ανακοινωθεί το ύψος της επιδότησης στην Αγγλία αλλά και το ποσοστό της αύξησης στο επίδομα θέρμανσης που έχει προαναγγείλει η κυβέρνηση. Η Ελλάδα παράλληλα θα διεκδικήσει στις νοοκορυφές της Πέμπτης μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για παρεμβάσεις στο ενεργειακό μέσω της αξιοποίησης της ρήτρας διαφυγής. Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβασης ανηλίκων κάτω των 15 στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε μία ώρα, Άκης Κέρτσος, Άδωνης Γεωργιάδης και Δημήτρης Παπαστεργίου θα παρουσιάσουν το πλαίσιο των ρυθμίσεων και αύριο το νομοσχέδιο κατατίθεται προς συζήτηση και επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Νεκρόψια νεκροτομή τη ορό τη 20χρονη που κατέληξε μετά από χρήση MDMA σε rave party στην περιοχή του αεροδρομίου θα διενεργηθεί εντός της ημέρας, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του προσώπου που φέρεται να προμήθευσε τις ναρκωτικές ουσίες στην κοπέλα και το φίλο της, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για θανατηφόρο έκθεση. Εκενώθηκε η ιδιωτική κλινική στη Θέρμη, όπου διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις και εντός της ημέρας αναμένεται να σφραγιστεί οριστικά από τις αρχές. Την Τετάρτη θα μπει λουκέτο και στη δεύτερη κλινική του ίδιου επιχειρηματία, επ' της Παπαναστασίου, στην οποία λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους ο πρόεδρος του Λαός Φίλιππος Καμπούρης, σύζυγός και τέσσερις ακόμη κατηγορούμενοι για την υπόθεση απάτη σε βάρος του ΙΕΦΚΑ ύψου 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, με τη ζημία στα ταμεία του Δημοσίου να ανέρχεται σε περίπου 5 εκατομμύρια. Πάγωμα των τελών κοινόχρηστων χώρων για το 2027 εισηγείται η διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης, όπως αναμένεται να ισχύσει και για τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Το θέμα θα συζητηθεί στη σημερινή 22η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί διαζώσεις από τις 4 και θα μεταδοθεί απευθείας από την TV 100. Με τεμποδίωμη διαχείριση των μπλεκάδων στο κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών θέρμισης, όπου εναποτίθενται τα ανακυκλώσιμα των Δήμων Πηλέας Χορτιάτη, Θέρμης, Θερμαϊκού και Καλαμαριάς, λόγω εκτεταμένης βλάβης. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Πηλέας Χορτιάτη καλεί πολίτες και επιχειρηματίες να περιορίσουν την αναπόθεση σκουπιδιών στους μπλεκάδους. Χωρίς νερό από αυτή την ώρα έως τις 2 το μεσημέρι, περιοχή του Δήμου Παύλου Μελά, μεταξύ των οδών Λεωφόρου Στρατού, Κύπρου, Αλκιβιάδου, Μαύρο Μιχάλη Φλέμιν και Ιεραποστόλου Κοσμά, εξαιτίας εργασιών για τη σύνδεση νέου αγωγού με το υφιστάμενο δίκτυο στη συμβολή των οδών Μαύρο Μιχάλη με Αρκαδίου. Κλειστή για τα οχήματα θα παραμείνει σήμερα και αύριο η κοιλάδα των Τεμπών λόγω επιθεώρησης και συντήρησης των μέτρων βραχοπροστασίας. Η διακοπή κυκλοφορίας θα ισχύσει και τις 2 ημέρες από νωρίς το πρωί ως τις 7 το απόγευμα. Αλλαγή σκηνικού του καιρού προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για ραγδαία επιδείνωση από αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και αξιοσημείωτη πτώση της θερμοκρασίας. Στη Θεσσαλονίκη ο υδράργυρος θα αγγίξει σήμερα τους 23 βαθμούς Κελσίου και το διήμερο 3/4 θα κάνει βουτιά με τη μέγιστη θερμοκρασία να διαμορφώνεται στους 15 με 16 βαθμούς. Ήταν η ειδήση στις 10 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Σε λίγο κοντά ο Βασίλης Κοντογουλίδης.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Άσε με να δω.
3: Το βλέπεις.
2: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
3: Ωραία.
2: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
3: Αυτό άγνωστο.
2: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
3: Οκ. Okay.
2: Οκ, okay, τι.
3: Οκ, okay, θα πάμε.
4: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσο φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
6: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
5: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
6: στο παρκέ,
5: στην πόλη,
6: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
5: σχόλια,
6: αναλύσεις,
5: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
6: Με τον Σάκη Γκίνα.

Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι και όλες. Δευτέρα σήμερα 12 Οκτωβρίου, θα είναι μια εβδομάδα φθινοπορεινή και ιδιαίτερα αυτό θα το διαπιστώσουμε από την αυριανή μέρα. Σήμερα ξεκίνησε με συννεφιά, ο ήλιος βγήκε σε κάποιες περιοχές, η θερμοκρασία θα είναι κανονική για την εποχή, 23 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο σήμερα στο κέντρο της πόλης, οπότε δεν υπάρχει κρύο, όλα καλά. Από αύριο όμως θα έχουμε βροχές, πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα είναι κάτω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Στους 16 βαθμούς αύριο, στους 18 μεθαύριο Τετάρτη, με τη χαμηλή να είναι στους 10, γενικά θα έχουμε μια φθινοπορεινή εβδομάδα. Καιρός του. Και συμπίπτει η φθινοπορεινή εβδομάδα με την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, την οποία επιδότηση περιμένουμε την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή να ανακοινώσει τις αποφάσεις της η κυβέρνηση μεθαύριο Τετάρτη, μία μέρα πριν από την επίσημη διανομή του πετρελαίου θέρμανσης που ξεκινά την 5η 15 Οκτωβρίου. Όλες τις τελευταίες πληροφορίες θα τις ακούσετε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, όπως επίσης θα ακούσουμε για μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον Νίκο Παπαγεωργίου, πρώτο αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρωτηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων. Αυτά για τη θερμοκρασία. Έχουμε να πούμε πολλά και να σχολιάσουμε πολλά και σήμερα, όπως κάθε μέρα. Υπάρχει φως στον ορίζοντα, υπάρχει ένας ήλιος που ανατέλει στην μεγάλη κλιμάκωση των τελευταίων πολεμικών επιχειρήσεων. Είναι τα όσα ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου για την ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας, την οποία επέβαλε στην ουσία ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα δούμε αν αυτό έχει αποτέλεσμα, όπως επίσης θα δούμε αν κατά πόσο η συμφωνία με τον Πούτιν για το πετρέλαιο θα επηρεάσει τις αγορές. Όλα αυτά κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Ξεκινάμε την ενημέρωση με την κίνηση στους δρόμους, το κυκλοφοριακό. Ποιοι δρόμοι έχουν πρόβλημα αυτή τη στιγμή, τι γίνεται με την τοπική ατζέντα της πόλης, ποιες είναι οι εκδηλώσεις σημαντικότερες κατά τη διάρκεια της σημερινής μέρας. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει η Ευδοξία Δένη, την οποία αμέσως καλημερίζω. Ευδοξία, καλημέρα.
1: Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα στις ακροατρές και τους ακροατές μας και καλή εβδομάδα να έχουμε. Ξεκινώ από την κίνηση αυτή την ώρα. Η περιφερειακή είναι πεντακάθαρη και στα δύο ρεύματα. Είναι εξαιρετική εικόνα εδώ και αρκετή ώρα. Αλλά και εντός πολυατομικού συγκροτήματος δεν έχουμε σοβαρά προβλήματα. Μικροκαυστέρηση σε κάποια σημεία της λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμαλή και στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδης. Στο κέντρο καυστερήσεις κατά διαστήματα, αλλά χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα σε Τσιμισκή και Εγνατία. Η ίδια εικόνα και στα δυτικά, στη λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη. Αυτό όσον αφορά στο κυκλοφοριακό. Να πούμε για τους φίλους οδηγούς που κινούνται στην Παθέα ότι σήμερα και αύριο θα είναι κλειστή για τα οχήματα κοιλάδα των Τεμπών. Θα γίνει επιθεώρηση, αλλά και θα έχουμε και εργασίες συντήρησης των μέτρων βράχο προστασίας. Σήμερα και αύριο λοιπόν, ως 7.30 το απόγευμα, θα ισχύει η διακοπή κυκλοφορίας σε όλο το μήκος της κοιλάδας των Τεμπών. Εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε σε εξέλιξη μια διακοπή νερού στην περιοχή του Δήμου Παύλου Μελά μεταξύ των οδών Λεωφόρου Στρατού Κύπρου, Αλκιβιάδου, Μαυρομιχάλη Φλέμιν και Αποστόλου Κοσμά. Γίνονται εργασίες για τη σύνδεση νέου αγωγού στο υπάρχον δίκτυο στη συμβολή των οδών Μαυρομιχάλη και Αρκαδίου. Είναι γνωστό επίσης από χθες ότι για προληπτικούς λόγους και προκειμένου να γίνει ένας νέος ενδελεχής έλεγχος της εγκαταστάσεις, θα μείνει σήμερα κλειστό. Είναι σήμερα από το πρωί κλειστό το Γυμνάσιο Βασιλικών μετά το τελευταίο περιστατικό που έπεσε ένα τμήμα του ΣΟΒΑ από την οροφή αίθουσας και τραυματίστηκε ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής. Επίσης, από νωρίς το πρωί έχουμε προβλήματα στο κέντρο διαλογής ανακύκλωσης υλικών θέρμης. Εκεί όπου εναποτίθεται τα ανακυκλώσιμα των Δήμων Πηλαίας Χορτιάτη, Θέρμης, Θερμαϊκού και Καλαμαριάς, λόγω εκτεταμένης βλάβης. Αυτό τουλάχιστον μας ενημέρωσαν, αυτό λέει η επίσημη ενημέρωση. Γίνεται με τεμποδίων η διαχείριση των μπλεκάδων και στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Πηλαίας Χορτιάτη, καλοί πολίτες και επιχειρηματίες, να περιεριστούν όσο το δυνατόν την αναπόθεση ανακυκλώσιμων στους μπλεκάδους. Σήμερα έχουμε συνεδρίες τακτική του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης Βασίλη, 22η τακτική συνεδρία του Σώματος. Θα διεξαχθεί διαζώση από τις 4. Θα μεταδοθεί όπως κάθε συνεδρία του Σώματος απευθείας από την TV100. Ένα από τα θέματα που έχουν ενδιαφέρον είναι η εισήγηση της διοίκησης του Δήμου Θεσσαλονίκης για πάγωμα των τελών κοινόχρηστων χώρων για το 2027 λόγω της οικονομικής στενότητας που υπάρχει. Αυτό αναμένεται να ισχύει και για τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Θα έχουμε περισσότερα να πούμε αύριο μετά τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Επίσης, όσον αφορά στην κλινική, στη Θέρμη που περιμέναμε να εκενωθεί, που είχε δοθεί εντολή για οριστικό σφράγισμα. Εκενώθηκε τελικά σήμερα το πρωί και τώρα περιμένουμε την Τετάρτη να μπει λουκέτο και στη δεύτερη κλινική του ίδιου επιχειρηματία τη Παπαναστασίου, εκεί όπου όπως αποκαλύφθηκε λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα. Θα κλείσω με μια είδηση που μονοπόλησε, θα έλεγα, το τοπικό αστυνομικό δελτίο χθες, το θάνατο ενός 20χρονου κοριτσιού μετά από χρήση MDMA. Σε rave party στην περιοχή του αεροδρομίου έκανε χρήση μαζί με τον συνομήλικο φίλο της. Έχασε τις αισθήσεις της, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Τώρα περισσότερες απαντήσεις περιμένουμε από την νεκροψία νεκροτομή για τα ακριβή αίτια, ενώ την ίδια ώρα συνεχίζονται έρευνες για τον εντοπισμό του προσώπου που φέρεται να προμήθευσε τις ναρκωτικές ουσίες στην κοπέλα και το φίλο της. Σε βάρος του 20χρονου φίλου της έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη για θανατηφόρο έκθεση.
0: Σε ευχαριστώ, Ευδοξία. Πάμε τώρα στα επόμενα, τα ηχητικά τα οποία έχουμε κάθε μέρα στην εκπομπή και τα σχολιάζουμε. Η Σοφία Ξανθοπούλου είναι στο στούντιο. Καλημέρα, Σοφία.
2: Καλημέρα, Βασίλη. Αλλά κανονικά σήμερα δεν πρέπει να πω απλώς καλημέρα. Πρέπει να πω Guten Morgen. Guten Morgen, θα σου μιλήσω στα γερμανικά.
0: Ξέρεις γερμανικά?
2: Guten Tag, ich bin Deutsche und ich möchte Arbeit in Griechenland finden.
0: Πώς, σοβαρά, ξέρεις γερμανικά?
2: Ναι, έχω κάνει γερμανικά, απλά.
0: Ωραία προφορά.
2: Τα ξεχνάω. Βέβαια, έχω πάρει το πρώτο πτυχίο, αλλά μην αν τη γλώσσα
0: τι. Τι σημαίνει αυτό, επειδή εγώ δεν ξέρω.
2: Καλημέρα σας. Θα ήθελα να βρω δουλειά στην Ελλάδα.
0: Για την κυρία Κεραμέως. Δηλαδή, μισό λεπτό λίγο. Ακόμα και να υπάρχει αυτός ο Γερμανός που δεν είναι αμφισβητό ότι υπάρχει, για να το λέει υπουργός, υπάρχει. Το ότι ένας Γερμανός πολίτης τηλεφώνησε στην Υπουργό Εργασίας και ζήτησε, ενδιαφέρθηκε να έρθει να δουλέψει στην Ελλάδα, τι σημαίνει αυτό? Και το δημοσιοποιεί.
2: Success story, κύριε Κοντογουλίδη.
0: Μισό λεπτό. Πραγματικά αναρωτιέμαι πολλές φορές για την αμετροέπεια κάποιων υπουργών. Είναι αυτό που είπε και η Ντόρα Παγκογιάννη, ότι
2: καλαμοκαβαλάριδες.
0: Μπράβο, το είπε σωστά. Εγώ παραλίγο να κάνω Σαρδάμ. Λοιπόν, η κυρία Κεραμέως δημοσιοποίησε αυτό. Αυτό τι σημαίνει? Ότι επειδή ένας Γερμανός πολίτης της τηλεφώνησε και της είπε ότι σκέφτεται να. Θα ήθελα να μάθει αν μπορεί να συμμετάσχει σε εκδήλωση και να δει αν υπάρχει θέση εργασίας για αυτόν στη χώρα μας. Αυτό τι σημαίνει?
2: Ότι είμαστε καλά. Ότι
0: επειδή ένας Γερμανός πολίτης έκανε αυτό το πράγμα,
2: ναι.
0: Να υπήρχαν αυτή τη στιγμή εκατοντάδες αιτήσεις, το καταλαβαίνω ότι σημαίνει ότι υπάρχει ροπή.
2: Ναι.
0: Υπάρχει ροή, υπάρχει ροπή, υπάρχει τάση.
2: Ας
0: πούμε, χίλιες αιτήσεις να γίνουν, ναι. για να εργαστούν στην Ελλάδα.
2: Ναι.
0: Είναι μια τάση αυτή.
2: Βεβαίως.
0: Ένας πολίτης, ένας και μοναδικός.
2: Ένας, ναι.
0: Δηλαδή,
2: σας παρακαλώ, κύριε Κοντογλίδη, δεν θα αμφισβητείτε την επιτυχία της χώρας.
0: Εγώ δεν θέλω να αμφισβητήσω τίποτα. Ούτε αμφισβητώ ότι υπάρχουν κάποια Ελληνόπουλα τα οποία επιστρέφουν. Είναι γεγονός αυτό. Δεν το αμφισβητώ. Υπάρχουν και κάποια άλλα τα οποία φεύγουν. Είναι επίσης γεγονός. Το ζήτημα της μετεγκατάστασης είναι πολύ παραγωγικό. Αλλά το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι υπάρχει, ότι δεν ανακόπηκε η ροή των ανθρώπων που αναζητούν εργασία σε μια άλλη χώρα. Επίσης, δεν αμφισβητώ το ότι η κατάσταση στη Γερμανία δεν είναι καλή. Έτσι. Και πολλοί όντως εργαζόμενοι εκεί αρχίζουν και τα βρίσκουν σκούρα. Αλλά το να κάνουμε τέτοιες υπερβολές και να δημοσιοποιούμε, αυτό είναι το θέμα, το ότι ένας Γερμανός πολίτης επικοινώνησε για να δει αν υπάρχει θέση εργασίας για αυτόν στη χώρα μας, από εκεί και πέρα ο καθένας κρίνεται για αυτά τα οποία λέει. Όπως επίσης κρίνεται για αυτά τα οποία λέει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής στην Άλφα Θεσσαλονίκη, ο κύριος Στάρατος Σιμόπουλος, ο οποίος το πρωί μίλησε στην εκπομπή της Κάτιας Γερακαρίτου και του Βαγγέλη Στολάκη. Τι είπε ο κύριος Σιμόπουλος, να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
3: Ναι, αλλά όταν λέει ότι πεινάει ο κόσμος, σιγά σιγά η αντιπολίτευση θα μας πει ότι όλοι,
2: ναι.
3: Το τέλος πηγαίνουμε στους κάδους απορριμμάτων. Δηλαδή θέλω να πω, εγώ διαφωνώ με την καταστροφολογία.
2: Mm-hmm.
3: Όχι ότι δεν υπάρχει εκεί. Έχουμε απανωτές κρίσεις. Δεν είναι μόνο, δεν ήταν ο COVID, μετά ήρθε το Ουκρανικό, μετά έρχεται τώρα... Που έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα με το πετρέλαιο στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν. Δηλαδή θέλω να πω ότι είμαστε μέσα σε συνεχείς κρίσεις. Και μέσα στις κρίσεις αυτές,
2: mm-hmm.
3: η χώρα μας τα πηγαίνει καλά, γιατί καταφέρνει τουλάχιστον να έχουμε μια σταθερότητα, να παίρνουμε μόνιμα μέτρα. Ναι, υπάρχουν έξω κάποιες οικογένειες που δεν τα βγάζουν πέρα, μα και γι' αυτό υπάρχει,
2: mm-hmm.
3: η επιστροφή του ενοικίου. Γι' αυτό υπάρχει ο διπλασιασμός, ας πούμε, θα έχουμε τώρα των μέτρων για το πετρέλαιο θέρμανσης. Γι' αυτό έχουμε μέτρα στα πλαίσια που επιτρέπει η οικονομία.
0: Λοιπόν, υπάρχουν, λέει ο κύριος Σιμόπουλος, κάποιες οικογένειες. Προσέξτε τώρα φράση, έτσι. Υπάρχουν κάποιες οικογένειες οι οποίες τα βγάζουν πέρα. Κάποιες. Το κάποιες σημαίνει, παραδείγματος χάρη, ότι είναι 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 1000, 2000, 5000, 10.000, δεν ξέρω. Είναι πολύ μειοψηφικό πάντως το κάποιες. Για αυτές τις κάποιες οικογένειες, λοιπόν, παίρνει μέτρα η κυβέρνηση. Και οι υπόλοιποι, δηλαδή, επειδή δεν πηγαίνουμε στους κάδους για να ψάχνουμε τρόφιμα, είμαστε ικανοποιημένοι από την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης.

0: υπάρχουν λίγοι άνθρωποι έτσι, οι οποίοι πάντοτε ψάχναν στους κάδους και συνεχίζουν και ψάχνουν στους κάδους. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να φτάσουμε εκεί.
1: Αυτό λέω. Πρέπει να φτάσουμε στους κάδους για να πούμε ότι έχουμε ακρίβεια.
0: Ναι, άλλο το να λέμε ότι υπάρχουν και άλλο να λέμε ότι θα πάμε εκεί πέρα. Εντάξει, οκ. Okay. Δηλαδή είναι όντως υπερβολικό. Αλλά όπως υπερβολικό είναι να βγει κάποιος και να πει ότι οι Έλληνες είναι στους κάδους. Δεν είναι στους κάδους οι Έλληνες.
1: Εγώ βλέπω μία. Έχουν μία. Τους πιάνει λίγο μία υστερία στην κυβέρνηση. Μόλις δημοσιογράφος τους πει ότι ξέρετε στις 15 μέρες τελειώνει ο μισθός. Παθαίνουν υστερία.
0: Αυτό είναι άλλο.
1: Ναι, όχι. Παθαίνουν. Ήταν και αυτό μέσα στα ερωτήματα που έθεσαν τα παιδιά. Και όχι, δεν είναι έτσι, μην το λέτε αυτό. Και, δηλαδή, παθαίνουν μία άρνηση. Δεν το θέλουν.
0: Πρέπει
1: αυτό
0: να ξεκαθαρίσει η κυβέρνηση ποια είναι η επίσημη στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης για το θέμα της ακρίβειας. Άλλα λέει ο Σιμόπουλος. Άλλα λέει ο Χ. Άλλα λέει ο Ψ. Άλλα λέει ο Δέλτα. Δηλαδή, εγώ δεν θα τους μάθω επικοινωνία. Δεν θα τους μάθω επικοινωνία. Μακριά από μένα αυτό. Αλλά με τέτοιες προσεγγίσεις του θέματος προκαλούν τον κόσμο.
1: Όχι, συμφωνούν.
0: Πρέπει να το καταλάβουν.
1: Συμφωνούν σε αυτό. Όλοι αρνούνται ότι ο μισθός τελειώνει στις 15
0: μέρες.
1: Όχι,
0: δεν συμφωνούν όλοι. Λένε και κάποιοι ότι υπάρχει ακρίβεια και κάνουμε προσπάθεια για να την αντιμετωπίσουμε. Δεν λένε, παραδείγματος χάρη, ότι ο μισθός τελειώνει δεν τελειώνει στις 15 μέρες. Αυτό τα λέει ο Γεωργιάδης και κάποιοι άλλοι. Οι οποίοι από υπερβάλλοντα ζήλο προσπαθούν να πούνε να εκθιάσουν την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Εγώ δεν είμαι απόλυτος. Σύμφωνα με τα νούμερα τα οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή, τα δημοσιονομικά μεγέθη, πάμε καλά. Με βάση τα δημοσιονομικά μεγέθη. Το διευκρινίζω αυτό. Γι' αυτό, επειδή έτσι κρίνεται η οικονομία μιας χώρας, γι' αυτό και έχουμε καλό όνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά σε επίπεδο πραγματικής οικονομίας δεν πάμε καλά. Και σε επίπεδο διαθέσιμου εισοδήματος δεν πάμε καλά. Δηλαδή και εμένα δεν μου λέει τίποτα ότι πάμε στα δημοσιονομικά μεγέθη καλά. Σε λίγο όπου τα πράγματα θα είναι ακόμα πιο δύσκολα, ενώ σε λίγες μέρες που θα δοθούν ακόμα περισσότερες δαπάνες για θέρμανση και ενεργειακό λόγω του χειμώνα, αυτό θα το καταλάβει και ο τελευταίος πολίτης ότι δεν πάμε καλά.
1: Είπε ο κύριος Σιμόπουλος το πρωί στην εκπομπή, μα τι λέει, αυξήσαμε τον κατώτατο μισθό. Ναι, και του λέει ο Στολάκης, ο Βαγγέλης Στολάκης, ο συνάδελφος, ότι αυξήσατε τον κατώτατο μισθό, αλλά ένα νίκιο κάνει 500 ευρώ. Πώς θα ζήσει ο άλλος?
0: Πώς κάνει, τι 500?
1: Και 600.
0: Και τι 600? Βάλε κι άλλο. Βάλε κι άλλο. Στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη οι τιμές έχουν εξεφύγει.
1: Πώς θα ζήσει ο άλλος? Εμείς λέμε μια μέση τιμή.
0: Στην Αθήνα δεν βρίσκεις 600 ευρώ σπίτι.
1: Μια μέση τιμή, λέω. Μια μέση τιμή.
0: Και μέση τιμή παραπάνω είναι.
1: Ωραία. Πώς θα ζήσει ο άλλος με 250 ευρώ?
0: 600 ευρώ στην Νεάπολη βρίσκεις.
1: Ναι, παιδί μου, θέλω να πω.
0: Στην Αθήνα και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης δεν βρίσκεις τέτοιες τιμές.
1: Φυσικά.
0: Ή αν είναι, βρίσκεις αν είναι ένα παλιό διαμέρισμα 25 τετραγωνικά.
1: Ακόμη και φθηνό να βρεις, το οποίο το φθηνό τώρα τρόπος του λέγει 500 ευρώ να βρεις, δεν μπορείς με 450 ευρώ να ζήσεις.
0: Η οικογένεια για να μπορέσει να βρει ένα σπίτι σε μια καλή περιοχή της Αθήνας θέλει ένα χιλιάρικο και της Θεσσαλονίκης θέλει 800.
1: Αυτό που μου κάνει εντύπωση, Βασίλη, είναι ότι δηλαδή πρέπει να το λέμε εμείς ότι δηλαδή 450 ευρώ τους φαίνεται τους πολιτικούς μας λογικό να μπορεί να ζήσει κάποιος. Και πρέπει αυτό να τίθεται ως ερώτημα. Δεν το ξέρουν αυτό.
0: Για πάμε παρακάτω.
1: Παρακάτω έχουμε τα Τέμπη. Είμαστε στη 31η τακτική δικάσιμο για την υπόθεση του δυστυχήματος στα Τέμπη. Είχαμε μια δήλωση του συνηγόρου συγγενών των θυμάτων, του κυρίου Κωνσταντόπουλου. Ας την ακούσουμε.
2: Ο Πάνος Ρούτση κατέρευσε την ώρα που διατύπωνε αυτό το δραματικό ερώτημα που σπαράζει όλους τους συγγενείς των θυμάτων. Γιατί δεν μου λένε από τι πέθανε το παιδί μου? Γιατί μπαζώσανε το χώρο στον οποίο μπορούσαν να βρουν πιστήρια? Γιατί όλο αυτό το χρονικό διάστημα αξιωματούχοι κυβερνητικοί μας ρίχνουν λάσπη στους συγγενείς και στους δικηγόρους? Γιατί η δικαιοσύνη στην προανάκριση και στην ανάκριση δεν φώτισε την υπόθεση και δεν έκανε ο ανακριτής εκείνα που έπρεπε να γίνουν? Αυτό το ερώτημα, το δραματικό, το σπαρακτικό, στοιχιώνει όλους τους συγγενείς. Και κοντά στο σπαραγμό των συγγενών, των οικείων, των γονέων, υπάρχει και ο σπαραγμός των νέων ανθρώπων. Ήταν συγκλονιστική η κατάθεση ενός 26χρονου αδελφού που έχασε τον αδελφό του με τον οποίο ήταν πάρα πολύ δεμένοι. Αυτά τα παιδιά είναι οι νεοσύλλεκτοι του μέλλοντος και αυτά τα παιδιά δηλητηριάζονται από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι θεσμοί, από τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται η κυβέρνηση, από τον τρόπο με τον οποίο βουντώνει η διαπλοκή και η διαφθορά. Προχτές δημοσιεύτηκε η έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Ελλάδα, η πρώτη μετά το 2018, και διαπιστώνει ότι η διαφθορά είναι στα ύψη, ότι είναι στα ύψη επίσης η παρέμβαση που γίνεται από τις κρατικές, τις κυβερνητικές και άλλες εξουσίες

0: στις ανεξάρτητες αρχές ελέγχου, ότι δεν υπάρχει λογοδοσία, ότι δεν υπάρχει πραγματικός έλεγχος. Και εγώ διερωτώ με μεγαλόφωνα, γιατί αυτή η υπόθεση τελικά έχει καταντήσει να είναι ένα άγος πάνω από τη χώρα, από την κοινωνία. Η δολοφονία αυτών των παιδιών, το έγκλημα των Ντεμπών, γιατί έχει γίνει άγος που πνίγει την κοινωνία και τη χώρα και δεν μας αφήνει όλους να αναπνεύσουμε.
1: Αυτά τα ερωτήματα έθεσε ο κύριος Νίκος Χρυσαντόπουλος. Τον ακούσαμε. Πάμε τώρα στον Δημήτρη Αντωνίου, συγγραφέα, λοιπόν, ακτιβιστή για το μετρό.
2: Για το μετρό, στο οποίο, Βασίλη, είχαμε άλλη μια βλάβη πριν από δύο μέρες. Μια βλάβη που σημειώθηκε την Παρασκευή. Να ακούσουμε το παράπονο και την αγωνία του Δημήτρη Αντωνίου.
3: Δεν δουλεύει το σανσέρ που με πηγαίνει κάτω. Περπατήσαμε μέσα στην βροχή, θέλαμε να πάμε ένα θέατρο. Μας είπαν ότι έχουν ενημερώσει κάπου στο διαδίκτυο, δεν ξέρω. Δεν είναι αυτό θέμα. Δεν γίνεται να έχει τέτοια ασφάλεια. Δεν γίνεται να θες να πας κάπου και να μην ξέρεις αν θα γυρίσεις. Δεν γίνεται να χαλάνε τόσο συχνά οι σειρμοί. Είναι 50-50. Όπως σήμερα, δηλαδή, από τις δύο φορές που πήγα να το πάρω, τη μία δεν μπορώ να το πάρω. Γυρνάμε σπίτι με στην βροχή. Τα σανσέρ δεν δουλεύουν. Τα τέτοια δεν δουλεύουν. Αν δεν μπορείτε να το δουλέψετε, πείτε σε κάποιον που το έχει κάνει και έχει λίγο εμπειρία να το αναλάβει.
1: Οργή αυτού του ανθρώπου, ο οποίος δίνει τη δική του μάχη για να μπορέσει να μετακινείται. Και να πούμε εδώ ότι προβληματισμό προκαλούν οι συνεχείς διακοπές λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης, όπως επίσης και το γεγονός ότι σε πολλούς σταθμούς παρατηρούνται αυτά τα οποία εξέθεσε ο κύριος Αντωνίου. Εδώ, παραδείγματος χάρη, στο σταθμό της Μοναστηρίου, στο τέλος του.
2: Στον τερματικό σταθμό
1: του μετρό. Όταν πας από εδώ, από τη Μοναστηρίου, για να πάρεις το μετρό, για να πάρεις το μετρό ή Νέα Ελβετία ή Μίκρα, εδώ και πάρα πολύ καιρό.
2: Οι σκάλες καθόλου δεν λειτουργούν.
1: Δεν λειτουργούν οι σκάλες
2: καθόλου. Από τον Ιούνιο.
1: Έχει πάρα πολλούς μήνες.
2: Πάρα πολλούς μήνες.
1: Ένας δεν ευαισθητοποιείται.
2: Ρώτησα.
1: Τι σου είπανε.
2: Δεν με απάντησε. Με κοίταξε.
1: Μα είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Εδώ και πολύ καιρό, δεν ξέρω, μπορεί 2-3 μήνες, 4 μήνες.
2: Παραπάνω από 3 μήνες.
1: Τέλος πάντων, από τη Μοναστηρίου δεν μπορείς να κατέβεις, δηλαδή ένα άτομο με ειδικές ανάγκες δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί.
2: Όχι.
1: Λοιπόν,
2: είμαι μειωμένη, πες ότι ρε παιδί μου έχεις μια μειωμένη κινητικότητα.
1: Δεν μπορείς να κατεβείς, θέλεις σκυλιόμενες σκάλες.
2: Θα σου πει πήγαινε απέναντι.
1: Αλλά
2: να πάρεις
1: δεν είναι μόνο αυτό για τα άτομα. Και εμείς που δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Είναι εικόνα αυτή σταθμού. Λοιπόν, για να μην λειτουργούν οι κυλιόμενες σκάλες καθόλου. Να ήταν μία μέρα, να ήταν δύο μέρες, να ήταν μία εβδομάδα, να ήταν 15 μέρες. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια καθυστέρηση. Μήνες αυτή η εικόνα θα δοθεί μία απάντηση σε αυτό. Ή επειδή
2: κάτι.
1: Ο σταθμός της Μοναστηρίου, του νέου συνδρομικού σταθμού, είναι για υποδιέστερους ανθρώπους και καταλαβαίνετε τι εννοώ, κανένας δεν ασχολείται.
2: Όχι, γιατί και σε άλλους σταθμούς δεν έχει κυλιόμενες σκάλες, είτε ανόδου είτε καθόδου.
1: Συνέχεια.
2: Ναι. Στον Ευκλείδη, να. Στον Ευκλείδη.
1: Και εκεί
2: καθόλου,
1: συνέχεια.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Δεν το ήξερα αυτό.
2: Ένα. Το λέω.
1: Λοιπόν, είναι ντροπή. Και μόνο είναι ντροπή, διότι ο σταθμός, το μετρό δεν λειτουργεί εδώ και πολύ. Ούτε ένας χρόνος λειτουργίας. Ένα χρόνο έχουμε μετρό.
2: Έχουμε
1: ένα χρόνο. Ένα χρόνο, ναι. Έχω ξεχαστεί κιόλας. Λοιπόν, ένα χρόνο λειτουργίας μετρό. Και παρατηρούνται τέτοια προβλήματα τα οποία δεν λύνονται κιόλας. Αυτό είναι το θέμα. Πάμε στις κινητοποίησεις των αλλιέων. Έχεις καταλάβει αν είναι σε αναστολή ή αν εξαπλώνονται και μαζικοποιούνται?
2: Εγώ νομίζω θα εξαπλωθούν οι κινητοποιήσεις. Τώρα δεν ξέρω.
1: Το, οι αλλιείς της Θεσσαλονίκης δεν ανέστηλαν τις.
2: Έτσι, αλλά διαβάζω ότι θα επανε.
1: Το Σαββατοκύριακο πάντως σε πολλές περιοχές, διαβάζω εδώ, Πάτρα, Βόλος, Λέσβος, Σάμος, βγήκανε με τα καράβια τους και κάνανε κινητοποίηση. Στην Κρήτη, με μαύρες σημαίες, οι επαγγελματίες ψαράδες του Ηρακλείου ξεσηκώθηκαν στέλνοντας ηχηρό μήνυμα αγωνίας για το μέλλον του κλάδου τους. Το πρωί της Κυριακής, στο λιμάνι του Ηρακλείου, με τους αλλιείς να φωνάζουν πώς βρίσκονται αντιμέτωποι με οικονομικό αδιέξοδο. Στη Σάμο, κάνανε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού Πυθαγορείου. Στο Βόλο, οι αλλιείς από τη Μαγνησία και τη Βόρεια Αίγια προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού. Στην Πάτρα, ζητούν μέτρα ενίσχυσης, εκφράζουν την αντίθεσή τους στις εισαγωγές αλλευμάτων, τις οποίες θεωρούν ότι αυξάνουν τις πιέσεις στον κλάδο. Στη Λέσβο, πραγματοποίησαν συγκέντρωση αλλιείς με μαύρες σημαίες διαμαρτυρόμενοι για την εγκατάσταση δορυφορικών συστημάτων εντοπισμού και τη χρήση τάμπλετ και ηλεκτρικών εφαρμογών καταγραφής της αλλιευτικής δραστηριότητας. Ενώ λοιπόν βγήκανε, γίνονται κινητοποίησεις πανελλαδικά, στη Θεσσαλονίκη δεν ξέρω τι συμβαίνει. Θα μας τα πει ο πρόεδρος του Συλλόγου Παράκτων Αλλιέων Νέας Κρήτης Καλαμαριάς, ο κ. Δημήτρης Τσιπούρας. Κύριε Τσιπούρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και πάλι. Καλημέρα στους ακροατές.
1: Εδώ τώρα εσείς είστε σε κινητοποίηση ή όχι?
4: Εμείς θα πω κάτι. Αναστήλαμε τις κινητοποιήσεις σαν κίνηση καλής θελήσεως απέναντι στην κυβέρνηση. Στη δημόσια και ο κύριος Μητσοτάκης μας υποσχέθηκε ότι 14 του μήνα θα κάνει ανακοινώσεις για μέτρα στήριξης προς την Αλία. Δυστυχώς όμως, και το τονίζω, για άλλη μια φορά μας είπε ψέματα. Και είναι κρίμα. Κοροϊδεύει ένα κλάδο. Τώρα μαθαίνω το πρωί ξημερώματα ότι μετακίνησε τις ανακοινώσεις για τέλος του μήνα. Δηλαδή, αναστήλαμε την κινητοποίηση σαν ένδειξη καλής θελήσεως απέναντι στο Υπουργείο και στην κυβέρνηση και περιμέναμε μεθαύριο 14 του μήνα να κάνει ανακοινώσεις προς στήριξη της Αλίας και τώρα μετατίθεται για τέλος του μήνα.
1: Ποιος το λέει αυτό ότι μετατίθεται για τέλος του μήνα?
4: Μα το είδαμε παντού, μας ενημερώσαν το πρωί, το είδαμε παντού. Έκανε δήλωση ο κύριος Μητσοτάκης. Δηλαδή, για άλλη μια φορά, ψέματα. Τι να πω, δεν μπορώ. Η Αλία σε όλη την Ελλάδα είναι ανάστατη. Βλέπετε, παντού ξεσηκωθήκανε σε όλα τα λιμάνια της χώρας τώρα πια. Δεν είναι μόνο Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, τα είπαμε πριν. Βεβαίως σας ακούμε. Τα είπαμε πριν για τις κινητοποίησεις. Ναι.
4: Και καταλαβαίνετε τώρα πάλι, σήμερα τα ξημερώματα μαθαίνουμε ότι αντί για τα 14 του μήνα που είπαν ότι θα ανακοινώσουν τη στήριξη στην Αλία, τώρα το μετατέθεσαν για τέλος του μήνα. Προσέξτε να δείτε. Εγώ την Παρασκευή μίλησα ζωντανά σε ένα άλλο ραδιοφωνικό σταθμό και από την άλλη άκρη της γραμμής ήταν ο κύριος Πρωτοψάλτη, ο Γενικός Γραμματέας. Και μου είπε ότι 14 του μήνα δεσμευόμαστε πως θα κάνουμε ανακοινώσεις. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μας κοροϊδεύουν. Πιστεύω μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μάτια μας και εμείς κάτσαμε τώρα και την πατήσαμε, να το πω λίγο μα, την πατήσαμε. Μείναμε στις υποσχέσεις για ακόμα μια φορά.
1: Καλά, εάν δεν ανακοινωθούν, δεν γίνουν ανακοινώσεις μεθαύριο,
4: ανακοινωθούν,
1: τι θα κάνετε?
4: Ήδη οι αλλοίς από σήμερα ξανακάνουμε στις σκέψεις ώστε να ξανακατεύουμε σε κινητοποίησεις. Μην νομίζουν ότι επειδή φύγαμε την Πέμπτη τελειώσαμε. Λάθος κάνουνε. Κάνουν μεγάλο λάθος η κυβέρνηση αν το νομίζει αυτό. Εντάξει, εγώ αυτό το πιστεύω.
1: Μάλιστα. Άρα λέτε ότι αν μεθαύριο δεν υπάρχουν σχετικές ανακοινώσεις θα ξαναβγείτε
4: και
1: εσείς στο λιμάνι της πόλης με τις μηχανότητες σας και θα δούμε τις γνωστές εικόνες που είδαμε το προηγούμενο διάστημα.
4: Βέβαια, φυσικά.
1: Μάλιστα.
4: Φυσικά. Και θέλω και κάτι ακόμα να τονίσω αν μπορώ στον αέρα.
1: Βεβαίως.
4: Επειδή εγώ έβγαλα και από την εκπομπή σας το παραεμπόριο που γινόταν με τα τουρκικά ψάρια και το έχουμε ξαναπεί και το ξέρετε κι εσείς και τα οποία βαφτίζονται ελληνικά. Τις τελευταίες μέρες ενημερώστε τους ακροατές. Εγώ, σαν Τσιπούρας Δημητρής, δέχομαι και απειλές πάνω σε αυτό. Από διάφορους ιχθυοπόλες, λαϊκατζίδες. Μας έβγαλες, λέει, στη φόρα, μας έβγαλες στον τάκο. Δηλαδή, επειδή είπα την αλήθεια, κάτι που γίνεται εδώ και 30 χρόνια. Για τέτοια πράγματα γίνονται, δυστυχώς. Στην Ελλάδα του 2026, έτσι.
1: Επειδή είπατε ότι βαφτίζονται.
4: Επειδή είπα ότι παίρνουν, ναι, βαφτίζουν τα ψάρια από τουρκικά ελληνικά, από βουλγάρικα ελληνικά. Κάποιοι λαϊκατζίδες μου στείλανε κάποια μηνύματα απειλητικά. Το λέω δημόσια και τα έχω και τα μηνύματα. Να ξέρετε, εγώ θα μπορώ να τα στείλω και στη Σοφία να τα διαβάσει, να το ξέρετε.
1: Εντάξει, κύριε Τσιπούρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Δημήτρη Τσιπούρα, ο οποίος είπε ότι δέχεται και απειλές γιατί είπε την αλήθεια όπως την περιέγραψε στην προηγούμενη εκπομπή που κάναμε. Αλλά το πιο σημαντικό και το πιο σοβαρό από όλα είναι ότι αν ισχύει αυτό το οποίο διαρρέει ως πληροφορία, ότι δηλαδή η κυβέρνηση μεταθέτει τις όποιες ανακοινώσεις για την επιδότηση του πετρελαίου στον κλάδο των Αλλιών για τέλη Οκτωβρίου. Προφανώς αυτή την εβδομάδα τα βάλαν κάτω και προβληματίζονται για το τι θα κάνουμε το επίδομα με το πετρέλαιο θέρμασης, κυρίως για την επιδότηση, πόσα λεπτά θα είναι η επιδότηση, αλλά τις πληροφορίες για το επίδομα για το πετρέλαιο θέρμασης και για το πώς θα κινηθεί η τιμή του θα τις έχουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με τον Νίκο Παπαγεωργίου, αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πετρελαίων Εμπόρων Καυσίμων. Κάντε λίγο υπομονή για το πετρέλαιο θέρμασης. Έχουμε πολλές πληροφορίες στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά και πάλι μαζί.
5: Θεσσαλονίκη, FM 100.
6: Ο πόνος της ανίατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την παρησία.
7: Το άκουσες, το είπες.
8: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
7: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
8: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
7: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
9: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
7: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.

0: πολύ δυσάρεστη είδηση αυτή που θα ακούσετε τώρα. Την έχετε ακούσει δηλαδή κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Αυτή θα σχολιάσουμε και θα δούμε λίγο, θα ψάξουμε την υπόθεση. Αναφέρουμε στο θάνατο της 20χρονης κοπέλας, η οποία κατέρευσε μετά από χρήση της ναρκωτικής ουσίας MDMA σε μουσικό πάρτι στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Βέβαια, τα αίτια του θανάτου της κοπέλας αναμένεται να διευκρινιστούν από την νεκροψία νεκροτομή που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί σήμερα. Το περιστατικό, όπως σας είπα, σημειώθηκε ξημερώματα Σαββάτου, όταν 20χρονη βρισκόταν μαζί με ένα φίλο της σε πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής και μετά από αυτή την κατανάλωση που σας είπα, γνωστό το χάπι ως έκσταση, έχασε τις αισθήσεις τους, κλήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτρης Θεσσαλονίκης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Τραγικό νέο, τραγικότατο νέο. Για να συζητήσουμε το θέμα με την αναπληρώτρια καθηγήτρια κλινικής φαρμακολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, την κυρία Χρύσα Σαρδέλη. Κυρία Σαρδέλη, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Εύχομαι όσο μπορεί να είναι καλή.
1: Καλημέρα. Με τέτοιες ειδήσεις. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους της θανούσης.
0: Για αυτή την ναρκωτική ουσία θέλω να μας μιλήσετε. Περί τίνος πρόκειται, που αν πληροφορήσετε κι εσείς ότι κυκλοφορεί αυτό το χάπι, αυτή η ουσία ευρέως σε στέκια και σε πάρτι, και τι μπορεί να προκαλέσει οι παρενέργειες αυτού της ουσίας.
1: Κοιτάξτε, είμαστε στην ευτυχή, αν μπορώ να το πω σε εισαγωγικά, θέση να μην κυκλοφορεί τόσο ευρέως στην Ελλάδα σχέση με άλλες ναρκωτικές ουσίες που διατίθενται παρανόμως. Αλλά η αλήθεια είναι ότι βρίσκεται, γίνεται χρήση κυρίως σε σχέση με συγκεκριμένα είδη μουσικής. Είναι μια ουσία διεγερτική και με πολύ ήπιες παρεστησιογόνες έτσι δράσεις. Η αλήθεια είναι ότι, αν μπορώ να το πω έτσι και παρακαλώ να μην παρεξηγηθεί, είναι από τα ασφαλέστερα παρανόμως διατηθέμενα ναρκωτικά. Δηλαδή πρέπει να χρησιμοποιηθούν μεταξύ 20 και 50 χιλιάδες δόσεις για να συμβεί ένας θάνατος. Το θέμα είναι ότι όταν συμβαίνει αυτός ο θάνατος, συνήθως αφορά ένα νέο άτομο και αυτόν που πλήττει και την οικογένειά του ή αυτήν που πλήττει εν προκειμένου και την οικογένειά του, για αυτούς είναι ένα γεγονός 100% και δεν υπάρχει και γυρισμός. Διατίθεται στη χώρα μας, διατίθεται σε μορφή χαπιών κυρίως, μπορούμε να τη βρούμε και σε μορφή σκόνης.
0: Μάλιστα. Όταν λέτε, θέλω να το διευκρινίσετε αυτό ως προς το γεγονός ότι της ασφάλειας, τι ακριβώς εννοείτε? Δεν υπάρχουν...
1: Συμβαίνει ο θάνατος σε σχετικά μικρότερους αριθμούς από ό,τι για άλλων ειδών ναρκωτικές ουσίες.
0: Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν είναι επικίνδυνο.
1: Αυτό είπα, γι' αυτό είπα να μην παρεξηγηθώ. Είναι και επικίνδυνο. Όλα τα παράνομα ναρκωτικές ουσίες που πολλούνται συντίθενται με άλλοτε άλλο τρόπο, ασχέτως αν οι ύλες προέρχονται από φυσικό περιβάλλον ή αν είναι συνθετικές ύλες. Από παρτίδα σε παρτίδα, αλλά ακόμη και στην ίδια παρτίδα, οι δόσεις που πολλούνται, αν μπορούμε να το πούμε δόσεις αυτό το πράγμα, μπορεί να περιέχουν άλλοτε άλλου είδους συγκέντρωση της ουσίας που έχουμε, νομίζουμε ότι έχουμε αγοράσει, και πολλές περιπτώσεις αυτά τα παρανόμως διατιθέμενα ναρκωτικά μπορεί να μην περιέχουν την ουσία, την σε εισαγωγικά ασφαλή που θεωρούμε ή ασφαλέστερη από άλλα που εμείς θεωρούμε ή που χρησιμοποιούμε μία στο τόσο, και μπορεί να περιέχουν πρόσμιξη ή και καθόλου πρόσμιξη άλλων πολύ πιο επικίνδυνων ουσιών και καθόλου τις ουσίες της, σε εισαγωγικά ξαναλέω πάλι, ασφαλούς που νομίζουμε ότι έχουμε αγοράσει. Δηλαδή μπορεί να αγοράζουμε κάποια έκσταση και να μην περιέχουν μέσα MDMA, αλλά φεντανίλη, ηρωίνη, άλλου τύπου καθινοειδή, άλλου τύπου πολύ ισχυρές και πολύ τοξικές ναρκωτικές ουσίες.
0: Μάλιστα. Τι πρέπει να προσέξουν τα παιδιά, τι πρέπει να προσέξουν πάνω σε αυτό το θέμα?
1: Αυτό που μπορώ να πω και το λέω κατηγορηματικά, να μην χρησιμοποιούν ποτέ ναρκωτικές ουσίες, να μην παίρνουν ουσίες που τους χορηγεί άλλος, να προφυλάσσουν τα ποτά τους ή τις τροφές ή οτιδήποτε άλλο κάνουν χρήση όταν βρίσκονται εκτός του σπιτιού τους, ακόμη και το αλκοόλ να αγοράζουν συσκευασμένες συσκευασίες έτσι κλειστές εν πάση περιπτώσει, και να μην δέχονται ποτά σε ποτήρι ή από αγνώστους, και εάν οπωσδήποτε κάνουν χρήση είτε αλκοόλ σε υπερβολικές δόσεις είτε ναρκωτικών ουσιών, αν δεν καταλαβαίνουν ότι πρέπει να πούνε όχι τελεία, να βρίσκονται σε χώρο που να συνοδεύονται, είναι αυτό το γνωστό body system, όχι ότι αυτό σε σώζει από πράγματα, να συνοδεύονται πάντα από ένα έμπιστο άτομο όταν εκθέτουν τον εαυτό τους σε τέτοιους κινδύνους. Αλλά ξαναλέω, η μοναδική προστασία είναι η άρνηση.
0: Και υπάρχει και ένα...
1: και απόλυτη άρνηση.
0: Βεβαίως. Και υπάρχει και ένα άλλο θέμα, τι γίνεται με τους προμηθευτές αυτών των ουσιών, γιατί δεν εντοπίζονται, δεν συλλαμβάνονται, τα γνωστά θέματα. Ναι.
1: Κοιτάξτε, σε αυτό δεν θα σχολιάσω. Είναι θέματα της αστυνομίας και των υπόλοιπων διοκτικών αρχών. Αυτό όμως που έχω να πω είναι ότι δυστυχώς πρόκειται για ένα τεράστιο σε χρήματα και σε κέρδη παραεμπόριο, το οποίο είναι παγκόσμιο. Πολλές από αυτές τις ουσίες μπορούν να παρασκευαστούν με σχετικά εύκολο τρόπο. Δυστυχώς χημικοί, χημικοί μηχανικοί ασχολούνται και σε αυτές τις παράνομες δραστηριότητες, δηλαδή άνθρωποι που έχουν πάρει πτυχίο πανεπιστημίου όπως εσείς και εγώ ίσως. Αλλά το θέμα είναι ότι εμείς τη μόνη προστασία που έχουμε, το εμπόριο αυτό, το παραεμπόριο αυτό θα υπάρχει. Ξαναλέω, είναι πολύ μεγάλη η οικονομική απολαβή από αυτές τις διαδικασίες. Αυτά τα χάπια δυστυχώς κυκλοφορούν σχετικά φθηνά, δηλαδή κοστίζουν ποσά τα οποία είναι σχετικά εύκολο ακόμη και στους ασθενέστερες οικονομικά να τα προμηθευτούν. Οπότε προφανώς η ελληνική αστυνομία κάνει αυτό που μπορεί και αυτό που πρέπει, αλλά είναι μια συνεχής μάχη και να πούμε ότι ακόμη και χρησιμοποιούν οι έμποροι ναρκωτικών και αυτοί που παρασκευάζουν αυτά τα παράνομα ναρκωτικά, ένας τρόπος για να ξεφεύγουν από τις διοκτικές αρχές είναι ότι τροποποιούν κατά περιόδους και σε πολύ συχνό διάστημα το τι περιέχουν αυτά τα χάπια για να ξεφεύγουν από ελέγχους. Οπότε πραγματικά ξαναλέω, το μοναδικό μέτρο προστασίας και αυτοπροστασίας που έχουμε είναι να αρνηθούμε να τα χρησιμοποιήσουμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σαρδέλη. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
0: Καλημέρα.
2: Βασίλη, η κυρία Σαρδέλη είπε την χρυσή λύση και τη χρυσή κουβέντα. Και αν θέλεις, μπορώ να σου εκμυστηρευτώ μια προσωπική μου εμπειρία. Τον καιρό που ήμουνα στην Αγγλία, μια Κυριακή μεσημέρι, είπαν οι συμφοιτητές να πάμε σε ένα πάρτι. Ήμουνα 22 χρονών τότε. Να πάμε. Γιατί να μην πάμε, ρε παιδιά, 12 η ώρα το μεσημέρι, ωραία. Ας πάμε στο πάρτι, σε ένα σπίτι. Πάω κι εγώ. Ανοίγει η πόρτα, με το που μπαίνω, κάνω ένα βήμα και κάνω μεταβολή προς τα πίσω και έφυγα.
0: Γιατί τι είδες?
2: Δεν είδα, μύρισα. Μύρισα κάτι πολύ άσχημο.
0: Κατάλαβες.
2: Και έφυγα. Η άρνηση λοιπόν είναι το θέμα και η αποφυγή. Βέβαια το τι κριτική ασκήθηκε πάνω μου τότε, δεν μπορείς να φανταστείς, και είσαι φλωράκι και δεν είσαι in και δεν είσαι μοντέρνα. Παιδιά, άρνηση. Η άρνηση είναι η χρυσή λύση.
0: Τα ναρκωτικά είναι θάνατος.
2: Ακριβώς.
0: Με τέτοια μηνύματα πρέπει να βομβαρδίζονται καθημερινά, εντός εισαγωγικών βομβαρδίζονται, τα παιδιά μας και από τους γονείς και από την εκπαιδευτική κοινότητα και από την ίδια την πολιτεία. Πάμε τώρα στο θέμα το γνωστό του πετρελαίου. Με το που έγιναν οι ανακοινώσεις για την ενεργειακή εγχειρία Ρωσίας-Ουκρανίας, τι έγινε, ρε παιδιά? Τι να πω, ρε παιδιά? Μου κάνουν νοήματα, λες και συμβαίνει κάτι. Έχουμε συντριφώνει και γράμμα το καθηγητή. Εντάξει, οκ. Okay. Γι' αυτό να κάνω την εισαγωγή. Λοιπόν, με το που ανακοινώθηκε η ενεργειακή εγχειρία Ρωσίας-Ουκρανίας και έχουμε τις ελπίδες, υπάρχουν κάποιες ελπίδες αποκλιμάκωσης, όπως επίσης και η συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν, ήδη οι τιμές κινούνται πτωτικά, αλλά όχι τόσο πολύ. Πτώση σχεδόν 2% στο πετρέλαιο μετά την παρέμβαση Τραμπ, κάτω από 103 δολάρια το Brent. Γι' αυτό το θέμα και κατά πόσο όντως μπορεί να έχουμε αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου, θα μας μιλήσει τώρα ο καθηγητής οικονομικής ανάλυσης και διεθνών οικονομικών στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, ο κύριος Περικλής Γκόγκας. Κύριε Γκόγκα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλή εβδομάδα, εύχομαι.
3: Καλημέρα σας επίσης, μια χαρά, εσείς?
0: Προσπαθούμε, αλλά αυτή η εβδομάδα θα είναι μια δύσκολη εβδομάδα για τον κόσμο, διότι πολλοί θα χρειαστεί να βάλουν πετρέλαιο θέρμανσης, διότι πέρσι με 1,70 δεν μπορούσαν να προμηθευτούν πετρέλαιο και τα λιβιτοστάσια είναι άδεια, αλλά δεν ξέρουμε τι τιμή θα βάλουν φέτος. Περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις της κυβέρνησης που θα γίνουν μεθαύριο Τετάρτη. Τώρα, η ενεργειακή εγχειρία Ρωσίας-Ουκρανίας, η οποία... Μάλλον το λέω διότι δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση, Αλλά σύμφωνα με την ανακοίνωση, του Αμερικανού Προέδρου, έχουμε συμφωνία για άμεση πάυση των επιθέσεων στις ενεργειακές υποδομές των δύο χωρών. Και πολύ περισσότερο, η συμφωνία Πούτιν-Τραμπ για το πετρέλαιο το ρωσικό εκτιμάται ότι μπορεί να οδηγήσει αποκλιμάκωση στις τιμές στην Ευρώπη.
3: Ναι, η συμφωνία αυτή και τα δύο σκέλη της, δηλαδή από τη μια η απελευθέρωση εκατομμυρίων τόνων δίζελ ρωσικού στη διεθνή αγορά και από την άλλη η συμφωνία κυρίων για μία επιθέση σε δηληστήρια και γραμμές παραγωγής ενέργειας, σίγουρα είναι μια προσπάθεια αύξησης παγκόσμιας προσφοράς καυσίμων με στόχο φυσικά την αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας. Αν πετύχει αυτό, και οι αγορές, όπως καταλαβαίνετε και όπως αναφέρατε προηγουμένως, δεν είναι καμιά σημαντική μεταβολή στις τιμές του πετρελαίου.
0: Ναι, 2% αυτό είναι πολύ μικρή πτώση.
3: Μπορεί να είναι και τελείως τυχαία αυτή. Οι αγορές λοιπόν περιμένουν να δουν αν θα εφαρμοστεί τελικά αυτό, γιατί ξέρουμε ότι σε ένα πόλεμο δεν ξέρουμε κατά πόσο θα σεβαστούν οι δύο πλευρές τη συμφωνία αυτή. Αλλά και από την άλλη, δεν βασιζόμαστε και πολύ στα λεγόμενα και σε όσα κάνει και ο πρόεδρος Τραμπ. Οπότε στην περίπτωση που πετύχει, περιμένουμε ότι θα λειτουργήσει αντιπληθωριστικά διεθνώς, πέφτοντας τιμές της ενέργειας, θα συμπαρασύρουν φυσικά και όλες τις άλλες τιμές ελαφρά προς τα κάτω. Βέβαια, δεν θα περιμένουμε να δούμε άμεσες σημαντικές αλλαγές στο τι πληρώνουμε εμείς οι καταναλωτές.
0: Αυτό γιατί δεν συμβαίνει στην Ελλάδα, συμβαίνει μάλλον στην Ελλάδα, ή γιατί δεν συμβαίνει το ότι αν έχουμε πτώση των τιμών, αυτό άμεσα να το βλέπουμε στην αντλία και στην κατανάλωση και χρειάζεται κάποιο χρόνο.
3: Αυτό ακριβώς το είχε περιγράψει πριν πλέον 100 χρόνια ο πολύ οικονομολόγη που ονομάζεται και ο Keynes που ονομάζεται price stickiness, οι τιμές ότι είναι κολόδεις προς τα κάτω. Δηλαδή εύκολα ανεβαίνουν προς τα πάνω, αλλά μετά υπάρχει αντίσταση στο να πέσουν οι τιμές προς τα κάτω. Και όπως καταλαβαίνουμε αυτό είναι θέμα μετά των ενδιάμεσων σε οποιοδήποτε αγαθό εδώ πέρα της ενέργειας, που όσο περισσότερο κρατήσουν τις τιμές προς τα πάνω ή τις αφήνουν να διολυσθένουν αργά προς τα κάτω, κερδίζουν περισσότερα. Άρα λοιπόν θα εκμεταλλευτούν κάποιοι για κερδοσκοπία τις εξελίξεις αυτές. Όπως συμβαίνει κάθε φορά, έτσι δεν θα είναι μόνο τώρα, δεν θα δούμε αυτό το φαινόμενο.
0: Μάλιστα. Τώρα, οι αυξημένες τιμές στο πετρέλαιο και στα καύσιμα, τι αλυσιδωτές επιπτώσεις έχουν στην ακρίβεια, η οποία όχι απλά μας προβληματίζει, μας πονοκεφαλιάζει όλους, και πόσο επηρεάζουν τον πληθωρισμό της χώρας?
3: Ναι, όπως είπατε και πριν, θα περιμένουμε μια αρνητικές εβδομάδες τώρα που έρχεται για τα ελληνικά νοικοκυριά. Θα πρόσθετα ότι δεν ήταν και πολύ θετικές τα τελευταία χρόνια βέβαια. Άρα συνεχίζεται αυτή η κατάσταση της ακρίβειας και αυτό εν μέρει οφείλεται στις τιμές του πετρελαίου διεθνώς. Αλλά για μένα το μεγαλύτερο κομμάτι οφείλεται σε εσωτερικές στρεβλώσεις που υπάρχουν στην αγορά. Έλλειψη ανταγωνισμού, το ότι δύο δηληστήρια είναι όλα αυτά που παράγουν το πετρέλαιο και τα λοιπά, είναι 3-4-5 εταιρείες οι οποίες παράγουν και οι οποίες διαθέτουν μάλλον το ηλεκτρική ενέργεια και την παράγουν στην Ελλάδα. Επομένως είναι μια ολιγοπωλιακή κατάσταση που πάντα τα ολιγοπόλια και τα μονοπόλια φέρνουν μεγάλες αυξήσεις στις τιμές. Άρα αυτό είναι αναμενόμενο. Από εκεί και πέρα, όπως καταλαβαίνουμε όλοι μας, η ενέργεια υπάρχει παντού, στην παραγωγή των προϊόντων, στη μεταφορά των προϊόντων, στη διάθεση των προϊόντων. Άρα λοιπόν είναι ένας κοινός παρονομαστής σε οτιδήποτε κάνουμε, και όταν αυξάνεται η τιμή στην ενέργεια, συμπαρασύρει μαζί όλες τις άλλες τιμές και αυξάνει τον πληθωρισμό.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκόγκα. Ας ελπίσουμε τα πράγματα
3: καλά.
0: Θα είναι καλύτερα. Σας ευχαριστώ
3: μακάρι,
0: θερμά.
3: Μακάρι.
0: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα. Ήταν ο καθηγητής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης Οικονομικής Ανάλυσης Περικλής Γκόγκας. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θεματάκι, το οποίο προσπαθώ να το δω ψύχρεμα, αλλά δεν θα είμαι. Τέλος πάντων, θα το προσεγγίσω το θέμα όσο μπορώ πιο ψύχρεμα, γιατί οργίζομαι. Όταν διαβάζω άγνοια των νόμων από ανθρώπους οι οποίοι είναι τοποθετημένοι και είναι διευθυντές σχολείων ή υπεύθυνοι τμήματων ή οτιδήποτε άλλο και πρέπει να γνωρίζουν τον νόμο. Και αναφέρομαι στο θέμα το ότι υπάρχουν πολλές καταγγελίες στη Θεσσαλονίκη κυρίως, τώρα γιατί σημαίνει αυτό στη Θεσσαλονίκη δεν το ξέρω, όπου διευθύνσεις όπου λύκεια, σε λύκεια και σε γυμνάσια της Θεσσαλονίκης εκδίδονται ανακοινώσεις και καλούνται τα παιδιά ανήλικα να βγάλουν νέες ταυτότητες. Όσα δεν έχουν νέες ταυτότητες, έχω παρέμπτωση κάνει εδώ μία ανακοίνωση, δεν θα πω το λύκειο, θα το πω αν προκληθώ. Σας παρακαλούμε όσοι μαθητές και μαθήτριες δεν έχουν ταυτότητες νέου τύπου να βγάλουν άμεσα, γιατί δεν μπορούν να πάρουν μέρος πουθενά, παρέμπτωση χάρη πανελλαδικές εξετάσεις, εκπαιδευτικές εκδρομές κτλ. Άρα λένε στην ουσία στα παιδιά, αν δεν έχετε νέες ταυτότητες ή αν έχετε παλιές ταυτότητες, δεν μπορείτε να πάρετε μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις, ούτε να πάτε σε εκπαιδευτικές εκδρομές. Μια επίσης άλλη ανακοίνωση, υποβολή δικαιολογητικών για τις εγγραφές μαθητών στο σχολικό έτος 2026-2027, ανακοίνωση προς γονείς και κηδεμόνες, υποβολή δικαιολογητικών για τις εγγραφές κτλ. Για τις εγγραφές των μαθητών στην πρώτη Β και Γ τάξη του ΓΕΛ, το συγκεκριμένο ΓΕΛ, για το σχολικό έτος, παρακαλούνται οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών να συμπληρώσουν για να υποβάλουν στη σχολική μονάδα τα κόλληθα δικαιολογητικά. Λέει δύο υπεύθυνες δηλώσεις κτλ. Και φτάνει στο τρίτο, αντίγραφο ταυτότητας του παιδιού. Ταυτότητας του παιδιού μόνο για την πρώτη ηλικίου, πάλι δηλαδή ζητούν αντίγραφο νέας ταυτότητας. Και επίσης στο συγκεκριμένο λύκειο έγινε και μια προτροπή, ας το πούμε, από εκπαιδευτικό σε παιδιά που δεν είχαν βγάλει ταυτότητες, τους είπε, ας το πούμε, μέσα στην τάξη πώς είναι δυνατόν να μην βγάζετε νέες ταυτότητες, τι φοβάστε το 666 και λοιπά, ειρωνικά μπροστά στους συμμαθητές τους. Αν προκληθώ θα πω και το λύκειο. Τώρα, το θέμα είναι αρκετά σοβαρό με την εξής έννοια. Δεν μπαίνω στην ουσία του θέματος. Αυτό το θέμα έχει πολλές διαστάσεις και δεν μπαίνω στην ουσία τώρα του θέματος. Μπαίνω μόνο στο ζήτημα το πώς γίνεται διαστρεβλωμένη προσέγγιση του νόμου προκειμένου τα παιδιά των οποίων οι γονείς ή και τα ίδια δεν θέλουν να εκδώσουν τις νέες ταυτότητες γιατί δεν θέλουν να πάρουν τον προσωπικό αριθμό, για λόγους δηλαδή ατομικών ελευθεριών, θρησκευτικής και λοιπής συνείδησης, δεν θέλουν να πάρουν προσωπικό αριθμό, γιατί για να εκδώσουν ταυτότητα πρέπει να έχει κάποιος προσωπικό αριθμό. Αν μπορούν να απαγορεύσουν στα αυτά τα παιδιά την εγγραφή στα σχολεία, πολλό δε μάλλον απαγορεύσουν, όπως ακούσατε το έγγραφο πριν από λίγο, να πάρουν μέρος σε εκπαιδευτικές εκδρομές ή ακόμα και να πάρουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις. Αυτό είναι το μείζον θέμα. Έτσι. Δεν μπαίνω στην ουσία αν σωστά ή όχι αντιδρούν. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αν μπορείς να τους απαγορεύσεις. Την απάντηση σε αυτό το ερώτημα τη δίνει το Υπουργείο Παιδείας. Λοιπόν, το Υπουργείο Παιδείας που απαντώντας στις 5 Δεκάτου του 26 στον ανεξάρτητο βουλευτή του κύριο Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος έθεσε το θέμα στη Βουλή, απάντησε ως εξής. Στο άρθρο 8 της υπαριθμών τάδε ερώτησης, βρήκα το έγγραφο, γι' αυτό σας το λέω, ορίζεται για τις εγγραφές των μαθητών μεταξύ άλλων δικαιολογητικών για την εγγραφή μαθήτριας σε γυμνάσιο οι γονείς και έχοντας την επιμέλεια ήδη εφόσον είναι ενήλικες καλούνται προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά. Και όσον αφορά το δικαιολογητικό του αντιγράφου δελτίου ταυτότητας, λέει αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του μαθητή ή πιστοποιητικό του Δήμου, δημοτικής ενότητας στα μητρώ του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής μαθήτρια, εφόσον δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Λέει το Υπουργείο Παιδείας. Λέει, είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν δελτίο ταυτότητας, αλλά αν ο μαθητής δεν έχει δελτίο ταυτότητας, πιστοποιητικό του Δήμου στο μητρό του οποίου είναι εγγεγραμμένος, εφόσον δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Για τους μαθητές του γυμνασίου. Όσον αφορά τώρα τις πανελλήνιες εξετάσεις. Γιατί μερικές φορές η παραπληροφόρηση δεν δικαιολογείται από ανθρώπους οι οποίοι είναι διευθυντές σχολείων και ανέχονται τέτοιες ανακοινώσεις και βγάζουν τέτοιες ανακοινώσεις οι οποίες προκαλούν σύγχυση και πολύ περισσότερο ασκείται ένα bullying στα παιδιά αυτά, τα οποία για τους δικούς τους λόγους ή των οικογενειών τους δεν θέλουν να εκδώσουν ταυτότητα, να τους λένε ότι δεν θα μπορείτε στην ουσία να πάτε μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις. Με την υπαριθμόν τάδε απόφαση για τους αποφύτους, η αίτηση δήλωση των αποφύτων λέει φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυση σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και την επίδειξη ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου επίσημου εγγράφου αποδεικτικό της ταυτοπροσωπίας τους, προκειμένου να ελεγχθεί η ορθή καταχώρηση των στοιχείων. Άρα δεν είναι μόνο ταυτότητα όπως λένε, ή διαβατήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο, εδώ δεν πρόκειται για το έγγραφο του Δήμου, στο οποίο αποδεικνύεται η ταυτοπροσωπία τους, προκειμένου να ελεγχθεί η ορθή διαχείριση των στοιχείων. Αν πρόκειται για υποψήφιο που επιθυμεί να συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των Εσπερινών Γενικών Λυκείων, η αίτηση συνοδεύεται από απόδειξη, από τα δικαιολογικά της απόδειξης συνδρομών των προϋποθέσεων. Αυτή είναι και η απάντηση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης του κ. Αλέξανδρου Κόπτση. Αλλά το μεγάλο ερώτημα που τίθεται είναι το εξής. Βγήκε μια εγκύκλιος η οποία να λέει στους καθηγητές σταματήστε την αυθαιρεσία. Εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα. Και είναι υποχρέωση πλέον του Υπουργείου Παιδείας να εκδώσει τέτοια εγκύκλιο. Διότι δεν μπορεί σήμερα έτσι, να υπάρχουν μαθητές και οικογένειές τους οι οποίες δεν επιθυμούν την έκδοση ταυτότητας, στην ουσία να απαγορεύεται στους μαθητές αυτούς από τους αυθαίρετα από τους διευθυντές του σχολείου να επισημαίνουν το κίνδυνο ότι δεν μπορούν να πάρουν μέρος σε εκπαιδευτικές εκδρομές ή να πάρουν μέρος σε πανελλαδικές εξετάσεις. Αυτό είναι παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πρέπει άμεσα αυτή η εγκύκλιος να φτάσει σε όλα τα σχολεία προκειμένου η παραπληροφόρηση που επιχειρείται από κάποιους εκπαιδευτικούς ή διευθυντές σχολείων να σταματήσει. Και σε τελική ανάλυση, αν ένας διευθυντής σχολείου λέει ψέματα, πρέπει να είναι αντιμέτωπος με τις παρενέργειες του ψέματός του. Και αυτό θα ρωτήσω στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευση, τον κύριο Κόπτση, ο οποίος με ευγενικά μας είπε ότι σήμερα λείπει στην Ημαθία και δεν μπορεί να απαντήσει. Θα τον έχουμε αύριο στην εκπομπή. Να μας πει, θα τον καλέσω λοιπόν να πάρει θέση. Με συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία έχω στα χέρια μου, εάν θα κινηθεί πειθαρχικός έλεγχος κατά των εκπαιδευτικών και των διευθυντών σχολείων που αρνούνται είτε αρνήθηκαν την εγγραφή είτε με κινδυνολογία, στην ουσία λένε στα παιδιά ότι δεν μπορούν να πάρουν μέρος σε εκπαιδευτικές εκδρομές ή σε πανελλαδικές εξετάσεις αν δεν έχουν νέου τύπου ταυτότητες. Αυτό είναι μέγα ψέμα, διαψεύδεται από το Υπουργείο Παιδείας με βάση την απάντηση που έδωσε ο Υπουργός Παιδείας στην ερώτηση που σας είπα πριν. Διαψεύδεται και από την Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας. Σας διάβασα το απόσπασμα της απάντησης που έδωσε ο κύριος Κόπτσης, αλλά θα το ρωτήσω αύριο και θέλω να μου δω τι απάντηση θα είναι, εάν θα υπάρχει πειθαρχικός έλεγχος κατά αυτών των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών και διευθυντών σχολείων, που στην ουσία επειδή δεν θέλουν να μπλέξουν με πιστοποιητικά Δήμου, λοιπόν στην ουσία λένε στα παιδιά. Φέρτε μου νέο τύπου ταυτότητες, γιατί αλλιώς θα έχετε πρόβλημα. Γιατί για τέτοιους γραφειοκράτες μιλάμε. Άλλη μεγάλη παθογένεια του ελληνικού δημοσίου. Λειτουργούν δηλαδή ως απλοί υπάλληλοι, οι διευθυντές του σχολείου πρέπει να ξέρουν τους νόμους. Και λέω απλοί υπάλληλοι, διότι βλέπουμε και σε πολλές περιπτώσεις υπάλληλοι του δημοσίου να ερμηνεύουν τον νόμο όπως θέλουν, να πηγαίνουν με ένα συν ένα, κάνουν δύο με βάση αυτά τα οποία νομίζουν ότι γνωρίζουν. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων στις 11 με την Ευδοξία Δένη και αμέσως μετά και πάλι μαζί με πολλά θέματα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, με τα καύσιμα που σας προανήγγειλα, με το γυμνάσιο Βασιλικών, το οποίο σήμερα είναι κλειστό, όπου έπεσε σοβάς το μεσημέρι της Παρασκευής σε κεφάλι μαθητή, ευτυχώς το παιδί είναι καλά. Θα ακούσουμε τον πρώτο της Ομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Στέγων, οι γιατροί του κόσμου πώς εστιάζουν σε μια κρίση που παραμένει σε μεγάλο βαθμό αόρατη. Θα έχουμε τον πρόεδρο των γιατρών του κόσμου, τον Νικήτα Κανάκη, σε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Και φυσικά θα έχουμε, όπως κάθε μέρα, τα όσα έγιναν το Σαββατοκύριακο στους αγώνες μπάσκετ και ποδόσφαιρο και βόλεϊ με το Σάκη Γκίνα στο τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής. Όλα αυτά σε λίγο. Ακούστε ειδήσεις από την Ευδοξία Δένη και αμέσως μετά και πάλι μαζί.
4: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
5: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εκτός ελέγχου η ακρίβεια, γονατίζουν τα νοικοκυριά με τα καύσιμα για την ενέργεια να πρωταγωνιστούν στο μεγάλο κύμα ανατιμήσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, κατά 55,2% αυξήθηκε η τιμή του φυσικού αερίου τον Σεπτέμβριο σε σχέση με το ίδιο μήνα πέρυσι. Κατά 53,2% η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, άνοδο 38,8% Καταγράφει τιμή του πετρελαιού εκείνης και 22,5% της βενζίνης, ενώ κατά 15% αυξήθηκε η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Μεγάλες ανατιμήσεις καταγράφηκαν την ίδια περίοδο σε τρόφιμες υπηρεσίες και ενοίκια. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου, μια μέρα πριν, την Τετάρτη, θα ανακοινωθεί το ύψος της επιδότησης στην Αγγλία αλλά και το ποσοστό της αύξησης του επίδομα θέρμανσης που έχει προαγγείλει ο Πρωθυπουργός με στόχο να περιοριστεί η επιβάρυνση των νοικοκυριών εν ώψη του χειμώνα. Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβασης ανηλίκων κάτω των 15 στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε λιγουάκι, Κέρτσος, Αδρίνης Γεωργιάδης και Δημήτρης Παπαστεργίου θα παρουσιάσουν το πλαίσιο των επιμέρους ρυθμίσεων και αύριο το νομοσχέδιο κατατίθεται προς συζήτηση και επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Νεκρόψια νεκροτομής της ερώτησης 20χρονης που κατέληξε μετά από χρήση MDMA σε rave party θα διενεργηθεί εντός της ημέρας, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του προσώπου που φέρεται να προμήθευσε τις ναρκωτικές ουσίες στην κοπέλα και το φίλο της, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη και θανατηφόρο έκθεση. Εγκαινώθηκε η ιδιωτική κλινική στη Θέρμη όπου διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις και εντός της ημέρας αναμένεται να σφραγιστεί οριστικά από τις αρχές. Τη Τετάρτη θα μπει λουκέτο και στη δεύτερη κλινική του ίδιου επιχειρηματία, της Παπαναστασίου, στην οποία λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φιλιππός Καμπούρης, η σύζυγός και τέσσερις ακόμη κατηγορούμενοι για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΙΕΦΚΑ ύψους 1,5 εκατομμύριο ευρώ, με τις μία στα ταμεία του δημοσίου να ανέρχεται σε περίπου 5 εκατομμύρια. Πάγωμα των τελών κοινόχρηστων χώρων για το 2027 εισηγεί τη διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης, όπως αναμένεται να ισχύσει και για τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Το θέμα θα συζητηθεί στη σημερινή 22η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί διαζώσεις από τις 4 και θα μεταδοθεί απευθείας από την TV 100. Αλλάζει σταδιακά ο καιρός για να δει μέρο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αλλά και αξιοσημείωτη πτώση της θερμοκρασίας. Προειδοποιεί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ο υδράργυρος θα αγγίξει σήμερα το μεσημέρι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στους 23 βαθμούς Κελσίου και το διήμερο Τρίτη και Τετάρτη θα κάνει βουτιά, με τη μέγιστη θερμοκρασία να διαμορφώνεται στους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η ειδήσεις στις 11 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12. Σε λίγο και πάλι κοντά σας ο Βασίλης Κοντοβουλίδης και εκπομπή Θέσεις και Απόψεις.
6: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
7: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
6: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
7: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
8: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
9: Τικ-τακ, τικ-τακ.
10: Μεσημέρι στην πόλη.
9: Μπλα, μπλα, μπλα.
10: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
9: Λαλά.
10: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
9: Πω, πω, πω.
10: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
9: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
10: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
11: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι, 10 λεπτά μετά τις 11, ακούτε πάντα FM 100 Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης Θέσεις και Απόψεις, σήμερα Δευτέρα, καλή εβδομάδα σε όσους προσθέθηκαν τώρα στη μεγάλη παρέα του FM 100 και της εκπομπής. Είμαστε στον αέρα μαζί από τις 10 και 10 και θα είμαστε μέχρι τις 12 η ώρα το μεσημέρι. Με τα καύσιμα να αποτελούν κυρίαρχο θέμα στην επικαιρότητα και τις ανακοινώσεις τις κυβερνητικές, οι οποίες αναμένεται να γίνουν την Τετάρτη. Αύριο θα υπάρχει σχετική διαρροή για το πόσο θα κλειδώσει η επιδότηση στη θέρμανση. Καλημερίζω στην εκπομπή τον πρώτο αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρωτηρήχων Εμπόρων Καυσίμων, τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου. Κύριε Παπαγεωργίου, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα από Θεσσαλονίκη, από το FM 100. Πώς είστε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, μια χαρά εσείς, καλή εβδομάδα στον από Θεσσαλονίκη.
0: Επειδή σήμερα σε σχέση με την Πέμπτη δεν θα υπάρξουν και σημαντικές διαφοροποίησεις στην τιμή του πετρελαίου διεθνώς, αν και κινείται πτωτικά, αλλά ελάχιστα πτωτικά μετά τις τελευταίες ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ας πούμε ότι σήμερα είναι η επίσημη διανομή του πετρελαίου θέρμανσης. Ποια τιμή θα είχαμε το πετρέλαιο θέρμανσης σήμερα, εάν είχε ξεκινήσει η διανομή, χωρίς την επιδότηση και χωρίς το επίδομα?
1: Κοιτάξτε, η τιμή που θα είχαμε μεγάλες αστικές πόλεις θα ήταν περίπου στο 1,90, κοντά στο 1,90. 1,90 ευρώ το λίτρο.
0: 1,90 στις μεγάλες πόλεις, άρα στην περιφέρεια μπορεί να προσέγγιζε και τα 2 ευρώ.
1: Και τα 2 ευρώ μάλιστα. Θα ήταν στα 2 ευρώ περίπου.
0: Λοιπόν, άρα όταν η τιμή μέση σε Αθήνα Θεσσαλονίκη είναι 1,90 περίπου, κατά την άποψή σας, ποια θα είναι η τιμή εκκίνησης που θα μπορέσει ο κόσμος να βάλει πετρέλαιο? Διότι αν είναι το 1,70 που διαβάζω, δεν θα μπορέσει να βάλει πετρέλαιο, όπως δεν έβαλε και πέρσι που έκλεισε στα 1,70. Και όταν λέω πέρσι, εννοώ τον Απρίλιο.
1: Οποιαδήποτε τιμή πάνω από 1,50 ευρώ είναι απογορευτική για τη διανομή. Και αυτό το είδαμε στη λήξη της περσινής περίοδου. Δηλαδή, αν θυμάστε πέρσι τον Μάρτιο και τον Απρίλιο που είχε ξεκινήσει ο πόλεμος, επί της ουσίας δεν μπορούσαμε τα πρατήρια υγρών καυσίμων και οι έμποροι πετρελαίου θέρμανση.
0: Ούτε λίτρο.
1: Δεν μπορούσαμε πετρέλαιο θέρμανση. Ναι, είχε κλείσει η αγορά. Δεν υπήρχε τίποτα. Δεν κυκλοφορούσε βιτιάκι έξω. Δεν παραλάβαμε κανένα πετρέλαιο.
0: Ναι. Άρα, αν είναι στο 1,90 που εκεί είναι, το σενάριο το οποίο πρέπει να, κατά την άποψή σας, να υιοθετηθεί από την κυβέρνηση, είναι το σενάριο της επιδότησης κατά 40 λεπτά.
1: Πολύ σωστά. Από ό,τι έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής από πληροφορίες που διαχέονται στους διαδρόμους του Υπουργείου Οικονομικών, η επιδότηση προσανατολίζεται, η μεικτή επιδότηση, γιατί θα είναι και επιδότηση από τα δελιστήρια και επιδότηση από το κράτος, τουλάχιστον αυτό ακούγεται μέχρι στιγμής, θα είναι της τάξης των 30 με 35 λεπτών. Ξέρετε, είναι τόσο δυναμικά τα πράγματα στην αγορά που και οι ίδιοι στο Υπουργείο οι αρμόδιοι δεν γνωρίζουν ποια θα είναι η τιμή εκκίνησης. Δηλαδή το ασανσέρ των τιμών το τελευταίο 15ήμερο έχει μεγάλη ένταση. Έχει μεγάλες αυξομοιώσεις. Προχθές την Παρασκευή υπήρξε μια ανακοίνωση τόσο από μια κοινή συμφωνία μεταξύ του Προέδρου Τραμπ και του Προέδρου Πούτιν για περισσότερες ποσότητες που θα διατεθούν στην αγορά πετρελαίου κίνησης, δηλισμένου προϊόντος δηλαδή, από την Ρωσία. Αυτό δεν φάνηκε ικανό σήμερα που άνοιξαν τα χρηματιστήρια.
0: Να ρίξει τις τιμές, ναι. Πολύ ελάχιστη, 2% κάτω είναι.
1: Τίποτα, μηδαμινό. Μηδαμινό σε σχέση με αυτήν την εξαγγελία. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η αγορά ή δεν εμπιστεύεται τις δηλώσεις αυτές, δηλαδή θεωρεί ότι κάτι άλλο θα συμβεί, είτε θεωρεί ότι οι ποσότητες αυτές δεν είναι επαρκείς
0: για να καλυφθεί ιδιαίτερα η Ευρώπη.
1: Για να καλυφθεί η Ευρώπη αλλά και η παγκόσμια αγορά από τις ανάγκες που υπάρχουν.
0: Εάν το σενάριο, γιατί και εμείς διαβάζουμε ότι είναι τρία τα σενάρια, η επιδότηση 25 λεπτά, 35 λεπτά, η μεικτή επιδότηση και 55 λεπτά. Εάν πάμε στο μεσαίο σενάριο, τη μεσαία επιδότηση των 35 λεπτών, όπου τα 10 λεπτά θα είναι από τα δηληστήρια και τα 25 λεπτά θα βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, πάλι δεν νομίζω ότι είναι ικανοποιητικό αυτό, διότι αν η τιμή είναι στο 1,90 που μας είπατε σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, πάμε σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη στο 1,55 και στην περιφέρεια θα είναι πάνω από 1,60, που πάλι απαγορευτικό θα είναι, αφού μου λέτε ότι το 1,50 είναι το όριο. Άρα, κατά την άποψή μου, το τρίτο σενάριο είναι θα είναι το πιο ουσιαστικό, με πρόσθετη επιδότηση 55 λεπτών, από τα οποία τα 45 λεπτά θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό και το πιο θα στοιχήσει στον κρατικό προϋπολογισμό αυτό. Αλλά χωρίς αυτό το σενάριο δεν νομίζω να κινηθείτε κι εσείς και να βάλει ο κόσμος πετρέλαιο. Γιατί με την επιδότηση των 55 λεπτών τότε πάμε σε μια τιμή η οποία θα είναι γύρω στο 1,40 ας το πούμε, που είναι μια σχετικά καλή τιμή. Σχετικά καλή τιμή, διότι πέρσι η τιμή κίνησης ήταν το 1,10.
1: Κοιτάξτε, η κυβέρνηση έχει επενδύσει και στην επιδότηση οικονομικά ασθενέστερους συμπολίτες μας, όπου δικαιούνται το επίδομα θέρμανσης, και αυτό θα το λάβουν αυξημένο. Όμως, αυτό έρχεται ως μια ενίσχυση εκ των υστέρων. Δηλαδή, υπάρχει μια προκαταβολή σε αυτό και η εκαθάριση γίνεται μέσα Δεκεμβρίου, η πρώτη, και η δεύτερη γίνεται τον Απρίλιο-Μάιο. Άρα θα πρέπει οι καταναλωτές αυτοί, οι οποίοι είναι και, το είπαμε και πριν, οικονομικά ασθενέστεροι, δεν θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν πετρέλαιο στο 1,60-1,65, ανάλογα στο πού θα κυμαίνεται και η αγορά, και να έρθουν μετά, να έρθει μετά η κυβέρνηση, το κράτος, και να τους επιστρέψει ένα ποσοστό από τα χρήματα αυτά, ανάλογα και με το γεωγραφικό σημείο που βρίσκεται το κάθε σπίτι που αγοράζει πετρέλαιο. Έτσι γίνεται πολύ πιο δύσκολο. Ναι, μεν διπλή επιδότηση, ναι, μεν γενναία επιδότηση, όμως γίνεται αρκετά και πιο δύσκολο. Και μην ξεχνάμε ότι πέρσι από το 1 εκατομμύριο δικαιούχους αφημί, μόνο 650.000 περίπου.
0: Κάναν την επιδότηση.
1: Σύμφωνα με αυτά που ανακοίνωσε το Υπουργείο. Αγοράσαν πετρέλαιο επί της ουσίας για να ζεσταθούν.
0: Ναι. Άρα τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Και μόνο μια γενναία απόφαση, κατά την άποψή μου, που θα ορίσει την επιδότηση στα 50 λεπτά τουλάχιστον ή 55 λεπτά, όπως είναι το καλύτερο σενάριο, θα μπορέσει να κινήσει το σύστημα, διότι με ένα 35-40 θα είναι μια τιμή η οποία θα είναι πάλι ακριβή, αλλά θα είναι τουλάχιστον ικανή να πείσει τον κόσμο να βάλει πετρέλαιο στα λεβεντοστάσια του, διότι πρέπει να πούμε και το άλλο. Δεν υπάρχει και πετρέλαιο. Οι περισσότεροι δεν, επειδή δεν προμηθεύτηκαν, όπως μας είπατε πέρσι, δεν έχουν πετρέλαιο, οπότε θα το χρειαστούν να το βάλουν.
1: Ναι, ο κόσμος κατανάλωσε το πετρέλαιο που είχε αγοράσει φτηνό μέχρι την έναρξη του πολέμου, γιατί πραγματικά το 2026 μας βρήκε με τις χαμηλότερες τιμές. Δηλαδή, Ιανουάριος και Φεβρουάριος, μέχρι λίγες μέρες πριν την έναρξη του πολέμου, δηλαδή μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου περίπου, οι τιμές ήταν οι πιο χαμηλές της τελευταίας πενταετίας για τη χώρα μας. Έτσι λοιπόν, οι καταναλωτές ό,τι προμηθεύτηκαν τότε το κατανάλωσαν κατά τη λήξη του περσινού χειμώνα, και έτσι λοιπόν μπαίνουμε στο νέο χειμώνα τώρα με άδειες δεξαμενές. Αυτό κάνει ακόμα δυσκολότερο το πρόβλημα, γιατί και το φυσικό αέριο και το υγραέριο αλλά και το ηλεκτρικό ρεύμα είναι σε δυσθεώρητα ύψη.
0: Ναι, είπατε για φυσικό αέριο. Η διεθνής τιμή του φυσικού αερίου είναι 150% ψηλότερη σε σχέση με πέρσι. Ενώ η λιανική τιμή τρέχει με αύξηση 55%. Απ' την άλλη, και στο ρεύμα τα πράγματα.

0: ήδη ναι. είναι αυξημένα. Οπότε και εκεί υπάρχει πρόβλημα.
1: Ακριβώς, γιατί δεν είναι μόνο το ηλεκτρικό ρεύμα. Στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος υπάρχουν και μια σειρά αποχρεώσεις άλλες, οι οποίες και το ΦΠΑ, οι οποίες και τα δημοτικά τέλη, οι οποίες επιβαρύνουν την τελική τιμή πολλαπλάσια.
0: Εμένα μου ήρθε λογαριασμός τώρα για τον Οκτώβριο, που αφορά την περίοδο του Σεπτεμβρίου, 165 ευρώ, ενώ πέρσι και την ίδια περίοδο πλήρωσε 110. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω τα 55 ευρώ από πού προέκυψαν. Και ζαλίστηκα.
1: Είναι όλες αυτές οι χρεώσεις οι οποίες επιβαρύνονται ανάλογα με την κατανάλωση και την τιμή που έχει η κιλοβατόρα.
0: Διότι το Σεπτέμβριο δεν είχαμε και χρήση κλιματιστικών. Και απορώ, ας το πούμε, τι λογαριασμός είναι αυτός. Και μου το λένε πάρα πολύ από, με τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Είναι αυξημένη κατά 30% τουλάχιστον. Και πού θα πάει αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, δεν ξέρω, ας το πούμε. Είναι εκρηκτικά όλα αυτά. Εκρηκτικό το
1: πάντως,
0: μήνυμα.
1: Για εμάς είναι το σημαντικό. Καταρχήν, έχει καταλάβει η κυβέρνηση ότι η ακρίβεια προφανώς και δεν προέρχεται από τους φρατηριούχους. Έτσι, εμείς είμαστε ο τελευταίος κρίκος της αλυσίδας ενέργειας. Εμείς κάνουμε τη λιανική πώληση ανάλογα με το τι αγοράζουμε με τα ελληνικά δελιστήρια και τις εταιρείες χοντρικής. Τουλάχιστον αυτό γίνει κατανοητό και στην κυβέρνηση αλλά και στους καταναλωτές. Για το ποιος μπορεί να είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια. Η ακρίβεια έρχεται απ' έξω και συντηρείται μέσα από ένα πλαίσιο χοντρικής πώλησης ή διήλυσης. Αυτή
0: τώρα,
1: είναι η αλήθεια.
0: Οι σημερινές τιμές στα καύσιμα, πετρέλαιο κίνησης, δίζελ, απλό, η απλή τιμή και η τιμή του πετρελαίου το οποίο είναι ενισχυμένο, το ενισχυμένο δίζελ. Απλή τιμή αμόλυβδης 95 και αμόλυβδης 100. Ποιες είναι σήμερα η μέση τιμή?
1: Κοιτάξτε, η βενζίνη αμόλυβδη παραμένει σταθερή εδώ και 15 μέρες, καρφωμένη θα έλεγα, στα επίπεδα του 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο.
0: Της απλής.
1: Βεβαίως.
0: Της κατοστάρας νομίζω ότι είναι 2,40.
1: Της κατοστάρας είναι 2,46.
0: 2,46, περίπου στο 2,5.
1: Ναι, ναι, ναι. Και η βενζίνη αμόλυβδη, και το πετρέλαιο το απλό είναι στο 2,12. Μέση τιμή 2,09 στις μεγάλες αστικές πόλεις και αντίστοιχα το premium, το ενισχυμένο πετρέλαιο, είναι περίπου στο 2,24.
0: Άρα η τιμή, η επιδότηση στο πετρέλαιο που είναι αυξημένη δεν οδήγησε σε σημαντική μείωση. Δηλαδή αν δεν υπήρχε επιδότηση ποια θα ήταν η τιμή του πετρέλαιου, 2,30 του απλού πετρέλαιου?
1: 2,30 μάλιστα. Είδαμε την τελευταία εβδομάδα τα 2,22 που ήταν η μέση τιμή λόγω της επιδότησης από 1η Οκτωβρίου των πετρελαιών, αλλά και λόγω του ότι οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου του δηλισμένου βαίνουν μειωμένες. Γι' αυτό εδώ καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει πια άμεση εξάρτηση της τιμής του πετρελαίου Brent με τα δηλισμένα προϊόντα. Έτσι. Βλέπουμε λοιπόν την τιμή της βενζίνης να μένει σταθερή όπως και η τιμή του πετρελαίου Brent, αντίστοιχα όμως το πετρέλαιο κίνησης να ρίχνει τιμή. Τώρα μάλιστα η ανακοίνωση αυτή του Πρόεδρου Τραμπ με τον Πούτιν, η συμφωνία, βοήθησε το πετρέλαιο, το δηλισμένο κίνησης, να μειωθεί η τιμή του διεθνώς περίπου 3 μονάδες.
0: Αυτό σημαίνει ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε πτώση.
1: Μείωση, ακριβώς. Πιστεύω ότι στις μεγάλες αστικές πόλεις θα φτάσει στα 2,05 το επόμενο διάστημα.
0: Ό,τι και να είναι, πάνω από 2 ευρώ το πετρέλαιο και 2,20 αμόλυβδη, σταθερά πάνω από 2 ευρώ όλους αυτούς τους μήνες, έχουν εξουθενώσει τους καταναλωτές. Θέλω να μου πείτε, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχετε, αν υπάρχει μείωση της κατανάλωσης ή ο κόσμος επιμένει να κινείται με ό,τι συνεπάγεται αυτό για την τσέπη του.
1: Έχουμε μείωση της κατανάλωσης περίπου 6 μονάδες. 6%.
0: Δεν είναι πολύ μεγάλη μείωση.
1: Είναι πολύ μεγάλη. Για τα καύσιμα κίνηση είναι πολύ μεγάλη, γιατί μην ξεχνάτε ότι από την έναρξη των μνημονίων, πρώτον, έχουν κλείσει περίπου 3.000 με 3.500 πρατήρια σε όλη τη χώρα. Άλλα 1.000 πρατήρια με 1.500 έχουν αλλάξει χέρια, που σημαίνει ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν καταστραφεί και δεν αντέξαν να κρατήσουν τις επιχειρήσεις τους. Και υπάρχει μια μείωση γενικότερη περίπου στο 20%.
0: Μισό λεπτό λίγο. Όταν λέμε μείωση της κατανάλωσης, 20% γενικότερη, από ποια χρονική περίοδο αφορά αυτό?
1: Από την έναρξη των μνημονίων. Από την εποχή που μπήκαμε στα μνημόνια, το 2012.
0: Εντάξει, πάμε πολύ πίσω. Σε σχέση το 6%
1: έχει
0: που λέτε...
1: Έχει αξία να δούμε όμως, γιατί ο πληθυσμός δεν έχει αλλάξει. Δεν φύγανε 2 εκατομμύρια κάτοικοι από την Ελλάδα να πάνε αλλού.
0: Σωστά.
1: Έτσι ο πληθυσμός παραμένει ο ίδιος.
0: Εμένα με ενδιαφέρει η μείωση της κατανάλωσης τους τελευταίους μήνες. Ποια περίοδο αφορά?
1: Είναι 6%. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί ήδη ο κόσμος, η χρήση που κάνει στα αυτοκίνητά του για κίνηση είναι λελογισμένη. Υπάρχουν άλλες και άλλες μορφές ενέργειας που έχουν τραβήξει ένα ποσοστό από την κατανάλωση των καυσίμων ήδη στο παρελθόν. Και ερχόμαστε λοιπόν σε ένα 6%, το οποίο αναλογικά θα

0: έλεγα ότι είναι 30% σε σχέση με αυτό που είχαμε συνηθίσει. Με αυτό που είχαμε συνηθίσει ως μέση κατανάλωση. Γι' αυτό είναι σημαντικό το 60%. Μπορεί να μην σας ακούγεται σε εσάς ή στους ακροατές σας ως μεγάλο ποσοστό, όμως είναι πάρα πολύ μεγάλο για τις παρούσες συνθήκες και για όλα αυτά που έχουν προϋπάρξει στο προηγούμενο διάστημα.
1: Άρα το τοπίο είναι γκρίζο για, για τον κλάδο σας, για τους επαγγελματίες του κλάδου.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Προχτές είχαμε, χτες την Κυριακή είχαμε τη Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, το οποίο φιλοξενήσαμε εδώ στην Αττική, στον Πειραιά, όπου όλοι οι πρατηριούχοι, τα σωματεία από όλη τη χώρα, προσήλθαν με αγωνία προφανώς για να ακούσουν τις εξελίξεις. Μάλιστα δέχτηκε και θεωρώ μεγάλη τιμή ο Υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για τα φορολογικά, ο κύριος Μαρκόπουλος Δημήτρης, δέχτηκε την πρόσκληση και ήρθε να μιλήσει με τους πρατηριούχους, με τα σωματεία, με τους προέδρους και με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων. Εκεί λοιπόν βγήκε ένα καλό νέο, κάτι που ζητάγαμε εμείς καιρό. Ο Υφυπουργός θα προχωρήσει στη θεσμοθέτηση μιας επιτροπής, όπου μέσα θα είναι η ΑΔΕ, το Υπουργείο Οικονομικών και οι πρατηριούχοι. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι επιτέλους σε απευθείας χρόνο θα ακούγονται τα αιτήματά μας, τα οποία σας πληροφορώ ότι είναι αυτά που θα οδηγήσουν τουλάχιστον στο περιθώριο που μπορούμε εμείς να πληρώσουμε την τιμή, τη μείωση της τιμής. Δηλαδή είναι μια πρόσθετη βοήθεια προς τον καταναλωτή, τουλάχιστον τα 2 λεπτά, τα 3 λεπτά αν θέλετε. Αν κάποιες θέσεις μας, οι οποίες δεν έχουν κανένα δημοσιονομικό κόστος, τις ακουστούν, να είστε σίγουροι ότι ακόμα και αυτό θα περνάει στις αντλίες.
1: Μάλιστα. Πολύ δύσκολα τα πράγματα και για εσάς, για τον κλάδο σας και για τον κόσμο έξω, για όλη την κοινωνία. Τι να πω, η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία, αλλά το θέμα δεν είναι να ελπίζουμε, το θέμα είναι να δούμε συγκεκριμένα μέτρα και μια γενναία επιδότηση για να κλείσω με αυτό που άρχισα στο πετρέλαιο θέρμανσης, νομίζω ότι μπορεί να οδηγήσει σε μια κινητικότητα το πρώτο τουλάχιστον διάστημα που παρατηρείται έτσι και ο κόσμος βάζει πετρέλαιο. Εάν δεν έχουμε γενναία επιδότηση και μείνουν στα 1,70, 1,65, 1,60, πολύ φοβάμαι ότι θα κάνετε πολύ καιρό να πουλήσετε λίτρα πετρελαίου. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Αλήθεια.
1: Μα τις λυπάτε και για εσάς, διότι ο κλάδος είναι ήδη στοχοποιημένος από την κρίση με βάση, όπως είπατε, τους τελευταίους 2 μήνες διανομής, όπου μου είπε συγγενάδελφός σας, με τον οποίο συνομίλησα το Σάββατο, μου λέει, στην τιμή μου λέει, αυτό που σου λέω είναι αλήθεια, τον 1,5 τελευταίο μήνα, δηλαδή από την 1η Μαρτίου μέχρι και τις 15 Απριλίου, τέλη Απριλίου, τους 2 τελευταίους μήνες, μου είπε, δεν έδωσα ούτε 1 λίτρο.
0: Ούτε 1 λίτρο. Τα περισσότερα πρατήρια της χώρας. Τα περισσότερα. Αυτό τι σημαίνει όμως? Σημαίνει και απώλεια δημοσίων εσόδων. Το κράτος έχασε περίπου στα 150 εκατομμύρια ευρώ από ειδικό φόρο κατανάλωση και ΦΠΑ που δεν εισέπραξε, από τις πωλήσεις που δεν κάνει.
1: Μα φέτος παίζει πάρα πολύ air condition, δηλαδή ιδιαίτερα τον καιρό, τους πρώτους μήνες του, δηλαδή Οκτώβριο-Νοέμβριο που δεν κάνει και τόσο πολύ κρύο, όλοι λένε δεν θα βάλουμε πετρέλαιο, λέει, θα ζεσταθούμε με τα κλιματιστικά. Τώρα στην περίοδο του full χειμώνα που ένα κλιματιστικό δεν καλύπτει και τόσο ένα σπίτι, εκεί εντάξει μπορεί να αγοράσουν πετρέλαιο, αλλά είναι βέβαιο ότι η κατανάλωση θα μειωθεί και φέτος πάρα πολύ. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εκτός και αν υπάρχει μια γενναία απόφαση, έτσι. Εντάξει, μια γενναία απόφαση, μια γενναία επιδότηση τη τάξη των 55 λεπτών, σε συνδυασμό και με μια αποκλιμάκωση, να ρίξω το πετρέλαιο εκεί γύρω στο 1,20-1,30, ιδανικές τιμές είναι αυτές, για να μπορέσει ο κόσμος να πάρει πετρέλαιο. Από το 1,10 να πάει στο 1,20-1,30 είναι λογικό. Από το 1,10 να πάει στο 1,70 δεν αγοράζει κανείς. Ή δεν αγοράζει τέλος πάντων αυτός που μπορεί να αγοράσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαγεωργίου. Καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν από τον πρόεδρο, τον πρώτο αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, τον Νίκο τον Παπαγεωργίου. Σε λίγο θα πάρουμε, μην τηλεφωνείς. Λοιπόν, ο Τέλης βιάζεται. Λοιπόν, σου είπα, όταν σου κάνω νόημα, τότε θα παίρνεις το τηλέφωνο. Γιατί έχουμε 11.30 ώρα διαφημιστικά μηνύματα και θέλω να το πάμε μετά τις 11.30 το θέμα με το μαθητή, αφού σας πω ότι σύμφωνα με το Associated Press η συζήτηση για το μέλλον της Guilfoyle, της πρέσβυρας, της Αμερικανίας πρέσβυρας, συνδέεται με αποκλειστικά δημοσιεύματα της Wall Street Journal, τα οποία περιγράφουν φερόμενες πρακτικές που εγείρουν ζητήματα διοντολογίας και πιθανής παραβίασης της νομοθεσίας, και το ενδεχόμενο της αποπομπής της κυρίας Guilfoyle εξετάζεται τόσο από τον Αμερικανό πρόεδρο Donald Trump όσο και από τον Υπουργό Εξωτερικών Marco Rubio, σύμφωνα με δημοσίευμα του Associated Press. Οι καταγγελίες αφορούν ενδεχόμενες ανάρμοστες, ακόμα και παράνομες ενέργειες της Αμερικανίδας πρέσβης στην Ελλάδα και καταλαβαίνετε ότι η τύχη της κυρίας Γκριφόιλ παίζεται αυτές τις ώρες και μέρες και μπορεί να στηριχθούμε την κυρία Γκριφόιλ. Τώρα, αν κερδίσουμε ή χάσουμε αυτή την ιστορία, νομίζω ότι ελάχιστα κερδίσαμε την παρουσία της συγκεκριμένης, η οποία μόνο φρουφρού και αρώματα ήταν και δημόσιες σχέσεις και τίποτα παραπάνω. Πάμε σε διαφημίσεις και μετά θα μιλήσουμε για το θέμα του Γυμνασίου Βασιλικών, όπου το μεσημέρι της Παρασκευής έπεσε σοβάς στο κεφάλι μαθητή. Σε πολύ λίγο θα έχουμε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Γονέων και Γεδεμόνων, τον κύριο Αλέξη Γουσόπουλο.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη. Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο. Θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
3: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

0: Λοιπόν, μέχρι να πάρουμε τον, να βρούμε τον κύριο Γουσόπουλο, ας πάμε στο επόμενο θέμα. Θα παρακολούσα τον Τέλη να πάρει τον πρόεδρο, τον γιατρό του κόσμου, τον Νικήτα Κανάκη, και σε λίγο θα τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Και μετά, όταν εντοπίσουμε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, τον Αλέξη Γουσόπουλο, θα μας πει για το περιστατικό των Βασιλικών. Παγκόσμια μέρα αστέγων ήταν το Σάββατο. Και πραγματικά η αστεγία και ο στεγαστικός αποκλεισμός των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας είναι και αυτό μια βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον 170.000 ηλικιωμένοι βιώνουν αστεγία. Και ο πραγματικός αριθμός, λόγω υποκαταγραφής και λόγω του ότι οι περισσότεροι δεν δηλώνουν την αστεγία τους, πιθανότατα είναι μεγαλύτερος. Την ίδια περίοδο ο πληθυσμός άνω των 65 ετών αυξάνεται, ενώ η φτώχεια και η στεγαστική επισφάλεια απειλούν την ποιότητα ζωής και την αξιοπρέπεια ολοένα και περισσότερων ανθρώπων. Το 2025, 72,4 εκατομμύρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 βρισκόταν σε κίνδυνο φτώχειας, παρακαλώ. Αυτά είναι στοιχεία της Eurostat. Εκ των οποίων από τα 72,4 εκατομμύρια, τα 15,6 εκατομμύρια ήταν άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη και καταλαβαίνετε ότι τα στοιχεία αυτά για τους ηλικιωμένους που δεν τα βγάζουν πέρα με τις συντάξεις τους και δεν έχουν δικό τους σπίτι, έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Στην Ελλάδα τα πράγματα είναι ακόμα πιο ανησυχητικά. Θα μας πει ο κύριος Νικήτας Κανάκης, ο πρόεδρος των γιατρών του κόσμου, τι συμβαίνει στην Ελλάδα με το θέμα της στέγης για τους ηλικιωμένους. Κύριε Κανάκη, καλή σας ημέρα από το FM 100. Καλή εβδομάδα. Πώς είστε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, καλημέρα στους ακροατές και στους
0: όλους. Τα στοιχεία για την Ευρώπη τα έδωσα. Πέστε μου τώρα στην Ελλάδα, γιατί η εικόνα είναι ακόμα πιο ανησυχητική.
1: Η εικόνα είναι επίσης ανησυχητική για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι οι δομές προστασίας αστέγων είναι πάρα πολύ λίγες και βαίνουν μειωμένες. Αρκεί να δείτε, ας πούμε, αν μιλήσουμε για τη Βόρεια Ελλάδα, υπήρχε ένας ξενώνας στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος από ό,τι ξέρω έχει και προβλήματα λειτουργίας για όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό για μεγάλα αστικά κέντρα δημιουργεί ένα μεγάλο πρόβλημα. Το δεύτερο είναι ότι φαίνεται ότι όλο και περισσότερο μεγάλοι άνθρωποι, άνθρωποι δηλαδή πάνω των 70 ή των 80, οι οποίοι στην πραγματικότητα δεν έχουν τη δυνατότητα όχι να δουλέψουν, ούτε στοιχειοδός να καλύψουν τον εαυτό του, είτε γιατί ήταν κακοί οικογενειάρχες όταν ήταν νέοι, είτε γιατί δεν έχουν κανέναν, βρίσκονται στον δρόμο. Και το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο, γιατί ακόμα όταν μπαίνουν σε ένα ξενώνα, καταλαβαίνετε ότι οι ανάγκες ενός υπερήλικα ανθρώπου ή μιας γιαγιάς είναι πολύ διαφορετικές και βέβαια χρειάζεται μια μόνιμη στέγη. Ίσως θα έπρεπε να ξαναρχίσουμε να μιλάμε, τη φοβόμαστε τη λέξη, γιατί μιλούσαμε για ενεργή γύρανση και όλα αυτά, ξανά για γεροκομεία. Η πραγματικότητα είναι όμως ότι χρειαζόμαστε χώρους, ειδικά για ηλικιωμένους, στους οποίους να μένουν μια στοιχειώδη.
0: Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έχει δημοσιοποιήσει η Ελστάτ, ένας στους τρεις ηλικιωμένους, το 31,8% για την ακρίβεια, δαπανά πάνω από το 40% του εισοδήματός του για έξοδα στέγασης. Όταν το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχεται μόλις το 8,5%. Αυτό και μόνο δείχνει το μέγεθος του προβλήματος.
1: Να σας το πω πολύ απλά. Αν είναι κάποιος χαμηλοσυνταξιούχος, μια χείρα μόνη τη, η οποία δεν είχε δικό της σπίτι, το να παίρνει 500-600 ευρώ και να πρέπει να δίνει 400, πρακτικά αυτό δεν επιτρέπει να μπορέσει να ζήσει με αξιοπρέπεια τίποτα. Αλλά εδώ έχουμε ακόμα περισσότερο, χειρότερο. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι στον δρόμο. Το να έχει έναν 80χρονο στον δρόμο, αυτό το μοιράζονται όλοι οι κοινωνικοί φορείς. Και όπως ξέρω και ο Δήμος εκεί προβληματίζεται πολύ γι' αυτό, εκεί τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα. Τι κάνουμε λοιπόν? Το ένα είναι να το συνειδητοποιήσουμε, όσο και αν μας ενοχλεί. Για χρόνια στην πατρίδα μας όλοι μας πιστεύαμε ότι στο θεμέλιο της οικογένειας και ότι οι ηλικιωμένοι τους φροντίζει η οικογένεια. Δεν υπάρχει πια αυτό σε αυτό το βαθμό που υπήρχε. Ας το συνειδητοποιήσουμε και δεύτερον να δούμε άμεσα λύσεις καταρχήν για ηλικιωμένους. Ένα ζεστό κρεβάτι, ένα ζεστό κάτι να πιει το βράδυ, ένα μπάνιο, κάπου να μείνει με μια σχετική ασφάλεια. Αλλιώς θα αρχίσουμε στο κοινό να βλέπουμε να βλέπουμε και πράγματα που έρχεται, να βλέπουμε πράγματα που θα είναι πάρα πολύ αρκετά. Είναι όμως πολύ έντονο. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, να σας πω για παράδειγμα στους γιατρούς του κόσμου, το περίπου 35% των ανθρώπων που ζητάνε βοήθεια για στέγη και μένουν σε ξενώνες είναι υπερήλικες άνω των 80. Τι ακριβώς συζητάμε? Τι περιμένουμε δηλαδή από έναν 80χρονο ακριβώς να κάνει?
0: Ναι, είναι τρομερό το θέμα και επίσης είναι και οι συνθήκες κατά τις οποίες ζουν οι ηλικιωμένοι. Είπατε για πριν, αν μια συνταξιούχος μένει μόνη της και έχει μια σύνταξη των 600 ευρώ και αναγκάζεται να δαπανίσει 400 ευρώ σε ένα σπίτι. 400 ευρώ για να βρεις ένα σπίτι σήμερα στη Θεσσαλονίκη και πολύ περισσότερο στην Αθήνα πρέπει να είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Θα, να έχει υψηλό κόστος συντήρησης και θέρμανσης λόγω του ότι είναι, θα είναι παλιό το σπίτι. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό και για το κόστος της
1: δαπάνη. Ακόμα και κάποιος που έχει ένα παλιό σπιτάκι και μένει. Έτσι. Και είναι μόνη της που σημαίνει ότι χρειάζεται άλλη φροντίδα, κάποιον άνθρωπο την προσέχει.
0: Δεν φτάνουν τα 600 ευρώ.
1: Επομένως, εκείνο που είναι και που εμένα με τρομάζει, είναι ότι έχουμε μπροστά μας ένα καινούριο πρόβλημα το οποίο ως τώρα αρνούμαστε να το δούμε. Και δεν μιλάω τώρα ούτε για κυβέρνηση, ούτε για. Μιλάω για την κοινωνία. Εμένα αυτό με στεναχωρεί, ότι η κοινωνία δυσκολεύεται αυτή τη στιγμή να αποδεχτεί την πραγματικότητα ότι έχουμε ηλικιωμένους οι οποίοι βρίσκονται σε απόγνωση. Και όπως είπατε, σπροσθένε σε όλη την Ευρώπη και κατά καιρούς, ξέρετε, πιάνουμε μια κουβέντα, ας πούμε, συγκινούμαστε γιατί είδαμε, ξέρω, έναν 85χρονο, έγινε τάλος στο διαδίκτυο, που πουλούσε παγωτά στο θυμάστε στο Οχάιο για τα εγγόνια. Η συζήτηση είναι πώς θα τον βοηθήσουμε και όχι τι τον έβγαλε στα 85. Θυμάστε την ιστορία που τραβολογάγαν μια ηλικιωμένη 90 που πούλαγε και ντύματα και λαϊκές.
0: Ναι,
1: η συζήτηση ήταν ότι θα έπρεπε να κάνουμε τα στραβά μάτια και να μην το δούμε. Όχι τι βγάζει μια 90χρονη στον δρόμο.
0: Όχι μόνο και αυτό για κεντήματα και για αυγά και για λαχανικά κτλ. Και μάλιστα τις είχαν επιβάλει και πρόστιμα στα Τρίκαλα.
1: Το θυμάστε. Η κουβέντα ήταν γιατί είμαστε σκληροί μαζί της και όχι τι είναι αυτό που τη βγάζει στον δρόμο. Εγώ λοιπόν, επειδή φοβάμαι ότι αυτό θα είναι ακόμα χειρότερο και επειδή περιέργω σε μια κοινωνία που σκληραίνει, οι ηλικιωμένοι μοιάζουν να περιτεύουν. Είναι αυτό που λέγει μια παλιά ταινία του Σίδνεϊ Λιούμετ, το «Σκοτώνει τα άλογα των γεράσων». Οφείλουμε να κάνουμε κάτι τώρα. Και
0: τι είναι αυτό, κύριε Κανάκη, τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε?
1: Εγώ νομίζω το πρώτο είναι και το πιο βασικό, χώρος για ηλικιωμένους. Ξέρω ότι η λέξη γεροκομεία τρομάζει. Δηλαδή, πώς να σας πω, θεωρούσαμε ότι ανήκει σε προηγούμενες δεκαετίες και την έχουμε αφήσει πίσω. Εγώ νομίζω ότι είναι μπροστά μας. Θέλουμε χώρους που να μπορέσουν όσοι άστεγοι είναι στον δρόμο ή είναι με επαπειλούμενοι έξωστοι, έτσι. Να μπορέσουν να μείνουν για όλα τα υπόλοιπα χρόνια με ασφάλεια. Να μπορέσουν να έχουν ένα στοιχειώδες ελάχιστο εισόδημα και τη φροντίδα, γιατί πολλές φορές δεν τα καταφέρνουν μόνοι τους, να έχουν τα φαρμακά τους, να έχουν κάτι, ένα ζεστό. Απλά πράγματα, πολύ απλά πράγματα, τα οποία αυτή τη στιγμή όμως δεν συμβαίνουν.
0: Μάλιστα. Για τα φάρμακα, η δικιά σας δράση τι αποτελέσματα έχει?
1: Οπότε προσπαθούμε λίγο και να τους τα βρούμε και να τους τα δώσουμε και να τους στηρίξουμε. Αλλά αυτό δεν υπάρχει. Και να σας πω κάτι. Όταν κάποιος είναι άστεγος ή μένει σε ένα υπόγειο εγκατελειμμένο, μοιάζει και λίγο υπερβολή το να δουλεύει, ξέρω εγώ, πάρε τα φάρμακά σου και τρώγε καλά, πώς λέμε καμιά φορά στα δόσμια, και συγχρόνως οι συνθήκες να είναι πολύ κακές. Το βλέπω, το λένε τα παιδιά, οι συνάδελφοι, οι εθελοντές που δουλεύουν στον δρόμο. Και ας πούμε στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Την οποία καταλήγουν και από γειτονικές πόλεις, έτσι. Σας λέω, δεν υπάρχει ξενώνας από τη Θεσσαλονίκη μετά για όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Βάλτε τώρα, ελάτε στη θέση τους. Να πρέπει να περάσει το βράδυ στην Αριστοτέλους, στην Ελευθερίου Βενιζέλου ή στην Εγνατία, λέω εγώ τώρα. Ή να κάτσει στην παραλία στο Λευκό Πύργο, γιατί φοβάσαι κιόλας τι θα γίνει με τη νύχτα. Και κυρίως να μην έχει ελπίδα. Και να είσαι 70, 75, 80. Δεν μπορεί να κλείνουμε τα μάτια και πρέπει. Και πολύ καλά κάνετε εσείς και το ανοίγετε και εμείς φωνάζουμε, αλλά αυτό να οδηγεί σε άμεση δράση.
0: Μάλιστα. Κύριε Κανάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία και τα σημαντικά πράγματα που καταθέσατε στην εκπομπή σας. Ευχαριστώ θερμά.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Για τους ηλικιωμένους οι οποίοι δεν έχουν σπίτι, δικό τους σπίτι, η κατάσταση είναι τραγική, δεν το συζητάμε. Η σύνταξή τους πάει όλη στο ενίκιο, οπότε δεν έχουν πώς να ζήσουν. Επειδή στην Ελλάδα όμως το κεραμίδι που λέγανε οι ηλικιωμένοι κατάφεραν να το εξασφαλίσουν, δεν είναι τόσο πολλοί αυτοί οι οποίοι δεν έχουν δικό τους σπίτι. Οι όσους έχουν δικό τους σπίτι όμως και ζουν μόνοι τους, αν παίρνει κάνει μια γυναίκα η οποία έχασε τον άντρα της, παίρνει μια σύνταξη χειρίας που είναι γύρω στα 500, 550-600 ευρώ, Ας πάρουμε το ενδεχόμενο να είναι 500 ευρώ το μήνα, που είναι πολύ μικρή σύνταξη, και να είναι δικό της το σπίτι. Τα μισά χρήματα από αυτά τα οποία παίρνει το χειμώνα θα πρέπει να τα δίνει στη θέρμανση, στο air condition και στα σώματα τα οποία χρειάζεται για να ζεσταθεί το σπίτι, διότι και οι ηλικιωμένοι απαιτούν, θα έλεγα, τη ζεστούλα τους τη θέλουν. Εάν δίνει τα μισά χρήματα στη θέρμανση και τα άλλα μισά σε φάρμακα και έξοδα άλλα λειτουργικά, δηλαδή ένα τηλέφωνο αν έχει για να επικοινωνεί, τα κοινόχρηστα, το νερό κλπ. Κλπ. Της μένουν ελάχιστα χρήματα για την προσωπική της επιβίωση, έτσι. Να πάρει το γιορτάκι της, να πάρει τα βασικά πράγματα από το σούπερ μάρκετ για να ζήσει, που για έξοδο και τέτοια να πάει να πιει ένα καφέ, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει κάτι. Οπότε και αυτές οι γυναίκες ή οι άντρες που ζουν με τις συντάξεις χειρίας των ανδρών τους και είναι μόνοι τους ή των γυναικών τους, δεν τα βγάζουν πέρα ακόμα για να έχουν δικό τους σπίτι. Ειδικά τους χειμερινούς μήνες. Το καλοκαίρι τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα, διότι οι λογαριασμοί ρεύματος δεν είναι τόσο αυξημένοι, οπότε μπορεί παραδείγματος χάρη να πάρει κάτι να φάει για τέτοια, καλύτερο για τέτοιο. Όταν στο σούπερ μάρκετ για να πας δύο γαλατάκια να πάρεις, ένα κιλό τυρί και τα βασικά, θες 20-30 ευρώ. Κάτω από αυτή τη τιμή δεν μπορείς να αγοράσεις το σούπερ μάρκετ. Πέστε μου, σας παρακαλώ πολύ, πώς να ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Και μια και μιλάμε για ακρίβεια, πριν από λίγο ήρθε πληροφορία στην εκπομπή από τον Γιώργο Τολεχουρίτη, τον πρόεδρο των καταναλωτών στην Αθήνα, ότι τα φασόλια γίγαντες έχουν φτάσει το μισό κιλό 6,99, 7 ευρώ το μισό κιλό. Δηλαδή η τιμή του κιλού είναι 14 ευρώ. 14 ευρώ αύξηση στα φασόλια γίγαντες. Αύξηση της τάξης του 200% σε σχέση με την περσινή χρονιά. Έχουμε τρελαθεί τελείως. 14 ευρώ τα φασόλια. Πού ζούμε, φίλες και φίλοι. Τι να πω. Τι να πω, σταυροκοπιέμαι. Και ύστερα μιλάνε κάποιοι ότι δεν φτάσαμε στο σημείο να πάμε στους κάδους για να πάρουμε τρόφιμα. Αυτό να είναι να φτάνει ο περήφανος Έλληνας να παίρνει από τους κάδους τρόφιμα. Εκεί θέλουν να φτάσουν τη χώρα. Αν αυτό το θεωρούν επίτευγμα, το ότι δεν πάμε στους κάδους για τρόφιμα, από εκεί και πέρα ο καθένας κρίνεται. Τώρα, επίτευγμα σίγουρα δεν είναι να κάνεις μάθημα στο σχολείο σου, στο γυμνάσιο και να πέσεις ο σοβάς στο κεφάλι σου. Αυτό έγινε στο Γυμνάσιο Βασιλικών. Για να καλημερίσω τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συλλέγου Γονέων και Γεδεμόνων, τον κύριο Αλέξη Γουσόπουλο. Κύριε Γουσόπουλο, καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα σας. Καλά εσείς?
0: Όταν την Παρασκευή το μεσημέρι πληροφορηθήκαμε το θέμα, γιατί για το συγκεκριμένο σχολείο στα Βασιλικά υπάρχει πρόβλημα και με τη μετακίνηση μαθητών. Φιλοξενήσαμε την περασμένη εβδομάδα μία γονέα μαθητή, η οποία μας εξήγησε το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Και είδαμε και αυτό, λέμε εδώ τώρα τι να πει κανείς. Έδεσε το πράγμα. Τι πληροφορίες έχετε εσείς για το συγκεκριμένο συμβάν και τι λέτε?
1: Καταρχάς, η αγανάκτησή μας είναι μεγάλη, η ανησυχία μας ακόμα μεγαλύτερη, γιατί μιλάμε για ένα τραγικό περιστατικό που συνέβη κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Το ότι να ξεκολλά ένα κομμάτι σοφά από το ταβάνι και να πέφτει πάνω στο κεφάλι ενός μαθητή είναι κάτι το οποίο, ειδικά μέσα στο δημόσιο σχολείο, όχι απλά δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε ότι μπορεί να συνεχίσει να συμβαίνει, γιατί αυτό είναι το τραγικό, είναι ότι επιβεβαιώνει και αυτή την άθλια κατάσταση που βρίσκονται τα περισσότερα σχολικά κτίρια της περιφέρειας. Και έχει να κάνει πραγματικά, γιατί και η χρηματοδότηση είναι μειούμενη κάθε χρόνο και γιατί η συντήρηση των σχολείων και επισκευές οι οποίες γίνονται λόγω ακριβώς αυτής της μειούμενης χρηματοδότησης. Οι περισσότερες περιπτώσεις δεν πραγματοποιούνται. Ή όταν πραγματοποιούνται γίνονται με καθυστέρηση, γιατί πραγματικά να σας πούμε και για το συγκεκριμένο σχολείο, δεν είναι ότι είχε ένα φανερό ζήτημα που θα μπορούσε να οδηγήσει αυτό, ήταν ότι δεν είχε γίνει καμία προγραμματισμένη συντήρηση και επισκευή. Και αυτά τα σχολεία που λέμε είναι πάρα πολλά στην περιοχή μας. Γιατί όταν μιλάμε για μια κατάσταση με παλαιότητας που αγγίζει τα μισά σχολεία της περιφέρειας να είναι πάνω από 40 χρονών, αντιλαμβάνεστε πολύ εύκολα ότι ο κίνδυνος υπάρχει και σε άλλες περιπτώσεις. Οπότε γι' αυτό η ανησυχία μας είναι τεράστια. Το μόνο θετικό που μπορούμε να πούμε από αυτή τη διαδικασία που βγήκε είναι ότι μετά από τις κινητοποιήσεις εκεί πέρα της Ένωσης Γονέων μαζί με τους συλλόγους, του παιδευτικού και τους μαθητές, το αίτημά τους στο να κλείσει το σχολείο τη Δευτέρα ώστε να γίνουν όλοι απαραίτητοι έλεγχοι, παρόλο που στην αρχή υπήρχε μη συμφωνία από τη Δημοτική Αρχή, τουλάχιστον έγινε δεκτό.
0: Ναι, το σχολείο σήμερα είναι κλειστό. Είναι κλειστό.
1: Ναι, το σχολείο θα είναι κλειστό για να γίνουν όλοι απαραίτητοι έλεγχοι που πρέπει, γιατί ξέρετε, οι γονείς ανησυχούν ιδιαίτερα σε αυτό το σχολείο, γιατί έχει συμβεί σε κάποιον μαθητή, και η ανησυχία είναι τεράστια στα υπόλοιπα σχολεία που δεν ξέρουν τι θα συμβεί.
0: Πάντως, έχω μπροστά μου την ανακοίνωση του Δήμου Θέρμης που λέει ότι μόλις ενημερώθηκε η διοίκηση του Δήμου για το περιστατικό, το μεσημέρι της Παρασκευής μετέβησαν αμέσως στο σχολείο αντιδήμαρχοι τεχνικών υπηρεσιών και παιδείας, καθώς και δύο μηχανικοί της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Από την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε, δεν προέκυψαν ρηγματώσεις ούτε ενδείξεις υγρασίας τόσο στο συγκεκριμένο σημείο της οροφής, αλλά ούτε και σε διπλωνές αίθουσες. Επίσης, δεν υπήρξε καμία προηγούμενη ένδειξη ή ενημέρωση από τη διεύθυνση του σχολείου ότι υπάρχει πρόβλημα στη συγκεκριμένη αίθουσα. Δηλαδή, η διεύθυνση του σχολείου δεν ενημέρωσε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
1: Αυτό που σας είπα και εγώ αρχικά είναι ότι δεν υπήρχε ένδειξη, αλήθεια είναι αυτή που λέτε, είναι ακριβώς η αλήθεια, δεν υπήρχε κάποια ένδειξη. Αλλά αυτό επιβεβαιώνω ότι δεν σημαίνει και κάτι. Γιατί το λέω δεν σημαίνει κάτι? Γιατί όταν τα κτίρια είναι παλιά, σημαίνει ότι είναι απαραίτητη η τακτική συντήρηση και οι διορθωτικές, πώς να το πούμε, εργασίες που πρέπει να γίνονται. Γιατί πραγματικά μια αυτοψία με μια εικόνα που πραγματικά όντως μπορεί να μην οδηγήσει πουθενά σε κανένα αποτέλεσμα, και άλλο είναι ένα ουσιαστικός έλεγχος που αφορά τα πάντα, που αφορά για παράδειγμα αν υπάρχουν οι εγκαταστάσεις που χρειάζονται πιστοποιημένες, αν έχουν επικυρωποιηθεί όλα τα σχέδια που χρειάζεται. Δηλαδή, είναι ζητήματα αυτά που λέμε λόγω κόστου και λόγω μικρή σωματοδότηση που δεν γίνονται και δεν πραγματοποιούνται.
0: Μάλιστα. Για το θέμα της μετακίνησης, ξέρετε το πρόβλημα που υπάρχει με το συγκεκριμένο σχολείο, έτσι, είστε ενημέρως.
1: Αυτό το σχολείο αφορά άλλους 1.000 μαθητές σε όλη τη Θεσσαλονίκη.
0: 1.000 μαθητές, άρα είναι μεγάλο το πρόβλημα, δεν έχει λυθεί ακόμα.
1: Όχι, δεν έχει λυθεί. Μιλάμε για λίγο λιγότερο από το 10% των συνολικών δρομολογιών που δεν πραγματοποιούνται και μάλιστα επίκειται να γίνουν κινητοποίησεις γιατί αφορά, σας λέω, παιδιά από όλη το νομό και πολλοί σύλλογοι, όπως παράδειγμα αντίστοιχα η κατάσταση στο Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, στο μοναδικό σχολείο μουσικό που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη, θα προχωρήσει κινητοποίησεις. Την εβδομάδα που μας πέρασε έγιναν κινητοποιήσεις από το πρότυπο γυμνάσιο και λύκειο που έχουν τα αντίστοιχα προβλήματα. Και αυτό που εμείς μας προβληματίζει είναι ότι φτάνουμε μέσα Οκτώβρη και ακόμα τα παιδιά στην ώρα τους πρώτη και κύριο στο σχολείο και με ασφάλεια. Ξέρετε τι είναι ο γονιός να αλλάζει όλο τον προγραμματισμό του και να αναγκάζεται με δικά του μέσα ιδιωτικά να αφιερώνει μία και δύο ώρες κάθε μέρα στο δρόμο για να μπορέσει το παιδί να φτάσει την ώρα του στο σχολείο για μια προχρέωση που έχει η πολιτεία. Αυτά είναι που μας προβληματίζουν και αυτά είναι που έχουν οδηγήσει και σε μια τεράστια αγανάκτηση τους γονείς και δείχνει ότι πραγματικά ότι όταν γίνεται υπάρχει μια κίνηση, μια δράση, κάπως ακούγόμαστε λίγο περισσότερο.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Γουσόπουλε, την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ την καλημέρα μου. Αυτά από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συλλόγου Γονέων και Γεδεμόνων, τον Αλέξη Γουσόπουλο, ο οποίος εξέφρασε τον έντονο προβληματισμό των γονέων για την κατάσταση. 1.000 μαθητές ακόμα δεν μετακινούνται με τα σχολικά λεωφορεία στο νομό Θεσσαλονίκης, όπως μας είπε. Ενώ ευτυχώς ο 15χρονος, ο οποίος, στο κεφάλι του οποίου έπεσε ο Σοβάς, υπέστη μεν κάκωση κεφαλής, διακομίστηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς του, παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, επέστρεψε ήδη στο σπίτι του και ευτυχώς είναι καλά το παιδί. Ευτυχώς, έτσι, ευτυχώς. Σκεφτείτε να είχαμε δυσάρεστα τι θα γινότανε. Να πούμε ότι το Γυμνάσιο Βασιλικών σήμερα με απόφαση του Δημάρχου Θέρμης του Θόδωρου του Παπαδόπουλου παραμένει κλειστό και μετέβει το πρωί μεικτό κλιμάκιο μηχανικών από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών για τη Διεύθυνση Πολεοδομής του Δήμου Θέρμης προκειμένου να επαναξετάσει διεξοδικά τις συνθήκες που οδήγησαν στην αποκόλληση του Σοβά ώστε το σχολείο να επαναλειτουργήσει με ασφάλεια. Αθλητικές ειδήσεις. Σάκης Γκίνα στη τηλεφωνική γραμμή. Καλή εβδομάδα, Σάκη μου. Πώς είσαι, τι κάνεις?
2: Καλημέρα, Βασίλη. Μια χαρά.
0: Στον ΠΑΟΚ σήμερα το παιχνίδι με την Καλαμάτα στις 6 το απόγευμα. Ενθουσιασμός στον Ηρακλή. Προβληματισμός στον Άρη παρά την νίκη με 3-2 επί του Βόλου. Έτσι.
2: Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι το τρίπτυχο. Έτσι ακριβώς όπως το λες. Τώρα, ο ΠΑΟΚ σήμερα μια νίκη. Πιάνει τον Παναθηναϊκό στην πρώτη θέση στους 15 βαθμούς.
0: Μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ολυμπιακό, για την οποία ήττα θα μας μιλήσει σε λίγο, ναι.
2: Μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τον Παναθηναϊκό χθες, η οποία ήρθε
0: του
2: δίκαια.
0: Παναθηναϊκού από τον Ολυμπιακό.
2: Του Παναθηναϊκού από τον Ολυμπιακό, η οποία ήρθε δίκαια, διότι ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με τον γκολ του Ρέτσου στο 34ο λεπτό και στη συνέχεια στο δεύτερο ημίχρονο, παρότι αποβλήθηκε ο Σάλιακας και ο Ολυμπιακός έπαιζε πάνω από μισή ώρα με 15, ο Παναθηναϊκός δεν υπήρχε στο γήπεδο. Δεν έκανε καν ευκαιρία αξιοπρόσεκτη, άρα η πρώτη του ήττα στο πρωτάθλημα ήταν πάρα πολύ δίκαιο. Από εκεί πέρα, τώρα χθες, ο Ηρακλής με την επιστροφή του στο Καστατζόγλιο σε αγώνα του Super League μετά από 9 χρόνια έκανε άλλη μια πολύ σπουδαία εμφάνιση και πήρε μια πολύ σημαντική νίκη με 2-0 επί του Λεβαδιακού με τα 2 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο του Κράιντερ Νίζε. Με αποτέλεσμα να φτάσει ο Ηρακλής σιγά σιγά έχει ροκανίσει τη διαφορά από τις τελευταίες θέσεις. Είναι 7ος στη μέση βαθμολογίας με 9 βαθμούς. Και αν δεν υπήρχαν οι διαιτητικές αδικίες στις βάρες του στα παιχνίδια με το Βόλο και τον Ατρόμητο, οι οποίες ήταν και εξόφερνες, θα ήταν ακόμα παραπάνω. Είναι πάρα πολύ καλή η πορεία του Ηρακλή μέχρι τώρα και βέβαια αυτό οφείλεται κατά συντριπτικό ποσοστό στο γεγονός ότι έχει στον πάγκο έναν πολύ έμπειρο προπονητή που έχει γράψει ιστορία στο Ιταλικό ποδόσφαιρο, τον Βάιντο Μαντζάρι, και έχει μεταδώσει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και σε μια ομάδα καινούργια με 35 νέους παίκτες, οι οποίοι περισσότεροι ήταν και προς τα τέλη του καλοκαιριού, έχει μεταδώσει μια νοοτροπία συγκεκριμένη στην ομάδα, νικητή, και μια νοοτροπία μια πολύ έτσι δεμένη και συνεκτική ομάδα που δύσκολα δέχεται γκολ. Ο Άρης τώρα, στο πλάνο του Ζικελίδης, Ενώ φαίνεται ότι έκανε περίπατο, ήταν 3-0 το παιχνίδι στο ημίχρονο. Μάλιστα είχε χάσει και πέναλτι ο Καντεβέρε για να αυξήσει ακόμα μεγαλύτερο, ακόμα περισσότερο τα γκολ με τα οποία προηγούνταν ο Άρης το πρώτο ημίχρονο. Ξαφνικά στο δεύτερο άρχισε να χαλαρώνει μετά το, μετά το 70, με αποτέλεσμα να δεχτεί ακόμα και το 3-2 το 27ο λεπτό και να μετατρέψει έναν υγιεινό περίπατο σε θρίλερ μέχρι το τέλος. Υπό αυτή την έννοια ήταν πολύ καλή εικόνα της ομάδας του Μιχάλη Γρηγορίου επιθετικά, όμως αμυντικά για άλλη μια φορά προβλημάτισε πολύ έντονα. Ο Άρης ανέβηκε και αυτός στους 10 βαθμούς, είναι πέμπτος. Η βαθμολογία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τώρα, Βασίλη. Ο Παναθηναϊκός έχει 15, η ΑΕΚ 14, ο Ολυμπιακός 13, ο ΠΑΟΚ 12, παίζει με την Καλαμάτα σε 6 απόγευμα στην Τούμπα, ο Άρης 10, ο Όφη 10, ο Ηρακλής 9, ο Πανετολικός 9. Δηλαδή, το 8 πρώτο, τον 8ο από τον πρώτο τον χωρίζει μόλις 6 βαθμοί. Είναι ειδικά η πρώτη τετράδα, είναι πάρα πολύ κοντά. Σήμερα ο ΠΑΟΚ παίζει τη θέση στην Καλαμάτα με την Τούμπα χωρίς απόντες. Ο Αλέσιο Λύση έχει όλους τους παίκτες διαθέσιμους για πρώτη φορά από την έναντι σεζόν. Επιστρέφουν οι πάντες, είναι του Ντεσπότο. Βέβαια, πολύ σημαντικές επιστροφές. Πρώτα απ' όλα είναι του Γιαννίλη, το αριστερό άκρο της άμυνας, αλλά και ο Κώστα, ο στόπερ επιστρέφει, και ο Ελουστόντο, και ο Λούσο, ο Γάλλος Αχάς, και ο Χατζηδιάκος στην άμυνα. Γενικά γεμίζει το προστάσιο του, αναμένει μόνο την επιστροφή του Ντεσπότο. Αν ο Πάο κερδίσει σήμερα, κάνει τον Παναθηναϊκό στην πρώτη θέση με 15 βαθμούς και ποιος θα το έλεγε όταν πολλούνταν ο Κωνσταντέλιας στα μέσα Αυγούστου ότι και υπήρχε όλο αυτό το κλίμα δυσφορίας ότι ο ΠΑΟΚ την έφτια αγωνιστική εάν κερδίσει σήμερα επαναλαμβάνω την Καλαμάτα γιατί δεν μπορεί κανείς να προδικάσει το αποτέλεσμα θα ήταν στην πρώτη θέση.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Ήθελα να πούμε δύο κουβέντες για τον μπάσκετ, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Στο μπάσκετ όπου ο ΠΑΟΚ κέρδισε, αν και δεν έπαιξε καλά, βέβαια δεν χρησιμοποίησε ο προπονητής στο τρικέρι τον Καλάθη και τον Όσμαν. Ήθελε λίγο να τους ξεκουράσει. Κέρδισε άνετα και ο Άρης στην ΑΕΚ, σπουδαία νίκη. Ο Ηρακλής κυριολεκτικά, θα έλεγα, έτσι, έχασε μια νίκη από τα χέρια του. Μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο προηγούνταν και έχασε το παιχνίδι στο τέλος στις λεπτομέρειες. Όλα αυτά στην αθλητική εκπομπή θα τα πει στο απόγευμα στην κερκίδα του FM 100 στις 6 ώρα. Και αύριο θα σχολιάσουμε και το αποτέλεσμα του αγώνα του σημερινού του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάκη μου. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά και από το Σάκη Γκίνα. Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστώ που και σήμερα επιλέξατε την εκπομπή. Ευχαριστώ τους συνεργάτες μου, τον Τέλη Αναστασιάδη, τη Σοφία Ξανδοπούλου και την Ευδοξία Δένη και το Σάκη Γκίνα φυσικά. Να είστε όλοι και όλες καλά. Μείνετε στο FM 100. Ακολουθούν οι ειδήσεις στις 12 με την Ευδοξία Δένη και στη συνέχεια το Blender με το Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Ραντεβού αύριο την ίδια ώρα. Γεια σας.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε ισχύ τίθεται από την 1η Ιανουαρίου του 2027 η απαγόρευση πρόσβασης στα social για τους ανήλικους κάτω των 15 με το σχετικό νομοσχέδιο να ψηφίζεται στις 22 του μήνα, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα ο Άκης Κέρτσος. Η Ελλάδα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που αποκτά τέτοια ρύθμιση, τόνισε ο Υπουργός Επικρατείας. Από την πλευρά του, ο Άδωνης Γεωργιάδης παρουσίασε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία πάνω από τους μισούς μαθητές γυμνασίου ξεκίνησαν να κάνουν χρήση social media σε ηλικία 10 με 12 χρόνων. Ένας στους 4 δηλώνει ότι κάνει υπερβολική χρήση και ένας στους 5 ότι νιώθει νευρικότητα, ανασφάλεια ή διάσπαση προσοχής όταν δεν έχει πρόσβαση στο κινητό του. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου. Μια μέρα πριν, την Τετάρτη, θα ανακοινωθεί το ύψος της επιδότησης στην Αγγλία αλλά και το ποσοστό της αύξησης του επίδομα θέρμανσης που έχει προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός με στόχο να περιοριστεί η επιβάρυνση των νοικοκυριών εν ώψη του χειμώνα. Παράλληλα, η Ελλάδα θα διεκδικήσει τη Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για παρεμβάσει στο ενεργειακό μέσω της αξιοποίησης της ρήτρας διαφυγής. Νεκροψία νεκροτομήσης ορό της 20χρονης που κατέληξε μετά από χρήση MDMA σε rave party στην περιοχή του αεροδρομίου θα διενεργηθεί εντός της ημέρας, ενώ συνεχίζουν οι διερεύνες για τον εντοπισμό του προσώπου που φέρεται να προμήθευσε τις ναρκωτικές ουσίες στην κοπέλα και το φίλο της, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε η ποινική δίωξη για θανατηφόρο έκθεση. Ποινική δίωξη για επικίνδυνη όμως οδήγηση σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή και οδήγηση υπό την επήρεια μέθης ασκήθηκε σε βάρος του 45χρονου οδηγού που έπεσε με το γιο ταχύτητα του πάνω σε θαμώνες σε ουζέρι του Ευόσμου, τραυματίζοντας 3 άτομα. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στο αυτόφορο μονομελές. Πάγωμα των τελών κοινόχρηστων χώρων για το 2027 εισηγείται η διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης, όπως αναμένεται να ισχύει και για τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Το θέμα θα συζητηθεί στη σημερινή 22η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί διαζώσεις από τις 4 και θα μεταδοθεί απευθείας από την TV 100. Μετεμποδίων διαχείριση των μπλεκάδων στο κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών θέρμης, όπου εναποτίθεται το ανακυκλώσιμο των Δήμων Πηλαίας Χορτιάτη, Θέρμης, Θερμαϊκού και Καλαμαριάς, λόγω εκτεταμένης βλάβης. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Πηλαίας Χορτιάτη καλεί πολίτες και επιχειρηματίες να περιορίσουν την αναπόθεση σκουπιδιών στους μπλεκάδους. Χωρίς νερό στις 2 το μεσημέρι, περιοχή του Δήμου Παύλου Μελά μεταξύ των οδών Λεωφόρου Στρατού, Κύπρου, Αλκιβιάδου, Μαυρομιχάλη Φλέμιν και Ιεραποστόλου Κοσμά, εξαιτίας εργασιών σύνδεσης νέου αγωγού με το υφιστάμενο δίκτυο στη συμβόλη των οδών Μαυρομιχάλη με Αρκαδίου. Αλλαγή κίνηκου του καιρού προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για ραγδαία επιδείνωση από αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας. Στη Θεσσαλονίκη, ο υδράργυρος θα αγγίξει το μεσημέρι του 23 βαθμούς Κελσίου και το διήμερο 3η-4η θα κάνει βουτιά με τη μέγιστη θερμοκρασία να διαμορφώνεται στους 15 με 16 βαθμούς. Ήταν οι ειδήσεις στις 12 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στη 1. Μείνετε συντονισμένοι. Στο στούντιο βρίσκεται ήδη ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης. Ξεκινάει η εκπομπή Blender.
0: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας. Στη Magenta TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
2: Σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
3: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
4: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.

0: Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον FM 100 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Μια χαρά επιλογή έχετε κάνει. Σας λέμε πολύ πολύ καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Από τον Τέλη τον Αναστασιάδη που ρυθμίζει τον ήχο και τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη που είναι στο μικρόφωνο. Ήρθε η ώρα, όπως κάνουμε κάθε μέρα τέτοια ώρα, γιατί είναι μια καλή συνήθεια, να βάζουμε το Blender στην πρίζα του FM 100. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τη μία. Μας ακούτε και διαδικτυακά από τις πλατφόρμες στη γνωστή διεύθυνση ηλεκτρονική της TV 100 και του FM 100. Αλλά σας ακούμε και εμείς στο 2310261100 και 2310285106. Μηνύματα, σχόλια, σκέψεις, προτάσεις στο Messenger. Λάζαρος Θεοδωρακίδης με λατινικούς χαρακτήρες όπως και στο Instagram. Και στο email μου 3lazi67@gmail.com. Θα πούμε αρκετά μέχρι τη μία. Ό,τι προλαβαίνουμε τα υπόλοιπα ξέρετε πολύ καλά. Πες το Τέλη, δυνατά.
1: Καλή καρδιά.
0: Καλή καρδιά. Τα υπόλοιπα καλή καρδιά. Ό,τι χωράει. Εδώ ποτέ δεν λέμε ότι θα τα λέμε όλα. Ό,τι προλάβουμε. Δεν είναι μόνο ότι λέμε όμως, ακούμε και μουσική γιατί εμείς τη διαλέγουμε με μεράκι και με αυτήν θα ξεκινήσουμε.

Γιατί μια μέρα σαν σήμερα έχει γεννηθεί το 1924. Έγραψε αμέτρητες επιτυχίες όπως λένε όλοι. Πολλές από αυτές τις λατρεύουμε, τις έχουμε χορέψει, τις έχουμε σκεφτεί σε πολλές στιγμές. Και έφυγε πριν από 2 χρόνια, σας θυμίζω, λίγο πριν κλείσει τα 100 του χρόνια. Τα τραγούδια του ταξιδεύουν, όπως και οι μουσικές του και τα πολλά στυλ διαφορετικά που πάντρεψε στη μουσική του, από τη jazz μέχρι τα λαϊκά, μέχρι τα ζεμπέκικα, μέχρι τα musical, τα πάντα, τα πάντα. Εμείς διαλέξαμε να ξεκινήσουμε τη Ρένα Δικουμιώτη και από το δίσκο «Δρόμος», ένας από τους πιο, ίσως ο πιο εμπορικός δίσκος που κυκλοφόρησε στην ελληνική μουσική αγορά.

Από πού να ξεκινήσουμε και τι να πρωτοπούμε, αλλά πρώτα απ' όλα να σας πω ποιους θα φιλοξενήσουμε στα επόμενα λεπτά της ώρας που θα είμαστε μαζί σας μέχρι τη μία στο μικρόφωνο. Σε λίγο θα πάμε να μιλήσουμε με τον ομότιμο καθηγητή διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, όλα αυτά που αφορούν τη διεθνή επιχειρηματικότητα, θα καταλάβετε γιατί. Ο καθηγητής είναι από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, πρώην πρίτανης, ο Ιάννης Χατζηδημητρίου θα είναι μαζί μας. Μετά θα μιλήσουμε για καύσιμα. Έτσι, Τετάρτη περιμένουμε να δούμε πού θα σφυρίξει όλη αυτή η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, ποια θα είναι η επιδότηση, αν θα είναι 30 λεπτά, αν θα είναι κάτω από 1,70, κάτω από 1,65. Θα τα δούμε όλα αυτά. Θα είναι μαζί μας ο Γιώργος Ασμάτογλου, ο πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων. Και επειδή σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα για την αρθρίτιδα, δεν θα μπορούσε ένα τέτοιο θέμα να λείψει, καθώς πολλοί κόσμοι ταλαιπωρείται από αυτή την νόσο παγκοσμίως και στην Ελλάδα. Θα είναι μαζί μας η ειδική γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα, το γνωστός ΕΛΕΑΝΑ. Θα είναι μαζί μας η κυρία Νάντια Μάλιου. Πιστεύω ότι γύρω στη μία παρατέταρτο να συνδεθούμε μαζί της. Και φυσικά ό,τι άλλο προκύψει βλέπουμε, ζωντανή εκπομπή το Blender, τα λέθη ότι προλαβαίνει. Όπως είπαμε, εσείς απλά στήστε αυτοί και όπως πάντα τα αυτιά σας εδώ. Και για όσους οδηγάνε, τα μάτια στο δρόμο, τα χέρια στο τιμόνι, τα αυτιά στο Blender. Hands,

runs off my shoulders. How can I hurt when holding you? Warm, touching warm, reaching out. Όταν ένα κορίτσι 20 χρονών φεύγει από τη ζωή, από τη χρήση μιας ουσίας MDMA σε ένα πάρτι εδώ στη Θεσσαλονίκη, δεν υπάρχει κάτι πιο συγκλονιστικό, πιστεύω, και με αυτό ξεκινάω το σημερινό Blender. Θα γίνει νεκροψία, νεκροτομή στην 20χρονη, εδώ στη Θεσσαλονίκη γίνανε όλα αυτά, σε ένα πάρτι στη Θέρμη, και η οικογένειά της όρισε τεχνικό σύμβουλο, από τα τραγικά που λέμε. Το άλλο που συνέβη το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη προκάλεσε πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί είπαμε η δύναμη της εικόνας είναι απίστευτη, γιατί υπάρχει και βίντεο από αυτό. Είναι αυτό που λέμε πολύ απλά, το λέγαμε νωρίτερα με τον Τέλη πριν μπούμε στο στούδιο, τον Τέλη τον Αναστασιάδη. Ο οδηγός ήταν λιάρδα, δηλαδή ήταν φουλ στο μεθύσι, με αλκοόλ, και οδηγούσε στον Εύωσμο, καρφώθηκε σε ένα ουζερί και τραυμάτισε αρκετούς. Και ευτυχώς υπήρχαν ζαρδινιέρες, σύμφωνα με τις μαρτυρίες όλων αυτών που ήταν εκείνο γύρω στη μία το βράδυ, έτσι, μην φανταστείτε. Και το παράδοξο ποιο ήτανε, ότι πήγε να κάνει και όπισθεν για να ξεφύγει. Τι μπλόκα, τι έλεγχη, τι απ' όλα, όταν πιάνεις το τιμόνι του αλκοόλ, δεν νομίζω.

ότι υπάρχει καμιά συζήτηση. Και λέω, ευτυχώς δεν πήγαμε στα χειρότερα. Τώρα το αλκοόλ με την οδήγηση δεν πάει, ξέρετε πολύ καλά και σας το έχω πει πολλές φορές και αυτοβιογραφικά. Είχα ανατροχή όταν με χτύπησε κάποτε μια μεθυσμένη. Ήμουνα με τη μοτοσυκλέτα μου στο κέντρο Θεσσαλονίκη, σταματημένο σε φανάρι. Και από τότε ακόμη περισσότερο το κατηγορώ όλο αυτό. Ας πω και κάνα δύο θετικές ειδήσεις. Η κινητοποίηση που έκανε το Άλμα Ζωής, ο Σύλλογος Γυναικών με καρκίνο του μαστού στο νομό Θεσσαλονίκη, στο Άλμα Ζωής, ήταν συγκλονιστική για άλλη μια φορά στην παραλία, το Pink Together. Πέρασαν πολύ, ο καιρός δεν τους βοήθησε πολύ, αλλά εκεί το πείσμα, η λαχτάρα για αυτό που κάνουν και υποκλίνομαι. Φαντάζομαι είδατε και βίντεο και εικόνες και δηλώσεις, δεν χρειάζεται να πω κάτι περισσότερο. Ένα σημαντικό στοιχείο από όλη αυτή την προσπάθεια των γυναικών με τον καρκίνο του μαστού είναι ότι στο stage, όπως λέμε, ανέβηκε και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από τη δεύτερη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης, ο Θόδωρος Καράγλου, ο οποίος νόσησε από καρκίνο του μαστού και υποκλίνουμε στην προσπάθειά του. Και κάτι εγωιστικό, ο κύριος Καράγλου το είχε γνωστοποιήσει αυτό πριν 4 χρόνια πρωί-πρωί, εκείνη την ημέρα, και λίγο μετά ήταν μια κλεισμένη συνέντευξη που του είχα κλείσει τότε στο Flash, όταν έβγαινε το Blender από εκεί. Και το είχε ανακοινώσει δημόσια για να βοηθήσει κόσμο να γνωστοποιήσει το θέμα και να πει πως ο καρκίνος του μαστού δεν αφορά μόνο τις γυναίκες. Στα άλλα είναι μετά από δεκαετίες Χαμπέμους Αλκαζάρ. Παραδόθηκε το Αλκαζάρ, μεγάλη τελετή το Σάββατο με την Υπουργό Πολιτισμού να αποδίδει το ανακαινισμένο, αναστηλωμένο να το πω έτσι, έργο πολύ μεγάλο εκεί στη Βενιζέλου με Εγνατίας και ελευθερώθηκε μετά από τόσα χρόνια και παραδόθηκε στο κοινό. Εκεί θα φιλοξενούνται εκθέσεις κυρίως από το Μόμους. Και μια λεπτομέρεια, αν θέλετε να το επισκεφτείτε, τις πρώτες 2 εβδομάδες είναι free, ελεύθερη είσοδος. Μετά θα έχει ένα χαμηλό εισιτήριο.

Τώρα, η είδηση της τελευταίας ώρας, θα έλεγα, εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι ότι σφραγίστηκε μια κλινική ιδιωτική στη Θέρμη από την Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης και αναμένεται να σφραγιστεί και δεύτερη κλινική του ομίλου. Όλα αυτά γιατί δεν είχε τη βεβαίωση καλής λειτουργίας λόγω υποστελέχωσης. Είναι όλο αυτό, ξέρετε, που προέκυψε γενικώς μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, όπου εντατικοποιήθηκαν οι έλεγχοι, άρχισαν να εφαρμόζονται αποφάσεις και υπάρχει όλο αυτό το Med Watch που λέει πώς λειτουργεί και τι λειτουργεί. Τώρα, αυτό αν δεν έχει προσωπικό και θα το προσλάβει στη συνέχεια, πάντως οι τρόφιμοι νοσηλευόμενοι σε αυτή την κλινική από το Σάββατο ήδη είχαν μεταφερθεί στα σπίτια τους ή σε άλλες δομές.

Να πάμε στα μεγάλα, έτσι, στα μεγάλα. Αυτά που κυριαρχούν στον πλανήτη ήταν όλο αυτό το τηλεφώνημα, τηλεφώνημα του Ντόναλντ Τραμπ στον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος μέσα σε 90 λεπτά, αυτό τόσο κράτησε η συνομιλία τους, συμφώνησαν να ρίξει η Ρωσία στην αμερικανική αγορά 4,8 εκατομμύρια τόνους ντίζελ για να πάρει μπρος ξανά η μηχανή, να το πω έτσι, των ΗΠΑ, της αμερικανικής οικονομίας ουσιαστικά. Και όλο αυτό δημιούργησε νέες αναταράξεις φυσικά και οικονομικές και γεωπολιτικές και πολλά άλλα.

0: Χθες όταν τον πήρα τηλέφωνο τον επόμενο καλεσμένο μου λέει ναι, κατάλαβα γιατί με πήρες, οπότε δεν θα μείνω σε αυτό, θα πάμε κατευθείαν. Είναι κοντά μας ο ομότιμος καθηγητής διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, συγγνώμη, πρώην Πρίτανης, ο Ιωάννης Χατζηδημητρίου. Κύριε καθηγητά, αγαπητέ καθηγητά, καλησπέρα από τον Blender και τον FM100.
1: Πολύ καλησπέρα κύριε Θεοδωρακίδη.
0: Λοιπόν, ξεκινάω. Να δώσω πρώτα

0: επόμενες εκλογές που καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικές είναι για τη λειτουργία της αμερικανικής διακυβέρνησης. Εσείς πώς το διαβάσατε όλο αυτό?
1: Εγώ θα περιμένω να δω αυτό το πετρέλαιο όσο θα είναι τελικά να φτάνει στην αγορά, να μπαίνει στην αγορά, να αγοράζεται από κάποιους και ναι, τελικά να επηρεάζει τις τιμές. Γιατί εμείς δεν έχουμε δει κάποια αξιόλογη επίδραση αυτού του νέου. Οι ανακοινώσεις του Προέδρου του
0: κύριε Πρυδάνη, συγγνώμη σας διακόπτω, ας προσέξουμε λίγο το εξής, επειδή κάνει κάποιες διακοπές η γραμμή και δυσκολεύομαι να σας παρακολουθήσω.
1: Να μετακινηθώ λιγάκι.
0: Ναι, θα βοηθούσε, ναι, είπαμε. Καλύτερα. Είπαμε πιάνει το κινητό, αλλά τελικά δεν πιάνει και παντού τόσο καλά.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Δεν ξέρω αν ακούγεται τώρα.
0: Ναι, νομίζω λίγο καλύτερα.
1: Ωραία. Όπως έλεγα ότι θα περιμένω να δω να υλοποιείται αυτή η συμφωνία, το πετρέλαιο να ρέει και να επηρεάζει τις τιμές, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχει επηρεάσει τις τιμές καθόλου, ελάχιστα. Δηλαδή αν το ακριβό, το Brent που λέμε από τα 105 πήγε στα 104 ή στα 103, αυτό δεν είναι τίποτα. Και δεν είναι τίποτα γιατί ταυτόχρονα το ευρώ χάνει έδαφος σε σύγκριση με το δολάριο.
0: Ναι.
1: Οπότε όποιο κέρδος υπάρχει από τη μείωση της τιμής του πετρελαίου σε δολάριο, την χάνουμε επειδή ας πω το ευρώ πλέον αγοράζει λιγότερα δολάρια. Λίγο πολύ πληρώνουμε τα ίδια ευρώ για να αγοράσουμε το βαρέλι πετρελαίου. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει κάτι.
0: Αυτό μιλάτε διεθνώς, κύριε καθηγητά, έτσι. Αναφέρεστε διεθνώς τι επηρεάζει.
1: Διεθνώς βεβαίως και η Ευρωζώνη. Όλες τις χώρες που είμαστε στο ευρώ, άρα και εμάς.
0: Ναι. Άρα στην Αμερική...
1: Στην Αμερική δεν, αυτή έχει τη μέση τιμή, γιατί είναι σε δολάριο. Η πρώτη χώρα για την οποία ισχύουν είναι η Αμερική.
0: Ναι.
1: Άλλωστε και το χρηματιστήριο του πετρελαίου είναι στην Αμερική, είναι στο Σικάγο.
0: Ναι.
1: Οι περίφημες αγορές, ας πούμε, των εμπορευμάτων, commodity markets όπως λέγονται. Άρα οι πρώτοι που επηρεάζονται και πολύ πιο γρήγορα από τους άλλους είναι η αγορά της Αμερικής, η οποία είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Οι τιμές βενζίνης, πετρελαίου και όλων γενικά των πετρελαίων είναι σε επίπεδα ρεκόρ.
0: Μέχρι τώρα...
1: Φοβάται ο κύριος Τραμπ και κάνει αυτές τις κινήσεις.
0: Κύριε καθηγητά, συγχωρέστε μας για να βοηθήσουμε και αυτούς που μας ακούν ακόμη καλύτερα. Δώστε μας ένα λεπτό να σας ξανακαλέσουμε, οπότε θα ξαναβγούμε στον αέρα σε ένα λεπτό.

0: Όπως λέμε στο στίβο, στη δεύτερη προσπάθεια, Θεοδωρακίδης για να μιλήσει με τον Γιάννη Χατζηδημητρίου, τον ομότιμο καθηγητή Διεθνών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και πρώην Πρίτανη. Κύριε καθηγητά, να σας ακούσω τώρα.
1: Αγαπητέ Λάζαρε, ελπίζω να με ακούτε καλύτερα.
0: Τώρα πολύ καλύτερα. Λοιπόν, λέγαμε το εξής, ότι οι αγορές φαίνεται πως αντιδρούν, το δολάριο είναι ενισχυμένο εναντί του ευρώ, οπότε

0: Δεν άλλαξε και τίποτα, για να μην πω ότι μπορεί να πήγε και λίγο χειρότερα. Και κάναμε zoom στην αμερικανική οικονομία, γιατί όλα αυτά που έκανε ο Τραμπ ουσιαστικά τους δικούς του θέλει να προστατεύσει.
1: Ακριβώς.
0: Εδώ πού βρισκόμαστε τώρα.
1: Γιατί, να επιτρέψτε μου να το πω έτσι λαϊκά, για την πλάτη του ενδιαφέρεται. Θέλει ουσιαστικά να δημιουργήσει μια κατάσταση όπου οι τιμές στις Ηνωμένες Πολιτείες θα μειωθούν. Στο πρατήριο βενζίνη, στο βενζινάδικο, γιατί είναι σε επίπεδα ρεκόρ, όπως έλεγα προηγουμένως και δεν ξέρω αν ακούστηκα.
0: Ναι.
1: Και γενικά ο κόσμος, οι καταναλωτές στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι έξαλλοι.
0: Φυσικά, γιατί αν πλήρωνε πέρσι 3,5 δολάρια το γαλόνι και τώρα το πληρώνει κοντά 7.
1: Ακριβώς. Διπλάσια σχεδόν τιμή. Είναι η κατάσταση πολύ δύσκολη, και επειδή έχω συγγενείς και φίλους στις Ηνωμένες Πολιτείες με τους οποίους μιλώ,
0: ναι,
1: και ακούω και πέρα από αυτά που γράφονται, η κατάσταση είναι δύσκολη για τον πρόεδρο. Έρχονται οι ενδιάμεσες εκλογές υπερήφημες. Πλέον θεωρείται σχεδόν δεδομένο ότι θα χάσει και τη Γερουσία και την Βουλή, το περίφημο Κόγκρεσο, όπως λέμε το Κόγκρεσο,
0: ναι,
1: που αποτελείται από τα δύο σώματα, και αυτό θα είναι μεγάλη ήττα για τον πρόεδρο.
0: Πάντως, μέχρι τότε θα δούμε διάφορα, γιατί είναι και ένας άνθρωπος, ο πλανητάρης, να το πω έτσι πολύ απλά, που πάει fast track, έτσι, δηλαδή σηκώνει το τηλέφωνο, πήρε τον Βλαντιμίρ Πούτιν, το ρίξε κάπως έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Και την ίδια στιγμή επέβαλε σε εισαγωγικά μια ενεργειακή εκεχηρία. Θα δούμε αν αυτή θα λειτουργήσει μεταξύ Κιέβου και
1: Μέχρι στιγμής δεν λειτουργεί πάντως.
0: Ναι. Όλο αυτό τώρα, διεθνώς, επιχειρηματικό, να το πούμε έτσι, που είναι και το αντικείμενό σας, κύριε καθηγητά, πώς προσεγγίζεται, να το πω έτσι, από τις αγορές, πέρα από τα καύσιμα που λέμε, το χρηματιστήριο και τίποτα.
1: Οι αγορές τρέμουν, θα μου επιτρέψετε να πω. Υπάρχουν, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα του πετρελαίου, είναι και η σχετική πολιτική αστάθεια που υπάρχει σε 2-3 μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες. Εδώ διαβάζουμε Γαλλία, Γερμανία, οι εκλογές είναι απρόβλεπτες. Τα λεγόμενα κόμματα της άκρας δεξιάς ανεβαίνουν, τα επιτόκια στις αγορές έχουν πάει στα ύψη και για την Γερμανία και για την Γαλλία. Η Γαλλία, για παράδειγμα, δανείζεται πολύ πιο ακριβά από ότι θα μπορούσε να δανειστεί η Ελλάδα τώρα, γιατί πάλι τα επιτόκια είναι υψηλά και η Ελλάδα δεν δανείζεται αυτή τη στιγμή, δεν χρειάζεται άλλωστε να δανειστεί. Όλα αυτά δημιουργούν ένα πολύ επικίνδυνο, επιτρέψτε μου να πω, περιβάλλον για την επιχειρηματικότητα, γιατί δεν μπορούν να προβλέψουν τι θα συμβεί στους επόμενους 2, 3, 5, 6 μήνες. Για πιο πέρα δεν το συζητάμε,
0: ναι.
1: Είναι αδύνατο.
0: Και αυτό, και κύριε καθηγητά, ναι, παρακαλώ.
1: Όταν βέβαια οι επιχειρήσεις βλέπουν μεγάλη αβεβαιότητα μπροστά τους, παγώνουν τα πάντα, δεν κάνουν τίποτα. Δεν προχωρούν σε επενδύσεις, δεν προσλαμβάνουν, δεν, πολλά δεν. Και αυτό φυσικά δεν είναι θετικό ούτε για μας, τους απλούς πολίτες,
0: ναι,
1: τους απλούς εργαζόμενους. Εντάξει, εγώ δεν είμαι εργαζόμενος πλέον, είμαι συνταξιούχος.
0: Εντάξει, υπηρετήσατε κάτι δεκαετίες στο Πανεπιστήμιο, δεν χρειάζεται περισσότερο.
1: Ναι. Συνεπώς, για τον πολύ κόσμο όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικά την παγκόσμια οικονομία, όλα αυτά λειτουργούν πολύ αρνητικά.
0: Και είναι ντόμινο αυτό, κύριε καθηγητά, δηλαδή είναι ένα ντόμινο που παρασύρει, έτσι όπως το περιγράψατε.
1: Βεβαίως είναι ντόμινο, ναι, και αυτή ακριβώς είναι η έννοια της παγκοσμιοποίησης, που σημαίνει ότι όλες οι οικονομίες, όλες οι χώρες του κόσμου από οικονομικής πλευράς είναι ενωμένες. Με την έννοια ότι όταν κάτι συμβαίνει σε μία χώρα, αυτό σαν ντόμινο μεταδίδεται σχεδόν σε όλη την Ιφίλιο. Απλά άλλες χώρες θα το νιώσουν πιο δυνατά, άλλες χώρες λιγότερο ισχυρά. Αυτό βέβαια ισχύει και για τα θετικά.
0: Βέβαια,
1: αυτή,
0: ναι,
1: τη στιγμή όμως ζούμε σε μια αρνητική σχετικά κατάσταση, και αυτό θα επηρεάζει και θα συνεχίσει να επηρεάζει, όσο υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα, όλες τις χώρες του κόσμου, όλες τις οικονομίες και βέβαια δυστυχώς όλα τα νοικοκυριά.
0: Τώρα να πάω και ένα χωράφι παρακάτω, αναφορικά με το γνωστικό σας αντικείμενο, κύριε καθηγητά, και θα ρωτούσα έτσι αφελέστατα, να το πω πολύ απλά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, εντάξει, δεν περιμένουμε να σώσει τον πλανήτη η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τους Ευρωπαίους πώς μπορεί να τους προστατεύσει όλο αυτό το περιβάλλον, πώς το φαντάζεστε εσείς? Γιατί έχετε και την ασφάλεια τρόπο να το βλέπετε πιο ψύχρεμα όλο αυτό.
1: Δεν βλέπω κάποιο τρόπο. Προστασία πώς μπορούμε να ερμηνεύσουμε.
0: Γιατί όταν θα περιμένουμε έναν ενεργειακό χειμώνα βαρύ, όταν αυτό που είπατε για τα επιτόκια σε ποιες οικονομίες τώρα, καταλαβαίνουμε όλοι τι πολύ καλά τι σημαίνει, και τον ντόμινο που περιγράψατε λίγο νωρίτερα. Εδώ τώρα η Κομισιόν, για παράδειγμα, θα μπορέσει, ας πούμε, να ανάψει το πράσινο φως σε κάποιες χώρες που ζητούν, να το πω έτσι, πιο χαλαρό όλο αυτό που αφορά τον κοινοτικό προϋπολογισμό και τον εθνικό τους προϋπολογισμό, έστω για κάποιο διάστημα.
1: Εκτιμώ και ελπίζω ότι θα το κάνει. Έχουμε μια πολύ σημαντική συνάντηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο την Παρασκευή, αν θυμάμαι καλά,
0: ναι.
1: όπου συναντώνται όλοι οι αρχηγοί των κρατών, θα είναι και ο δικός μας ο Πρωθυπουργός, και ελπίζουμε ότι εκεί θα δοθεί κάποια ευελιξία, θα πάρθει η απόφαση να δοθεί ευελιξία στις κυβερνήσεις της Ευρώπης να πάρουν κάποια μέτρα για να μπορέσουν να απαλύνουν λιγάκι, γιατί για να εξαλείψουν τις αρνητικές επιπτώσεις είναι αδύνατο. Καμία χώρα στον κόσμο δεν μπορεί να το κάνει αυτό.
0: Ναι.
1: Το μόνο που μπορούν να κάνουν οι κυβερνήσεις γενικά και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να απαλύνουν αυτό τον πόνο. Εμείς οι καταναλωτές θα το αισθανθούμε αυτό, και όσο χειροτερεύουν τα πράγματα θα το αισθανόμαστε όλο και περισσότερο.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει τρόπος, δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα από τις κυβερνήσεις όλου του κόσμου να μπορέσουν να καλύψουν, ας πω, όλη την αύξηση στο κόστος της ενέργειας, στο κόστος της βενζίνης, μπορούν να βοηθήσουν λιγάκι, αλλά τώρα το λιγάκι είναι σχετικό,
0: ναι.
1: μπορούν να βοηθήσουν, βγάζω το λιγάκι, το πόσο μπορούν να βοηθήσουν εξαρτάται και από την οικονομική κατάσταση της κάθε χώρας.
0: Ναι.
1: Αυτό το περίφημο δημοσιονομικό περιθώριο που υπάρχει, ο δημοσιονομικός χώρος που υπάρχει σε κάθε κυβέρνηση.
0: Και επειδή
1: οι κυβερνήσεις που έχουν πρόβλημα μεγάλο με ελλείμματα στους προϋπολογισμούς τους, όπως η Γαλλία και η Γερμανία, εκεί τα πράγματα είναι πιο δύσκολα.
0: Ναι. Και κάτι τελευταίο, κύριε καθηγητά, πριν σας αποδεσμεύσουμε. Επειδή όλο αυτό που λέμε είναι και διεθνής επιχειρηματική δραστηριότητα, έτσι, και ξέρουμε πολύ καλά και το εμπορικό ισοζύγιο που έχει η χώρα μας, εισαγωγές, εξαγωγές, να το κάνω να ζούμε έτσι πολύ απλό και λιανό, τι σημαίνει αυτό για τη δική μας, για τις δικές μας εξαγωγές και τις εισαγωγές αντίστοιχα, που κάποια στιγμή φτάνουν και στο δικό σας σπίτι, και στο δικό σας ψυγείο και στο δικό σας περιγύρω.
1: Επειδή είμαι και πάνω από 20 χρόνια, σχεδόν 25 χρόνια, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Εξαγωγέων,
0: ναι.
1: παλιά λεγόταν Βορείου Ελλάδος.
0: Τώρα είναι σχέδος ΒΕ. Έτσι.
1: Τώρα είναι απλώς Σύνδεσμος Εξαγωγέων.
0: Έτσι.
1: Το ΣΕΒΕ παραμένει ως λογοτυπό.
0: Τιμητικός τίτλος.
1: Ναι. Σύνδεσμος Εξαγωγέων Ελλάδος.
0: Γι' αυτό το ρωτάω.
1: Το λέμε. Τυχαίνει να γνωρίζω ότι οι εξαγωγές πάνε πάρα πολύ καλά. Μάλιστα στα τελευταία στοιχεία του επταμήνου το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε σε σχέση με την ίδια περίοδο, με την ίδια περίοδο πέρυσι, την περσινή περίοδο. Οι εξαγωγές αυξάνονται, ακόμη και αν αφαιρέσουμε τα πετρελαιοειδή, όπου η αξία τους
0: είναι πολύ μεγάλη
1: λόγω τιμών,
0: ναι, ναι.
1: λόγω της ανόδου των τιμών,
0: ναι.
1: από το ότι ανέβηκε και ο όγκος. Αλλά βέβαια είναι πολύ πιο μεγάλη η αύξηση της αξίας των εξαγωγών πετρελαιοειδών λόγω και της αύξησης της τιμής.
0: Ναι.
1: Αν βγάλουμε τα πετρελαιοειδή, η αξία των ελληνικών εξαγωγών έχει αυξηθεί.
0: Στην αντίστοιχη,
1: γύρω στο 4%.
0: Στο αντίστοιχο στις εισαγωγές που αυτό μας αφορά, και να το πω
1: όλους μας. Οι εισαγωγές αυξήθηκαν λιγότερο και σαν ποσοστό και σαν απόλυτο νούμερο, σαν ευρώ. Οπότε η διαφορά τους έχει μειωθεί σε σύγκριση με πέρυσι. Αυτό είναι το εμπορικό έλλειμμα.
0: Μάλιστα.
1: Έχει μικρύνει το εμπορικό έλλειμμα.
0: Ψαλίδα που λέμε.
1: Από την άλλη
0: έτσι.
1: Πλευρά, ακριβώς, έχει αυξηθεί το πλεόνασμα που έχουμε στις υπηρεσίες λόγω του τουρισμού αλλά και της ναυτιλίας, η οποία ναυτιλία τα έσοδά της πάλι λόγω αύξησης τιμών έχει, τα έσοδά τους έχουν αυξηθεί, και έτσι το πλεόνασμα στις υπηρεσίες, όπως λέμε, στο ισοζύγιο
0: ναι,
1: υπηρεσιών,
0: ναι.
1: έχει καλύψει ακόμα μεγαλύτερο μέρος από το εμπορικό έλλειμμα, που είναι το έλλειμμα στο ισοζύγιο προϊόντων. Επομένως η κατάσταση εκεί έχει βελτιωθεί για την Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Για την οικονομία
0: της Ελλάδας. Είδατε, κύριε καθηγητά, τα παντρέψαμε όλα έτσι, να μαζίσουν. Έτσι, τον ντόμινο αυτό που είπαμε σε όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, όλα σχετίζονται και έχουν και τα συμπλήν, αλλά στο τέλος της ημέρας το πλήν είναι τρομακτικό για την ενέργεια και, και όλες τις δραστηριότητες. Έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή σας μέρα. Yeah. Γεια σας.
2: Να κρατήσω ψηλά το κεφάλι. Μου λες να γελάσω
0: Φαντάζομαι συμφωνείτε πως αυτά που τέθηκαν στη συζήτησή μας ήταν εξαιρετικά χρήσιμα για να δούμε και όλο το κάδρο και μετά να κάνουμε zoom και στο δικό μας το κάδρο. Όσα συζητήσαμε με τον ομότιμο καθηγητή πλέον Διεθνών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και πρώην Πρίτανη, τον Ιωάννη του Χατζηδημητρίου. Τα συμπεράσματα δικά σας. Να κάνω τι θέλεις να κάνω. Πιστεύω... Τώρα το με κοιτάει ο Τέλης ο Αναστασιάδης, λέει τι θέλεις να κάνω. Εγώ τι να κάνω. Αυτός θέλει να κάνει break. Θα τα πούμε σε λίγο, μην φύγετε.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Όλα θέατρο.
2: Αντών Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Όλος ο κόσμος είναι κήπος μας. Σκηνοθεσία Αθανασία Καραγιανοπούλου. Πρωταγωνιστούν Αντίνος Αλμπάνης, Γιολάντα Μπαλαούρα, Βασίλης Εφταξόπουλος και ένας θίασος σπουδαίων ηθοποιών.
1: Από τις 16 Οκτωβρίου στο Βασιλικό Θέατρο για δεύτερη χρονιά. Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
6: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
5: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
7: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
8: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: και σου ζητώ συγγνώμη. Τώρα δεν είμαστε παιδιά, να έχουμε φως μες στην καρδιά, να μας σκεπάζει.
1: Τώρα δεν είμαστε παιδιά, αλλά δεν έχουμε και χρόνο και πάμε γρήγορα, γρήγορα. Ήδη ξαναβάλαμε το Blender στην πρίζα του FM 100. Είστε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ξαναβάλαμε το Blender και θα είμαστε μέχρι τη μία μαζί σας. Ο Τέλης Αναστασιάδης ρυθμίζει τον ήχο, ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης είναι στο μικρόφωνο. Και γρήγορα, γρήγορα να πω μια καλησπέρα. Τον ευχαριστώ πολύ που για άλλη μια φορά είναι κοντά μας. Είναι ο πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, ο Γιώργος Ασμάτολου. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα από το Blender.
2: Καλησπέρα κύριε Θεοδωρακίδη και στους ακροατές μας.
1: Κύριε Πρόεδρε, χθες που σας τηλεφώνησα, ακόμα δεν είχε γίνει η ενεργειακή συμφωνία. Τις επόμενες ώρες αλλάξαν και άλλα πράγματα, να το πω έτσι, μεταξύ Μόσχας και Κιόβου, που σημαίνει να μην χτυπάνε τις ενεργειακές εγκαταστάσεις, τις υποδομές, όλα αυτά, που επηρεάζουν φαντάζομαι όλα αυτά. Είχαμε νωρίτερα αυτά τα εκατομμύρια τόνους που θα πέσουν στην αμερικανική αγορά με το δίζελ. Και θα σας το πω έτσι πολύ απλά: σήμερα είναι Δευτέρα, πάμε μέχρι την Τετάρτη, ήγηγε που λέμε η ώρα, να δούμε πόσο θα κλειδώσει το πετρέλαιο θέρμανσης. Ποια είναι η εκτίμησή σας? Και επίσης να επικαλεστώ την εμπειρία σας, αλλά νομίζω ότι εδώ τώρα η εμπειρία σας με όλα αυτά που συμβαίνουν, μάλλον πρώτη φορά τα βλέπουμε, έτσι δεν είναι?
2: Σωστά το λέτε. Πρώτη φορά τα βλέπουμε όλες αυτές τις καταστάσεις και πρώτη φορά βλέπουμε να μην ταιριάζει η εξέλιξη του αργού πετρελαίου με τις τιμές των δηλισμένων προϊόντων, τόσο της βενζίνης όσο και του πετρελαίου. Και όχι μόνο να μην ταιριάζει η αύξηση ή η μείωση να μην μεταφέρεται στα δηλισμένα προϊόντα, αλλά και αυτά καθεαυτά τα δηλισμένα προϊόντα, δηλαδή βενζίνη και το πετρέλαιο, να μην έχουν μεταξύ τους την ίδια πορεία, δηλαδή αύξηση ή μείωση. Βλέπουμε να αυξάνεται η βενζίνη, να μειώνεται το πετρέλαιο ή και αντίθετα, που σημαίνει ότι αυτά τα έχουμε δει πράγματι για πρώτη φορά στη ζωή μας, τουλάχιστον όσα χρόνια.
1: Δεκαετίες τον υπηρετείτε το χώρο.
2: Ναι, έτσι ακριβώς.
1: Γιατί συμβαίνει όλο αυτό το παράδοξο, να το πω έτσι?
2: Διότι είναι θέμα πολέμου, διότι είναι άλλα τα κόστη των δηλισμένων προϊόντων, είναι άλλο το κόστος του αργού πετρελαίου. Μπορεί να βγαίνει μια τιμή σε δολάρια στο αργό, στο βαρέλι, αλλά το λίτρο στο δηλισμένο προϊόν είναι κάτι διαφορετικό. Μέχρι να γίνει. Μέχρι να έρθει στη διήλυση του αργού πετρέλαιο έχει πολύ μεγάλες επιβαρύνσεις, είτε τα κόστη στις θαλάσσιες μεταφορές,
1: ναι,
2: είτε άλλα επιπρόσθετα τα ασφάλιστρα κινδύνου και ό,τι αυτό.
1: Πολύ σημαντική όλη αυτή η περιγραφή που κάνετε. Στο διατάφτα τώρα, πάμε την Τετάρτη.
2: Με τη συνέπεια του πολέμου. Και βέβαια, αν θα ξεκινούσε σήμερα το πετρέλαιο θέρμανση, θα σας έλεγα ότι για τα μεγάλα αστικά κέντρα και για τις μεγάλες ποσότητες θα ήταν 1,95 €. Χωρίς καμία ελάφρυση, γιατί το πετρέλαιο κίνησης έχει τις επιδοτήσεις, έχει 20 λεπτά.
1: Ναι.
2: Χωρίς λοιπόν αυτό το 20 λεπτό, αν ξεκινούσε σήμερα που δεν το έχει το πετρέλαιο θέρμανσης, γι' αυτό και περιμένουμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στις 14 του μηνός, τι θα δώσει για να δούμε τελικά πού θα κάτσει η πύλια.
1: Η οποία εκτίμησή σας, κύριε Πρόεδρε, πού προβλέπει, ας πούμε, πού σκέφτεσαι ότι μπορεί να το πει? Εγώ ακούω για 30 λεπτά, είναι κοντά σε αυτό που σκέφτεστε κι εσείς?
2: Για 30 λεπτά στο λίτρο έχει ακουστεί, έχει ακουστεί και για 50 λεπτά στο λίτρο. Αν λοιπόν θα είναι 50 λεπτά στο λίτρο, πιάνω το καλύτερο σενάριο αν θέλετε, θα φτάσει το πετρέλαιο θέρμανσης να είναι στο 1,45 €. Και αυτό το ξαναλέω και το διευκρινίζω. Στα μεγάλα αστικά κέντρα,
1: ναι, έχει σημασία αυτό που λέτε.
2: Αν πάμε στην περιφέρεια, αν πάμε στην νησιωτική Ελλάδα και αν πάμε και σε μικρότερες ποσότητες, διότι υπάρχει ένα ανελαστικό έξοδο στους πρατηρούχους που κάνουν τη διανομή και στους εμπόρους του πετρελαίου θέρμανσης που κάνουν τη διανομή. Το μεταφορικό κόστος είναι ανελαστικό, είναι το ίδιο, είτε 1 λίτρο πάρεις, είτε 1.000 λίτρα πάρεις.
1: Ναι. Κύριε Πρόεδρε, τώρα για να δώσουμε και τα στοιχεία όλης της εικόνας και να θυμίσουμε σε αυτούς που μας ακούν και είναι πολύ αυτή την ώρα. Πέρσι ξέρουμε ότι ξεκίνησε το πετρέλαιο θέρμανσης γύρω στο 1,10-1,15, έτσι δεν είναι? Και έκλεισε
2: 1 ευρώ και 10 λεπτά στα μεγάλα αστικά
1: κέντρα, αυτό που λέγατε. Τώρα, όταν έκλεισε όμως εκεί γύρω στον Απρίλιο, ήταν γύρω στο 1,70, γιατί είχε γίνει ο πόλεμος, είχαν
2: 1,75 και 1,80.
1: Ναι. Και τότε, αν θυμάμαι καλά, έχω να πάρω, ας πούμε, για παράδειγμα τη δική μας πολυκατοικία, δεν τόλμησε κανείς να ξανασυζητήσει να βάλουμε τότε πετρέλαιο. Οπότε οι δεξαμενές φαντάζομαι είναι άδειες τώρα αυτή τη στιγμή. Αλλά τότε είχαμε και την προοπτική του καλοκαιριού και λέγαμε τώρα ποιος θα βάλει. Τώρα είναι ανάποδα τα πράγματα όμως.
2: Σωστά το λέτε. Κανείς δεν έβαλε πετρέλαιο, όλες οι δεξαμενές είναι άδειες και κανείς και δεν ενδιαφέρεται και να δώσει παραγγελίες, γιατί είναι με κομμένη την ανάσα για να δει πόσο θα ξεκινήσει. Να δει λοιπόν τι έχει στην τσέπη του μέσα για να μπορέσει να παραγγείλει πετρέλαιο για να μπορέσει να κάνει τη δουλειά του.
1: Επίσης, κάτι άλλο που βλέπω εγώ και φαντάζομαι εσείς θα το βλέπετε και στη δουλειά σας. Εγώ, για παράδειγμα, έχω ένα αυτοκίνητο με απλή αμόλυβδη. Η επιδότηση δεν φτάνει μέχρι εκεί που πρέπει να το φουλάρω, να το πω έτσι πολύ απλά.
2: Μα η επιδότηση της αμόλυβδης είναι 10 λεπτά από το δηληστήριο, το οποίο έχει καλυφθεί για τέταρτη φορά, ναι, από τις αυτές. Δόθηκε τον καιρό που ήταν η αμόλυβδη βενζίνη στο 1,90 λεπτά. Από τότε μέχρι σήμερα έχει πάρει και έχει ξαναπάρει και έχει ξαναπάρει και έχει υπερβεί και έχει φτάσει στα 2,20 λεπτά η βενζίνη.
1: Ναι. Αυτό που λέγατε και την προηγούμενη συνομιλία μας, κύριε Πρόεδρε, είναι το εξής, ότι είναι μια δυναμική διαδικασία, να το πω έτσι πολύ κομψά, γιατί είναι κάτι περισσότερο από όλο αυτό. Σήμερα που μιλάμε Δευτέρα, τι τιμές έχουν τα καύσιμα στην αγορά? Αναφέρομαι σε αυτά στην αμόλυβδη και στον ντίζελ, που αυτή τη στιγμή μας ακούν πάρα πολύ και στο αυτοκίνητό τους, έτσι.
2: Είναι στο 2,20 λεπτά η μέση πανελλαδική τιμή, στο 2,15 λεπτά η μέση πανελλαδική στο πετρέλαιο κίνησης, 2,20 είναι στην αμόλυβδη βενζίνη, 2,15 στο πετρέλαιο κίνησης. Σας λέω τη μέση πανελλαδική τιμή. Τώρα, το τι θα δούμε αύριο δεν το ξέρω, ναι, αλλά να σας πω κάτι. Δεν λέει κάτι ούτε η συμφωνία του κυρίου Τραμπ με τον κύριο Πούτιν για την απελευθέρωση όλων αυτών των εκατομμυρίων βαρελιών και τα λοιπά και τα λοιπά. Γιατί δεν ξέρουμε πρώτα απ' όλα εάν η Ευρώπη θα μπορέσει να πάρει από αυτό το πετρέλαιο. Δεν ξέρουμε, ναι, ποιος θα το εμπορευτεί αυτό το πετρέλαιο. Δηλαδή αυτός που θα το αγοράσει το ρωσικό αργό, πόσο θα το πουλήσει μετέπειτα στο ρωσικό αργό. Γιατί πολλοί ρωτάνε και από δημοσιογραφικούς κύκλους πόσο θα δούμε αύριο τη βενζίνη.
1: Ναι, δεν πάει έτσι. Λοιπόν, έτσι. Κύριε Πρόεδρε, κάτι τελευταίο ήθελα να σας ρωτήσω, έτσι από την εμπειρία σας. Εγώ το λέω ότι προσπαθώ να αποφεύγω τα βενζινάδικα, να το πω έτσι. Τα πρατήρια, φαντάζομαι και οι υπόλοιποι. Τι βλέπετε εσείς με την κίνηση στα πρατήρια?
2: Μειωμένη.
1: Μπορείτε να μου δώσετε και τάξη μεγέθους?
2: Τουλάχιστον 20% σε σχέση με την περσινή χρονιά, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο μήνα.
1: Αλλά ένα στους πέντε τράβηξε χειρόφρονο, αυτό μου λέτε.
2: Έχουν μαζευτεί ο κόσμος. Έχει μαζευτεί ο κόσμος.
1: Μάλιστα.
2: Έχει μαζευτεί πάρα πολύ.
1: Άρα θα τα πούμε την Τετάρτη να δούμε τι θα ανακοινωθεί και στο μεταξύ του 48ωρου που μεσολαβεί δεν ξέρω τι άλλο θα δούμε. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Ναι, παρακαλώ.
2: Μπορούμε να το δούμε, κύριε Θεοδωρακίδη, και αύριο με τις τιμές οι οποίες θα βγουν οι δηληστηριακές και οι προβλέψεις τις οποίες θα έχουμε.
1: Ωραία. Θα σας καλέσουμε. Εμείς θα σας καλέσουμε τηλεγραφικά να τα πούμε και αύριο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
2: Ευχαριστώ
1: πολύ.
2: Εγώ.
1: Γεια σας. Ακούσατε τον Γιώργο Ασμάτογλου, τον πρώην πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων. Κάναμε ένα, να το πω έτσι, briefing, όπως λέμε πολύ απλά, μια περίληψη όσων συμβαίνουν, αφορούν την Αντλία, τα σπίτια, τα καύσιμα, τις εκτιμήσεις και την περιγραφή όλου αυτού του ζωφερού, το οποίο που δεν ξέρουμε πού ακριβώς θα κινηθεί το επόμενο διάστημα. Κοντά στους Ψαλμούς Αλληλούια για την Τετάρτη, η πετρελοθέρμανση, και βλέπουμε τι γίνεται.

Για να σας κάνω και κοινωνούς το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο στούντιο του FM100, έδειξα ένα alert που μου ήρθε στον Τέλη τον Αναστασιάδη και μου είπε, μας έκανε στην καρδιά περιβόλη. Θα το μοιραστώ και μαζί σας όμως, γιατί ενδιαφέρει, μας ενδιαφέρει όλους, γιατί ο καιρός μας ενδιαφέρει όλους. Μου ήρθε ένα έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία που ουσιαστικά λέει για αύριο, να σας το πω γοντολογής, βροχές, ισχυρές βροχές και καταιγίδες από αύριο στα νησιά του Ιωνίου, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησο από τις πρώτες πρωινές ώρες σε αργά το απόγευμα. Κοντά μας όμως, στη Χαλκιδική από το μεσημέρι ως αργά τη νύχτα, στις Ποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία, Μαγνησίες και την Εύβοια απογευματινές ώρες. Και πρόσκαιρα στην Πελοπόννησο, Ανατολική Στερεά, Δωδεκάνησα, αργά τη νύχτα κτλ. Το zoom είναι στη Χαλκιδική, οπότε έχουμε λίγο περισσότερο το νου μας. Επίσης, κάποια βίντεο που είδα χθες από τη Σίβηρη, γιατί έβρεξε κάποια στιγμή και έντονα. Είπαμε, οι συνέπειες του καλοκαιριού και των πυρκαγιών οδηγούν εκεί που οδηγούν, που είδα κάποιες εικόνες με χυμάρους να τρέχουν στη Σίβηρη και να βγαίνουν προς τη θάλασσα.

Είδατε, πολιτικά δεν έπιασα τίποτα σήμερα. Δεν είχαμε καλεσμένους πολίτικους. Βέβαια, ο παρανομαστής όλα αυτά που συζητάμε είναι πολιτική. Μην ξεχνιόμαστε. Ούτε αναφέρθηκα σε αυτόν τον σκληρό πόλεμο. Εγώ έτσι τουλάχιστον το βλέπω μεταξύ Πασόκ και Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Μετά το κείμενο του συναδέλφου Καρτέρου για το Πασόκ. Σκληρές δηλώσεις. Φάνηκε εδώ να υπάρχει μια κορύφωση στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ειδικά την Κυριακή. Ούτε αναφέρθηκα στα ποσοστά που έβαλε ως πύχη ο Πρωθυπουργός, το 25%, και αν αυτό το μήνυμα είναι στους δελφούς του κόμματος.

0: Είπαμε, τις μουσικές λίστες τις φτιάχνουμε με μόνοι μας, είναι handmade, γι' αυτό και τα ανακατεύουμε όλα. Όπως ανακατεύουμε και τα θέματα, έτσι κάνουμε. Και γι' αυτό λέγεται Blender. Λοιπόν, πάμε τώρα να αλλάξουμε σελίδα, να πάμε σε ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο, τουλάχιστον έτσι εγώ το προσεγγίζω και θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις, γιατί σήμερα ουσιαστικά είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της αρθρίτιδας και ζήτησα και την ευχαριστώ πολύ που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας. Είναι η ειδική γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα Ελεάνα, η Νάντια Μάλιου. Κύριε Μάλια, καλά τα είπα?
1: Πολύ καλά τα είπατε. Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλησπέρα, καμία. Λέμε, το καθιερώσαμε μετά τις 12 να λέμε καλησπέρα. Λοιπόν.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, ζήτησα να μιλήσω μαζί σας, αλλά πρώτα να κάνω ένα σχόλιο. Όταν μπήκα στη σελίδα της ελληνικής εταιρείας Ελεάνα, του συλλόγου σας, είδα ότι στη διοίκηση είστε όλο γυναίκες και στην επιστημονική επιτροπή όλο άντρες. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση και ήθελα να το σχολιάσω στον αέρα, έτσι. Αν είναι το πλέον επικαιροποιημένο.
1: Έχετε δίκιο. Πρέπει να βάλουμε και περισσότερες γυναίκες, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν και πάρα πολλές γυναίκες που μας βοηθούν στα επιστημονικά.
0: Ωραία.
1: Δεν τις έχουμε ενσωματώσει.
0: Κρατήστε μια επισήμανση.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επισήμανση. Και η αλήθεια είναι ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι πολλές γυναίκες, γιατί δυστυχώς τα ρευματολογικά νοσήματα πλήττουν περισσότερο τις γυναίκες.
0: Τώρα μπήκατε στο θέμα. Μπήκα κατευθείαν.
1: Βούτηξα κατευθείαν στα βαθιά.
0: Για πείτε τώρα, τι σημαίνει αυτή η σημερινή ημέρα, ας πούμε, για παράδειγμα.
1: Η σημερινή ημέρα σημαίνει ότι είναι η ευκαιρία να μιλήσουμε λίγο περισσότερο για το ρευματολογικό νόσημα και είναι η ευκαιρία μας να, και σας ευχαριστούμε που μας τη δίνετε αυτή την ευκαιρία, να απευθυνθούμε λίγο στον κόσμο που πάσχει ή στον κόσμο που μπορεί να πάσχει και δεν το γνωρίζει. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι μπορεί να έχουμε και πολλούς ανθρώπους και σε νεότερες ηλικίες που μπορεί να πονούν σε αρθρώσεις στη μέση τους για περισσότερο από 3 μήνες και να μην έχουν επισκεφτεί καν ένα ρευματολόγο. Άρα είναι μια ημέρα που και κάνουμε γνωστό το νόσημα, αλλά και κάνουμε λίγο, σπρώχνουμε λίγο τους ανθρώπους που είναι σε πόνο, ναι, να επισκεφθούν ένα ρευματολόγο.
0: Κυρία Μάλιο, ξέρετε, κράτησα με φωσφοριζέ στη σημειώση μου το εξής, ότι γενικώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27, περίπου είναι πάνω από 110-120 εκατομμύρια τα άτομα τα οποία έχουν τέτοιες παθήσεις, να το πω έτσι, ρευματικές, μυοσκελετικές, όπως να το πω σωστότερα. Και αντίστοιχα στην Ελλάδα είναι ένας στους 4, ή κάνω λάθος?
1: Είναι ένας στους 4, τουλάχιστον αυτά είναι τα επιδημιολογικά δεδομένα. Ναι. Και ξανά λέω και θα επιμείνω και μέχρι τέλος θα με ακούσετε, θα βαρεθείτε να με ακούσετε.
0: Όχι, θα σας βγάλουμε. Ακούσουμε τραγούδι, δεν θα ακούμε αυτό.
1: Είναι ένας στους 4 διαγνωσμένους. Και φανταστείτε και πόσοι μπορεί να είναι χωρίς τη διάγνωση ακόμα. Αλλά παρά το γεγονός ότι είναι ένας στους 4 και είναι ένα νούμερο πολύ υψηλό, και φανταστείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι, όλοι μας, γιατί και εγώ είμαι άνθρωπος που ζω με ρευματολογικό νόσημα από τα 24 και τώρα είμαι 50.
0: Εύχομαι καλή δύναμη στη διαδρομή.
1: Ευχαριστώ. Ζούμε με χρόνιο πόνο. Ζούμε με κόπωση. Ζούμε με πολύ μεγάλη δυσκολία και με τις συνοσιρότητες του ρευματολογικού νοσήματος. Ναι. Αλλά η μέρα είναι αφιερωμένη και το μήνυμα της Γιουλάρ, που είναι η Ευρωπαϊκή Συμμαχία για το Ρευματολογικά και Μυοσκελετικά Νοσήματα, το μήνυμα φέτος είναι να πραγματοποιήσουμε τα όνειρά μας. Που το μήνυμα αυτό επιλέχθηκε επί τούτου, γιατί όλη η κοινότητα, παρά το γεγονός και τις δυσκολίες που έχουμε στη ζωή μας, θέλουμε και επιμένουμε να κυνηγάμε κατά πόδα στα όνειρά μας. Ναι. Άρα το μήνυμα είναι αισιόδοξο.
0: Χαίρομαι για το μήνυμα το αισιόδοξο, κυρία Μαλή. Ναι. Όμως εδώ, σε αυτό το σημείο να σας ρωτήσω όμως το εξής. Η πρόοδος, να το πω έτσι, της ιατρικής επιστήμης, της τεχνολογίας, όλα αυτά κάνουν πιο εύκολο το δρόμο προς την πραγματοποίηση των ονείρων σας, γενικότερα, όχι τον δικό σας μόνο φυσικά?
1: Για να πούμε την αλήθεια, ναι. Έχουμε πλέον στη διάθεσή μας, και εγώ μπορώ να το πω με βεβαιότητα γιατί είναι πολλά τα χρόνια που είμαι ασθενής, έχουμε πλέον στη διάθεσή μας μια πολύ μεγάλη και καλή γκάμα φαρμακευτικών συσκευασμάτων που μπορούν να μας δίνουν καλύτερη ποιότητα ζωής. Έχουμε τη δυνατότητα να καλύπτουμε τις ανάγκες των ασθενών όσον αφορά το φαρμακολογικό. Έχουμε βέβαια και τους ασθενείς που ζουν με επίμονο πόνο, οπότε εκεί θέλει λίγο περισσότερο ολιστική διαχείριση του νοσήματος. θέλει εκτός από τον ρευματολόγο και άλλες ειδικότητες μέσα, όπως τον ιατρό του πόνου, θέλει ορθοπαιδικό, μπορεί να θέλει και άλλες ειδικότητες, γιατί είναι συστημικά τα νοσήματα όταν είναι μιλάμε για τα αυτοάνοσα. Οπότε, ναι, έχουμε όμως βοήθεια, γιατί είπα ότι έχουμε μεγάλη γκάμα φαρμάκων. Ναι. Που αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο για μας.
0: Και κάτι τελευταίο, επειδή είμαι πολύ πρακτικός άνθρωπος, σε πολλές βαριές, να το πω έτσι, ασθένειες που προσπαθούμε να τις προλάβουμε, όπως τρέχει και το πρόγραμμα Προλαμβάνω, μια τέτοια ενότητα θα μπορούσε να δώσει μια καλύτερη διέξοδο για την αντιμετώπιση της αθλητρίας στη χώρα μας.
1: Το Προλαμβάνω είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό πρόγραμμα. Οι έλεγχοι που γίνονται μέσω του Προλαμβάνω είναι σημαντικότατοι, γιατί τα καρδιομεταβολικά νοσήματα είναι μία από τις σημαντικές και πολύ συχνές συνοσηρότητες, ειδικά στους ανθρώπους που είναι στο χρόνιο νόσημα, ναι, και περνούν τα χρόνια. Οπότε είναι υψηλότατη σύσταση και από τους ρευματολόγους. Για μας ο καλός έλεγχος της νόσου, παράλληλα και με την καλή συνεννόηση μεταξύ γιατρού και ασθενούς, είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα για να επιτύχουμε ύφεση και να είμαστε και να ζούμε καλύτερα. Οπότε το Προλαμβάνω είναι σημαντικό και οι δικοί μας ασθενείς πρέπει να το κάνουν σε όλη του την γκάμα. Καλός έλεγχος, όλους τους ελέγχους του Προλαμβάνω, τα εμβόλια τους κάθε χρόνο, όλα αυτά πρέπει να γίνονται γιατί μας βοηθούν να ζούμε καλύτερα γενικότερα.
0: Άρα και πάμε στον δρόμο προς την πραγματοποίηση των ονείρων. Από καρδιά σας εύχομαι τα καλύτερα. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη.
0: Να είστε γερή, κυρία Μάνη. Ευχαριστώ.
1: Γεια.
0: Ακούσατε την Άνδια Μάλιου, την ειδική γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρρευματικού Αγώνα του ΕΛΕΑΝ, όπως λέμε, γιατί σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα για την αρθρίτιδα. Και νομίζω έστω στα λίγα λεπτά προσεγγίσαμε ένα θέμα που ταλαιπωρεί πολύ κόσμο, πολλοί νοσούν από αυτόν και δίνουν τον αγώνα τους καθημερινά.

Όταν κάνεις βουτιά στις μουσικές συλλογές, δύσκολο να διαλέξεις έτσι κάποιο κομμάτι, κάποιο τραγούδι, κάποιο ορχιστρικό από το Μίμη Πλάσα. Εμείς σημαδέψαμε αυτό το βάλος, το απίστευτο, αυτή τη βόλτα των ερωτευμένων, αν τη λέω σωστά. Και είπαμε με αυτό να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή για να θυμηθούμε πως ο Μίμης Πλάσας, αυτός ο αξέχαστος συνθέτης, γεννήθηκε τέτοια μέρα το 1924. Αυτό το μουσικό θέμα το ξέρετε φυσικά, έτσι δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Ο Τέλης Αναστασιάδης ρύθμισε τον ήχο μέχρι τώρα και τα πήγε μια χαρά. Του είχα βάλει και μια σιδερένια μπάλα να τον κρατήσω εδώ στο στούντιο και του εύχομαι καλή συνέχεια όμως. Μη μου αγχώνεστε, αύριο σε 23 ώρες δηλαδή θα είμαστε πάλι μαζί, ότι θα ξαναβάλουμε το Blender στην πρίζα του FM 100 του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Μέχρι τώρα στα μικρόφωνα ήταν ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης και σας εύχεται καλησπέρα, να είστε γεροί, καλή εβδομάδα, να έχετε καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε ισχυρίθετα από την 1η Ιανουαρίου του 2027, οι απαγορεύσεις πρόσβαση στα social media για τους ανήλικους κάτω των 15 με το σχετικό νομοσχέδιο να ψηφίζεται στις 22 Οκτωβρίου. Όπως ανακοίνωσε ο Άκης Κέρτσος, η Ελλάδα, υποϋπουργός Επικρατείας, είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που αποκτά τέτοια ρύθμιση. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου. Μια μέρα πριν την Τετάρτη, θα ανακοινωθεί το ύψος της επιδότησης στην Αγγλία αλλά και το ποσοστό της αύξησης του επίδομα θέρμανσης που έχει προαγγείλει ο Πρωθυπουργός, με στόχο να περιοριστεί η επιβάρυνση των νοικοκυριών εν ώψη του χειμώνα. Παράλληλα, η Ελλάδα θα διεκδικήσει στη Σύνοδο Κορυφής της 5ης μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για παρεμβάσεις στο ενεργειακό μέσω της αξιοποίησης της ρήτρας διαφυγής. Νεκροψία, νεκροτομίστη. Ο ρόλο τη 20χρονη που κατέληξε μετά από χρήση MDMA σε rave party στην περιοχή του αεροδρομίου θα διενεργηθεί εντός της ημέρας, ενώ συνεχίζονται διερεύνες για τον εντοπισμό του προσώπου που φέρεται να προμήθευσε τις ναρκωτικές ουσίες στην κοπέλα και το φίλο της. Πίνικη δίωξη, επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή και οδήγηση από την επίρρεια μέθης ασκήθηκε σε βάρος του 45χρονου οδηγού, που έπεσε με το γιο ταχύτητα πάνω σε θαμώνες σε ουζερή του Ευόσμου, τραυματίζοντας 3 άτομα. Ο κατηγορούμενος κρατείται και οδηγείται αύριο στο αυτόφορο μονομελές της Θεσσαλονίκης. Πάγωμα των τελών κοινόχρηστων χωρών για το 2027 εισηγεί τη διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης, όπως αναμένεται να ισχύει και για τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Το θέμα θα τεθεί στη σημερινή 22η τακτική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, που θα διεξαχθεί διαζώσεις στις 4 και θα μεταδοθεί απευθείας από την TV100. Αλλαγή κίνηκου του καιρού προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, που εξέδωσε πριν από λίγο ένα έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού, προειδοποιώντας για βροχές, καταιγίδες, αξιοσημείωτη πτώση της θερμοκρασίας αλλά και θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο αύριο και μεθαύριο. Στη Θεσσαλονίκη ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 23 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Το διήμερο ωστόσο Τρίτη και Τετάρτη θα κάνει βουτιά, με τη μέγιστη θερμοκρασία να διαμορφώνεται στους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Για άλλη μια φορά, μεταξύ των περιοχών που αναμένεται να πληγούν ιδιαιτέρως από το νέο κύμα κακοκαιρίας, η Χαλκιδική και οι Σποράδες. Στη Γαλλία, δύο εκπαιδευτικοί τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε σχολείο στην Ομπάν κοντά στη Μασσαλία. Συνελήφθη ένας 14χρονος ως ύποπτος για τους πυροβολισμούς. Στο σημείο μεταβαίνουν οι Υπουργοί Παιδείας και Εσωτερικών της χώρας. Ήταν οι ειδήσεις στη μία από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Σε λίγο κοντά στο Πόλης Μαυρόπουλος ξεκινάει η εκπομπή Μεσημέρι στην Πόλη με τον Πόλη.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Η Γοργόνα The Musical από την παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης. Ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Το μαγικό ταξίδι ξεκινά από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Θέατρο Μετροπόλιταν. Εισιτήρια στο more.com.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
7: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
8: Τικ τακ, τικ τακ.
9: Μεσημέρι στην πόλη.
8: Λα, λα, λα.
9: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
8: Λα, λα.
9: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
8: Πο, πο, πο.
9: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
8: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
9: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.

0: Πολύ καλό σας μεσημέρι. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλώς ήρθατε εσείς που έχετε έρθει τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα. Μεσημέρι στην πόλη. Ο Πόλης Μαυρόπουλος εδώ στο μικρόφωνο του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης FM 100. Μαζί μου ο Γιώργος Μάγκος.
1: Καλησπέρα σα, καλημέρα σε όλους.
0: Ματιαγμένος, είσαι ματιαγμένος.
1: Μάλλον γι' αυτό, μάλλον γι' αυτό.
0: Είναι ματιαγμένο το αγόρι μας εδώ. Το φτιάξανε. Εσύ το ξέρεις ότι είσαι ματιαγμένος ή...
1: Αυτό θα μου το πει η γιαγιά μου, να ξέρεις.
0: Βάλ' τη γιαγιά σου να σε ξεματιάξει, Γιωργάκη. Από πού να πρώτο ξεκινήσουμε... Ας ξεκινήσουμε από αυτή την είδηση που είναι βαριά, αλλά πραγματικά στεναχωρέθηκα. Γιατί ο πατέρας του 20χρονου κοριτσιού αυτού που έχασε τη μάχη με τη ζωή εκεί. Εν τω μεταξύ, Γιώργο,
1: ναι.
0: Το Σάββατο το βράδυ έβλεπα Voice. Ήμουν σπίτι και έβλεπα, ναι, Voice. Μετά πιο αργά, τέλος πάντων, κάποια στιγμή που πήγα στο δωμάτιο να πέσω να ξαπλώσω, να δω τηλεόραση, να κοιμηθώ αργά, είχε τέτοια ένταση, ξέρεις, στα χαμηλά του Ρησίου,
1: ναι, ναι,
0: είναι εκεί κοντά αυτός
1: ο χώρος,
0: ο πολυχώρος, ας πούμε, που πολυχώρος. Κάνουν αυτά τα πάρτι, κάνουν φοβερά πάρτι εκεί. Έρχονται όλοι οι πιτσιρικάδες και βαράνε κάτι μπει τώρα. Φαντάσου, κλειστός χώρος, εμείς όλα κλειστά και να ακούγεται τόσο πολύ, να ακούγονται τόσο πολύ τα beat.
1: Τέκνο, τέκνο.
0: Και λέω τι κάνουν, ρε παιδί. Ήταν σε αυτόν τον χώρο και ήταν εκείνο το βράδυ που δώσαν ναρκωτικά στο κορίτσι και έβγαινε από τη ζωή. Και ο πατέρας του, τον ξέρω, πριν πολλά χρόνια έρχονταν εκεί στο σπίτι μας, γιατί ασχολείται με τα γκαζόν, έχει κάνει όλα τα γήπεδα σχεδόν με γκαζόν και το είδα και πραγματικά φαρμακώθηκα και παιδεύτηκε τόσο πολύ από τότε, από πάρα πολλά χρόνια που παιδεύτηκε τόσο πολύ για να μπορέσουν με την γυναίκα του να κάνουν ένα παιδί και που φτάσαμε 20 χρονών να το χάσει έτσι όπως το χάσει. Είναι συγκλονιστικό. Καλησπέρα μου και στο Δημήτρη Βουτυράκη. Καλησπέρα σε όλους. Μηνύματα στέλνετε στο Πόλης Μαυρόπουλος στα λατινικά, στο Messenger και στο Instagram.

Μιλώντας έτσι από το ξεκίνημα για το Voice, μιας και το ανέφερα, το περιμέναμε πώς και πώς, το περίμενε όλος ο κόσμος πώς και πώς. Περίμενε να δει και τις πρώτες εκπομπές με την Πάολα στη θέση του Γιώργου Μαζονάκη, για τον οποίο είχε μιλήσει και ο Γιώργος Λιανός και μίλησε για το χαρακτήρα της και είπε ότι κατά κάποιο τρόπο τη θεωρώ σαν το θηλυκό Μαζονάκη, γιατί έχει, λέει, αυτή τη λαϊκότητα, αυτή την αυθεντικότητα. Είναι μια γυναίκα που δεν την έχει γνωρίσει ο κόσμος και θεωρώ ότι πρέπει να τη γνωρίσει, γιατί είναι πολύ σωστή, είναι πανέξυπνη και δεν έχει δείξει όλο αυτό το εύρος στη βεντάλια της προσωπικότητάς της. Γιώργο μου, για εμάς λόγους που την ξέρουμε καλά, ξέραμε τι πρόκειται να συμβεί και πραγματικά έχει πάρει απίστευτα καλές κριτικές στο Voice η Πάολα. Και το Voice, το οποίο δικαιώθηκε και στα νούμερα, μου έστειλε ο Βουτυράκης και της Κυριακής. Του Σαββάτου τα είχα δει, ήρθαν και της Κυριακής από Βουτυράκη και είναι πάρα πολύ ψηλά τα νούμερα και στο δυναμικό κοινό και στο γενικό σύνολο.

0: Γεια σου Δημήτρη μου, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Καλησπέρα εκεί στην Αχαΐα, στην Πάτρα. Έχει...
1: Τι καιρό κάνει και τώρα.
0: Ας τον καιρό, το κέρδισε χθες ο Ολυμπιακός. Έφτασε στον 9 βαθμό εκεί, μία ανάσα από τον Παναθηναϊκό. Ούτε με 10 λέει μπορούν όντως. Με 10 παίκτες και δεν βλεπόταν ο Παναθηναϊκός. Με 10 παίκτες έπαιζε ο Ολυμπιακός και δεν βλεπόταν. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να θυσιάσει ούτε στην περιοχή. Έτσι είναι, έχει τα δίκια του. Έχει τα δίκια του ο Δημήτρης.
1: Πάντως για το χθεσινό το μάτς έχει γίνει και ένας άλλος στο διαδίκτυο, έτσι το λέω τώρα σαν πληροφορία, για ένα πανό που είχε ανέβει.
0: Ναι, το βλέπα και εγώ φάτσα κάρτα. Για ρε Δημήτρη, εξήγησέ μας αυτό το πανό που βλέπαμε φάτσα κάρτα. Τι,
1: τι
0: εννοούσαν οι ποιητές εκεί. Λοιπόν, πριν πάμε σε οτιδήποτε, θέλω πλήρη ησυχία Γιώργο, γιατί έρχεται μια τραγουδάρα, θα το ακούτε μόνον εδώ και είναι αυτό που σας προτείνουμε για αυτή την εβδομάδα. Είστε έτοιμοι? Γιώργο, δεν σε βλέπω έτοιμο. Πες είμαι έτοιμος.
1: Περιμένει, είπες να κάνω ησυχία.
0: Είσαι έτοιμος.
1: Πανέτοιμος.
0: Έτοιμος.

0: είναι και τόσο επίκαιρο με την κόντρα της απόλυτης με τον με τον Καρβέλα. Να πούμε πως έχει ανοίξει ο κουρασκός του Αιώλου τώρα με τα όσα έγιναν γνωστά τώρα με τα ποσά, με την ΑΔΕ που μπήκε, που έπρεπε να γίνουν όλα αυτά για να μπει η ΑΔΕ στο παιχνίδι αυτό όλο των εκατομμυρίων. Που έλεγε ο Γκάδωνη, τα εκατομμύρια πηγαίνουν, έρχονται.
1: Κάπου έβλεπα και όταν πήγαν στο σπίτι του Καρβέλο ότι κάτι έγινε. Κάπου το βλέπα αυτό.
0: Αυτός βέβαια
1: το χάσα τώρα.
0: Το έχει αρνηθεί, δεν ξέρουμε τι έγινε. Αυτοί μόνο ξέρουν. Ψάχνουν τώρα και τις άλλες συναυλίες που διοργανώθηκαν και το ενδεχόμενο φόρου διαφυγής. Από τιμολόγια που έχουν εκδοθεί από κυπριακές και αγγλικές εταιρείες και πάει λέγοντας. Να δούμε τι θα δούμε, τι έχουμε να δούμε ακόμη. Είναι τώρα και αυτά όλα το τι έγινε. Τώρα βγαίνουμε, προσπαθούμε από τη μοίρα ξύγκη να βγάλουμε.
1: Αυτό θα σου έλεγα. Παντού βύση Καρβέλας, παντού.
0: Παντού. Εν τω μεταξύ για την αλλαγή που έχει παρατηρήσει στη συμπεριφορά της απόλυτης, της Ανούλας μας, επισήμανε και ο φίλος μου από τα παλιά, ο Μίλτος Καρατζάς, με αφορμή τη διαμάχη τους, είπε ότι τους έχω φέρει μαζί, τους δύο λέει, το πρώτο τραγούδι που έκανε μεγάλη επιτυχία ήταν το 12, είναι τα γνωστά πράγματα αυτά. Και είναι γνωστό ότι ο Μίλτος Καρατζάς ήταν το καιρό εκείνο παντοδύναμος και είναι αυτός που έκανε παραγωγές σε πάρα πολλούς καλλιτέχνες, έκανε και σε αυτό. Και όπως δήλωσε, μπορεί ο Καρβέλας λέει να είναι αναπόλυτος, έτσι ήταν πάντα. Θεωρεί πως η Άννα Βύση όμως δεν είναι μια πια τόσο φιλική και ήρεμη όπως παλιά. Η Άννα λέει δεν ήταν αυτή που βλέπετε σήμερα. Και εδώ νομίζω, το έχουμε πει και εμείς εμέσως πλην σαφώς, έτσι, εδώ περικλείονται τα πάντα.

0: Μιλήσαμε στο ξεκίνημα, μια και έστειλε μήνυμα και ο Δημήτρης από την Πάτρα εκεί για τον Ολυμπιακό. Είχαμε όμως νίκη και του Άρη, αγχωτική έτσι όπως έγινε. Όλοι περιμέναμε ότι μετά το 2-0 εκεί θα είναι εύκολο το απόγευμα. Δεν ήταν έτσι και στο βράδυ και στο τέλος εκεί κλειστήκανε και μέσα στην περιοχή τους. Καρδιοχτυπήσανε. Οι Αργιανοί, ναι. Τώρα όμως είχαμε, τι είχαμε, μεγάλη
1: τον Ηρακλή.
0: Για τις,
1: Super League.
0: Για τον Ηρακλή, για τις...
1: Στο Καφτατζόγλιο.
0: Ναι.
1: Που πήρε νίκη στο Καφτατζόγλιο μετά από 3.458 ημέρες. Τώρα αυτό σε χρόνια, πώς
0: σε
1: είναι.
0: Χρόνια, κάνε να δεις. Κάνε στο κινητό σου εκεί διαιρέσει

0: πιάσει την πρώτη θέση στον Παναθηναϊκό. Και φωτιά, φωτιά και λαύρα το φετινό πρωτάθλημα.
1: Πάνω κάτω 10 χρονάκια. 9,47 χρόνια.

0: Γιώργο, το πρωί τι ώρα ήρθες? Είχε κρύο, ε?
1: Πολύ. Είχε.
0: Εκείνα τη στα χαμηλά του Ρησίου τι γινόταν?
1: Τι ώρα?
0: Σοφόκριο.
1: Σοφόκριο.
0: Έπεσε πολύ η θερμοκρασία.
1: Κάνει
0: πολύ βροχή. Σήμερα άνεμοι, από σήμερα άνεμοι προβλέπονται, σήμερα και αύριο. Πες μας, ρε μετεωρολόγος, τι μετεωρολόγος
1: τώρα εσύ? Θα σου πω, πες πώς θα σας συνδέσω. Είσαι προληπτικός? Ναι ή όχι?
0: Αν είμαι προληπτικός.
1: Ναι. Εντάξει. Μαύρο, ας πούμε, έχουμε Τρίτη και 13.
0: Ναι.
1: Και θα έχει και κακοκαιρία.
0: Και τι σημαίνει αυτό?
1: Τίποτα, αυτό. Να ρωτήσω.
0: Αύριο εντωμεταξύ τα έξυπνα κινητά μας δίνουν 100% βροχή.
1: Γι' αυτό σου λέω. Έκτακτο δελτίο έχουμε.
0: Έκτακτο.

0: αφήσουμε για λίγο όλα αυτά τα στραβά και ανάποδα που έχουν συμβεί στο μετρό τις τελευταίες μέρες, με όλες αυτές τις σκάλες, με τη βρωμιά που έλεγα, με χίλια δυο πράγματα, και να σταθούμε στον σταθμό Βενιζέλο εκεί. Πλέον όπως μίλησε η Λίνα, η Μενδώνη νομίζω το είπε, ότι είναι ο ωραιότερος σταθμός σε ευρωπαϊκό μετρό και έχει δημιουργήσει μια σχολή στην αρχαιολογία και στην αρχιτεκτονική. Με την αποκατάσταση του Αλκαζάρ, κάποιος που βγαίνει εκεί από το σταθμό της Βενιζέλου και κοιτάει προς τα πάνω, είναι όλες αυτές οι γενιές που θυμούνται. Έτσι και πλέον θα το θυμόμαστε όπως είναι τώρα και όχι όλο αυτό το μπάχαλο που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια με τις καλωσιές. Όχι, ο Δήμαρχος του ανέφερε, ο Στέλιος Αγγελούδης. Και για τη βοήθειά του στην αντιμετώπιση σειράς προβλημάτων που προέκυψαν κατά την αποκατάσταση του μνημείου. Και μίλησε και για τον Υφυπουργό Υποδομών, τον Νίκο Νταχιάο, καθώς οι μελέτες που εκπονήθηκαν χρηματοδοτήθηκαν από το μετρό. Είναι αυτή τη στιγμή ένα κόσμημα και για δύο εβδομάδες είναι δωρεάν. Μπορείτε να το επισκεφτείτε και αξίζει τον κόσμο, τον κόπο να το επισκεφτείτε. Αν δεν προλάβετε, μετά με εισιτήριο. Δεν είναι και τίποτα, έτσι δεν είναι, Γιώργο?
1: Έτσι.
0: Μάλλον.

0: Χθες εδώ στα δυτικά, στο Far West που λέω και εγώ, είχαμε στον Εύωσμο αυτό το συμβάν που είχαμε
1: με τον
0: με τον μεθυσμένο, ο οποίος πήρε εκεί.
1: Γελάμε τώρα.
0: Γελάμε. Είναι η κατάσταση πάρα πολύ σοβαρά. Πάρα πολύ σοβαρή. Πραγματικά είναι θαύμα που δεν θρυνήσαμε θύματα, γιατί είχε μπροστά τις ζαρτινιέρες, όπως βλέπαμε και τα ρεπορτάζ, και πραγματικά

0: Σοκαριστήκαμε όλοι. Το βίντεο είναι
1: όλοι
0: σοκαριστικό.
1: Σοκαριστήκαμε.
0: Είναι σοκαριστικό το βίντεο. Ο συγκεκριμένος, ο οποίος είχε βάλει και όπισθα σαν κύριος, πήγε να φύγει και τον κυνηγούσαν με τις καρέκλες εκεί. Έχει ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη και αμέλεια κατά συρροή και οδήγηση υπό την επίρρεια μέθυση. Ήταν τρεις φορές πάνω από το όριο. Τρεις φορές. Κανονικός εγκληματίας, έτσι.

Ο Βουτυράκης πάρα πολύ γρήγορος πάντα. Μου έστειλε τώρα, επειδή μιλήσαμε για τον καιρό, ισχυρές καταιγίδες, χαλάζει και θυελώδεις άνεμοι από αύριο. Στο επίκεντρο είναι η Χαλκιδική και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή

Στις πρώτες ειδήσεις παντού αναμφίβολα είναι ο κόφτης για τα παιδιά έως 15 ετών σε Facebook, Instagram και TikTok. Στην πρόσβαση δηλαδή στα social media, το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί 22 Οκτωβρίου και θα ισχύει από 1η Ιανουαρίου. Και αναφέρθηκε σχετικά και ο Άδωνος Γεωργιάδης, ο οποίος είπε ένας στους τέσσερις ξεκινάει τη χρήση των social media από 10 με 12 ετών. Αυτό πραγματικά είναι ό,τι πιο θλιβερό. Γιώργο, την περασμένη εβδομάδα είχα πάει, κάτσαμε σε μια καφετέρια, πιούμε έναν καφέ από τη Ματίνο πάνω και στο Ρετζίκι. Μου έκανε εντύπωση δίπλα μας, από πίσω μας δηλαδή, και γυρνούσα να κοιτούσα. Ήταν τρεις ηλικιωμένοι, είχαν και ένα παιδάκι το οποίο πρέπει να ήταν 8. 8! Εκεί, 7-8 χρονών ήταν. Και του έχουν δώσει ένα τηλέφωνο. Και όση ώρα καθίσαμε, ήταν εκεί με το τηλέφωνο και μου κάνει τρομερή. Του κοιτούσα, του ξανακοιτούσα. Δηλαδή, μου κάνει τρομερή εντύπωση πραγματικά. Δηλαδή, φτάσαμε σε εποχές όπου για να μην ασχολούμαστε με τα παιδιά μας, θέλουμε να πάμε να πούμε ένα καφέ, του δίνουμε, του πετάμε ένα κινητό εκεί και να βλέπουν και να κάνουν. Και μετά λέμε πώς εξοικειώνονται με τα κινητά τα παιδιά και πώς φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Όχι, λάθος, λάθος μεγάλο.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Δείπνο ηλιθίων. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που αγαπήθηκε και βραβεύθηκε με το πρώτο βραβείο κοινού στα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης συνεχίζει από τις 3 Οκτωβρίου στο Metropolitan, The Urban Theater. Δείπνο ηλιθίων. Σκηνοθεσία Πασχάλης Αραμπατζής. Προπόληση more.com.
2: Ο πόνος της ανίατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την Παρισία.
3: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
4: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
3: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
4: στο παρκέ,
3: στην πόλη,
4: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
3: σχόλια,
4: αναλύσεις,
3: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
4: Με τον Σάκη Γκίνα.
3: Όταν υπάρχει πολύ ανεβασμένη διάθεση,
4: πολύ ευχάριστη ραδιοφωνική συντροφιά,
3: πολύ ενδιαφέρουσες κουβέντες,
4: πολύ καλή μουσική,
3: τότε το πολύ γίνεται πόλη.
4: Μεσημέρι στην πόλη, με τον πόλη.
3: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.

0: Πολύ καλό σας μεσημέρι. 36 λεπτά μετά τη μία στο μεσημέρι της Δευτέρας. Σε ένα μεσημέρι που δεν έχουμε ιδιαίτερη κίνηση, ιδιαίτερα προβλήματα στην κίνηση. Τώρα αυτή την ώρα άρχισε και υπάρχει ένα μικρό ποτηλιάρισμα εκεί στην περιφερειακή, από δυτικά προς ανατολικά, στο κομμάτι εκεί από το 424 μέχρι και τον κόβο της Νεάπολης, και στο άλλο ρεύμα ένα μικρό κομμάτι στην ανηφόρα εκεί της Τριανδρίας. Και όπως διάβαζα εδώ στο πρώτο θέμα, ο Μουτσινάς λέει: δεν μπορεί να ασχολείται όλη η Ελλάδα με τη Βύση και τον Καρβέλα. Συμφωνώ και παυξάνω. Ασχοληθούμε με τίποτα. Αλλά ασχοληθούμε με τον, με τον Πασχάλη, τον Τζαρούχα. Με το κορίτσι μας εδώ. Ερωτεύτηκε το κορίτσι μας. Υπάρχει. Γελάει το πουλόπομ, γελάει. Απέξω. Γελάει το πουλόπομ. Με την Κατερίνα μας. Έκανε ιδιαίτερα τρυφερή ανάρτηση. Και τρυφερούλης, αυτός θα μας κλέψει το τρυφερούλης από εδώ, από τη δεκάδα, το δεκάλογό μας.
1: Το κλέβει, δεν το κλέβει.
0: Συνόδευσε τη φωτογραφία με την Κατερίνα να το πούλουμε ένα μήνυμα γεμάτο αγάπη και συνέστημα. Κατερίνα μου, ζωή μου, ευτυχία μου. Αυτά δεν μπορώ, Γιώργο, τα πολύ. Μελό δεν τα μπορώ, ρε.
1: Τι να κάνω. Μέλια τώρα, τι να κάνω.
0: Εντάξει. Είναι ερωτευμένος. Full in love το αγόρι. Full in love το αγόρι, εντάξει. 60 χρόνια αγόρι είναι. Και γίνεται χαμός. Γιατί είναι αλήθεια πως ελάχιστοι έως κανένας το είχαν πάρει χαμπάρι. Είδες ο Πασχάλης, είδες.

0: Μπήκε, έψαξε και με τσιγκλάει τώρα. Με τσιγκλάει. Μπήκε.
1: Ψάξε, εγώ στο post μπήκα. Πού
0: μπήκε στο post. Και τι γίνεται από κάτω, χαμός.
1: Έχουμε κάτι σχόλια, κάτι καλύτερα. Ο έρωτας από το ΣΥΡΙΖΑ και κάτι τέτοιο. Τώρα δεν ξέρω.
0: Γίνεται χαμός, έχει πάρα πολλά σχόλια. Συνήθως έτσι συμβαίνει.
1: Και τι πάθος στη φωτογραφία.
0: Είναι, είπαμε, full in love. Full in love. Τέτοιο πάθος. Μην αυτά που σχολίασε και πριν ο Μιχάλης του Αλεξανδρίου και ροντοέρωτες. Τι να κάνουμε, έτσι γίνεται πάντα. Τι να κάνουμε. Μία στην νιώτη και μία στα γεράματα, λέω εγώ. Εντάξει, γεράματα, τέλος. Είσαι μεγάλος, 60 χρόνια, είσαι μεγάλος. Δεν είσαι γέρος, αλλά είσαι
1: όριμος.
0: Με σύλληξη.
1: Όριμος.

Διάβαζα ένα ρεπορτάζ που έλεγε πανευρωπαϊκά και στην Ελλάδα, λέει, πολλά παιδιά ηλικίας 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου πίνουν, λέει, καθημερινά ενεργειακά ποτά. Όταν διψούν για να αποκτήσουν περισσότερη αντοχή, να έχουν καλύτερες επιδόσεις στα σπόρ και στο σχολείο. Δεν ξέρω πώς μπορεί να προστατεύσουμε τα παιδιά μας και από αυτό, όλο αυτό που γίνεται με τα ενεργειακά. Γιατί αυτή η συνήθεια είναι και λανθασμένη, αλλά και επικίνδυνη, καθώς αυτά τα ροφήματα είναι ακατάλληλα για αυτές τις ηλικίες κυρίως. Εγώ θα έλεγα για όλες τις ηλικίες. Και γι' αυτό εγώ αρνούμαι πεισματικά ακόμα και τώρα. Μικρούλης είμαι, αλλά ακόμα και τώρα λέω. Ένα κουτάκι ενεργειακού ποτού περιέχει, λέει, ποσό καφεΐνης που ισούται και ή ξεπερνά τα 4 φλιτζάνια καφέ εσπρέσο. Ενώ περιέχει και πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα ζάχαρης που αυξάνει τη θερμιδική πρόσληψη και προάγει τη δημιουργία τεριδόνας και οδοντικής πλάκας στα δόντια. Έχετε το κατά νου. Επαναλαμβάνω, πρέπει να προστατέψουμε και τα παιδιά μας, αλλά και γενικά όλους αυτούς που κάνουν χρήση, και είναι πάρα πολλοί που έχω δει και εγώ με τα μάτια μου και κάνουν αλόγιστη χρήση των ενεργειακών ποτών. Δυστυχώς.

Ξέρετε τι γίνεται, έχουμε αυτά που έχουμε εδώ στο μυαλό μας ή αυτά που έχουμε βγάλει σαν ειδήσεις τις προηγούμενες ημέρες, ήταν και Σαββατοκύριακο, αλλά είναι και αυτά που τρέχουν και τώρα παίρνω μέσα στο πρώτο θέμα και βλέπω εδώ πιο κάτω και ναι. δεν μπορώ μερικά πράγματα και βλέπω εδώ μία συνέντευξη που έδωσε η Ζωή Κρονάκη, είναι τώρα στην ΕΡΤ το κορίτσι μας, και διάβασα όλα αυτά που είπε και ξέρετε, εγώ έχω μερικά στάθους στη ζωή μου. Έχω μερικές λέξεις κλειδί και μερικά μότο στη ζωή μου, όπου θεωρώ ότι είναι νόμος και δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε. Ποτέ. Απαγορεύεται. Και λέει εδώ διάφορα για το πώς ξεκίνησε και πώς βγήκε και πώς άφησε τη δικηγορία. Δεν έχει πει ποτέ όμως, το κορίτσι τώρα γιατί άρχισαν να την κάνουν και συνεντεύξει κλπ. Δεν έχει ποτέ που την βρήκα εκεί σε ένα στούντιο στην Αριστοτέλους του φίλου μου του Γιάννη του Ιωαννίδη. Και ήταν κολαπτόμενη τότε δικηγορίνα, δικηγόρος τέλος πάντων, και τη βρήκα και την έβαλα μαζί μου στην ΕΤ3 και άρχισε από εκεί, ξεκίνησε όλη την καριέρα της και λέει, τώρα εδώ διαβάζω ότι ασχολήθηκε πρώτα με το ραδιόφωνο και αυτά και μετά μπήκε τηλεόραση κλπ. Ξεκίνησε πρωτίστως εκεί, τότε έκανα εγώ το ζάμπινγκ στο κλάμπινγκ και την βρήκα εκεί πέρα και την έβαλα και ξεκίνησε και έκανε τα ρεπορτάζ μου έκανε στους νυχτερινούς χώρους και οτιδήποτε έκανα τότε στο Ζάμπινγκ στο Κλάμπινγκ από το 97 που την βρήκα, 96 ξεκίνησε, από το 97 που την ανακάλυψα, από εκεί ξεκίνησε και μετά τη βοήθησα και με τα ραδιόφωνα και όλα αυτά. Καταλάβατε. Και μετά λέει ο Γιώργος, γιατί κοκκινίζουν οι λάμπες εδώ και το αμπαζούρ ανάβει, πώς να μην ανάψει Γιώργο, όταν ξεχνάνε και λένε αρλούμπες.

0: Lessons in Love.
1: Ξέρω, εδώ σ' άρεσε ο τίτλος, ε. Θα το στείλω και ιδιαίτερα στον Τζαρούχα.
0: Αυτό άλλο σοκ εδώ με τον 52χρονο γυναικολόγο. Και αυτό το κουβάρι ξεκτυλήθηκε από το Διεθνές Σύμμα, από τον Αμερικανικό Οργανισμό, διαβάζω εδώ, National Center for Missing and Exploited Children. Και ενημέρωσαν οι Αμερικανικές Αρχές στη δίωξη κύβερνο εγκλήματος της Ελλάς ότι ένας χρήστης στην ελληνική επικράτεια έχει προχωρήσει στη μεταμόρφωση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Για αυτό το μπουμπούκι, τον 52χρονο γυναικολόγο. Και είναι η είδηση για, που έχει σοκαριστεί εκεί. Και το αφάνγκατε στο Κολωνάκι και Πέριξ. Και η εξέταση των κατασκευθέντων επιβεβαίωσε ότι ο κατηγορούμενος διαχειριζόταν τον επίμαχο λογαριασμό στο iCloud και βρήκαν και εντοπίστηκαν εκατοντάδες φωτογραφίες και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Ορισμένα τα οποία εμφανώς ήταν κάτω των 15 και των 12 ετών. Να σου πω κάτι τώρα. Δηλαδή, είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος. Τι θέλει, δεν θέλει κρέμασμα για όνομα του Θεού.
2: Δεν είναι άνθρωπος. Δεν είναι άνθρωπος. Κάτι άλλο.
0: Απίστευτο. Απίστευτο.

0: θρυλική Pet Shop Boys. Το άκουσε το τραγούδι σε διαφήμιση. Δεν βλέπεις πολύ τηλεόραση, ε? Δεν βλέπεις.
1: Όχι, το συγκεκριμένο.
0: Ναι.
1: Τώρα παίζει σε διαφήμιση.
0: Ναι, παίζει σε διαφήμιση, δεν το άκουσε.
1: Όχι, δεν βλέπω τηλεόραση.
0: Δεν βλέπεις.
1: Δεν βλέπω, τι να κάνω.
0: Τι κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου, στο σπίτι?
1: Όταν έχω ελεύθερο χρόνο, προτιμώ να μην είμαι σπίτι, να σου πω.
0: Τι κάνεις τώρα?
1: Βγαίνεις? Βγαίνω, βγαίνω. Ειδικά τώρα. Να σου πω κάτι, εμένα ο Σεπτέμβριος είναι ο καιρός μου. Η εποχή μου, να σου το πω έτσι.
0: Οκτώβριο έχουμε, ρε Γιώργο.
1: Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, όλα αυτά μαζί πάνε. Δύο μήνες. Είμαι μαριαγμένο
0: το αγόρι. Τι να κάνουμε.
1: Αλλά αυτό που ήθελα να πω είναι ότι έχει την τέλεια θερμοκρασία και τον τέλειο ήλιο για να βγεις έξω να κάθες. Έξω, να αλλιάζεσαι που λέμε.
0: Βγαίνεις έξω. Μπράβο. Με τον μπουφάν που φορούσε ο Μάικλ Τζάκσον, είδες τι γίνεται στο βίντεο κλιπ το 83. Επιστρέφει στο σφυρί και δέχεται, λέει, να προκαλέσει τις δικές της ανατριχύλες. Το διάσημο κομμάτι της pop ιστορίας θα δημοπρατηθεί, λέει, από τον Νίκο Τζούλινς Όξιονς 7 Δεκεμβρίου στο Αμπουντάμπι και σύμφωνα με την Daily Mail που επικαλείται πηγή, το ποσό της πώλησης, λέει, θα μπορούσε να ξεπεράσει και τα 10 εκατομμύρια δολάρια. Για τον μπουφάν. Μάλλον πρόκειται για προσδοκία, όχι για οριστική τιμή, αλλά για να το έχουν, να το λένε και να το έχουν στο μυαλό τους και τους πιπηλίζουν στο μυαλό αυτών των ποσών, θα φτάσει ακριβά.
1: Και ξέρεις ποιο μπουφάν είναι?
0: Από το θρίλερ, ε.
1: Ναι, εκείνο το κόκκινο, το κόκκινο. Πολύ στυλάτο.
0: Ήδη φτάσαμε στα 3 λεπτά πριν από τις 2.
1: Μία όμορφη μέρα σε όλους.
0: Καλή συνέχεια, να έχετε καλή εβδομάδα. Αύριο πρώτα ο Θεός εδώ θα είμαστε λίγο μετά τη μία. Να χαμογελάτε, να αισιοδοξείτε. Και να θυμάστε ότι όλα μα όλα παίρνουν.

0: Όλα θέατρο. Ζορμπάς του Νίκου Καζαντζάκη.
1: Φτάσε μωρέ άνθρωπε στα άκρα. Μη φοβάσαι.
0: Διασκευή, σκηνοθεσία, Λευτέρης Γιοβανίδης. Στο ρόλο του Ζορμπά, ο Πασχάλης Τσαρούχας.
1: Ζορμπά θα με λες.
0: Για δεύτερη χρονιά, από τις 9 Οκτωβρίου, στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια ηλεκτρονικά και στα ταμεία μας.
2: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12, με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
3: Κοίτα ψηλά. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
4: Ενημερωτικό μαγκαζίνο στον FM 100. Επικαιρότητα, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου και Κωνσταντίνο Λουτζιούδη.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Είμαστε ένα λεπτό μετά τις 2 και ξεκινάει το ενημερωτικό μαγκαζίνο στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο η Αλεξάνδρα Μαρτίδου, στην παραγωγή και στη ρύθμιση του ήχου η Σοφία Κανάκη. Θα περάσουμε να διαβάσουμε τους τίτλους των ειδήσεων έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι και αυτή την ώρα. Σε ισχύ τίθεται από την 1η Ιανουαρίου 2027 η απαγόρευση πρόσβαση σε Facebook, Instagram και TikTok για τους ανήλικους κάτω των 15, με το σχετικό νομοσχέδιο να ψηφίζεται στις 22 Οκτωβρίου. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου. Μία μέρα πριν, την Τετάρτη, θα ανακοινωθεί το ύψος της επιδότησης στην Αγγλία, αλλά και το ποσοστό αύξησης στο επίδομα θέρμανσης που έχει προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός με στόχο να περιοριστεί η επιβάρηση των οικοκυριών εν ώψη του χειμώνα. Η Ελλάδα θα διεκδικήσει στη Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για παρεμβάσεις στο ενεργειακό μέσω της αξιοποίησης της ρήτρας διαφυγής. Νεκροψία νεκροτομής της ορώτης 20χρονης που κατέληξε μετά από χρήση σε rave party ναρκωτικής ουσίας στην περιοχή του αεροδρομίου θα διενεργηθεί εντός της ημέρας, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του προσώπου που φέρεται να προμήθευσε τις ουσίες στην κοπέλα και το φίλο της, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για θανατηφόρο έκθεση. Αναβλήθηκε για αύριο η δίκη του 45χρονου οδηγού, ο οποίος χθες τα ξημερώματα έριξε το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα στον Εύωσμο, με συνέπεια να τραυματιστούν 3 άτομα. Ο οδηγός οδηγήθηκε σήμερα το πρωί στον εισαγγελέα, ο οποίος του άσκησε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή και οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης, παραμένει υποκράτηση. Πάγωμα των τελών κοινόχρηστων χώρων για το 2027 εισηγείται η διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης, όπως αναμένεται να ισχύσει και για τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Συνεδριάζει στις 4 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης απευθείας συμμετάδοση από την TV100. Κλειστή για τα οχήματα θα παραμείνει η κοιλάδα των Τεμπών σήμερα και αύριο λόγω επιθεώρησης και συντήρησης των μέτρων βραχοπροστασίας. Η διακοπή κυκλοφορίας ισχύει από τις 7.30 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα.

αλλαγή σκηνικού του καιρού προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για ραγδαία επιδείνωση από αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και αξιοσημείωτη πτώση της θερμοκρασίας. Σε αναγκαστική προσγείωση προχώρησε αεροσκάφος της αεροπορικής εταιρείας Indigo που εκτελούσε πτήση από το Νέο Δελχή προς το Τσενάι της Ινδίας όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, power bank επιβάτη έπιασε φωτιά εν ώρα πτήσης. Και η κίνηση στους δρόμους της πόλης μας με πολλές καθυστερήσεις. Η κίνηση στην περιφερειακή οδό από το ύψος της Ευκαρπίας μέχρι και το ύψος της Νεάπολης από δυτικά προς ανατολικά. Πολύ καλύτερα τα πράγματα στην αντίθετη κατεύθυνση. Έχει πάρα πολύ κίνηση αυτή την ώρα η Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από το ύψος της Νέας Ελβετίας μέχρι την Μπότσαρη. Και πολλή κίνηση έχει η Βασιλίσσης Όλγας από το ύψος της 25ης Μαρτίου μέχρι το ύψος της Ανάληψης. Τσιμισκή και Εγνατία κινούνται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και καθυστερήσεις, όπως επίσης και η οδός Λαγκαδά.

πλαίσιο των ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάστηκε σήμερα στη Διευπουργική Συνέντευξη Τύπου στο Μέγαρο Μποδοσάκη. Στη συνέντευξη συμμετείχαν οι Υπουργοί Επικρατείας, Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το νομοσχέδιο με τίτλο Απαγόρευση χρήσης επιγραμμικών υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους εισάγεται στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή προς Επεξεργασία αύριο Τρίτη και θεσπίζει ελάχιστο όριο ηλικίας στα 15 έτη για την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως προληπτικό μέτρο προστασίας των ανηλίκων. Με βάση όσα προβλέπει το υποδιαμόρφωση νομοσχέδιο, οι νέοι κανόνες αναμένεται να ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου 2027, ώστε να υπάρξει χρόνος για την ολοκλήρωση των προπαρασκευαστικών διαδικασιών. Την 1η Ιανουαρίου 2027 ο περιορισμός αφορά παιδιά γεννημένα από το 2013 και μετά. Όσα γεννήθηκαν το 2012 ή νωρίτερα θεωρείται ότι έχουν συμπληρώσει το όριο των 15 ετών για τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Αυτό δεν καταργεί άλλους κανόνες προστασίας ανηλίκων ή νόμιμους όρους κάθε υπηρεσίας. Οι πλατφόρμες των οποίων απαγορεύεται η χρήση από τους κάτω των 15 ετών είναι το Facebook, το Instagram, το TikTok και το LinkedIn. Το σχέδιο δεν περιέχει κλειστό ονομαστικό κατάλογο. Για υπηρεσίες με μεικτές λειτουργίες, ο ακριβής υπαγόμενος και ο τρόπος εφαρμογής χρειάζονται αποσαφήνιση από τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές όταν οριστικοποιηθεί το κανονιστικό πλαίσιο.

0: το ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100, πάγωμα των τελών κοινόχρηστων χώρων για το 2027 εισηγείται η διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης, όπως αναμένεται να ισχύσει και για τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Είναι θέμα το οποίο αναμένεται σήμερα να απασχολήσει μεταξύ άλλων και τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα μας πει περισσότερες λεπτομέρειες ο Χρήστος Πέτρου, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα παρακολουθήσει τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου που ξεκινάει στις 4 το απόγευμα και μεταδίδεται κάθε φορά ζωντανά από τη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης. Χρήστο, καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Στην σημερινή τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει μια σειρά από θέματα που αφορούν διάφορα τέλη και συγκεκριμένα είναι ο καθορισμός των τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων, υπαίθριου εμπορίου, κοινόχρηστου χώρου στο καπάνι, όπως επίσης είναι οι συντελεστές τέλους διαφήμισης κατηγορίας ΑΒ και Γ, όπως και η επιβολή τέλος παρεπιδημούντων και τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων στο πλαίσιο εφαρμογής του νέου κώδικα Δήμων. Βέβαια, όπως ήδη έχει φανεί και από τις εισηγήσεις αλλά και από δηλώσεις των εκπροσώπων του Δήμου, είναι σε εξέλιξη η κατάρτιση του προϋπολογισμού για το 2027 και δεν αναμένεται να έχουμε αυξήσεις στα ανταποδοτικά τέλη. Είναι μια απόφαση με γνώμονα και την κατάσταση που επικρατεί στη διεθνή σκηνή και με το ενεργειακό και με τα καύσιμα και γίνεται μια προσπάθεια ανακούφισης των νοικοκυριών μέσα και από τα συγκεκριμένα τέλη. Από εκεί και πέρα, Αλεξάνδρα, τα υπόλοιπα θέματα είναι 34 ο συνολικός αριθμός τους. Είναι η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης. Είναι η αποδοχή όρων και προϋποθέσεων για τη λήψη δύο συμπληρωματικών επενδυτικών δανείων από το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων. Το ένα αφορά την ανέγερση τριθέσιων υπαγωγείου στην οδό Λαχανά 13 μέσω του προγράμματος Αντώνης Τρίτης, όπως και για συντήρηση σχολικών κτηρίων δημοτικών κοινοτήτων. Είναι ένα άλλο έργο που πρέπει να συνεχιστεί και ο Δήμος οδηγείται στην συγκεκριμένη δανειοδότηση. Mm-hmm. Είναι επίσης η παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύως της πιλωτικής εφαρμογής του μέτρου της αποκλειστικής στάθμευσης κατοίκων στην 5η Δημοτική Κοινότητα. Είναι η έκφραση σύμφωνης γνώμης για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Άγιος Στυλιανός. Θα εγκριθούν οι αγώνες σκάκι σε συνδιοργάνωση με την Ένωση Σκαγιστικών Σωματείων Θεσσαλονίκης Χαλκιδικής. Mm-hmm. Είναι ένα μνημόνιο συνεργασίας με μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, όπως επίσης το Σώμα θα εγκρίνει και τη δωρεά 225 θερματικών σωμάτων στο φιλανθρωπικό σωματείο Αλληλεγγύη Solidarity Now, Αλεξάνδρα.
0: Μάλιστα, Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στις 4 λοιπόν ξεκινάει η συνεδρίαση ζωντανά από τη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης από την TV 100. Για τις ακριβείς συνθήκες θανάτου της 20χρονης, η οποία κατέρευσε έπειτα από χρήση της ναρκωτικής ουσίας MDMA σε μουσικό πάρτι στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, αναμένεται να διευκρινιστούν από την νεκροψία νεκροτομία που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί σήμερα. Η κηδεία της 20χρονης θα γίνει αύριο το πρωί στον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονα Καλαμαριά στις 11 το πρωί. Συγγενείς, φίλοι θα αποχαιρετήσουν το 20χρονο κορίτσι που έφυγε τόσο άδικα από την ζωή. Τώρα, γύρω από αυτήν την ναρκωτική ουσία, τοποθετήθηκε το πρωί η αναπληρώτρια καθηγήτρια κλινικής φαρμακολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, η κυρία Χρύσα Σαρδέλη, η οποία μίλησε στο Βασίλη Κοντογουλίδη.
2: Είμαστε στην ευτυχία, αν μπορώ να το πω σε εισαγωγικά, θέση να μην κυκλοφορεί τόσο ευρέω στην Ελλάδα σχέση με άλλες ναρκωτικές ουσίες που διατίθενται παρανόμως. Αλλά η αλήθεια είναι ότι βρίσκεται, γίνεται χρήση κυρίως σε σχέση με συγκεκριμένα είδη μουσικής. Είναι μια ουσία διεγερτική και με πολύ ήπιες παρεστησιογόνες έτσι δράσεις. Η αλήθεια είναι ότι, αν μπορώ να το πω έτσι και παρακαλώ να μην παρεξηγηθεί, είναι από τα ασφαλέστερα παρανόμως διατιθέμενα ναρκωτικά. Δηλαδή πρέπει να χρησιμοποιηθούν μεταξύ 20 και 50 χιλιάδες δόσεις για να συμβεί ένας θάνατος. Το θέμα είναι ότι όταν συμβαίνει αυτός ο θάνατος συνήθως αφορά ένα νέο άτομο και αυτόν που πλήττει και την οικογένειά του ή αυτήν που πλήττει εν προκειμένου και την οικογένειά του, για αυτούς είναι ένα γεγονός 100% και δεν υπάρχει και γυρισμός. Διατίθεται στη χώρα μας, διατίθεται σε μορφή χαπιών κυρίως, μπορούμε να τη βρούμε και σε μορφή σκόνης.
0: κάνει χώρο με αντίπεινα, προειδοποιεί ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εάν η Ρωσία δεν συμφωνήσει σε εκεχηρία που θα σταματά τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές των δύο χωρών. Μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Τραμπ ότι Μόσχα και Κίεβο έχουν συμφωνήσει να αναστείλουν τα σχετικά πλήγματα. Τώρα, τι ακριβώς συμβαίνει αυτή η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και αν τελικά ισχύσει? Ο καθηγητής οικονομικής ανάλυσης και διεθνών οικονομικών στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, ο κύριος Περικλής Γκόγκας, μίλησε το πρωί στην εκπομπή Θέσεις και Απόψεις και στο Βασίλη Κοντογλίδη και μας εξήγησε περαιτέρω.
3: Η συμφωνία αυτή και τα δύο σκέλη, δηλαδή από τη μια η απελευθέρωση εκατομμυρίων τόνων δίζελ ρωσικού στη διεθνή αγορά και από την άλλη η συμφωνία κυρίων για μία επιθέση σε δηληστήρια και γραμμές παραγωγής ενέργειας, σίγουρα είναι μια προσπάθεια αύξησης παγκόσμιας προσφοράς καυσίμων με στόχο φυσικά την αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας. Αν πετύχει αυτό και οι αγορές, όπως καταλαβαίνετε και όπως αναφέρατε προηγουμένως, δεν είναι καμιά σημαντική μεταβολή στις τιμές του πετρελαίου
4: μετά. Ναι, 2% αυτό είναι πολύ μικρή πτώση.
3: Μπορεί να είναι και τελείως τυχαία αυτή. Οι αγορές λοιπόν περιμένουν να δουν αν θα εφαρμοστεί τελικά αυτό, γιατί ξέρουμε ότι σε ένα πόλεμο δεν ξέρουμε κατά πόσο θα σεβαστούν οι δύο πλευρές τη συμφωνία αυτή. Αλλά και από την άλλη, δεν βασιζόμαστε και πολύ στα λεγόμενα και σε όσα κάνει και ο πρόεδρος Τραμπ. Οπότε στην περίπτωση που πετύχει, περιμένουμε ότι θα λειτουργήσει αντιπληθωριστικά διεθνώς, πέφτοντας οι τιμές της ενέργειας, θα συμπαρασύρουν φυσικά και όλες τις άλλες τιμές ελαφρά προς τα κάτω.
0: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα στέγων που γιορτάστηκε στις 10 Οκτωβρίου, οι γιατροί του κόσμου εστιάζουν σε μια κρίση που παραμένει σε μεγάλο βαθμό αόρατη, την αστυγία και τον στεγαστικό αποκλεισμό των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας. Ο πρόεδρος των γιατρών του κόσμου, κύριος Νικήτας Κανάκης, έδωσε περισσότερες πληροφορίες γύρω από αυτό το θέμα στο Βασίλη Κοντογουλίδη.
5: Η εικόνα είναι επίσης ανησυχητική για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι οι δομές προστασίας των στέγων είναι πάρα πολύ λίγες και δεν είναι μειούμενες. Έτσι, αρκεί να δείτε, ας πούμε, αν μιλήσουμε για τη Βόρεια Ελλάδα, υπήρχε ένας ξενώνας στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος από ό,τι ξέρω έχει και προβλήματα λειτουργίας για όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό για μεγάλα αστικά κέντρα δημιουργεί ένα μεγάλο πρόβλημα. Το δεύτερο είναι ότι φαίνεται ότι όλο και περισσότερο μεγάλοι άνθρωποι, άνθρωποι δηλαδή πάνω των 70 ή των 80, οι οποίοι στην πραγματικότητα δεν έχουν τη δυνατότητα όχι να δουλέψουν, ούτε στοιχειοδός να καλύψουν τον εαυτό του, είτε γιατί ήταν κακοί οικογενειάρχες όταν ήταν νέοι, είτε γιατί δεν έχουν κανέναν, βρίσκονται στον δρόμο. Και το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο γιατί ακόμα όταν μπαίνουμε σε ένα ξενώνα, καταλαβαίνετε ότι οι ανάγκες ενός υπερήλικα ανθρώπου ή μιας γιαγιάς είναι πολύ διαφορετικές και βέβαια χρειάζεται μια μόνιμη στέγη. Ίσως θα έπρεπε να ξαναρχίσουμε να μιλάμε, τη φοβόμαστε τη λέξη, γιατί μιλούσαμε για ενεργή γύρανση και όλα αυτά, ξανά για γυροκομεία.
0: Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται αύριο και μεθαύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές γαλαζοπτώσεις, σύμφωνα με το νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία πριν από λίγο. Σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία, η κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει τη Χαλκιδική αύριο από το μεσημέρι μέχρι αργά τη νύχτα. Επίσης αναμένεται να πληγούν οι σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, ονομός Μαγνησίας και η Εύβοια, τα νησιά του Ιωνίου, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος. Από αύριο λοιπόν το μεσημέρι μέχρι αργά τη νύχτα, ξημερώματα Τετάρτης, ο καιρός αναμένεται να αλλάξει αισθητά.

0: Κρατούμενος θα παραμείνει μέχρι αύριο Τρίτη ο 45χρονος οδηγός που, οδηγώντας μεθυσμένος, έπεσε πάνω σε θαμώνες ταβέρνα στον Εύωσμο το βράδυ του Σαββάτου. Υπήρξαν 3 τραυματίες, σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή και οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης, και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, η δίκη αναβλήθηκε για αύριο προκειμένου να προετοιμάσει την υπεράσπισή του, ενώ το δικαστήριο ζήτησε να κληθούν οι μάρτυρες. Το δικαστήριο αποφάσισε ακόμα να μην αρθεί η κράτησή του. Και πάμε τώρα στο χώρο του αθλητισμού. Πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί λίγο πριν ολοκληρώσουμε το ενημερωτικό μαγκαζίνο, με τη βοήθεια βέβαια πάντα του Σάκη Γκίνα, ο οποίος είναι ήδη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Σάκη, καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, Αλεξάνδρα, και καλή εβδομάδα. Ολοκληρώνεται σήμερα και η 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League, με τον αγώνα ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στην Καλαμάτα στις 6 στο γήπεδο της Τούμπας. Με βάση τα χθεσινά αποτελέσματα, τα οποία αξίζει να τα αναφέρουμε εν συντομία, ο Αστέρας νίκησε τον Ατρόμητο με 2-1, η ΑΕΚ τον Όφη με 3-0, η Κηφισιά τον Πανετολικό με 2-0, ο Ηρακλής, μεγάλη σπουδαία νίκη επί του Λεβαδιακού στην επιστροφή του στο Καρτατζόγλιο για πρώτη φορά από την επαναφορά του στην Super League 1, νίκησε με 2-0 το Λεβαδιακό με 2 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Άρης επίσης συνοδεύτηκε από νίκη η επανεκκίνηση του πρωταθλήματος για τον Άρη, με 3-2 κέρδισε το Βόλο, αν και έκανε το μάτς από περίπατο θρίλερ, καθώς προηγούνταν με 3-0 στο πρώτο ημίχρονο, είχε χάσει και πέναλτι. Και τελικά ο Βόλος προς τα τελευταία λεπτά μείωσε 3-2 και υπήρχε αγωνία μέχρι το τέλος του αγώνα. Τελικά ο Άρης πήρε το τρίποντο και ο Ολυμπιακός νίκησε με 1-0 στο μεγάλο αθηναϊκό ντέρμπι τον Παναθηναϊκό, με γκολ του Ρέτσου στο 34 και έπαιζε από το 62 με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Σάλιακα. Σήμερα ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Καλαμάτα. Ο Αλέσιο Λύση έχει όλους τους παίκτες διαθέσιμους για πρώτη φορά από την αρχή της σεζόν. Μοναδικός απόν ο Ντεσπότοφ, που είναι και αυτό σε στάδιο στον προθάλαμο της επιστροφής του. Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες είναι στην διάθεση του Λύση. Αν ο ΠΑΟ κερδίσει σήμερα την Καλαμάτα, επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορή, θα πιάσει τον Παναθηναϊκό στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με 15 βαθμούς. Αλεξάνδρα.
0: Σάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περισσότερα αθλητικά νέα στις 6 το απόγευμα στην Κερκίδα στον FM 100 με τον Σάκη Γκίνα. Και εμείς κάπου εδώ ολοκληρώνουμε το ενημερωτικό μαγκαζίνο. Ακολουθεί η ενημέρωσή σας από την Deutsche Welle και στις 2.30 Βιταμίνη P. Καλό μεσημέρι.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Αναστάτωση στην Ουκρανία από τη δήλωση του Τραμπ εναντίον του Ζελένσκι. Δεν αλλάζει η στάση μας απέναντι στη Μόσχα, επαναλαμβάνει το Βερολίνο. Συνεχίζεται η διαμάχη για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι του Μέρτς, σε νέα Ιρλανδική πρόταση. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε από τη Βόνη, είμαι ο Κώστας Αργυρός. Η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι ίσως ήρθε ώρα για τους Ουκρανούς να αναζητήσουν ένα καινούριο πρόεδρο προκαλεί τεράστια αμηχανία και κυρίως ανησυχία στο Κίεβο, που αισθάνεται να χάνει έναν επιφυλακτικό μεν, εξαιρετικά σημαντικό σύμμαχο δε. Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε το Σάββατο ότι ο Ρώσος ομολογός του Βλάντιμιρ Πούτιν θα ήθελε να κλειστεί συμφωνία για να τελειώσει ο πόλεμος με την Ουκρανία και κατηγόρησε τον Ουκρανό πρόεδρο ότι αντιστέκεται σε οποιονδήποτε συμβιβασμό. Ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών Αντρέι Σιμπίχα έσπευσε να υποστηρίξει δημόσια τον Ζελένσκι και έγραψε ότι ο πρόεδρος απολαμβάνει την υποστήριξη του Ουκρανικού λαού, ο οποίος έχει δικαίωμα να αποφασίζει μόνος του. Οι δηλώσεις από το εξωτερικό επιβεβαιώνουν ότι εκπληρώνει καλά τα καθήκοντά του. Την άποψη του Τραμπ έδειξε να συμμερίζεται και ο Ιλον Μάσκ, κάτι που ενίσχυσε ξανά τους φόβους ότι θα μπορούσε να κόψει την πρόσβαση της Ουκρανίας στο ίντερνετ που παρέχει η εταιρεία του Starlink. Προβληματισμός και στο Βερολίνο. Η γερμανική κυβέρνηση τόνισε τη δέσμευσή της στην πολιτική κυρώσεων απέναντι στη Ρωσία με αφορμή

0: το πετρέλαιο, επισημαίνει η γερμανική κυβέρνηση. Περισσότερα από την διευθύντρια της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle στο Βερολίνο, Δήμητρα Κυράνουδη.
1: Οι γερμανικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας παραμένουν σε ισχύ και το Βερολίνο προωθεί νέα μέτρα κατά της Μόσχας μαζί με τους Ευρωπαίους. Αυτά δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφαν Κορνέλιου σε μια πρώτη αντίδραση της κυβέρνησης για τη συμφωνία Ουάσιγκτον και Μόσχας για παραδόσεις πετρελαίου από τη Ρωσία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκπρόσωπος της Υπουργού Οικονομίας και Ενέργειας Καταρίνα Ράιχε δήλωσε επίσης ότι η Γερμανία στηρίζει πλήρως τα πακέτα κυρώσεων από το 2023. Έκτοτε η Γερμανία δεν εισάγει πετρέλαιο ή πετρελαϊκά παράγωγα από τη Ρωσία. Οι πηγές μας είναι πλέον διαφοροποιημένες. Είμαστε ανεξάρτητοι από το ρωσικό πετρέλαιο, ανέφερε εκπρόσωπος προσθέτοντας ότι η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας είναι διασφαλισμένη. Την ώρα που γερμανικά ΜΜΕ πάντως βλέπουν ρήγμα στο δυτικό μέτωπο, η συμπρόεδρος της ακροδεξιάς AfD Αλίς Βάιντελ, σε ανάρτησή της αναφέρει: «Συμφωνία Τραμπ-Πούτιν, οι κυρώσεις χαλαρώνουν. Απελευθερώνονται πάνω από 300.000 τόνοι ρωσικού δίζελ και οι τιμές αναμένεται να πέσουν. Έτσι γίνονται τα πράγματα. Ενώ ο Μέρτς καταστρέφει τη Γερμανία με κυρώσεις και ακριβό LNG, ο Τραμπ ασκεί Realpolitik. Γερμανικά συμφέροντα στην πρώτη γραμμή αντικλιμάκωσης. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
0: Τώρα, σε ένα άλλο σημαντικό θέμα για το μέλλον της Ευρώπης, η αποκαλούμενη φιδωλή της Ένωσης με πρωτοστάτες Γερμανία, Ολλανδία και Σουηδία απορρίπτουν χωρίς δεύτερη κουβέντα ουσιαστικά τη συμβιβαστική πρόταση που κατέθεσε η Ιρλανδική Προεδρία για τον κοινοτικό προϋπολογισμό από το 2028 έως το 2034, δείχνοντας ότι μέσα σε ένα εξαιρετικά εύθραυστο πολιτικό τοπίο στην Ευρώπη είναι δύσκολο να βρεθεί συμβιβασμός μέχρι το τέλος του έτους, όπως προβλέπει κανονικά ο σχετικός προγραμματισμός. Στις λεπτομέρειες έχει από τις Βρυξέλλες η Αλεξάνδρα Βουδούρη.
2: Με τις πρώτες ηχηρές αντιδράσεις από τη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Σουηδία ξεκινάει η κρίσιμη εβδομάδα διαπραγματεύσεων για τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρά τις περικοπές 159 δισεκατομμυρίων ευρώ που προτείνει η Ιρλανδική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το αρχικό σχέδιο της Κομισιόν. Η νέα συμβιβαστική πρόταση ύψους περίπου 1,8 τρισεκατομμυρίων ευρώ που παρουσιάστηκε εχθές από το Δουβλίνο και συζητείται σήμερα από τους μονίμους αντιπροσώπους των 27 κρατών μελών θα φτάσει την Τρίτη στους Υπουργούς Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και την Πέμπτη στους Ευρωπαίους ηγέτες που συναντώνται στις Βρυξέλλες. Η Ολλανδία δηλώνει ήδη ότι δεν μπορεί να αποδεχθεί την πρόταση. Η Σουηδία ζητεί πολύ μεγαλύτερες περικοπές, ενώ η Γερμανία ξεκαθαρίζει ότι το ύψος του προτινόμενου προϋπολογισμού δεν αποτελεί βάση συμφωνίας. Η Ιρλανδική πρόταση προβλέπει πάντως μεγαλύτερο ψαλίδι στην ανταγωνιστικότητα, την έρευνα, την άμυνα και την εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ προστατεύονται σε μεγαλύτερο βαθμό τα κονδύλια για τη γεωργία και τη συνοχή που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα και την Ελλάδα.
3: Το φαινόμενο της νεανικής βίας, όπως λέει ο Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ. Είχαν προηγηθεί τρεις επιθέσεις με μαχαίρι μέσα σε μία εβδομάδα σε διαφορετικά σχολεία, με συνολικό απολογισμό ένα νεκρό και 8 τραυματίες. Η αστυνομία έχει προχωρήσει στην προσαγωγή 135 υπόπτων. Οι αρχές διαψεύδουν τα σενάρια για οργανωμένες επιθέσεις, ενώ ο Πολωνός Πρωθυπουργός δηλώνει ότι η εξύμνηση της βίας σε ένα κομμάτι του διαδικτύου έχει επιβλαβείς επιπτώσεις για τους νέους. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Σύντομες ειδήσεις. Στους Αμερικανούς Ρόμπερτ Χολ και Μάικλ Γκούτφορντ απονέμεται φέτος το βραβείο Νομπέλ Οικονομικών Επιστημών. Όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της βράβευσης, οι δύο οικονομολόγοι ανέπτυξαν νέα μακροοικονομικά μοντέλα, τα οποία συμβάλλουν στην αντιμετώπιση απρόβλεπτων εξελίξεων όπως οι ενεργειακές κρίσεις. Στη Γαλλία, ο Ραφαέλ Γκλουξμάν θα είναι υποψήφιος των σοσιαλιστών για τις προεδρικές εκλογές του 2027. Σε εσωκομματική ψηφοφορία το Σαββατοκύριακο, ο Γκλουξμάν αναδείχθηκε νικητής με 66%, ενώ μόλις 14,5% έλαβε ο πρόεδρος του κόμματος, Ολιβιέ Φόρ. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
4: Το θέμα της ημέρας.
5: Ο Μίχαελ Ντεβρίς συναρμολογεί αυτοκίνητα στη Volkswagen εδώ και 17 χρόνια. Ο 48χρονος μας λέει ότι το κλίμα είναι εξαιρετικά κακό και όχι μόνο μεταξύ των 7.500 εργαζομένων της εταιρείας. Φόβος. Φόβος και ανασφάλεια. Τι θα γίνει με εμάς, τι θα γίνει με τις οικογένειές μας. Φυσικά έχουμε πολλούς ανθρώπους που εργάζονται σε άλλους κλάδους, αλλά εξαρτώνται.

0: Και αυτοί από εμάς. Όπου κι αν πας, στο φούρνο ή στο κρεοπωλείο, σε ρωτούν τι γίνεται, θα συνεχίσει να λειτουργεί. Οι εργαζόμενοι της Volkswagen στο Emden είναι απογοητευμένοι και οργισμένοι. Αν και ακόμη δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση για το κλείσιμο του εργοστασίου, το μέλλον του βρίσκεται στον αέρα. Στην πραγματικότητα, το εργοστάσιο του Emden είναι ένα από τα πιο σύγχρονα του ομίλου. Από το 2019 κατασκευάζονται αποκλειστικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Όμως τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα της Volkswagen δεν σημειώνουν καλές πωλήσεις, ιδίως στη σημαντική αγορά της Κίνας. Ενώ στο εργοστάσιο αρχίζει η συνέλευση των εργαζομένων, εμείς κατευθυνόμαστε προς το κέντρο του Emden. Ο οδηγός ταξί, Στέφαν Βίσερ, λέει ότι η κρίση στη Volkswagen είναι εδώ το υπαριθμόν ένα θέμα συζήτησης. Είναι οι προμηθευτές και οι επιχειρήσεις που εδρεύουν στο Emden και χρειάζονται την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων. Αν χαθεί αυτή η αγοραστική δύναμη, κατά τη γνώμη μου, μπορούν να κλείσουν κι αυτές. Σε πολλά καταστήματα εδώ αισθάνονται ήδη ότι οι άνθρωποι προσέχουν τα χρήματά τους και σκέφτονται διπλά αν θα αγοράσουν κάτι. Τότε μπαίνουν προτεραιότητες. Θα ξοδέψω τα χρήματα για διακοπές, θα τα ξοδέψω για ρούχα, για κοσμήματα, για είδη προσωπικής φροντίδας. Κάπου μπαίνουν όρια. Αν έκλεινε το εργοστάσιο, πιστεύω ότι θα είχαμε σίγουρα πτώση του τζίρου κατά 40%. Από το εργοστάσιο της Volkswagen μέχρι τους προμηθευτές, τους εμπόρους και το λιμάνι του Emden, από όπου μεταφέρονται με πλοία πολλά από τα αυτοκίνητα που παράγονται εδώ, συνολικά 40.000 έως και 50.000 θέσεις εργασίας στην περιοχή εξαρτώνται από τη Volkswagen. Και ο δήμαρχος του Emden ισχυρίζεται ότι η περιοχή δεν θα μπορούσε να ξεπεράσει για δεκαετίες μια ενδεχόμενη απώλεια του εργοστασίου της Volkswagen. Λαμβάνω μηνύματα από τους συλλόγους μας, από τις ποδοσφαιρικές ομάδες, ότι κάποιοι νέοι αποφασίζουν να φύγουν. Και αυτό είναι φυσικά κάτι καταστροφικό για μια τέτοια περιοχή, γιατί ξαφνικά αλλάζει η κοινωνική σύνθεση ολόκληρης της πόλης. Αυτό αποτελεί μια τεράστια απειλή για μας. Ο Μιχαήλ Ντεβίς προσπαθεί τέτοιες μέρες να καθαρίσει το μυαλό του. Ο διαρκής φόβος, λέει, επηρεάζει τους ανθρώπους. Θέλει όμως να συνεχίσει να αγωνίζεται.
1: Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
1: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
2: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
1: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
1: Η Γοργόνα The Musical από την παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης. Ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Το μαγικό ταξίδι ξεκινά από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Θέατρο Μετροπόλιταν. Εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
1: Δείπνο ηλιθίων. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που αγαπήθηκε και βραβεύτηκε με το πρώτο βραβείο κοινού στα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης συνεχίζει από τις 3 Οκτωβρίου στο Metropolitan, The Urban Theater. Δείπνο ηλιθίων. Σκηνοθεσία Πασχάλης Αραμπατζής. Προπόληση more.com.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
6: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.

Επιτέλους, θα πω, πέρασαν οι μέρες, ήρθε η ώρα της βιταμίνης μας. Ουλετέ και μαλαχέρε, εδώ θα είμαστε για τα δικά μας 90 λεπτά. Μόλις ξεκίνησαν, αυτή είναι η βιταμίνη P, η πηγή της θετικής μας ενέργειας. Εύχομαι πραγματικά να σας βρίσκω πάρα μα πάρα πολύ καλά, και αν αυτό δεν ισχύει, θα το αλλάξουμε έως και τις 4.

0: Ξέρω, λίγο με τις βροχούλες έτσι λίγο αναστατωθήκαμε. Ευτυχώς έχουμε ήλιο τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη σήμερα. Εύχομαι ήλιο να έχουμε σε όλη την Ελλάδα από όπου και αν μας ακούτε. Γιατί βέβαια υπάρχει και ο αντίστοιχος σύνδεσμος στον τοίχο μας στο Facebook που μπορείτε να τον ακολουθείτε και να μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε. Δεν έχει σημασία αν θα είστε στην Ελλάδα, στο εξωτερικό. Αυτή είναι η δυνατότητα της τεχνολογίας και την τεχνολογία την αγαπάμε για κάτι τέτοια μικρά. Κατά τα άλλα, ξέρετε, από μακριά και αγαπημένη, όπως είναι η Άννα Βύς με τον Νίκο Καρβέλα.
1: Και τώρα, η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τη βιταμίνη P.

0: Thank you very much.
1: Είμαι εδώ, είμαι ο Χάρτης και έχω καλή εικόνα από την πόλη μας. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Μικροκαθυστερήσεις στην είσοδο της Ευκαρπίας στην περιφερειακή μας. Κατά τα άλλα, δεν έχουμε προβλήματα και καθυστερήσεις στην είσοδο του K12. Με χαμηλές ταχύτητες γενικώς είναι το ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα δυτικά, μέχρι και την ανηφόρα του Σέιξου. Καλή είναι η εικόνα στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, καλή είναι η εικόνα στο κέντρο μας, καλή είναι η εικόνα στη Μήκη Θεοδωράκη. Καλή και υπέροχη να είναι και η μέρα μας όσο θα συνεχίσουμε από εδώ και πέρα. Πράγμα που σημαίνει ότι, να εδώ, θα θυμηθούμε μια ωραία βουτιά από το παρελθόν, θα ξεκινήσουμε. Θα θυμηθούμε Fleetwood Mac, αγαπημένο Dreams. Μείνετε εδώ στις 4, περάστε τον τοίχο, αφήστε αποτυπώματα. Παλμύρα Αρσλάνογλου, με ελληνικούς χαρακτήρες ανταμώνουμε στο Facebook.

Όνειρα, όνειρα. Όνειρα με τα οποία έτσι πρέπει να ξεκινάμε κάθε μέρα τη μέρα μας ή μάλλον να τα προγραμματίζουμε από το βράδυ, να σκεφτόμαστε και να οραματιζόμαστε τα της επόμενης μέρας και πώς θα την αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τι καλό μπορούμε να φτιάξουμε και να ετοιμάσουμε. Είναι όμορφο να κάνεις όνειρα και ακόμη πιο όμορφο όταν τα βάζεις και στόχο και τα πραγματοποιείς. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είναι όμως πολύ δυσάρεστο όταν χάνονται νέα παιδιά που δεν προλαβαίνουν ούτε καν τα όνειρά τους να κάνουν, ούτε καν να πραγματοποιούνται φυσικά. Έτσι μιλάω για την 20χρονη η οποία έχασε την τη ζωή της από χρήση ναρκωτικών. Και τέτοιες ειδήσεις δεν πρέπει να ακούμε. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να βοηθήσουμε όλοι στο να εξαλειφθεί όλο αυτό το, όλη αυτή η κατάσταση. Να δίνουμε στεγνά όταν καταλαβαίνουμε ότι κάποιος κάνει διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή μας ή στο σχολείο ή κοντά σε παιδιά. Γιατί να, στα καλά καθούμενα χάνονται νέα παιδιά που θα έπρεπε σήμερα να είναι ανάμεσά μας, θα έπρεπε να είναι εδώ και να οραματίζονται το μέλλον τους. Όλοι αυτοί πρέπει να μπαίνουν στην φυλακή με το γνωστό σενάριο, να μην ξαναβγούν από εκεί, να μην ξαναδούν το φως του ήλιου, ούτε για 5 λεπτά.

Και αν δεν αγαπήθηκε το συγκεκριμένο τραγούδι, το ταξίδι χωρίς προορισμό, εσύ είσαι ταξίδι χωρίς προορισμό. Είναι αυτά τα ατελείωτα ταξίδια. Το ζήσαμε και αυτό στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή πραγματικά τα τελευταία έτη η μία είδηση μετά την άλλη έρχεται και μας εκπλήσει κάθε φορά. Φαντάζομαι περισσότερο είδατε τον 45χρονο, ο οποίος χθες τα ξημερώματα έριξε το αυτοκίνητό του σε γεμάτο με τραπεζοκαθίσματα κατάστημα εστίασης στον Εύωσμο. Τραυματίστηκαν και ευτυχώς, βλέποντας την σύγκρουση και πως έπεσε πάνω στα τραπεζοκαθίσματα, έλεγες οι πρώτοι άνθρωποι εκεί πέρα, έτσι όπως σταμάτησε πάνω τους, θα ζήσουν. Και ευτυχώς τους είδαμε να σηκώνονται επί τόπου στο βίντεο και γι' αυτό ήταν το καθησυχαστικό. Βεβαίως τραυματίστηκαν 3 άτομα. Οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα ο 45χρονος, του οποίου του ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια, κατασυρωή και οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης. Εκεί, αυτό είναι το ρεζουμέ, υπό την επίρρεια μέθης. Τα έχουμε πει και τα λέμε επανειλημμένως. Δεν οδηγάμε όταν έχουμε πιει. Και αν έχουμε πιει, αφήνουμε το όχημά μας εκεί που είναι και βρίσκουμε διαφορετικό τρόπο να μεταφερθούμε στο σπίτι μας. Είτε με ένα ταξί, είτε με κάποιον φίλο που δεν μπορείς να μας μετακινήσει και θα είναι αυτός νυφάλιος. Πάντως, όποιος και αν είναι ο τρόπος, θα βρούμε έναν διαφορετικό τρόπο από το να πάρουμε το τιμόνι και να οδηγήσουμε και να φτάσουμε σε αποτελέσματα όπως αυτά. Ο 45χρονος θα... αύριο θα εκδικαστεί η υπόθεση του 45χρονου. Παραμένει υποκράτηση φυσικά. Αυτό μας έλειπε να τον αφήσουν εκεί ελεύθερο, να πάει να ξαναπιεί. Γιατί θα ήταν και στεναχωρεμένος, καταλαβαίνετε. Το κατάστημα βεβαίως είδαμε ότι υπέστη ηλικίες ζημιές.

Αλβανός στην καταγωγή, ο 45χρονος, δεν έχει σημασία η καταγωγή του, έχει σημασία η πράξη του. Αλλά είναι ασύλληπτο να προσπαθείς να είσαι έξω έτσι με την παρέα σου, να προσπαθείς να περάσεις καλά και ξαφνικά να βλέπεις να έρχεται πάνω σου ένα αυτοκίνητο, να το νιώθεις να έρχεται πάνω σου, γιατί δεν το βλέπεις εκείνη την ώρα, εσύ όταν μιλάς με τον άλλον δεν βλέπεις τι γίνεται έξω. Τέλος πάντων, να ευχηθούμε να μην έχουμε άλλα και αυτά να είναι τα τελευταία, να επιτέλους να μπούμε σε μια διαδικασία έτσι να νιώθουμε και ασφαλείς και ήρεμοι και ήσυχοι. Πολύ σημαντικό. Γι' αυτό λοιπόν θα ακούσουμε δύο πολύ ωραία έτσι τραγούδια τα οποία θα ρίξουν λίγο τους σφιγμούς, αλλά δεν θα ρίξουν τις δονήσεις μας. Το πρώτο είναι από τη χρονιά του 1980 και το δεύτερο από εκεί είναι, σε διαφορετικό όμως στυλ. Bruce Springsteen, την αγαπημένη φωνή, αγαπημένος καλλιτέχνης, Point Black, έτσι για να ταξιδέψουμε με τη μουσική.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις. Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
2: Βιταμίνη B. Ακούγεται δυνατά.
3: Περνάει γρήγορα η ώρα και σε πολύ λίγο θα είναι και η Αλεξάνδρα Μαρτίδου στο στούντιο εδώ μαζί μας να μας πει όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο και αμέσως μετά βεβαίως να μπούμε στο κύριο μενού της σημερινής μας βιταμίνης.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε ισχύ τίθεται από την 1η Ιανουαρίου του 2027 η απαγόρευση πρόσβασης σε Facebook, Instagram και TikTok για τους ανήλικους κάτω των 15, με το σχετικό νομοσχέδιο να ψηφίζεται στις 22 Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε Άκης Κέρτσος. Η Ελλάδα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που αποκτά τέτοια ρύθμιση, τόνισε ο Υπουργός Επικρατείας. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης παρουσίασε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία πάνω από τους μισούς μαθητές γυμνασίου ξεκίνησαν να κάνουν χρήση social media σε ηλικία 10 έως 12 ετών. Ένας στους 4 δηλώνει ότι κάνει υπερβολική χρήση και ένας στους 5 ότι νιώθει νευρικότητα, ανασφάλεια ή διάσπαση προσοχής όταν δεν έχει πρόσβαση στο κινητό του. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου. Μια μέρα πριν, την Τετάρτη, θα ανακοινωθεί το ύψος της επιδότησης στην Αγγλία αλλά και το ποσοστό της αύξησης στο επίδομα θέρμανσης που έχει προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός με στόχο να περιοριστεί η επιβάρυνση των οικοκυριών εν ώψη του χειμώνα. Παράλληλα, η Ελλάδα θα διεκδικήσει στη Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για παρεμβάσεις στο ενεργειακό μέσω της αξιοποίησης της ρήτρας διαφυγής. Νεκροψία νεκροτομής της ορώτης 20χρονης που κατέληξε μετά από χρήση MDM σε rave party στην περιοχή του αεροδρομίου θα διενεργηθεί εντός της ημέρας, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του προσώπου που φέρεται να προμήθευσε τις ναρκωτικές ουσίες στην κοπέλα και στο φίλο της, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για θανατηφόρο έκθεση. Η κηδεία της 20χρονης θα γίνει αύριο στις 11 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα στην Καλαμαριά. Νέα δεδομένα έχουν ανακύψει στην ανάκριση για την υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της τράπεζας Μαρφίν το Μάιο του 2010 στην Οδό Σταδίου, που στήχησε τη ζωή σε τρεις υπαλλήλους, μία εκ των οποίων ήταν έγκυος. Η τρίτη τακτική ανακρίτρια Αθηνών, που χειρίζεται την έρευνα, ζήτησε πριν από λίγες μέρες την άσκηση συμπληρωματικής ποινικής δίωξης σε βάρος των τριών κατηγορουμένων που έχουν προφυλακιστεί. Ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αναμένεται να καταθέσει στη Βουλή τις επόμενες ημέρες το ΠΑΣΟΚ, όπως ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο πρώτο συνέδριο των βιοτεχνικών επιμελητηρίων Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά. Πάγωμα των τελών κοινόχρηστων χώρων για το 2027 εισηγείται η διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης, όπως αναμένεται να ισχύσει και για τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Το θέμα θα συζητηθεί στη σημερινή 22η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, που θα ξεκινήσει στις 4 το απόγευμα και θα μεταδοθεί απευθείας από την TV 100. Κλειστή για τα οχήματα θα παραμείνει η κοιλάδα των Ντεμπών σήμερα και αύριο λόγω επιθεώρησης και συντήρησης των μέτρων βραχοπροστασίας. Η διακοπή της κυκλοφορίας θα ισχύσει και τις δύο μέρες από τις 7.30 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα. Η επαναπροσέγγιση της Βρετανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στο επίκεντρο της σημερινής παρέμβασης του Πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ στη Βουλή των Κοινοτήτων. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός αναμένεται να υποστηρίξει ότι θα αποτελούσε σοβαρή παράληψη καθήκοντος να αποκλειστεί το ενδεχόμενο μιας νέας συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα μπορούσε να ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη και να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, συνέχεια με τη βιταμίνη P.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Ο πόνος της ανίατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την Παρισία.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας
4: στη Magenta TV,
3: κανάλι 665, στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
0: Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100 από τις 9 έως τις 10 το βράδυ με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
5: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

Και κάπως έτσι μπήκαμε στο κύριο μας μενού, με τα παιδιά να αρχίζουν και να αγχώνονται για όσα παιδιά είναι κάτω των 15, για το τι θα γίνει και τι προβλέπει αυτό το ελληνικό σχέδιο για την απαγόρευση στα παιδιά, στα άτομα κάτω των 15 ετών. Την πρόσβασή τους στα κοινωνικά, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχουμε διάφορες αγωνίες εδώ. Όλα νομίζω θα διευθετηθούν όπως πρέπει να διευθετηθούν. Βεβαίως και η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά πρέπει να προστατευτούν. Είχαμε και τους απατεώνες που χρησιμοποιούσαν αυτή τη μέθοδο του λογιστή, που πήγαν να πάρουν κοσμήματα και τελικά τους περίμεναν οι αστυνομικοί. Επιτέλους να αρχίσει να κλείνει και αυτός ο κύκλος. Έτσι πήγαν εκεί στη Χαριλάου. Τηλεφώνησε σε μία 60-διάχρονη, της είπανε ότι θα... Τα γνωστά, είτε ο λογιστής τους που πρέπει, συστήθηκε ως λογίστρια βασικά η τηλεφωνία, η γυναίκα η οποία ήταν η δράστηδα. Την προέτρεψε να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα προκειμένου να τα παραδώσει σε συνεργάτη της, ώστε να αποφύγει το πρόστιμο από την εφορία. Φυσικά η 62χρονη μόλις κατάλαβε ότι πρόκειται για τηλεφωνική απάτη, το κατάλαβε αμέσως. Προσποιήθηκε ότι ακολουθεί τις οδηγίες και έτσι καθόρισε ένα σημείο συνάντησης. Κατήγγειλε το περιστατικό στο τμήμα δίωξης και εκεί τη συνόδευσαν οι αστυνομικοί. Έτσι, ταινία ολόκληρη πρέπει να είσαι η 62χρονη, μπράβο όμως. Έτσι πρέπει να αντιδράμε όταν έχουμε καταλάβει τι γίνεται, γιατί είπαμε οι απατεωνιές. Τρέχουν όλη την ώρα με το κάθε τι μπορεί να δείτε να προσπαθήσουν να μας αποσπάσουν χρήματα. Ειδικά το τελευταίο διάστημα με τις κλήσεις τάχα της τροχέας που έρχονται στο κινητό, να προσέχετε πάρα μα πάρα πολύ. Και μιας και μπήκαμε στο κύριο μενού, να δούμε λίγο τι γίνεται και στους δρόμους της πόλης μας. Υπάρχει κινητικότητα στην περιφερειακή μας. Ο μεγαλύτερος όγκος οχημάτων είναι στο ρεύμα που κινείται με μέτωπο προς τα δυτικά. Από την Πηλαία ξεκινάει μέχρι την έξοδο της. Στη λεωφόρου Παπα-Νικολάου είναι αρκετά μεγάλος ο όγκος οχημάτων. Στο αντίθετο ρεύμα δεν έχουμε ιδιαίτερες καθυστερήσεις παρά μόνο εκεί στο κομμάτι της Ευκαρπίας. Μήκη Θεοδωράκη διατηρεί όγκο οχημάτων μέχρι και την Μπότσαρη για όσους έχουν μέτωπο προς το κέντρο. Στην Εγνατία τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά. Από την Αγία Σοφίας μέχρι την Καμάρα μόνο οι καθυστερήσεις. Εδώ στα φανάρια της Πλατείας Δημοκρατίας έχουμε πολύ μεγάλο όγκο οχημάτων, κυρίως από τη Μοναστηρίου. Και στα φανάρια των δικαστηρίων, κυρίως από την Πολυτεχνείου. Η Λεωφόρος Νίκης από την Βογατσικού και μετά επίσης είναι με μποτιλιάρισμα. Και για λίγα μέτρα η Τσιμισκή από την Παύλου Μελά και μετά από την Παλαιό Πατρών Γερμανού και μετά. Κάπως έτσι έχει η εικόνα της πόλης μας αυτή την ώρα. Εγώ θέλω να δω τι γίνεται με την εικόνα του δικού μας του τοίχου, όπου είστε εκεί από νωρίς έχετε μπει. Οπότε έρχομαι και εγώ στον τοίχο μας να δω που είστε και τι κάνετε και να στείλω τις πρώτες καλημέρες. Έτσι, 10 φυτά που προσελκύουν τη θετική ενέργεια είναι αυτά που μας συστήνεται σήμερα από τη βιταμίνη. Θετική ενέργεια φουλ εδώ πέρα από τη βιταμίνη μας, αλλά χρειάζονται και κάποια φυτά στους χώρους έτσι για να νιώθουμε και λίγο καλύτερα. Ο Δημήτρης και τα Σούλα μου είναι εδώ, πολλά πολλά φιλιά. Η Ελένη και ο Γιάννης καρδιάς μας. Αγαπημένη Έλληνα Λεμονίδη, πολλά φιλιά. Στη Σύση μας πολλά φιλιά. Στην Ελένη μας πολλά φιλιά. Στην Ελένη Ελένη. Η Μαρία και ο Γιάννης από το Γαλάτσι είναι εδώ. Η Έλενα με τον Πάβη από την Καλαμαριά. Στην Αρεζίνα μας στη Λέρο θα πάμε. Στη Σοφία μας στη Βέρεια θα πάμε. Όπως και στην Ευγενία μας στη Βέρεια. Η υπεραγάπη μας είναι εδώ. Ο Παντελής μας από το κέντρο είναι εδώ. Η Ευγενία μας από το κέντρο είναι εδώ. Η Λένα Λένα είναι εδώ. Όλοι μου είστε εδώ και εγώ είμαι εδώ με τις μουσικές υπέροχες που θα έχουμε έως και τις 4. Γι' αυτό σας θέλω στην παρέα μας. Μείνετε εδώ, συνεχίστε να αφήνετε αποτυπώματά σας και θα επανέλθω με τον τοίχο.

Αχ, τώρα θα αρχίσουν να μπερδεύονται και οι γονείς και τα παιδιά με το σχέδιο νόμου για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσον αφορά τους νέους. Τα πράγματα θα μας τα ξεκαθαρίσουν. Βεβαίως είπαμε από 1η του 27 θα ισχύσει κάτι τέτοιο. Και δεν θα έχει να κάνει το έτος, δηλαδή τώρα ένα παιδί που γεννήθηκε το Δεκέμβριο του 2012, σου λέει, θα πρέπει να περιμένει τα γενέθλιά του? Όχι. Από την ώρα που αλλάζει το έτος θα θεωρείται ότι είναι το γενέθλιο.

τις οποίες μιλάμε είναι το Facebook, το Instagram, το Facebook η Meta, έτσι. Το Instagram, το TikTok και το LinkedIn. Τα παιδιά είναι σε αναστάτωση, αλλά είμαι σίγουρη ότι έχουν ήδη βρει τις λύσεις τους. Εμείς είμαστε σε αναστάτωση γιατί βλέπουμε επιδείνωση του καιρού για τις επόμενες 48 ώρες. Αυτό μας έχει ανακοινωθεί. Για αύριο στα νησιά του Ιωνίου αναμένεται κακοκαιρία. Στη Χαλκιδική από το μεσημέρι ως αργά το βράδυ. Στις Ποράδες και την Ανατολική Θεσσαλία αλλά και την Εύβοια από τις απογευματινές ώρες. Πρόσκαιρα θα χαλάσει ο καιρός στη Βορειοανατολική Πελοπόννησο, την Ανατολική Στερεά από αργά το απόγευμα. Και στα Δωδεκάνησα από αργά τη νύχτα όπως και στην Κρήτη τις βραδινές ώρες. Την Τετάρτη αναμένεται κακοκαιρία στις Ποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια. Στα Δωδεκάνησα μέχρι το απόγευμα και στη Δυτική Κρήτη έως αργά τη νύχτα. Η Κρήτη τελευταία βάλεται από τις κακοκαιρίες.

Ο διεθνής έχω τα νέα της ώρας, νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης επιστρέφει στην καρδιά της πόλης, το αγαπημένο αυτό δρομικό γεγονός. Θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τα δυτικά μέχρι το κέντρο και φέτος για πρώτη φορά στη διαδρομή αυτή που θα κληθούν να καλύψουν οι δρομείς εντάσσεται και το λιμάνι. Βρέθηκε η χρυσή τομή, οπότε ο νυχτερινός μαραθώνιος επιστρέφει στο κέντρο της πόλης. Αναμένουμε λοιπόν με χαρά το Σάββατο στις 17 Οκτωβρίου, τώρα μεθαύριο, το Σάββατο που μας έρχεται. Το ευχαριστούν ότι τέτοιες κινήσεις φέρνουν και κόσμο στην πόλη, φέρνουν τουρισμό. Γενικώς υπάρχει έτσι μια ωραία διάθεση.

Περιμένουμε και τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και τι αλλάζει το επίδομα, θα τα δούμε όλα. Η σοκαριστική είδηση για τη Θεσσαλονίκη είναι ότι κλείνει για 2 ολόκληρα έτη η βιβλιοθήκη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και οι φοιτητές, 1.300 φοιτητές, αυτή τη στιγμή έτσι αισθάνονται αρκετά άβολα. Σαφώς και είναι για καλό, απλά θα έπρεπε να δοθεί μια λύση σε αυτό το κομμάτι, το οποίο θα περιμένουμε να δούμε πώς θα κινηθεί και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.

82 έτη πέρασαν από την απελευθέρωση της Αθήνας από τα ναζιστικά στρατεύματα. Να μην τα ξεχνάμε και αυτά. Είναι πολύ λίγα τα 82 έτη. Το τι έχουμε ζήσει σε αυτή τη χώρα δεν λέγεται πραγματικά, και αντί να βελτιώνονται όλα, βλέπουμε ότι ο κόσμος χάνει τη ζωή του, και βλέπουμε τώρα και την από ό,τι φαίνεται αυτοχειρία ενός ηλικιωμένου ζευγαριού 89 και 84 ετών, το οποίο ζευγάρι βρέθηκε, εντοπίστηκε στην οικία του από τα νύψια τους. Βρέθηκε σημείωμα δίπλα τους και μια φιάλη με υγρό, με δύο ποτήρια με νερό, και στη φιάλη έγραφε «Προσοχή, δηλητήριο». Είναι αδιανόητο να σκέφτεσαι ότι δύο άνθρωποι σε αυτή την ηλικία έφτασαν στο σημείο να επιλέξουν την αυτοχειρία για τους δικούς τους λόγους. Δύο μηνύματα έχουν αφήσει, δεν έχουν έρθει περισσότερα στοιχεία ακόμη στην δημοσιότητα. Αλλά όπως και να έχει, το θέμα είναι υπερβολικά στενάχωρο. Οπότε επιτέλους θα ζήσουμε ελεύθεροι σε αυτήν την χώρα. Χωρίς όλες αυτές τις έγνοιες, χωρίς όλα αυτά τα ζόρι, χωρίς όλα αυτά τα βάρη. Και να προστατεύσουμε τους ηλικιωμένους, να προστατεύσουμε τα παιδιά. Να προστατευτούμε και εμείς βεβαίως. Τα πράγματα έχουν ζωρίσει πάρα πολύ και πραγματικά πλέον δεν ξέρεις τι να σκεφτείς και τι να πεις. Σε λίγο πάμε σε τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της ημέρας και θα επιστρέψουμε για την τελική μας ευθεία, οπότε σας θέλω εδώ έως τις 4.

0: βιταμίνη B.
1: Ακούγεται δυνατά.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
3: Όλα θέατρο. Ζορμπάς του Νίκου Καζαντζάκη.
4: Φτάσε μου ρε άνθρωπε στα άκρα. Μη φοβάσαι.
3: Διασκευή, σκηνοθεσία Λευτέρης Γιωβανίδης. Στο ρόλο του Ζορμπά, ο Πασχάλης Τσαρούχας.
4: Ζορμπά θα με λες.
3: Για δεύτερη χρονιά, από τις 9 Οκτωβρίου, στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια ηλεκτρονικά και στα ταμεία μας.
1: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
0: Δείπνο ηλιθίων, δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που αγαπήθηκε και βραβεύθηκε με το πρώτο βραβείο κοινού στα 15η Θεατρικά Βραβεία Θεσσαλονίκης συνεχίζει από τις 3 Οκτωβρίου στο Metropolitan, The Urban Theater. Δείπνο ηλιθίων. Σκηνοθεσία Πασχάλης Αραμπατζής. Προπόληση more.com.
5: Άσε με να δω.
6: Το βλέπεις?
5: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
6: Ωραία.
5: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
6: Αυτό άγνωστο.
5: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
6: Οκ.
5: Οκ, τι.
6: Οκ, θα πάμε.
7: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωστα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
8: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
0: Βιταμίνη P. Μόνο.

Καιρό είχαμε να τα ακούσουμε και να φτιάξουμε λίγο τη διάθεσή μας. Ουλετέ και μαλαχέρε, εύχομαι πραγματικά να σας βρίσκω πάρα μα πάρα πολύ καλά. Έχουμε αυξημένη κίνηση στην περιφερειακή μας, το ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα δυτικά και έχουμε και ωραιότατο μποτιλιάρισμα, έτσι από νωρίς ξεκινάει. Μετά την Πηλαία θα βρείτε καθυστερήσεις και μποτιλιάρισμα μπροστά σας.

0: Εντάξει, ξέρω εγώ αερόβι θα κάνουμε. Επίσης ξέρω εγώ πολύ λοφάει τα γούστα μου. Αλλά και ταυτόχρονα πολύ μέση τα γούστα μου. Ρεύματα, θόρυβη, ας πάει το παιδί ηλεκτρολόγο. 2-20 τα βοή
1: που δίνουν τον παλμό. Έρχομαι και λίγο από τον τοίχο να δω τι κάνετε. Έτσι, ηρεμία έχουμε σήμερα. Δεν άρχισε να κυνηγάει η βιονική μας τον Γιάννη και έτσι έχουμε έτσι μια καλή ηρεμία. Χαίρομαι που αρέσει το εγχείρημά μας στον FM 100,6. Όσοι έχετε την διάθεση και θέλετε να ακούσετε έτσι καλή έντεχνη ελληνική μουσική, αλλά και πληροφορίες για το πώς θα περάσετε τη μέρα σας στην πόλη της Θεσσαλονίκης, συντονιστείτε FM 100,6, είναι η δεύτερη μας συχνότητα. Γεια σου Γιώργο Μητολίδη. Και εγώ σε ακούω λοιπόν. Μάλλον εγώ βλέπω τα μηνύματά σου, διαβάζω. Καλά να περνάς. Ο Θωμάκος μου είναι εδώ, ο Γιώργος είναι εδώ, ο Γιώργος Πασχάλης είναι εδώ, ο Τάσος μου είναι εδώ. Τάσουλη μου, τι ωραία αυτά τα βιντεάκια που ανέβασες με το μέλι και τα προϊόντα. Έτσι, να παίρνουμε προϊόντα από παραγωγούς είναι πολύ πολύ σημαντικό να το κάνουμε, για να γνωρίζουμε και τι παίρνουμε, από ποιον το παίρνουμε, τι ποιότητας είναι, εφόσον φυσικά τηρούνται και όλα τα μέτρα ασφαλείας και ό,τι ορίζεται από το κράτος, έτσι. Βεβαίως, βεβαίως.

Ακούστε τώρα τι γίνεται με την έρευνα που έγινε σχετικά με την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά. Το 25% από αυτούς που δήλωσαν συμμετοχή στην έρευνα που έγινε επισκέπτεται, λέει, το κέντρο της πόλης συχνότητα. Το 21% εξέφρασε το παράπονο πως πρέπει να επιστρέψει το παλιό δρομολόγιο της λεωφοριογραμμής 6 του ΟΑΣΤ. Αυτό δεν το λέει μόνο το 21%, το λέει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων που έκαναν χρήση της λεωφοριογραμμής 6 και περιμένουμε σύντομα να υπάρχουν εξελίξεις στο συγκεκριμένο θέμα.

Πάντως να σας πω κάτι έτσι. Διαβάζω τώρα, συνεχίζουμε και διαβάζουμε όλοι τις κόντρες, την κόντρα που υπάρχει μεταξύ Βύση Καρβέλα. Το κόντρα, το τραγούδι είναι σε μουσική του Dan Wilson, τι ωραίος δημιουργός, και στίχους της Μυρτούς Κοντοβά. Είχε κυκλοφορήσει το 2008. Έτσι έβγαλε μια ανάρτηση που λέει τουλάχιστον αυτό θα μπορούμε να το ακούμε ό,τι και να κάνεις Καρβέλα. Έχει ξεφύγει λίγο η κατάσταση όπως καταλαβαίνετε, δεν αλλάζει. Πάντως εγώ αν ήμουν Βύση και είχα χιούμορ θα έκλεινα μια συνεργασία ένα βραδινό με την Δέσποινα Βανδύ. Θα ερμήνευα όλα τα τραγούδια της Δέσποινας Βανδύ και θα έβαζα τη Βανδύ να τραγουδάει τα τραγούδια που έχει γράψει ο Καρβέλα στα δικά μου. Αυτό βέβαια αν έχεις χιούμορ το κάνεις και αφήνεις πίσω όλες τις κρεμότητες και όλες αυτές τις κόντρες και διασκεδάζεις και εσύ και περνάει καλά και ο κόσμος και το ευχαριστούνται όλοι. Αλλιώς, να, κάθεσαι εκεί στον καφέ και περιμένεις ο ζεστός ο καφές που κρύωσε.

Έτσι λοιπόν, αυτό πρέπει να αφιερώνει ένα στον άλλον, γιατί έπαψε αγάπη να θυμίζει, γιατί τα λεφτά είναι πολλά άρη μου, και βέβαια είπαμε δεν θα ασχοληθούμε με αυτήν την κόντρα. Έχουν τους δικηγόρους τους, έχουν τα δικά τους τα θέματα. Θα μπορούσαν να το είχαν σκεφτεί και να το χειριστούν διαφορετικά, να μην φτάναμε σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, γιατί να φτάνεις να ξεφτιλίζεσαι δημόσια. Γιατί θα μου πεις τα λεφτά είναι πολλά. Σωστά. Το είπαμε πριν. Οπότε ας τα αφήσουμε πίσω. Ζει και ο Πασχάλης ο Τσαρούβας στη δική του την ευτυχία. Το έβγαλε και αυτός, το έδωσε στη δημοσιότητα και έγινε χαμός στα social media. Βεβαίως, πώς θα πληρώσεις εσύ το ρεύμα και το αέριο μέσα στο χειμώνα, είναι αλλού ο παπά Ευαγγέλιο που λένε και οι

Αυτά πρέπει να μας απασχολούν και εμείς αποσπάται γενικώς η προσοχή μας από ειδήσεις άλλου είδους που... Που καθένα θα το δουλήσει μέσα στο σπίτι του και όχι δημόσια, όχι να απασχολούν την καθημερινότητά μας για το τι θα κάνουν δύο άνθρωποι οι οποίοι και αν δεν έχουν περάσει εκατοντάδες χιλιάδες εκατομμύρια από τα χέρια τους.

Σας έχω πει να προσέχουμε πάρα πολύ, ότι πρέπει όλοι να προσέχουμε πάρα πολύ όταν είμαστε πίσω από ένα τιμόνι. Ορίστε η έλεγχη της τροχέας εντός του Σαββατοκύριακου από το βράδυ του Σαββάτου, ίσως πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής. Να σας πω ότι ελέγχθηκαν 579 οχήματα. 4 άτομα συνελήφθησαν, βεβαιώθηκαν 228 παραβάσεις. Και από αυτές 128 είχαμε για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, 14 για εκπομπές θορύβων, 14 για φημεία τζάμια, 8 για οδήγηση χωρίς σύνεση, 7 για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης και 7 για οδήγηση υπό την επίδραση μέθης. Φυσικά και αποδόθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές ποινές. Θα συνεχιστούν οι έρευνες και οι έλεγχοι από την ελληνική αστυνομία, οπότε ας είμαστε προσεκτικοί όταν είμαστε πίσω από ένα τιμόνι. Αφορά και στη δική μας ζωή, αλλά και στη ζωή των άλλων ανθρώπων που έχουμε απέναντί μας. Είδαμε τι έγινε χθες στον Εύωσμο και πώς από θαύμα σώθηκαν οι άνθρωποι.

Το μεταξύ πριν από λίγο είχε σαν σιρήνες, είχε γύρω στην κάτι λιγότερο από μία ώρα της πυροσβεστικής. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πανόραμα. Στο σημείο βρίσκονται 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και τα και 6 οχήματα. Να πούμε ότι κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Πηλαίας Χορτιάτη για να συνδράμει στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων με υδροφόρες. Αυτό που συνέβη όμως και έτσι ήταν ανησυχητικό είναι ότι κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης οι πυροσβέστες ευτυχώς μπόρεσαν και εντόπισαν γυναίκα αγνώσεων στοιχείων χωρίς τις αισθήσεις της. Ευτυχώς κατάφεραν και με τις πρώτες βοήθειες που της πρόσφεραν να ανακτήσει τις αισθήσεις της, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Τώρα, διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε για το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρησμού Θεσσαλονίκης από το. Αλλά θα έχουμε σίγουρα και νεότερα και ό,τι νεότερα έχουμε θα τα μαθαίνετε εδώ από τα δελτία ειδήσεων του FM 100. Επίσης παίζει πάρα πολύ ένα βίντεο με έναν 20χρονο, όπως αποδεικνύεται, που βρέθηκε σε σημείο που ήταν τίγρης μέσα σε πάρκο. Κατασπαράχτηκε από τις τίγρες, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι τα βίντεο έχουν ανέβει και όλοι μπαίνουν να δουν τα βίντεο. Προσωπικά δεν θα μπω να δω αυτό το βίντεο, δεν θέλω να δω ένα άγριο ζώο να τρώει έναν άνθρωπο. Βεβαίως, αν πείτε το αντίθετο συμβαίνει συνέχεια και με πολύ φρικτούς τρόπους για τη φύση, αλλά δεν είμαστε αυτοί οι άνθρωποι. Γι' αυτό λοιπόν μην μπαίνετε στη διαδικασία και βάζετε τον εαυτό σας σε αυτή τη διαδικασία να δείτε πώς έχασε τη ζωή του αυτός ο 20χρονος, ο οποίος από ό,τι φαίνεται θα δοθούν απαντήσεις, αλλά από αυτά που είπαν οι άνθρωποι που το συνάντησαν εκεί, δεν φαίνονταν να ήταν πολύ καλά. Ίσως να είχε και κάποια προβλήματα διανοητικά, αλλά παρόλα αυτά μην βάζετε τον εαυτό σας σε αυτή τη διαδικασία να δείτε τι έγινε και πώς η τίγρης έφαγε τον άνθρωπο. Δεν είναι ωραίες εικόνες, να μην χαλάμε την εικόνα μας ούτε μέσα μας, ούτε να νιώθουμε άσχημα μέσα μας. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, γι' αυτό είναι και η βιταμίνη εδώ, για να αλλάζουμε αυτή τη διάθεση και να τη φτιάχνουμε και να ανεβάζουμε και τις δονήσεις μας, να φεύγουμε από αυτά που μας σερβίρουν έτσι για να έχουμε χαμηλές δονήσεις. Προστατεύουμε και εμείς τον εαυτό μας όταν γίνεται και με όποιον τρόπο μπορούμε, να μην πέφτουμε στις παγίδες αυτές που μας στείνονται καθημερινά.

0: Συγχαρητήρια στους ανθρώπους που με βοήθησαν στη γυναίκα να επανέλθει και να ξαναβρει τις αισθήσεις της εκεί στη φωτιά στο Πανόραμα. Σε αυτούς τους ανθρώπους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια, πολλά ευχαριστώ. Και ένα τεράστιο ευχαριστώ από εμένα προς εσάς για την υπέροχη παρέα που κάναμε και σήμερα. Θα ανανεώσουμε φυσικά το ραντεβού μας για αύριο το απόγευμα, το μεσημέρι στις 2:30. Έως τότε τι θέλω από εσάς, θέλω να φροντίσετε τον οργανισμό σας, να τον ενισχύσετε με φρούτα και λαχανικά, να μου κουβαλάτε μαζί σας και ένα μπουφανάκι για κάτι τι ζεστό, γιατί το βράδυ πέφτουν οι θερμοκρασίες, όσο ωραία και να είναι η μέρα μας και όσο καλές θερμοκρασίες να έχουμε. Να μου είστε προσεκτικοί, να κάνουμε και τις καλές μας πράξεις και έτσι να ανταμώσουμε αύριο ως καλύτεροι άνθρωποι εδώ. Μέχρι αύριο λοιπόν που θα ανταμώσουμε και πάλι. Θα ευχηθώ σε όλους σας τα καλύτερα, στις 4 ακριβώς. Η Αλεξάνδρα Μαρτίδου εδώ με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο και αμέσως μετά στην παρέα σας για 2 ολόκληρες ώρες η Δέσποινα Αυγερίδου με το αφιερωμένο. Έως αύριο που θα ανταμώσουμε και πάλι στις 2:30. Έρωσε κυρίες και κύριοι.
1: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Πολλές οι καθυστερήσεις στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης από το ύψος του κόμβου του Πανοράματος μέχρι και τη Νεάπολη, όπου εκεί σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα. Στο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά, τα αυτοκίνητα είναι σχεδόν σταματημένα. Η αντίθετη κατεύθυνση είναι πολύ καλύτερη. Υπάρχουν κάποιες μικροκαθυστερήσεις στον κόμβο της Ευκαρπίας μέχρι το ύψος της Πολύχνης. Πάρα πολύ κίνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της Νέας Ελβετίας μέχρι και την Μπότσαρη, και στις δύο κατευθύνσεις και στα δύο ρεύματα. Επίσης έχει πάρα πολύ κίνηση η Εγνατία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από το ύψος του Βαρδάρη μέχρι και την Καμάρα. Η Τσιμισκή έχει κίνηση χωρίς να δημιουργούνται καθυστερήσεις και επίσης πάρα πολύ κίνηση έχει ο κόμβος στα δικαστήρια. Σε ισχύ τίθεται από την 1η Ιανουαρίου 2027 η απαγόρευση πρόσβασης σε Facebook, Instagram και TikTok για τους ανήλικους κάτω των 15, με το σχετικό νομοσχέδιο να ψηφίζεται στις 22 Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε ο Άκης Κέρτσος. Η Ελλάδα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που αποκτά τέτοια ρύθμιση, τόνισε ο Υπουργός Επικρατείας. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου. Μια μέρα πριν, την Τετάρτη, θα ανακοινωθεί το ύψος της επιδότησης στην Αγγλία αλλά και το ποσοστό της αύξησης στο επίδομα θέρμανσης που έχει προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός με στόχο να περιοριστεί η επιβάρυνση των οικοκυριών εν ώψη του χειμώνα. Παράλληλα, η Ελλάδα θα διεκδικήσει στη Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για παρεμβάσεις στο ενεργειακό μέσω της αξιοποίησης της ρήτρας διαφυγής. Νεκροψία νεκροτομή στη Σωρό της 20χρονης που κατέληξε μετά από χρήση ναρκωτικής ουσίας σε rave party στην περιοχή του αεροδρομίου θα διενεργηθεί εντός της μέρας, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του προσώπου που φέρεται να προμήθευσε τις ναρκωτικές ουσίες στην κοπέλα και το φίλο της, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για θανατηφόρο έκθεση. Η κηδεία της 20χρονης θα γίνει αύριο στις 11 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα στην Καλαμαριά. Νέα δεδομένα έχουν ανακύψει στην ανάκριση για την υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Τράπεζας Μαρφίν το Μάιο του 2010 στην Οδό Σταδίου, που στήχησε τη ζωή σε τρεις υπαλλήλους, μία εκ των οποίων ήταν έγκυος. Η τρίτη ανακρίτρια Αθηνών, που χειρίζεται την έρευνα, ζήτησε πριν από λίγες μέρες την άσκηση συμπληρωματικής ποινικής δίωξης σε βάρος των τριών κατηγορουμένων που έχουν προφυλακιστεί. Ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αναμένεται να καταθέσει στη Βουλή τις επόμενες μέρες το ΠΑΣΟΚ, όπως ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στο πρώτο συνέδριο των βιοτεχνικών επιμελητηρίων Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά. Το πρώτο τρίμηνο του 2027 αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Ο Αντιπρίτανης Διεθνών Σχέσεων Εξωστρέφειας Διαβίου Μάθησης και Φοιτητικής Μέρημνας, Ιάκωβος Μιχαηλίδης, εξηγεί πως οι Βρετανικές αρχές έχουν ήδη καταρτήσει σχέδια για τη διαχείριση του όγκου των φοιτητών που χρησιμοποιούν την Κεντρική Βιβλιοθήκη. Σοβαρές αναταράξεις στην πολιτική αεροπορία της Σαουδικής Αραβίας προκαλούν οι επιθέσεις στους Χούθη, με το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ να βρίσκεται στο επίκεντρο της κρίσης και να παραμένει κλειστό και τις αεροπορικές εταιρείες να προχωρούν σε μαζικές ακυρώσεις και αναστολές δρομολογίων. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα ακολουθεί το αφιερωμένο με τη Δέσποινα Βιερίδου.
2: Όλα θέατρο. Ζορμπάς του Νίκου Καζαντζάκη.
3: Φτάσε μου ρε άνθρωπε στα άκρα, μη φοβάσαι.
2: Διασκευή, σκηνοθεσία Λευτέρης Γιοβανίδης. Στο ρόλο του Ζορμπά, ο Πασχάλης Τσαρούχας.
3: Ζορμπά θα με λες.
2: Για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια ηλεκτρονικά και στα ταμεία μας.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Τικ τακ, τικ τακ.
6: Μεσημέρι στην πόλη. Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
5: Λαλά.
6: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
5: Πω, πω, πω.
6: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
5: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
6: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
7: Highlights. Εκεί όπου η ενημέρωση συναντά την ψυχαγωγία.
8: Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 12 έως τις 3 με τη Σοφία Ασαρίδη στον FM 100.
7: Γιατί ό,τι ξεχωρίζει είναι στα highlights.

0: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.
1: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε λίγα λεπτάκια μετά τις 4. Να ξεκινήσουμε παρέα και αυτή την εβδομάδα. Στον FM 100 είναι το αφιερωμένο. Είμαι η Δέσποινα Αυγερίδου. Και φυσικά εδώ είναι το δημοτικό ραδιόφωνο, ο αγαπημένος σας FM 100, που ακούτε καθημερινά από το πρωί ως το βράδυ. Έτσι δεν είναι? Εδώ είμαστε για να δούμε όλα τα ωραία που μας περιμένουν και αυτή την εβδομάδα, και είναι πολλά, έτσι, χορταστικά, ενδιαφέροντα, πρεμιέρες, μουσικά, συναυλίες, οι κλειστοί χώροι που ανοίγουν και μας υποδέχονται ο ένας μετά τον άλλον. Νομίζω ότι έχουν ανοίξει σχεδόν όλοι και έχουμε πολλά ωραία να δούμε. Μείνετε εδώ μαζί μας και φυσικά να συνομιλήσουμε με αγαπημένα πρόσωπα, πρωταγωνιστές αυτών των θεαμάτων. Μείνετε λοιπόν εδώ μαζί μας έως τις 6. Καλά θα περάσουμε και σήμερα.

0: προσέχεις μικρή μου, γιατί μοιάζεις σε μένα.
1: Η πολύ συζητημένη παράσταση Σλάντεκ επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για τρίτη χρονιά, κυρίες και κύριοι. Η εταιρεία θεάτρου Ars Moriendi παρουσιάζει στο Ινστιτούτο Γκέτε το προφητικό έργο του Έντεν Φον Χόρβατ σε σκηνοθεσία του Θάνου Νίκα, φωτίζοντας τους μηχανισμούς που οδηγούν στην άνοδο του νεοφασισμού. Μετά από δύο επιτυχημένες σεζόν, λοιπόν, η εταιρεία θεάτρου Ars Moriendi επιστρέφει μετά και από ένα δυναμικό πέρασμα από την Αθήνα με ενθουσιώδεις κριτικές από κοινό και κριτικούς. Επιστρέφει λοιπόν στο Γκέτε με αυτό το πολύ συζητημένο έργο. Διανύει την τρίτη της χρονιά, όπως είπαμε, από τις 12 Οκτωβρίου, δηλαδή από σήμερα, στο Ινστιτούτο Γκέτε. Ένα έργο που διαδραματίζεται στην περίοδο του Μεσοπολέμου και της Μεγάλης Ύφεσης, όταν ο πληθωρισμός, η ανεργία, η πείνα, η φτώχεια και η έλλειψη στέγης μαστίζουν τη Γερμανία και εξαθλιώνουν τους ανθρώπους, δίνοντας την ευκαιρία σε ακραίες πολιτικές ομάδες όπως το Ναζιστικό Κόμμα να καλλιεργήσουν τον μυσαλόδοξο εθνικισμό και να κερδίσουν τις καρδιές των ιτημένων και φτωχών, προετοιμάζοντας έτσι το έδαφος για την άνοδο του φασισμού. Ο Σλάντεκ τώρα είναι ένας μικρός καθημερινός άνθρωπος που, χειραγωγούμενος από την απελπισία και την ανάγκη του να ανήκει κάπου, μετατρέπεται σε γρανάζι μιας φωνικής μηχανής. Το έργο προβλέπει με τρομακτική ακρίβεια τον κύκλο της βίας που επρόκειτο να εξαπλωθεί σε όλη την Ευρώπη.

Η εικαστική έκθεση για τον Μανώλη Αναγνωστάκη στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης μας περιμένει στο επίκεντρο της έκθεσης. Το θέμα είναι τώρα τι λες, που φιλοξενείται, όπως είπα, στο φωαγιέ του Δημαρχείου. Βρίσκεται η ζωή, η ποίηση και η πνευματική παρακαταθήκη του Μανώλη Αναγνωστάκη. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Πραγματοποιούνται και κάποιες ξεναγήσεις. Ήταν προγραμματισμένη και μία ξενάγηση για σήμερα στις 6. Αναβάλλεται όμως λόγω έκτακτου κολλήματος του Προέδρου του Ομίλου Φίλων του ποιητή Μίλτου Πολυβίου, ο οποίος είχε αναλάβει την ξενάγηση του κοινού. Η ξενάγηση όμως θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, μεθαύριο δηλαδή, την ίδια ώρα στις 6 το απόγευμα. Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή για να συμμετέχετε σε αυτή την ξενάγηση. Μέσα λοιπόν από το εκθεσιακό υλικό, οι επισκέπτες γνωρίζουν σημαντικούς σταθμούς της δημιουργικής πορείας του Θεσσαλονικιού ποιητή, τη σχέση του με την πόλη και τα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα της εποχής του, καθώς και τη συμβολή του στην μεταπολεμική ελληνική ποιήση. Ο Μίλτος Πολυβίου, ο πρόεδρος του Ομίλου Φίλων του ποιητή Μανώλη Αναγνωστάκη, προσφέρει τη δική του ματιά στην ζωή και το έργο του, γνωρίζοντας πολλά, και σίγουρα θα είναι πολύ ενδιαφέρουσες αυτές οι ξεναγήσεις.

Η διαδραστική έκθεση Van Gogh, The Immersive Experience, παρουσιάζεται στην πόλη μας, στην Death, στους χώρους της Death Hell Expo, στο περίπτερο 5, και προσκαλεί όλους εμάς σε μια πραγματικά καθηλωτική εμπειρία γύρω από το έργο του Vincent Van Gogh, όπως τον λένε οι Ολλανδοί. Μεγάλες ψηφιακές προβολές, μουσική, φως, κίνηση, αλλά και VR περιήγηση μέσα από τα εμβληματικά έργα και το καλλιτεχνικό όνειρο του Vincent Van Gogh για τον κόσμο. Αυτή λοιπόν η διαδραστική έκθεση που πραγματικά θα εντυπωσιάσει και τους μικρούς φίλους, δηλαδή αν τα παιδιά σας μέχρι τώρα δεν είναι το καλύτερό τους να πηγαίνουν σε μουσεία, σε εκθέσεις, σε βερνισάζ και τα λοιπά, είναι μια καλή ευκαιρία να τα πάρετε σε αυτή την έκθεση που είναι immersive, που έχει αυτή την διάδραση, να μπουν σε αυτό το δωμάτιο που γύρω γύρω είναι παντού το έργο του Van Gogh και εσύ είσαι μέσα στο έργο, μετά να φορέσουν αυτά τα ειδικά γυαλιά, τα τρισδιάστατα, και να περιηγηθούν μέσα στους πίνακες σαν να βρίσκονται μέσα στο σκηνικό. Είναι πολύ εντυπωσιακό και σίγουρα θα τους φέρει πιο κοντά στην τέχνη. Και ένα από τα παιδιά να γκουγκλάρει το Van Gogh, να δει ποιος ήταν, τι ήταν κτλ., είναι νομίζω κέρδος. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα καλλιτεχνικά γεγονότα, είναι ένα υπερθέαμα, μια βιωματική

Εκεί η παραγωγή σε συνεργασία με την Διεθνούς Φήμης Exhibition Hub που έχει μαγέψει εκατομμύρια θεατές σε περισσότερες από 30 χώρες παγκοσμίως.

Εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη για την ημέρα μνήμης του Μακεδονικού Αγώνα. Με δωρεάν ξεναγήσεις, ιστορική ομιλία και επαιτειακή συναυλία τιμάται στη Θεσσαλονίκη η ημέρα μνήμης του Μακεδονικού Αγώνα. Το Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα και της νεότερης ιστορίας της Μακεδονίας, το γνωστό ΙΜΑ, συμμετέχει στις εκδηλώσεις αναδεικνύοντας την ιστορία του αγώνα, την δράση του Παύλου Μελά και τη σημασία της ιστορικής γνώσης για τις νεότερες γενιές. Το Μουσείο λοιπόν Μακεδονικού Αγώνα υποδέχεται το κοινό με ελεύθερη είσοδο και τρεις δωρεάν ξεναγήσεις στη μόνιμη συλλογή του, ενώ το ΙΜΑ συμμετέχει στην επίσημη δοξολογία και στην κατάθεση στεφάνου στην πλατεία Μακεδονομάχων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης την ομιλία «Ο Μακεδονικός Αγώνας μετά τον Παύλο Μελά», του ιστορικού Κωνσταντίνου Παπανικολάου στο Παλαιόκαστρο Ωραιοκάστρου και τέλος η επαιτειακή συναυλία που διοργανώνει το Σωματείο «Οι Φίλοι» του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα πραγματοποιείται στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν σήμερα και ολοκληρώνονται την επόμενη Τετάρτη 21 Οκτωβρίου με την επαιτειακή συναυλία.

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
2: Αγαπημένες, ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια, ειδήσεις, επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά, δες το θετικά, δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά, με τη Μέρη Λεριά.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
5: Ο πόνος της ανίατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την Παρησία.
6: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

Λέγαμε λοιπόν και την προηγούμενη εβδομάδα για τα εγγένεια της έκθεσης του Γιάννη Μετζικόφ στο Τελόγλιο, την έκθεση που εγγενίασε η κυρία Μαριάννα Λάτσι. Παρευρέθησαν ο Γιάννης Μετζικόφ φυσικά και πολλοί άλλοι, οι οποίοι μίλησαν για το έργο του Γιάννη Μετζικόφ σε αυτήν της ιστορικής σημασίας έκθεση, που φιλοξενούνται 43 θεατρικά κοστούμια, περίπου 600 αξεσουάρ, μάσκες, καπέλα, αλλά και τα 140 ζωγραφικά έργα του Γιάννη Μετζικόφ. Τα εκθέματα, να θυμίσουμε ότι προέρχονται από 4 κυρίως βασικούς χώρους, που είναι το Εθνικό Θέατρο, η Εθνική Λυρική Σκηνή, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, που μερικά από αυτά βγαίνουν για πρώτη φορά και εκτίθενται. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον αείμνηστο θεατράνθρωπο και καλλιτεχνικό διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου, τον Νίκο Κούρκουλο, και υπάρχει μια ξεχωριστή ενότητα στην έκθεση, η οποία εντάσσεται στα 61 Δημήτρια. Μάλιστα να σας πω ότι θα γίνει και ένα masterclass από τον Γιάννη Μετζικόφ στις 11 Νοεμβρίου, που παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και φυσικά ότι μπορείτε να επισκεφτείτε σε όλη τη διάρκεια των Δημητρίων την έκθεση χωρίς εισιτήριο, είναι δωρεάν.

Ένα κλασικό έργο, ο Γλάρος του Άντων Τσέχοφ, έρχεται στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων από τις 16 Οκτωβρίου, από αυτή την εβδομάδα δηλαδή. Πρόκειται για μια τολμηρή και βαθιά σύγχρονη ανάγνωση του εμβληματικού αυτού έργου του Τσέχοφ, που υπογράφει ο σκηνοθέτης Γιώργος Βάλαρης, προτείνοντας μια πρωτοποριακή ανάγνωση, όπως είπαμε, του έργου, που γεφυρώνει τον κλασικό λόγο με τη σημερινή καλλιτεχνική αναζήτηση. Η παράσταση φωτίζει εκ νέου τα υπαρξιακά αδιέξοδα, τις συγκρούσεις ανάμεσα στον έρωτα και τη ματέωση, τη σύγχρονη κοινωνική αδράνεια και την αγωνία της δημιουργίας σε έναν κόσμο που φθήνει τα όνειρα. Στον εμβληματικό ρόλο της Αρκάντινα, η κορυφαία μας ηθοποιός, η αγαπημένη Κατερίνα Διδασκάλου, και μαζί της ο Παναγιώτης Μπουγιούρης, ο Δημήτρης Τσίκλης, ο Δημήτρης Γεροδήμος, η Αναστασία Γαλερού Βλάση, ο Στρατής Πανούριος, ο Αρμάν Μενετιάν και η Μαγδαληνή Σπίνου. Από 16 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αριστοτέλειων.

Ένα τριήμερο αλληλεγγύης, τρεις μέρες γεμάτες θέατρο και προσφορά. Ετοιμάζει το θέατρο Σοφούλη, Θεατροφρένεια λοιπόν, και παρουσιάζει τρία έργα. 31 Οκτωβρίου, 1 Νοεμβρίου και 2 Νοεμβρίου. Τα έργα είναι το Υγρό Μάρμαρο, το Ζητείτε Ψεύτης και το Πια Ελένη. Η Θεατροφρένεια Καλαμαριάς λοιπόν επιστρέφει με τις τρεις επιτυχημένες παραστάσεις που αγάπησε το κοινό και αποδεικνύει πως όλοι μαζί μπορούμε. Όταν προσφέρουμε συμβαίνει κάτι μαγικό, η πράξη αυτή μεταμορφώνει εξίσου αυτόν που δέχεται και αυτόν που δίνει. Με αυτή την πίστη λοιπόν στην αλληλεγγύη, η Θεατροφρένεια ενώνει την τέχνη με την κοινωνική προσφορά και μας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό θεατρικό τριήμερο στο Θέατρο Σοφούλη. Τρεις ημέρες, τρεις παραστάσεις, ένας ιερός σκοπός. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν με απόλυτη διαφάνεια για τη στήριξη οικογενειών της Καλαμαριάς που έχουν ανάγκη.

την πολυθρόνα με την εύχαρης. Θα αρχίσω από Δευτέρα, ο τίτλος αυτή τη φορά, την ερχόμενη Τρίτη 20 Οκτωβρίου. Μετά τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη, τη Χαρούλα Αλεξίου, τον Γιώργο Καπουτζίδη και την Μιμή Ντενίση, η πολυθρόνα με την εύχαρης επιστρέφει λοιπόν για μια νέα ψυχοθεραπεία αυτοσχεδιασμού και ένα θέμα που μας αφορά όλους. Πόσες φορές έχουμε πει ότι από Δευτέρα θα ξεκινήσουμε γυμναστική, θα φροντίσουμε περισσότερο τον εαυτό μας, θα βάλουμε όρια, θα αλλάξουμε μια συνήθεια, θα κάνουμε εκείνο το βήμα που αναβάλουμε εδώ και καιρό, και πόσες Δευτέρες έχουν περάσει περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή. Γιατί αναβάλουμε ακόμη και όσα γνωρίζουμε ότι μας κάνουν καλό? Μήπως τελικά δεν μας λείπει ο χρόνος αλλά η προτεραιότητα? Γιατί βρίσκουμε χρόνο για όλα όσα πρέπει και όχι πάντα για όσα πραγματικά χρειαζόμαστε? Και τι φοβόμαστε ότι μπορεί να αλλάξει αν αυτή τη φορά πράγματι ξεκινήσουμε?

Η παράσταση Κρυφτό επιστρέφει για ακόμη μια φορά στο θέατρο, στο θέατρο Outbox Φαργκάνη εδώ στη Θεσσαλονίκη, φαίνοντας κρυμμένα μυστικά, ενοχές και τις συγκρούσεις μιας οικογένειας μέσα από ένα δυσόπιτο παιχνίδι αλήθειας. Από αυτή την Παρασκευή λοιπόν, σε σκηνοθεσία και πρωτότυπο κείμενο της Βάσιας Αργέντη, με δύο αγαπημένες πρωταγωνίστριες, την Μαριάννα Τουμασάτου και την Λένα Δροσάκη στους βασικούς ρόλους, η παράσταση αναδεικνύει τις λεπτές ισορροπίες ανάμεσα στην αγάπη, την ενοχή και την αποκάλυψη, προσφέροντας μια δυνατή εμπειρία θεάτρου. Από αυτή την Παρασκευή λοιπόν, όπως είπα, στο θέατρο Artbox Φαργκάνη επιστρέφει το Κρυφτό για λίγες παραστάσεις. Είμαστε λίγα λεπτάκια από ό,τι βλέπω πριν από τις 5, οπότε με το επόμενο τραγούδι θα πάμε λογικά και σε δελτίο ειδήσεων. Η Αλεξάνδρα Μαρτίδου πανέτοιμη να μας πει όλα τα νεότερα από την επικαιρότητα. Και επιστρέφουμε με αφιερωμένο μέρος Βούκυριες και κύριοι, πάντα εδώ στον FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Βαραίνει και άλλο το κατηγορητήριο σε βάρος των τριών συλληφθέντων για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίν στην οδό Σταδίου το Μάιο του 2010, όταν τρεις εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους ανάμεσά τους και μία έγκυος γυναίκα. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας άσκησε συμπληρωματική δίωξη για το αδίκημα σχετικά με την ανθρωποκτονία που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων, καθώς και την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 εργαζομένων της τράπεζας. Κλειστό όλη την εβδομάδα θα μείνει το γυμνάσιο στα Βασιλικά του Δήμου Θέρμης, όπου την Παρασκευή έπεσαν σοβάδες τραυματίζοντας έναν 14χρονο μαθητή. Τα μαθήματα θα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Σήμερα κλιμάκιο του Δήμου Θέρμης βρέθηκε εκ νέου στο γυμνάσιο των Βασιλικών προκειμένου να κάνει νέα αυτοψία. Σε ισχύ τίθεται από την 1η Ιανουαρίου του 2027 η απαγόρευση πρόσβαση σε Facebook, Instagram και TikTok για τους ανήλικους κάτω των 15, με το σχετικό νομοσχέδιο να ψηφίζεται στις 22 Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε ο Άκης Κέρτσος. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου. Μια μέρα πριν, την Τετάρτη, θα ανακοινωθεί το ύψος της επιδότησης στην Αγγλία, αλλά και το ποσοστό της αύξησης στο επίδομα θέρμανσης που έχει προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός, με στόχο να περιοριστεί η επιβάρυνση των οικοκυριών εν ώψη του χειμώνα. Αναβλήθηκε για αύριο η δίκη του 45χρονου οδηγού, ο οποίος χθες τα ξημερώματα έριξε το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα στον Εύωσμο, με συνέπεια να τραυματιστούν τουλάχιστον 3 άτομα. Ο 45χρονος οδηγήθηκε σήμερα το πρωί στον εισαγγελέα, ο οποίος του άσκησε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή και οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης. Ο 45χρονος παραμένει υποκράτηση. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του στη 16η τακτική ανακρίτρια, ο 52χρονος γυναικολόγος, ο οποίος συνελήφθη στα βόρεια προάστια μετά από πληροφορίες των Αμερικανικών αρχών για παιδική πορνογραφία. Στον 52χρονο έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για το κακούργημα της παιδικής πορνογραφίας μέσω πληροφοριακών συστημάτων και με τη μη χρησιμοποίηση ανήλικων που δεν έχουν συμπληρώσει τα 12 έως και 15 έντη κατά εξακολούθηση. Το πρώτο τρίμηνο του 2027 αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αλλαγή σκηνικού του καιρού προβλέπει η Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για ραγδαία επιδείνωση από αύριο, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και αξιοσημείωτη πτώση της θερμοκρασίας. Στη Θεσσαλονίκη ο υδράργυρος θα αγγίξει σήμερα τους 23 βαθμούς, το διήμερο Τρίτη και Τετάρτη θα κάνει βουτιά, με τη μέγιστη να διαμορφώνεται στους 15 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, συνέχεια με το αφιερωμένο και τη Δέσποινα Βιερίδου.
2: Η φωνή της πόλης ακούγεται στους 100. FM 100. Συντονίσου.
3: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
4: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
5: Άσε με να δω.
6: Το βλέπεις?
5: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
6: Ωραία.
5: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
6: Αυτό άγνωστο.
5: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
6: Okay.
5: Okay, τι?
6: Okay, θα πάμε.
7: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
8: Αφιερωμένο με τη Δέσποινα Βιερίδου.

Η παράσταση θεάτρου ντοκουμέντο «Ιστορίες ισότητας» παρουσιάζεται στο Artbox Φαργκάνη αυτό το Σάββατο. Ένα έργο που εξετάζει τα έμφυλα στερεότυπα, την ενδοοικογενειακή βία και τις αντιλήψεις που διαμορφώνουν τις σχέσεις ανδρών και γυναικών. Με αυτό το έργο λοιπόν υποδεχόμαστε σιγά σιγά και το Σαββατοκύριακο, αν και Δευτέρα, έτσι πάμε σιγά σιγά να δούμε όλα αυτά που περιμένουμε αυτή την εβδομάδα. Είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, είναι το αφιερωμένο εδώ στον FM 100, λίγο μετά τις 5. Και αυτή η παράσταση λοιπόν θεάτρου ντοκουμέντο που θα παίξει για μία και μοναδική βραδιά είναι βασισμένη σε συνεντεύξεις με γυναίκες που έχουν βιώσει ενδοοικογενειακή βία, επαγγελματίες, επιστήμονες και πολίτες. Η παράσταση λοιπόν συνθέτει προσωπικές μαρτυρίες και διαφορετικές οπτικές. Μέσα από αυτές διερευνά το ρόλο της οικογένειας, του σχολείου, των μέσων μαζικής επικοινωνίας αλλά και της πολιτείας στην αναπαραγωγή στερεοτύπων, φωτίζοντας τα όρια ανάμεσα στη συντροφικότητα και την καταπίεση και δίνοντας χώρο σε εμπειρίες που συχνά αποσιωπούνται.

Διήμερη, η ανατομία μιας πτώσης του Γιάννη Νταλιάνη παρουσιάζεται στο θέατρο Αμαλία στο πλαίσιο των Δημητρίων Παρασκευή και Σάββατο, αυτό το Παρασκευοσάββατο, σε έναν κόσμο που ο έρωτας μπορεί να μετατραπεί σε εξουσία και η αγάπη σε αιμονή, η ανθρώπινη ανάγκη για ελευθερία και πραγματική επικοινωνία παραμένει επίκαιρη. Πρόκειται για τη θεατρική διασκευή της ομώνυμης νουβέλας του Ντοστογεύσκη, που διατηρεί την μεταφυσική ατμόσφαιρα του έργου ενώ συνομιλεί με μια σύγχρονη πραγματικότητα. Παρασκευή λοιπόν και Σάββατο με διπλή παράσταση στις 18:00 και στις 21:00 στο Θέατρο Αμαλία.

Να μείνουμε στα Δημήτρια, μια πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα χορευτική παράσταση. Δύο διαφορετικές χορογραφικές ματιές λοιπόν συναντώνται στο Μέγαρο Μουσικής αυτό το Σάββατο. 17 είναι ο μήνας αυτό το Σάββατο, ναι, σε μια βραδιά σύγχρονου χορού με τις Λέιλα Κά και την Άνση Σταματοπούλου. Μια βραδιά που κινείται ανάμεσα στην έκσταση και τη σύνθεση, την ευάλωτη φύση και την εξέγερση. Η Λέιλα Κά λοιπόν και η Νάνση Σταματοπούλου εξερευνούν μέσα από τρία έργα τα όρια της θηλυκότητας, της μνήμης, της ανθρώπινης αντοχής αλλά και τις σχέσεις με τη φύση. Η Λέιλα Κά παρουσιάζει τα μπουφέ και Είσαι αυτός που αγαπάμε, δύο δημιουργίες με ηρωίδες που αντιστέκονται, καταραίουν και συνεχίζουν να αγωνίζονται, ενώ η Νάνση Σταματοπούλου με τον γρίφο του δάσους προσεγγίζει τα δασικά τοπία ως φορείς ιστορίας, μύθων και ζωντανής μνήμης, αξιοποιώντας τόσο οπτικοακουστικά όσο και σωματικά μέσα.

Δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Τεχνών με περιορισμένο αριθμό εμφανίσεων μετά την περσινή επιτυχία, βασισμένη στο έργο του Ροντρίγκο Γκαρσία, διατρέχει τη σύγχρονη ελληνική ιστορία από την δικτατορία έως σήμερα και μετατρέπει το πολιτικό ντοκουμέντο σε μια αιχμηρή αναμέτρηση με τη συλλογική μνήμη και το τραύμα. Σε σκηνοθεσία του Χριστόφορου Χριστοφορίδη. Αυτό και το επόμενο Σαββατοκύριακο στο Θέατρο Τεχνών, μια παράσταση για τη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Είστε όλοι σας καθάρματα, Ελλάδα 2.0.

0: Αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
2: Τα πρωινά του Σαββάτου και της Κυριακής ξεκινούν στον FM 100. 8 με 10 το πρωί μπαίνουμε σε ρυθμό σουκού. Αγαπημένο πρωινό ξεκίνημα με τον Εμίλιο Τσαρουχά.
3: Η Γοργόνα The Musical από την παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης. Ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Το μαγικό ταξίδι ξεκινά από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Θέατρο Μετροπόλιταν. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, τώρα θα σας πάω σε μια ειδική περίσταση. Ντυθείτε αναλόγως και φορέστε το καλύτερό σας χαμόγελο και τη διάθεση, γιατί θα παρουσιάσουμε δίσκο, κυρίες και κύριοι. Μου έχει λείψει αυτό το να παρουσιάζουμε, να παρουσιάζουν μάλλον, γιατί εγώ δεν είμαι καλλιτέχνης, να παρουσιάζουν οι καλλιτέχνες έτσι μια ολοκληρωμένη δουλειά. Μου έχουν λείψει και οι παλιές παρουσιάσεις δίσκων εκείνων των εποχών που κυκλοφορούσαν ακόμη τα βινίλια, τόσο παλιά είμαι, ναι. Λοιπόν, μια παρουσίαση δίσκου θα γίνει στην μικρή σκηνή αυτή την Πέμπτη από τον θεολόγο Κυριμλίδη. Μια ειδική περίσταση, ο τίτλος, σε παραγωγή και ενορχίστρωση του Χρήστου Ντουμάνη. Εννέα τραγούδια λοιπόν του θεολόγου Κυριμλίδη και έχουμε πολύ υλικό και πρέπει να το εξερευνήσουμε. Και πώς θα το εξερευνήσουμε? Με τον δημιουργό, με τον θεολόγο Κυριμλίδη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, και να τον καλωσορίσουμε στην παρέα μας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς σας βρήκα.
0: Καλώς ήρθες λοιπόν στην παρέα μας, θεολόγο. Συμφωνήσαμε να μιλάμε στον ενικό, έτσι, για να δημιουργήσουμε αυτή την οικειότητα που τη θέλει το ραδιόφωνο. Και θέλουμε να μας πεις έτσι, γιατί είναι ειδική αυτή η περίσταση καταρχάς, και κατά δεύτερον τι θα δούμε και τι θα ακούσουμε την Πέμπτη.
1: Αυτή η περίσταση είναι ειδική γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι που συμμετείχαν και στο δίσκο, κάποιοι στις ηχογραφήσεις δηλαδή, μου κάνουν την τιμή και θα είναι στη σκηνή και θα παίξουμε και θα τραγουδήσουμε μαζί τα 9 τραγούδια που περιέχονται στο δίσκο.
0: Εγώ δεν ανέφερα τα ονόματα, επίτηδες, θα αφήσω να τα πεις εσύ, αλλά είναι εξαιρετική παρέχω να σου πω, τη ζήλεψα, μ' άρεσε πάρα πολύ και νομίζω ότι κάνατε μια πάρα πολύ ωραία έτσι συνάντηση και είναι μια ειδική περίσταση όντως. Για πες μας όμως πρώτα για τα τραγούδια, ναι.
1: Οι άνθρωποι που θα εμφανιστούν τώρα, ο δίσκος περιλαμβάνει 9 τραγούδια, τα οποία τα τραγουδάνε 9 διαφορετικοί άνθρωποι. Uh-huh. Είναι ο Θωμάς ο Βελισάρης, uh-huh, ο Ηρακλής ο Δαΐτσης, ο Ανδρέας ο Καρακώτας, η Ζωή Κεσελοπούλου, ο Χρήστος ο Κεσικιάδης, uh-huh, ο Θωμάς Κοροβίνης, ο Αργύρης Μπακιτζής, ο Θοδωρής Προύσαλης και η Στέλλα η Χαρινά.
0: Έχεις πιάσει όλη την γκάμα και γενιών και χρειών και πολλά πράγματα και μου αρέσει πάρα πολύ και προσωπικότητων, έτσι. Κάποιοι είναι περσόνες από μόνοι τους, έτσι, τώρα ξέρεις που αναφέρομαι, έτσι. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία, εξαιρετικά.
1: Ναι, τώρα τον δίσκο τον γράψαμε, ας πούμε, ξεκινήσαμε στην πανδημία περίπου, μας πήρε κάποια χρόνια. Ναι.
0: Α, πάει πίσω, τέλος πάντων, εντάξει.
1: Επειδή τον έχουμε παράγει με ίδια μέσα, δηλαδή είναι
0: αυτά
1: αυτό.
0: Αυτά έχουν αξία όμως,
1: θεολόγο
0: μου, αυτά έχουν, αυτά ακριβώς, έτσι, που γίνονται με μεράκι, με αγάπη και που μπορεί να αργούν, αλλά δεν χάνουν τον δρόμο τους, έτσι.
1: Ναι, και όλα αυτά συνθέτουν το γιατί θα είναι μια ειδική περίσταση.
0: Δεν είναι.
1: Φυσικά στη μικρή σκηνή. Τώρα και την ορχήστρα θα ήθελα να αναφέρω, γιατί είναι
0: βεβαίως
1: επίσης
0: θα την αναφέρεις,
1: τους φίλοι πολύ καλοί.
0: Χωρίς τους μουσικούς γίνεται, δεν γίνεται.
1: Όχι, φυσικά, δεν κουνιέται τίποτα. Θα είναι ο Ράφος ο Γκέντζης στα πλήκτρα, το ακορντεόν και το πιάνο. Ο Δημήτρης ο Γουμπερίτσης στο κοντραμπάσο, mm-hmm, ο Χρήστος ο Κοσμάς κιθάρες και μπουζούκι, ο Άλεξ ο Λουλούδης στα τύμπανα και τα κρουστά, και ο Χρήστος Ντουμάνης που έχει κάνει και την ενορχήστρωση και την παραγωγή του δίσκου, ας πούμε, και θα είμαστε όλοι, δηλαδή συνολικά στη σκηνή θα βρεθούμε 15 άτομα περίπου, οπότε θα είναι τέτοιο.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ που τον κρουστό σας τον λένε Λουλούδι. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Ναι. Και είναι και του ταιριάζει και Λουλούδι. Άμα τον γνωρίσετε, είναι τέτοια προσωπικότητα.
0: Τέλεια. Πολύ. Το έχω κάνει εικόνα ήδη εγώ τώρα. Το φαντάζομαι, ξέρεις όλο αυτό. Και με εξιτάρει πάρα πολύ. Πες μου λίγο που κινούνται έτσι τα τραγούδια. Δεν μ' αρέσει να χαρακτηρίζουμε τα τραγούδια, αλλά καταλαβαίνεις έτσι για να μπούμε λίγο στο κλίμα.
1: Και εμάς μας προβλημάτισε αυτό πώς θα τοποθετηθούμε γιατί χρειαζότανε. Το έχουμε πει ότι θα είναι μια βραδιά στα όρια του εντέχνου. Αλλά δεν είναι ακριβώς έντεχνα τα τραγούδια. Δανειζόμαστε από
0: κλείνει
1: πολλά.
0: Κλείνει και το μάτι από εδώ και από εκεί. Έτσι. Ναι.
1: Γενικά η φόρμα έτσι, την χρησιμοποιούμε περισσότερο ως μέσο για να πούμε αυτά που θέλουμε και όχι από μόνη της, ας πούμε. Δηλαδή κινούμαστε λίγο σε ρεμπέτικο ύφος, λίγο σε πιο ηλεκτρικό, είναι έτσι, καλύπτουμε ένα φάσμα και οι ερμηνευτές οι ίδιοι δηλαδή είναι και μεταξύ τους λίγο ετερόκλητοι.
0: Βέβαια, έχουν, γι' αυτό σου είπα, είναι μεγάλη γκάμα και νομίζω καλύπτουν πολλά και διαφορετικά έτσι ακούσματα. Μα να σου πω κάτι, και εμείς ακόμη και μέσα στη διάρκεια της ίδιας ημέρας δεν ακούμε διαφορετικά πράγματα ανάλογα με τη στιγμή, με τη διάθεση, με τον τόπο που είμαστε. είμαστε με όλα αυτά.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Η μουσική
1: ακριβώς.
0: είναι μία, δεν έχει δηλαδή...
1: Ναι, ναι, και εμείς έτσι αυτό ναι. θέλουμε, αυτό πρεσβεύουμε, ότι η μουσική γενικά είναι ένας τρόπος έκφρασης και όλα τα υπόλοιπα είναι...
0: Έτσι.
1: Δηλαδή είναι σημαντικότερο να πει κάποιος αυτό που θέλει να πει, παρά να αναλώνεται μόνο στη φόρμα.
0: Όλοι τις ίδιες 7 νότες δεν χρησιμοποιείτε. Ναι. Εγώ αυτό,
1: ακριβώς.
0: Εκεί, από εκεί δεν παίρνετε όλοι το υλικό σας.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Οπότε ναι, από εκεί και μετά ο καθένας ανάλογα σου λέω και με τη στιγμή του, αλλά και με τα γούστα του εν γέννη, έτσι, ακούει αυτά που θέλει να ακούσει. Θέλω να μου πεις λίγο για την μικρή σκηνή έτσι, και την ιδιαιτερότητα του χώρου. Είναι ένας χώρος πολύ φορτισμένος, έτσι, με πολύ μεγάλη ιστορία.
1: Εκεί δημιουργήθηκαν, ναι βέβαια, για όσους δεν το ξέρουν να το πω κι εγώ, ότι είναι το, οι εγκαταστάσεις του στούντιο Αγροτικό, που είναι πολύ διάσημο και πολύ αγαπητό, και από εκεί μέσα, από εκείνο το στούντιο, έχουν προκύψει μουσικές που επηρεάσανε και εμάς που θα είμαστε τώρα μεθαύριο εκεί, ας πούμε, που, με τις οποίες και μεγαλώσαμε και ακόμα τις ακούμε και ακόμα μας αρέσουν. Και τώρα αυτή η προσπάθεια που κάνουν οι άνθρωποι εκεί είναι πολύ σημαντική, γιατί βρίσκεται στην πόλη ένας χώρος στον οποίο μπορούν να εκφράζονται και καινούργιοι άνθρωποι και από όλη την Ελλάδα. Και
0: δίνει βήμα και είναι πολύ ωραίο, γιατί και ο Παπάζογλου έτσι ήταν τέτοιος άνθρωπος και του άρεσε πάρα πολύ να δίνει βήμα σε νέους ανθρώπους, και νομίζω ότι αυτή η μικρή σκηνή είναι τελικά πολύ μεγάλη έτσι, και χωράει όλους. Ναι, και χωράει όλους. Σε έναν χώρο έτσι που πραγματικά είναι πολύ φιλόξενος. Και δυστυχώς θα πω εγώ ότι λείπουν τέτοιοι χώροι από τη Θεσσαλονίκη που γεννάει συνέχεια μουσικές και που χρειάζεται αυτούς τους χώρους.
1: Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Εκτός από πολύ λίγες εξαιρέσεις, ας πούμε, και αυτό έτσι είναι. Δυστυχώς η κατάσταση είναι αδιέξοδη. Έτσι το συζητάω δηλαδή και με ανθρώπους που ασχολούνται. Έτσι είναι κοινή συνισταμένη ότι υπάρχει αυτή η δυσκολία στο πού θα εμφανιστεί ο καθένας, πώς θα αυτό. Και μετά μπλέκονται και ζητήματα και βιοπορισμού, ας πούμε, για τους μουσικούς. Καλλιτέχνες τους ίδιους. Φυσικά.
0: Γιατί εντάξει, η καλή τέχνη, αλλά και οι καλλιτέχνες άνθρωποι πρέπει να φάνε, κάνει να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους. Πώς θα γίνει δηλαδή.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Και εδώ, η πόλη τώρα σε αυτό έχει τα προβλήματά της. Θα τα παλέψουμε, όπως και όλα.
0: Εντάξει, μια ζωή έχουμε μάθει έτσι να τα παλεύουμε και να τη βρίσκουμε τελικά την άκρη. Αλλά εγώ που μιλάω έτσι και με πολλούς φίλους και ακροατές πολλές φορές που μου λένε ότι θέλουμε να πάμε κάπου να ακούσουμε ωραία μουσική, να περάσουμε μια ωραία βραδιά, και δεν έχουμε πολλές επιλογές. Λέω, έχετε δίκιο, τι να σας πω τώρα. Δεν ευθύνομαι εγώ γι' αυτό. Αν περνούσε από το χέρι μου, κάτι θα έκανα. Αλλά πραγματικά, και ενώ υπάρχει, ας πούμε, έτσι, διάθεση από τον κόσμο να έρθει, απορώ γιατί δεν επενδύει κάποιος, δεν κάνει τέτοιες κινήσεις.
1: Φαντάζομαι ότι είναι, γιατί δεν υπάρχει μόνο άνθρωπο, ο κόσμος που διψάει για να ακούσει. Υπάρχουν και πάρα πολλοί αξιόλογοι άνθρωποι στη Θεσσαλονίκη, ειδικά, που παίζουν, γράφουν τραγούδια.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Είναι και αυτό ενταγμένο, νομίζω, στην ευρύτερη πραγματικότητα που είναι δύσκολη, και στην ευρύτερη πολιτική συγκυρία.
0: Εντάξει, αυτό είναι αλήθεια.
1: Και αυτό, και μάλλον κάπως έτσι, όπως και όλη η υπόλοιπη καθημερινότητα είναι λίγο... Είναι λίγο δύσκολα.
0: Πότε ήταν εύκολα, Θεολόγο, για πες μου, σε παρακαλώ. Πες μου εσύ μια περίοδο που ήταν εύκολα. Και πότε άνθησαν τα καλύτερα τραγούδια, τα ρεμπέτικα, ας πούμε, που ανέφερες πριν, σε πολύ δύσκολες εποχές.
1: Αυτό έχει αυτή την ιδιότητα, όχι μόνο η μουσική, και η τέχνη να επιμένει να έχει ένα τέτοιο χαρακτήρα, αυτό. Ανατρεπτικό χαρακτήρα, να το πω έτσι.
0: Έτσι λοιπόν, ανατρεπτικά μας αρέσει αυτό, να παρουσιάσετε την ειδική περίσταση την Πέμπτη. Και μετά τι γίνεται, όχι μόνο σου πώς θα είναι, τι λένε τα σχέδια?
1: Ακόμα δεν είναι σχέδια επί χάρτου. Θέλουμε γενικά. Εγώ κατοικώ στην Αθήνα πλέον τα τελευταία 3 χρόνια περίπου. Οπότε θα θέλαμε να πάμε και εκεί. Τώρα το εγχείρημα το ίδιο να γίνει στην Αθήνα είναι δύσκολο. Αλλά θα θέλαμε με κάποιο τρόπο να το δείξουμε και αλλού, ας πούμε, και σε άλλα μέρη. Και κατά τα λοιπά, εμένα με ενδιαφέρει το να συνεχίσω να γράφω τραγούδια, ας πούμε. Αυτό θα ήθελα να... Δεν ζω από αυτό. Εργάζομαι αλλού, όπως και ο Χρήστος που κάνει την παραγωγή, που είναι το άλλο μου μισό στη δουλειά. Και γενικά πάρα πολλοί από εμάς δεν βιοποριζόμαστε από τη μουσική, γιατί όπως είπαμε είναι πολύ δύσκολο έως αδύνατο. Και πένα εγώ, εμένα με ενδιαφέρει να συνεχίσω να γράφω τραγούδια, ας πούμε. Αυτό είναι το ενδιαφέρον μου, και να, αυτό.
0: Λοιπόν, το λέω τόσο όμορφα, τόσο απλά και με τόση έτσι, φυσικότητα που δεν είναι τόσο απλό, γιατί εσύ κάτι θα θυσιάζεις για να μπορείς να το κάνεις αυτό. Κάτι, κάτι θα αφήνεις πίσω, κάτι θα...
1: Και πολύ χρόνο και αρκετό χρήμα, γιατί όπως είπαμε η παραγωγή γίνεται με ίδια μέσα. Οπότε ναι, είναι, δεν, ενώ θα ήθελα να είναι το... Η κύρια μου δραστηριότητα, δεν μπορεί να, να ενταχθεί αυτό στην καθημερινότητα. Είναι, όπως είπα, εργάζομαι κι αλλού στον ιδιωτικό τομέα. Οπότε αντιμετωπίζω κι εγώ, όπως η πλειοψηφία του κόσμου, αυτά τα προβλήματα με την, με την εργασία και την αγορά εργασίας.
0: Και όλα αυτά.
1: Τα πολύ γνωστά σε όλους πάνω κάτω.
0: Εγώ ελπίζω ότι όλα αυτά έτσι αποτελούν πηγές έμπνευσης για σένα.
1: Ναι,
0: οι δυσκολίες που σου βάζει η καθημερινότητα και που βάζει σε όλους μας, ας τις κάνουμε έτσι εφόδια για έμπνευση, για γέλιο, για χαρά, για νέα ξεκινήματα. Όταν η ζωή λέει σου δίνει λεμόνια, φτιάξε λεμονάδα.
1: Ακριβώς, λεμονάδα.
0: Προσπαθώ λοιπόν και εγώ έτσι διαβάζοντας όλα αυτά, ξέρεις, περί life coaching και όλα αυτά, τη σκέψη θετικά, manifesting και αυτά, προσπαθώ και εγώ να τα εφαρμόσω. Τα λέω σε εσένα, τα ακούω και εγώ. Και, και προσπαθούμε γενικότερα. Λοιπόν, λέω να υφάνουμε έναν αργαλιό τώρα με τη βοήθεια του Ανδρέα Καρακότα. Τι λες, να είναι καλή επιλογή μου.
1: Ναι, πολύ καλή. Πολύ καλή. Πολύ καλή. Εξαιρετικός. Και τον ευχαριστώ και δημόσια, γιατί βοήθησε κιόλας και στην παραγωγή του δίσκου.
0: Είναι εξαιρετικός. Τον αγαπώ και εγώ πολύ τον Ανδρέα.
1: Ναι. Και εμφανίζεται, να πούμε ότι όποιος θέλει να τον δει, εμφανίζεται τα Σάββατα, θα εμφανίζεται στη μικρή σκηνή. Mm-hmm. Τα επόμενα, δεν θυμάμαι τον αριθμό ακριβώς, 8 νομίζω. Θα είναι το Σάββατο το βράδυ. Εξαιρετικό πρόγραμμα με εξαιρετικούς μουσικούς. Εγώ το προτείνω επιφύλακτα, συνεχίζει το.
0: Τον αργαλιό τον έχει στο πρόγραμμα.
1: Φυσικά.
0: Α, okay.
1: Νομίζω, ναι, δηλαδή, όχι φυσικά. Θα το πει μεθαύριο το Σάββατο.
0: Θα το ρωτήσουμε.
1: Το έλεγε πάντως, το είπε για τα προηγούμενα χρόνια, το έλεγε. Okay.
0: Θεολόγος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ραντεβού την Πέμπτη στη μικρή σκηνή και στο Επανειδήν.
1: Ευχαριστώ.
0: Να σε καλά.
1: Επίσης. Γεια χαρά.
0: Yeah. Yeah.

Άλλη μια πολύ σημαντική παράσταση πάντα στο πλαίσιο των Δημητρίων μας περιμένει. Ο βασιλιάς Ριχάρδος ο Τρίτος, παρακαλώ, του Βίλιαμ Σέξπιρ, παρουσιάζεται στην Θεσσαλονίκη στη σκηνή του θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών αυτό το Σαββατοκύριακο. Το Εθνικό Θέατρο Μίχαη Εμινέσκου του Κισινάου της Ρουμανίας ανεβάζει μια επίκαιρη παράσταση για τους μηχανισμούς της εξουσίας, την χειραγώγηση του φόβου, τη σιωπή και τη συνενοχή σε σκηνοθεσία του Πέτρου Χανταρτσά. Βασιλιάς Ριχάρδος ο Τρίτος λοιπόν στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Ο βασιλιάς Ριχάρδος δεν είναι απλά ένας χαρακτήρας από τον κόσμο του Σέξπιρ, αλλά το φάντασμα ενός πειρασμού που επιστρέφει συνεχώς, έτσι. Τον συναντάμε στα δελτία ειδήσεων, τον αναγνωρίζουμε στις ομιλίες και στις αυταρχικές φιλοδοξίες κάποιων πολιτικών ηγετών. Η σκιά του απλώνεται όλο και πιο απειλητικά πάνω από τις ζωές μας. Ένα έργο διαυγής ανάλυση των μηχανισμών της εξουσίας, αυτό ακριβώς, της χειραγώγησης του φόβου, της γοητείας της λαϊκίστικης ρητορικής, της βίας που καλύπτεται από υποσχέσεις, αλλά και της ακόρεστης δίψας για εξουσία.

Λίγα λεπτάκια είμαστε πριν από τις 6, κυρίες και κύριοι, και κάπου εδώ φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας φυσικά για αύριο, εδώ θα είμαστε για να πούμε τα δικά μας, τα ωραία. Μείνετε εδώ στην παρέα του FM 100, σε λίγο δελτίο ειδήσεων από την Αλεξάνδρα Μαρτίδου και αμέσως μετά η αθλητική σας ενημέρωση με τον Σάκη Γκίνα. Από το αφιερωμένο και την Δέσποινα Αυγερίδου, πολλά πολλά φιλιά, έως αύριο, να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά σας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Βαραίνει και άλλο το κατηγορητήριο σε βάρος των τριών συλληφθέντων για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίν στην οδό Σταδίου το Μάιο του 2010, όταν τρεις εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και μία έγκυος γυναίκα. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας άσκησε συμπληρωματική δίωξη για το αδίκημα σχετικά με ανθρωποκτονία που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων, καθώς και την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 εργαζομένων της τράπεζας. Την προκήρυξη μελέτης για το σύνολο των ποδηλατόδρομων στο Δήμο Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης. Όπως είπε πριν από λίγο από το βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου, η μελέτη σχεδιάζεται να προκηρυχθεί τον επόμενο μήνα και θα περιλαμβάνει το σύνολο της πολιτικής της Δημοτικής Αρχής για τους ποδηλατόδρομους της πόλης. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι ασφαλτοστρώσεις σε δρόμους του Δήμου Θεσσαλονίκης, με τον κύριο Αγγελούδη να επισημαίνει ότι οι εργασίες θα συνεχίζονται με εντατικό ρυθμό τα επόμενα 2 χρόνια. Κλειστό όλη την εβδομάδα θα μείνει το γυμνάσιο στα Βασιλικά του Δήμου Θέρμης, όπου την Παρασκευή έπεσαν σοβάδες τραυματίζοντας έναν 14χρονο μαθητή. Τα μαθήματα θα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Σε ισχύ τίθεται από την 1η Ιανουαρίου του 2027 η απαγόρευση πρόσβασης σε Facebook, Instagram και TikTok για τους ανήλικους κάτω των 15, με το σχετικό νομοσχέδιο να ψηφίζεται στις 22 του μηνός, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος. Νεκροψία νεκροτομή τη ορότη 20χρονη που κατέληξε μετά από χρήση ναρκωτική ουσία σε rave party στην περιοχή του αεροδρομίου θα διενεργηθεί εντός της ημέρας, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του προσώπου που φέρεται να προμήθευσε τις ναρκωτικές ουσίες στην κοπέλα και το φίλο της, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για θανατηφόρο έκθεση. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του στη 16η τακτική ανακρίτρια ο 52χρονος γυναικολόγος, ο οποίος συνελήφθη στα βόρεια προάστια μετά από πληροφορίες των Αμερικανικών αρχών για παιδική πορνογραφία. Σε νέα φάση εισέρχονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία, καθώς οι μαθητές λυκείου καλούν σε νέες διαδηλώσεις αύριο, επιδιώκοντας να διατηρήσουν τη μαζικότητα και τη δυναμική ενός κινήματος που βρίσκεται σε εξέλιξη από τα μέσα Σεπτεμβρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα ακολουθεί η Κερκίδα στον FM 100 με το Σάκη Γκίνα.
2: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας.
4: Στη Magenta TV,
3: κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
5: Το Blender στην πρίζα του FM100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
6: Δείπνο ηλιθίων. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που αγαπήθηκε και βραβεύτηκε με το πρώτο βραβείο κοινού στα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης συνεχίζει από τις 3 Οκτωβρίου στο Metropolitan, The Urban Theater. Δείπνο ηλιθίων. Σκηνοθεσία Πασχάλης Αραμπατζής. Προπόληση more.com.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
7: Θεσσαλονίκη. FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

0: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
1: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
0: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
1: στο παρκέ,
0: στην πόλη,
1: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
0: σχόλια,
1: αναλύσεις,
0: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
1: Με τον Σάκη Γκίνα.

Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στην κερκίδα του FM 100. Είμαι ο Σάκης Γκίνας, στην ηχοληψία βρίσκεται η Σοφία Κανάκη. Θα είμαστε μαζί σας για την επόμενη μία ώρα με την αθλητική επικαιρότητα.

Η έκτη αγωνιστική της Super League ολοκληρώνεται σήμερα με τον αγώνα στο γήπεδο της Τούμπας ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Καλαμάτα, ο οποίος είναι σε εξέλιξη. Στο 8ο λεπτό το σκορ είναι στο 0-0 και θα ξεκινήσουμε λόγω επικαιρότητας από τα πρώτα στοιχεία για τον αγώνα της Τούμπας για να περάσουμε στη συνέχεια στην θεματολογία της εκπομπής. Να πούμε την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ καταρχάς, σε διάταξη 4-2-3-1, αυτή που συνηθίζει ο Αλέσιο Λύση και ο Αλέσιο Λύση, για να το πούμε καλύτερα, γιατί αυτή ήταν η παράταξη του ΠΑΟΚ και επί Ρασβάν Λουτσέσκου. Τσιφτσής τερματοφύλακας, Κένι, Κώστα που επανήλθε από τον τραυματισμό του, Μιχαηλίδης και Μπάμπα στην άμυνα, Γιάκιτς και Ζαφίρης είναι τα δύο αμυντικά χαφ που έχει επιλέξει ο Ιταλός τεχνικός του ΠΑΟΚ, και ο Χατσίδης με τον Τάισον παίζουν στα δύο άκρα, δεξιά και αριστερά, και ο Πέλκας ως οργανωτής πίσω από τον Ενδιαγέ. Το αξιοσημείωτο είναι εδώ, αν μπορεί να θεωρηθεί έκπληξη, μάλλον είναι, η επιλογή από τον Αλέσιο Λύση του Δημήτρη Χατσίδη στη θέση του Αντρίγια Ζίφκοβιτς. Παίζει ο Χατσίδης, έχει πάρει φανέλα βασικού αντί για τον Ζίφκοβιτς, που σε ένα σημαντικό παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ, και βέβαια η επιλογή του κεντρικού αμυντικού διδύμου που αποτελείται από τον Κώστα και τον Μιχαηλίδη.

Η Καλαμάτα είναι 10η με 4 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ 4ος με 12 βαθμούς. Με νίκη σήμερα πιάνει τον Παναθηναϊκό 15 βαθμούς στην κορυφή. Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας για την Καλαμάτα έχει παρατάξει τους Βασίλεβιτς, Καλουτσουκίδης, Τρούγκη, Ροντρίγκες και Ντιαρά στην άμυνα. Αλόνσο, Μορέιρα, Πινέιρο στα χαφ και Χάμζα, Βάργκας και Κουρμινόφσκι στην επίθεση.

Το 11ο λεπτό βρισκόμαστε στο γήπεδο της Τούμπας. Το 0-0 παραμένει. Μέχρι τώρα η εικόνα του αγώνα, η πρώτη εικόνα είναι η πίεση της Καλαμάτας αρκετά ψηλά στο γήπεδο. Κάτι που αναγκάζει τον ΠΑΟΚ να έχει ανάγκη τις μπάλες του Μιχαηλίδη από την άμυνα. Μάλιστα ο Λέσιο Λύση έχει σηκωθεί πολλές φορές από τον πάγκο του για να δώσει κατευθύνσεις. Και έχουμε μία ευκαιρία για κάθε ομάδα. Στο 9 σούτ του Βάργκα στα σώματα, ο Ντιαρά στο ύψος μικρής περιοχής έκανε το σούτ και απέκρουσε στη δεξιά γωνία με το πόδι σε κόρνερ ο Τσιφτσής. Ενώ δύο λεπτά αργότερα ο Κενή έδωσε τον Πέλκα, αυτός έστρωσε τον Τάισον. Αυτός πλάσαρε ο Τάισον με το δεξί από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής και η μπάλα πέρασε λίγο out από το δεξί δοκάρι του τερματοφύλακα της Καλαμάτας. Πρέπει να πούμε ότι μετά το 1ο λεπτό και την ευκαιρία της Καλαμάτας ο ΠΑΟΚ ανέβασε κάπως το ρυθμό του, ενώ πριν το παιχνίδι ο Λέο Μάτος και ο Αγισίλος του Μαζάτος άφησαν στεφάνια έξω από θύρα 4 για τους οδικαχωμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Και βέβαια ο Ζίφκοβιτς, να διευκρινίσουμε σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως για την επιλογή που προκαλεί, που πραγματικά ήταν αξιοσημείωτη να παίξει ο Χατσίδης στη θέση του Ζίφκοβιτς. Αυτό έγινε διότι έχει ενοχλήσεις. Είχε ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια της εβδομάδας ο Ζίφκοβιτς και έτσι προτιμήθηκε να μείνει στον πάγκο και αναλόγως με την εξέλιξη του αγώνα, εάν χρειαστεί, να μπει στο παιχνίδι.

Πριν πάμε στον πρώτο καλεσμένο της εκπομπής, να πούμε εντάχει τα αποτελέσματα της εξαγωνιστικής. Αστέρας Ατρόμητος 2-1, ΑΕΚ Όφη 3-0, Κηφισιά Πανετολικός 2-0, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0, χθες Άρης Βόλος 3-2, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 και τώρα παίζει ο ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα στην Τούμπα. Το σκορ, όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι στο 0-0 και ενώ βρισκόμαστε στο 15ο λεπτό στη βαθμολογία. Πρώτος ο Παναθηναϊκός με 15 βαθμούς, δεύτερη η ΑΕΚ με 14, τρίτος ο Ολυμπιακός με 13 βαθμούς, τέταρτος ο ΠΑΟΚ με 12, πέμπτος ο Άρης με 10, έκτος είναι ο Όφη επίσης με 10 βαθμούς, έβδομος ο Ηρακλής με 9, όσους έχει και ο Πανετολικός, και ακολουθούν και Φυσιά με 8, Αστέρας Τρίπολης με 5 βαθμούς, Καλαμάτα με 4, Ατρόμητος Αθηνών με 2, ο Λεβαδιακός με 1 βαθμό και ο Βόλος που έχει αρνητική βαθμολογία μετά την τιμωρία του και την ήττα στο Βικελίδης έχει μείον 1 βαθμό.

0: Πάμε τώρα στον Θωμά Νασλίδη, τον βετεράνο επιθετικό του Άρη, να συζητήσουμε για το χθεσινό παιχνίδι στο Κλεάνθης Βικελίδης, το οποίο έμοιαζε με ένα υγιεινό περίπατο για τον Άρη στο πρώτο ημίχρονο, στο οποίο ο Άρης ήταν καταιγιστικός, θα μπορούσε να κερδίσει και με 4 και με 5-0. Έχασε και πέναλτι ο Καντεβέρε, αλλά στο τέλος υπήρξε μια χαλάρωση, αμυντικά κενά, με αποτέλεσμα να μειώσει λίγο πριν από το τέλος σε 3-2 Βόλος και να καρδιοχτυπήσουν όλοι στο Κλεάνθης Βικελίδης. Τωμά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
0: Η εικόνα ήταν κάπως έτσι, δηλαδή πραγματικά ο Μιχάλης Γρηγορίου είχε πει πριν την επανεκκίνηση του πρωταθλήματος θα δούμε ένα διαφορετικό Άρη, όντως τον είδαμε. Ένα πολύ καλύτερο Άρη στην επίθεση, όπου δυσκολεύονταν να βάλει γκολ, είχε βάλει 5 γκολ στις 5 πρώτες αγωνιστικές, δηλαδή ένα γκολ ανά παιχνίδι. Χθες έβαλε 3 και θα μπορούσε να βάλει άλλα 3. Αλλά και έναν Άρη που είχε παρουσίασε αμυντικά κενά στο δεύτερο ημίχρονο και μια χαλαρότητα.
1: Έτσι ακριβώς. Το παιχνίδι ήταν ο κανόνας του ποδόσφαιρου, δεν μπορείς να χαλαρώνεις ποτέ. Ειδικά σε παιχνίδια αλφαεθνικής που επίπεδο είναι υψηλό. Η ψυχολογία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Κάτι που είδαμε καθαρά στο χθεσινό παιχνίδι. Με το που χαλάρωσε ο Άρης και άφησε τον Βόλο να μπει στο παιχνίδι, τον άφησε να πιστέψει ότι μπορεί να πάρει κάτι το παιχνίδι. Το παιχνίδι έφτασε στην τελευταία φάση να διεκδικεί ο Βόλος βαθμό από ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να λήξει κάλλη στα 4-5-0 αν συνεχιζόταν η εικόνα του πρώτου ημιχρόνου. Mm-hmm. Ή αν έκανε τα βασικά ο Άρης στο δεύτερο. Ο Άρης σταμάτησε να παίζει τελείως στο δεύτερο ημίχρονο, χαλάρωσε πάρα πολύ, οι αλλαγές δεν βοήθησαν καθόλου και κόντριψε να χάσει ένα δικό του παιχνίδι.
0: Θωμά, στην επανεκκίνηση του πρωταθλήματος, τι παρατήρησες, εσύ είσαι κοντά στην ομάδα, την βλέπεις διαρκώς, τι παρατήρησες στο παιχνίδι του Άρη, ποιες είναι...
1: Το πρώτο ημίχρονο ο Άρης ήταν εκπληκτικός σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού και στην ανάκτηση μπάλα, σε φρεσκάδα, σε μαρκαρίσματα, σε δημιουργία φάσεων, σε όλα έκανε το τέλειο παιχνίδι. Σε αυτό παρέπει να πατήσει ο Άρης πάνω και να βάλει τις βάσεις για να κάνει κάτι καλό τη φετινή χρονιά. Δηλαδή το πρώτο ημίχρονο είναι οδηγός το πώς πρέπει να μπαίνει η ομάδα στα παιχνίδια, με τη διάθεση, τα τρεξίματα, πιστεύω τα είχε όλα στο πρώτο ημίχρονο. Mm-hmm. Και να γίνει μάθημα η συμπεριφορά της ομάδας στο δεύτερο ημίχρονο που δεν πρέπει να επαναληφθεί ποτέ.
0: Εσύ που ξέρεις πάρα πολύ καλά την ψυχοσύνθεση ενός ποδοσφαιριστή και το τι μπορεί να συμβεί σε ένα παιχνίδι, πού αποδίδεις την εικόνα, τη χαλαρότητα του
1: ρυθμού? Να χαλαρώσει μια ομάδα στο 3-0 είναι φυσιολογικό. Δεν πιστεύω, δεν υπάρχει. Mm-hmm. Οι ελάχιστες είναι οι ομάδες που δεν θα χαλαρώσουν σε όλο τον κόσμο μετά από ένα τέτοιο ημίχρονο. Αλλά το χαλαρώνω με το τόσο υπερβολικό είναι κάτι διαφορετικό. Άλλο χαλαρώνω κατά μια συντήρηση χωρίς να κινδυνεύω και να κάνω το μάτς να τελειώσει εύκολα, χωρίς να ζοριστώ. Άλλο το να φτάσω στο σημείο να χάσω το παιχνίδι. Mm-hmm.
0: Είναι πάντα πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι ενώ ξεμπούκωσε ο Άρης, να το πω λαϊκά, στην επίθεση. Γιατί είχε σοβαρό πρόβλημα στις πρώτες αγωνιστικές και φαίνεται ότι υπάρχει ο τρόπος να βρει τα δίκτυα.
1: Έχει μπροστά πολύ ποιοτικούς ποδοσφαιριστές και ίσως και σε ποσότητα παραπάνω από ό,τι πρέπει, ειδικά στη θέση του center forward. Δηλαδή έχει αυτή τη στιγμή το Μωρόν που δεν αγωνίζεται καθόλου. Έχει το Μυρ που ακόμα δεν έχει βρει το ρόλο του. Αλλά αυτό δείχνει ότι ο Άρης έχει πολύ ποιότητα μπροστά. Σημαίνει ότι πιστεύω αργά ή γρήγορα μπροστά θα βρει τον τρόπο να πετυχαίνει τα γκολ, όπως τον βρήκε τώρα και έκανε και τόσες πολλές ευκαιρίες. Mm-hmm. Το θέμα είναι να μπορέσει να συγγενεί συμπαγές και πίσω, να βγάζει πιο πολύ σιγουριά και να κρατάει το 0 με περισσότερη ευκολία.
0: Ναι. Αυτό είναι το σημείο κλειδί, λες, που θα καθορίσει την περαιτέρω πορεία του φέτος.
1: Σίγουρα, άμα ο Άρης καταφέρει και έχει μια ισορροπία και καταφέρει να μην δέχεται τόσες πολλές φάσεις και να κρατάει το 0, μπροστά πιστεύω έχει πολύ μεγάλη ποιότητα που θα δύσκολα να υπάρχει παιχνίδι που δεν θα δημιουργεί καταστάσεις ή δεν θα σκοράρει.
0: Ναι. Ο στόχος του Άρη φέτος, Θωμά, για σένα που είσαι εκτός από πρώην ποδοσφαιριστής της ομάδας, τίμησε στη φανέλα της με την προσφορά σου, είσαι και ο παδός της ομάδας. Ποιος πρέπει να είναι ο στόχος, πιστεύεις, φέτος?
1: Κοίτα, το πρέπει είναι κάτι σχετικό.
0: Ναι, ή ρεαλιστικά.
1: Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είναι η πέμπτη θέση.
0: Η πέμπτη θέση.
1: Και όσο μπορεί να κλείνει την ψαλίδα βαθμολογικά σε σχέση με τους τέσσερις που δείχνουν ότι θα θα συγκρουστούν για τις πρώτες τέσσερις θέσεις, την κατάταξη δηλαδή, από τον πρώτο μέχρι τον τέταρτο. Mm-hmm. Γιατί θεωρώ ότι και οι τέσσερις είναι πιο μπροστά σε σχέση με τον Άρη και σε οικονομικά μεγέθη και σε ρόστερ και σε χρήματα και σε όλα. Άρα, αυτό που πρέπει να κάνει είναι να χτίσει μια ομάδα, να μπορέσει να μικραίνει την ψαλίδα όσο το δυνατόν περισσότερο και να διεκδικεί χρόνο με το χρόνο πράγματα. Γιατί πέρσι είδαμε ότι έμεινε πολύ πίσω, τερμάτισε κάτω και από τον Όφη, κάτω και διεκδίκησε θέση στην Ευρώπη. Βέβαια, εντάξει, στο τέλος πήρε την πέμπτη θέση, αλλά σε μια διαδικασία που ήταν αδιάφορα τα παιχνίδια. Γιατί Όφη είχε πάρει το κύπελο. Ο Άρης πρέπει να καθιερωθεί ότι είναι ο πέμπτος και σιγά σιγά να διεκδικήσει το κάτι παραπάνω. Και φυσικά στο κύπελο να μπορέσει να φτάσει όσο πιο μακριά μπορεί, που είναι κάτι πιο εφικτό, γιατί δεν είναι τα παιχνίδια τόσο πολλά όσο του πρωταθλήματος. Και σε ένα-δύο παιχνίδια μπορεί να κοντράρει τον οποιονδήποτε, πιστεύω.
0: Αυτό ήθελα να πω. Το κύπελο είναι ένας θεσμός που δίνει τη δυνατότητα να κατακτήσεις κάτι. Εκεί δεν πρέπει να επικεντρωθεί όλος ο Άρης, όλος ο οργανισμός, ένα τέτοιο στόχο για να πάρει ένα τίτλο μετά από 50 και χρόνια από το 1970.
1: Και νομίζω... εκεί πρέπει να επικεντρωθεί. Mm-hmm. Βέβαια, εκεί ο Άρης για μένα έχει ένα πολύ μεγάλο μειονέκτημα σε σχέση με τους τέσσερις, πάλι να το πω έτσι, ότι στο κύπελο πρέπει να παίζουν δύο παιδιά νεαρής ηλικίας.
0: Ναι.
1: Που στις υπόλοιπες ομάδες είναι κανονικοί ποδοσφαιριστές που έχουν ρόλο και στις περισσότερες κάνουν και τη διαφορά. Ενώ στον Άρη αυτά τα παιδιά παίζουν μόνο στο κύπελο, που είναι πολύ δύσκολο να μπουν και να σταθούν όπως θέλει μια ομάδα που θέλει να διεκδικήσει στο κύπελο, το τελικό. Mm-hmm. Δηλαδή τώρα εντάξει, με ομάδες μητέρα εθνικής που παίζει και με αυτά, σίγουρα η διαφορά δεν φαίνεται. Αλλά όταν θα χρειαστεί να παίξει με ομάδες τύπου Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, που είναι αρήτου, είναι και πρωταγωνιστές. Θεωρώ ότι είναι δεσαβαντάζ μεγάλο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή, πρέπει να βρει έναν τρόπο άλλο να φτιάξει νεαρούς που θα γίνουν και πρωταγωνιστές.
0: Παίζει με μείον 2, είναι ξεκάθαρο.
1: Δεν θέλω να το πω με μείον 2, αλλά είναι
0: πολύ μεγάλο. Είναι πολύ μεγάλο. Εδώ έθεξε ένα τεράστιο ζήτημα για το μέλλον του Άρη, Θωμά, όχι για το παρόν, για το μέλλον του Άρη. Το οποίο και δεν είναι θέμα γκρίνιας ή αρνητικής κριτικής ή οτιδήποτε
1: άλλο.
0: Είναι τίποτα. Έθιξε ένα τεράστιο ζήτημα. Ο Άρης, ο οποίος παραδοσιακά έβγαζε ποδοσφαιριστές, πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές και πρωταγωνιστούσε.

0: Μα όταν βλέπεις ότι όλα τα μεγάλα κλαμπ από την Ευρώπη και την Ελλάδα και από οπουδήποτε στηρίζονται και στις ακαδημίες, γίνεται να μην κάνεις και εσύ. Σημαίνει ότι εσύ κάνεις κάτι λάθος, όχι όλοι οι άλλοι. Πλέον το ποδόσφαιρο είναι ότι πρέπει να βγάζω και παίκτες δικούς μου, να δίνω υπεραξίες, να πουλάω και να μπορώ να κάνω και κάτι παραπάνω και σε οικονομικά μεγέθη, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Γιατί με τις πωλήσεις τις μεγάλες μεγαλώνει και η ομάδα.
1: Ναι, βέβαια. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει άπειρα εκατομμύρια από τις πωλήσεις τα τελευταία χρόνια, όπως και ο Ολυμπιακός. Και ανατροφοδοτούν έτσι και τις ομάδες και μεγαλώνει ακόμα περισσότερο η ψαλίδα. Δηλαδή,
0: έτσι ακριβώς είναι.
1: Μπαίνει σε ένα λαβύρινθο, νομίζω ότι είναι ένα ιστορικό λάθος για τον Άρη αυτό, το οποίο πρέπει να διορθωθεί και μάλιστα άμεσα να επενδύσει στις ακαδημίες, στις οποίες κιόλας είχε και προνομιακή θέση τις παλαιότερες δεκαετίες, ούτως ώστε να μπορεί και να κλείσει την ψαλίδα, αλλά και κάποια στιγμή να συνδεθεί και περισσότερο ο κόσμος, Θωμά, με την ομάδα. Γιατί ο γηγενής έχει άλλη επαφή με την κερκίδα, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι. Όπως και να το κάνουμε, όταν βλέπει ο άλλος ένα δικό του παιδί, το χαίρεται λίγο παραπάνω, να το πω έτσι.
1: Και προφανώς καλύτερα να γίνουν 2-3 μεταγραφές λιγότερες και αυτά τα χρήματα να επενδυθούν στις ακαδημίες παρά το αντίθετο. Κλείνοντας, Θωμά, γιατί είναι πολύ σοβαρή αυτά που είπαμε στο τέλος, νομίζω ότι είναι το κλειδί του προβλήματος για τον Άρη, πραγματικά. Γιατί υπάρχουν ομάδες στην Ευρώπη και το έχουν αποδείξει σε πολλά πρωταθλήματα, με πολύ μεγάλη οικονομική διαφορά από άλλες ομάδες, και όμως πετυχαίνουν μεγάλες διακρίσεις. Κατακτούν πρωταθλήματα κτλ. Γιατί δουλεύουν με άλλο τρόπο, με ακαδημίες, με. Κλείνοντας, ήθελα να σου πω, με την εμπειρία σου, πιστεύεις ότι έχει κάποιος το προβάδισμα από τους 4 πρώτους ή όχι?
0: Δεν σ' άκουσα, σε χασά.
1: Λέω το εξής. Με την εμπειρία σου, κλείνοντας, πιστεύεις ότι έχει κάποιος το προβάδισμα για το πρωτάθλημα από τους 4 πρώτους ή όχι? Είναι όλοι στον ίδιο?
0: Εντάξει, είναι πολύ νωρίς ακόμα, εντάξει. Για μένα η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή ξεκινάει από μια καλύτερη βάση, γιατί είναι έτοιμη ομάδα από πέρσι.
1: Ναι, έχει το Champions League.
0: Αν θα μπορέσει να αντέξει σε τέτοιες εντάσεις, γιατί έχει το Champions League.
1: Ναι.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει επενδύσει σε πολύ μεγάλους ποδοσφαιριστές. Είναι αρχή όμως ακόμα. Εντάξει, τον Ολυμπιακό δεν μπορεί να το ξεγράψει κανείς, όπως και ο ΠΑΟΚ που πάλι δείχνει να έχει μια σοβαρότητα. Θεωρώ οι τρεις είναι ένα κλικ πιο πάνω, αλλά δεν μπορεί να ξεγράψει ούτε τον ΠΑΟΚ ούτε κανέναν.
1: Θωμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.
0: Γεια σας.

Και βέβαια το παράδειγμα του Άρη δείχνει ότι πολλές φορές στην Ελλάδα πιπιλίζουμε μια καραμέλα χωρίς να έχει περιεχόμενο. Διότι υπάρχουν παραδείγματα στην Ευρώπη με ομάδες πολύ χαμηλότερων οικονομικών δυνατοτήτων και budget, οι οποίες ξεπερνούν στη βαθμολογία ομάδες με μεγαλύτερο οικονομικό εύρος και παίρνουν πρωταθλήματα και κύπελα κτλ. Άρα είναι και αυτό κατά έναν τρόπο μια ελληνική καραμέλα, ότι οι άλλοι έχουν περισσότερα λεφτά, άρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν είναι έτσι. Οι ομάδες φτιάχνονται από τη βάση. Η βάση είναι οι ακαδημίες και εκεί ο Άρης έχει επιλέξει, η διοίκηση του Άρη, εδώ και πάνω από 10 χρόνια, να μην επενδύει καθόλου.

Και στο 28ο λεπτό στην Τούμπα έχουμε την έκπληξη, τουλάχιστον προς ώρας. Η Καλαμάτα προηγείται με ένα 0. Ο Βάργκας, ο Ντιαγέ, ανέτρεψε τον Βάργκας, ο οποίος εκτέλεσε το πέναλτι. Ο Τσιφτσής έπεσε δεξιά, η μπάλα πήγε αριστερά. 0-1 για την Καλαμάτα στο 28ο λεπτό. Και αυτό επιβεβαιώνει βέβαια τα όσα μας είπε εδώ στην εκπομπή την Παρασκευή και ο Αντώνης Μαυρέας, ο παλέμαχος άσος του ΠΑΟΚ, ο καλαματιανός Αντώνης Μαυρέας, και ο Σωτήρης Γιωργούτζος, ο συνάδελφος από την Καλαμάτα, ότι η Καλαμάτα έρχεται με φιλοδοξίες και απαιτήσεις, είναι πολύ καλή ομάδα και το παιχνίδι θα είναι πολύ δύσκολο. Επιβεβαιώνεται τουλάχιστον μέχρι τώρα, καθώς η εμφάνιση του ΠΑΟΚ είναι πολύ κακή. Η Καλαμάτα μέχρι αυτή τη στιγμή, η Καλαμάτα προηγεί.

0: Βέβαια, θα σας ενημερώνουμε για την εξέλιξη του αγώνα και στην Τουμπά, που είναι το παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώνεται η έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, και είναι και πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι, βέβαια, διότι αν ο ΠΑΟ κερδίσει, πιάνει το Παναθηναϊκό 15 βαθμούς. Και αν χάσει μια τέτοια ευκαιρία, πράγματι θα είναι μια πολύ άσχημη εξέλιξη για τον ΠΑΟ, γιατί είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία να βρεθεί στην πρώτη θέση σήμερα, κερδίζοντας την Καλαμάτα. Πάντως, προς το παρόν, η φιλοξενούμενη είναι μπροστά στο σκορ, όπως είπα, με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Βάργκας από το 28 λεπτό. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
1: Θεσσαλονίκη FM 100 ενημερώνει. Sport Talk. Τα Σαββατοκύριακα μιλάμε αθλητικά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 10 έως τις 12 ο Παναγιώτης Γκαμπράνης ανοίγει το αθλητικό μικρόφωνο του FM 100 και για δύο ώρες εξηγεί, αναλύει, παρουσιάζει και σχολιάζει όλη την αθλητική δραστηριότητα. Πού θα πάτε, τι θα δείτε, τι αξίζει να προσέξετε. Όλα όσα συμβαίνουν στον αθλητισμό, με άποψη, ανάλυση και ενημέρωση. Μείνετε συντονισμένοι στον FM 100. Sport Talk. Τα Σαββατοκύριακα. Μιλάμε αθλητικά.
2: Τικ-τακ, τικ-τακ. Μεσημέρι στην πόλη.
3: Λα, λα, λα.
2: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
3: Λα, λα.
2: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
3: Πο, πο, πο.
2: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
3: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
2: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
4: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
5: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
4: Μόνο χαρίζεται.
5: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
4: Δώσε αίμα.
5: Αιμοπετάλια.
4: Μυελό των οστών.
5: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κάνε ένα δώρο ζωή στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
5: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
5: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
6: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

Το μάτς στην Τούμπα βρίσκεται στο 34ο λεπτό. Εξακολουθεί να έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η Καλαμάτα προηγείται με 1-0 με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Βάργκας από το 28ο λεπτό. Ο ΠΑΟΚ που δεν μπορεί να βρει διαδρόμους, δεν μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Η Καλαμάτα στέκεται πολύ καλά στον αγωνιστικό χώρο. Έχει κλείσει τους καινούς χώρους μπροστά από την εστία της. Με αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ να δυνατεί να παίξει κυρίως από τον άξονα, όπου εκεί μπορεί να διασπάσεις μια κλειστή άμυνα. Περιορίζεται μόνο στις επιθέσεις από την αριστερή πλευρά με τον Τάισον και τον Μπάμπα. Δεν έχει να επιδείξει κάτι άλλο μέχρι τώρα στο παιχνίδι η ομάδα του Λύση, ο οποίος από τον πάγκο συνεχώς σηκώνεται, δίνει οδηγίες στους παίχτες του, αλλά μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να ανακάμψει, διότι θέλει βέβαια πολύ χρόνο ακόμα, είμαστε στο πρώτο ημίχρονο, αλλά σε κάθε περίπτωση η εικόνα δεν είναι καλή μέχρι τώρα και συμβαδίζει και με τον δείκτη του σκορ.

0: Και για να ολοκληρώσουμε την αναφορά στη χθεσινή νίκη του Άρη επί του Βόλου με 3-2 στο Κλεάν της Βικελίδης, να ακούσουμε ένα απόσπασμα των δηλώσεων του Μιχάλη Γρηγορίου, του προπονητή του Άρη, μετά το παιχνίδι.
1: Είμαστε έτοιμοι.
2: Ένα παιχνίδι με δύο όψεις. Μετά από αυτή τη μεγάλη διακοπή που είχαμε και θέλαμε να επανέλθουμε καταρχήν στις νίκες. Και για να επανέλθουμε στις νίκες θα έπρεπε να πάρουμε και την μπάλα στα δίχτυα. Νομίζω ότι τα κάναμε και τα δύο. Ένα πρώτο ημίχρονο που θεωρώ ότι ήμασταν καταιγιστικοί, θα έλεγα, αυτή είναι ακριβώς η λέξη σαν ομάδα που είχαμε. Με πολύ καλούς αυτοματισμούς, με 3 γκολ, με 1 χαμένο πέναλτι. Γενικά, αυτό το οποίο θέλαμε να κάνουμε με την επανέναρξη του πρωταθλήματος μετά τη διακοπή. Δουλέψαμε αρκετά σε αυτό το μισοδιάστημα και ένα δεύτερο ημίχρονο, στο οποίο πραγματικά πάλι θα μπορούσαμε να έχουμε πετύχει γκολ, να έχουμε διευρύνει το σκορ. Ανταυτού δύο στατικές φάσεις, δύο αδράνειες στην άμυνά μας. Έγινε 3-2 και μπήκαμε σε μια διαδικασία που πραγματικά μας στεναχωρεί όλους, αλλά συμβαίνει στο ποδόσφαιρο, γιατί δεν θα έλεγα ότι στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πολύ καλύτερος ο Βόλος ή είχε ανάλογη εικόνα με αυτή που είχαμε εμείς στο πρώτο ή γενικά χάσαμε τον προσανατολισμό μας, τίποτα από αυτά. Αλλά όταν δέχεσαι 2 γκολ από στατικές, σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί, γιατί ένα ήσυχο απόγευμα το κάναμε στο τέλος, αγχωτικό πάλι, και βέβαια υπεύθυνοι γι' αυτό είμαστε εμείς. Παρ' όλα αυτά, όταν έχεις τόσο μεγάλη διακοπή και δεν έχεις κάνει ούτε φιλικό παιχνίδι σε αυτές τις 3 εβδομάδες, γιατί δεν μας είχε δοθεί ευκαιρία να μπορέσουμε να κάνουμε κάποιο φιλικό, και βλέπεις την ομάδα να παρουσιάζει στο μεγαλύτερο μέρος αυτή την εικόνα, προφανώς και εμένα με κάνει να πω συγχαρητήρια στα παιδιά. Να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί στο άμεσο μέλλον, γιατί μόνοι μας χαλάμε μια εξαιρετική εικόνα με την οποία τη χτίζουμε με πάρα πολύ κόπο. Θα κρατήσουμε λοιπόν τους 3 βαθμούς. Κοιτάμε ήδη το επόμενο παιχνίδι απέναντι στην Κηφισιά. Έχουμε, είπαμε, ένα πατό πρόγραμμα, το οποίο στόχος έμεσος είναι να το εκμεταλλευτούμε και να μπορέσουμε να αναρχηθούμε όσο περισσότερο γίνεται στο βαθμολογικό πίνακα, που είναι και το ζητούμενο για εμάς. Βέβαια, όλα αυτά χτίζονται μέσα από νίκες και θα κρατήσω τη νίκη και θα κρατήσω τη διάθεση που υπήρχε στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού από τα παιδιά. Αυτά.
1: Ερωτήσεις.
3: Όπως είναι δεύτερο σε εγώ με τον Ιακή, κάνετε αλλαγές, αλλά οι αλλαγές μέσα δεν δίνουν οι περισσότερες κάτι στην ομάδα. Πώς το βλέπετε σε αυτό και τι ξέρετε πρέπει να βάλεις.
2: Εντάξει, είναι διαφορετικό να μπαίνει σαν χρονικό διάστημα στο παιχνίδι, στο οποίο όταν υπάρχει αυτό το 3-0 αρχικά και μετά γίνεται και 3-1, ξέρετε και ο ποδοσφαιριστής κοιτάει να προσπαθήσει να πετύχει κάποιο γκολ, να είναι και αυτός ουσιαστικός στην επίθεση. Ναι, όντως όμως είναι πρόβλημα στο ότι χαλάει η ομοιογένεια με τις αλλαγές περισσότερο αντί να μας δίνει όθηση και να μας δίνει τρεξίματα και να μας δίνει άλλο είδους πράγματα για τα οποία μπαίνουν αυτά τα παιδιά, χωρίς όμως να παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο, γιατί γίνονται μαζεμένες αλλαγές, γίνονται αλλαγές για να μπορέσουμε να φρεσκάρουμε την ομάδα. Προς το παρόν δεν έχουμε πάρει, όπως είπατε, στα 2 παιχνίδια να αλλάξουμε προς το καλύτερο την εικόνα μας. Αισιοδοξώ όμως ότι αυτό θα γίνει.
1: Βασίλη.
4: Όχι, δεν ξέρω για την άποψη σας, ξέρω ότι δεν μιλάτε συγκεκριμένα για παίκτες, αλλά αν συνυπολογίσουμε ότι ο Μπρούμα έχει να παίξει 1 χρόνο, σήμερα η απόδοση του σε πράγματα που πρέπει να κάνει ένας εξωτερικός ήταν εξαιρετική. Πώς πήρε το πλάτος του κυπέλλου, πιάνει την άμυνα, τραβούσε τους παίκτες. Ήταν, εντάξει, το βλέπετε κάθε μέρα, δεν μας είπα ίδια, αλλά ήταν λίγο έκπληξη η απόδοσή του.
2: Για μένα όχι.
4: Για εσάς όχι.
2: Για μένα όχι. Εξάλλου, επειδή με ξέρετε καλά, πήρα την απόφαση να ξεκινήσω ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής γιατί δείχνει στην προπόνηση ότι έχει μια ποιότητα και μια προσωπικότητα η οποία πραγματικά μπορεί να φέρει πράγματα στην ομάδα, αυτό που θέλαμε. Άρα λοιπόν το συγκεκριμένο παιδί, το μόνο μας μέλημα και ζητούμενο είναι το πόσο θα αυξήσει το χρόνο που μπορεί να παίζει καλά, να τον ετοιμάσουμε και να είναι και αυτό στο 100%, δεν είναι ακόμα στο 100%, είναι δεδομένο αυτό, προφανώς και είναι έτσι. Αλλά όσον αφορά την ποιότητά του, το βιογραφικό του, και να τονίσω και κάτι το οποίο αυτό είναι να τονίσω, και το χαρακτήρα του, γιατί παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για εμένα. Ένα παιδί με τόσες παραστάσεις, με τόσες ομάδες που έχει παίξει, να έχει και τέτοιο χαρακτήρα, απόλυτα θετικό χαρακτήρα από την πρώτη μέρα που μπήκε στα αποδυτήρια, προφανώς και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το σημειώσω εγώ από αυτή τη θέση που βρίσκομαι.
3: Λοιπόν, μπορούμε να πούμε κάτι για Νιώτα, Γκαρσία, Τιάμ, παρουσιάζαμε.
2: Ναι.
3: Ο
2: Τιάμ έχει σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών το συγκεκριμένο παιδί, το οποίο τώρα του βγήκε εδώ και μια εβδομάδα περίπου. Γενικά ταλανίζεται από τραυματισμό στο συγκεκριμένο παιδί. Στην προετοιμασία είχε το μεσοπλάγιο, όπως θυμόσαστε. Τώρα έχει σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών. Θέλει προσοχή γιατί είναι και νεαρός και χρειάζεται ούτως ή άλλως ιδιαίτερη προσοχή. Ο Μανού συνεχίζει την αποθεραπεία του, τη θεραπεία του μάλλον, έτσι ώστε και αυτός όταν θα μπορέσει να ξεκινήσει προπονήσεις, γιατί προς το παρόν δεν έχει ξεκινήσει καν. Και ο Γιαννιώτας θεωρώ ότι είχε ένα αιμάτωμα το οποίο δεν το επέτρεπε ούτε να κάνει προπόνηση. Εν τέλει ήταν μεγάλο το αιμάτωμα που είχε ο Γιάννης και αισιοδοξώ ότι μέσα σε εβδομάδα θα μπει και αυτός χρονομικά. Αλλά ευτυχώς δεν είχε κάτι παραπάνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Στην Τούμπα το σκορ εξακολουθεί να είναι στο 0-1. Προηγείται Καλαμάτα με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Βάργκας από το 28ο λεπτό μετά την ανατροπή του σκόρερ και εκτελεστή της Καλαμάτας από τον Ενδιαγέ.

Και έχει πετύχει γκολ ο ΠΑΟΚ, ελέγχεται από το ΒΑΡ. Να δούμε την εξέλιξη αυτής της φάσης. Καθώς ο ΠΑΟΚ πέτυχε γκολ στο 44, υπάρχει έλεγχος του ΒΑΡ. Τελικά, για να δούμε, από τον Ενδιαγέ το γκολ. Περιμένουμε να δούμε τι θα βγάλει ο έλεγχος του ΒΑΡ.

Λοιπόν, 1-1 κατακυρώθηκε το γκολ του Ενδιαγέ. Ο ΠΑΟΚ με τον Ενδιαγέ ισοφαρίζει σε 1-1. Φώναζε για φάουλ στην αρχή της φάσης Καλαμάτα. Τελικά ελέγχθηκε η φάση από το ΒΑΡ. Δεν υπήρχε παράβαση σύμφωνα με το ΒΑΡ. Ο Ενδιαγέ σκόρερ για τον ΠΑΟΚ 1-1 αυτή τη στιγμή στο γήπεδο της Τούμπας.

Στο 55ο λεπτό ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε με τον Ντιαγέ, καθώς ελέγχθηκε η φάση από τον Κουμπαράκη στο ΒΑΡ, δεν υπήρχε παράβαση. Έτσι ο ΠΑΟΚ με αυτό το γκολ ισοφάρισε με τον γκολ του Ντιαγέ, ο οποίος υπέπεσε και στο πέναλτι με το οποίο προηγήθηκε η Καλαμάτα. Ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε ένα πολύ κακό πρώτο ημίχρονο που δεν είχε δημιουργήσει τίποτα εκτός από ένα σούτ έξω από την περιοχή του, του Τάισον. Όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι στην πρώτη φάση που δημιούργησε κατάφερε να ισοφαρίσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί είναι και κέριο το χρονικό σημείο λίγο πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Καλαμάτα, ΠΑΟΚ, Καλαμάτα 1-1. Και ενώ βρισκόμαστε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, τα περιμένουμε να σφυρίξει ο διαιτητής την λήξη του πρώτου ημιχρόνου για να πάμε στο επόμενο θέμα, που είναι η νίκη, η πολύ σπουδαία νίκη του Ηρακλή επί του Λεβαδιακού χθες στο Καφτατζόγλιο. Να πούμε το πώς δημιουργήθηκε το γκολ του ΠΑΟΚ. Ο Πέλκας κέρδισε τη μονομαχία από τον Καλουτσικίδη, γύρισε στην περιοχή, από τις κόντρες ευνοήθηκε ο Ντιαγέ και από κοντά ισοφάρισε σε 1-1. Η Μεσίνη φώναξαν για φάουλ στην αρχή της φάσης, ελέγχθηκε η φάση από το ΒΑΡ, ο Κουμπαράκης είπε ότι δεν υπάρχει παράβαση και έτσι το γκολ μέτρησε. Ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε με τον Ντιαγέ στο 44ο λεπτό.

0: Ημίχρονο στην Τούμπα, πάω Καλαμάτα 1-1. Προηγήθηκε η Καλαμάτα με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Βάργα στο 28 λεπτό. Ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ με πλασέ του Εντιαγή από κοντά στο 44 λεπτό. Πολύ σημαντικό το χρονικό σημείο στο οποίο ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ και αυτό δίνει άλλες προοπτικές για το δεύτερο ημίχρονο για να φτάσει ο ΠΑΟΚ στη νίκη που χρειάζεται ώστε να πιάσει τον Παναθηναϊκό στην κορυφή της βαθμολογίας του πρωταθλήματος. Συνολικά επαναλαμβάνω σε ένα κακό πρώτο ημίχρονο για τον ΠΑΟΚ, όμως τελείωσε το ημίχρονο με ένα πολύ θετικό τρόπο με την ισοφάριση από τον Εντιαγέ. Ο Ηρακλής, ο οποίος χθες στο πρώτο παιχνίδι στο Καφτατζόγλιο μετά την επιστροφή του στη Super League, υποκαταρακτώδη βροχή, ιδίως στο πρώτο ημίχρονο, νίκησε, ήταν καλύτερος στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς το πρώτο ήταν μοιρασμένο ανάμεσα στον Ηρακλή και στο Λεβαδιακό. Ήταν πολύ καλύτερος ο Γυρός στο δεύτερο ημίχρονο, νίκησε με 2-0 και έχει μια εξαιρετική πορεία μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Είναι 7ος με 9 βαθμούς και βέβαια αυτό το οφείλει σε πολύ μεγάλο βαθμό στην ταυτότητα που έχει δώσει στην ομάδα, μια πολύ συγκεκριμένη ταυτότητα που έχει δώσει στην ομάδα ο Ιταλός προπονητής, ο Βάλτερ Ματζάρι, με την εμπειρία του βέβαια και με τις γνώσεις του και με την ικανότητά του, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ήταν αυτός που έφερε ξανά στο προσκήνιο την Νάπολη μετά την παρακμή που γνώρισε επί μία εικοσαετία στη μετά Μαραντόνα εποχή. Κάθισε στον πάγκο της Ίντερ, δεν είναι τυχαίο όλα αυτά, το βιογραφικό του είναι πολύ βαρύ, έχει δώσει την ταυτότητά του στον Ηρακλή ο Ματζάρι και ο Ηρακλής έχει μια πολύ αξιοπρόσεκτη πορεία, είναι στους 9 βαθμούς, έχοντας παίξει μέχρι τώρα όλα τα παιχνίδια εκτός έδρας, επειδή δεν ήταν έτοιμο το Καφτατζόγλιο και βέβαια έχοντας υποστεί και διαιτητικές αδικίες εις βάρος του στα παιχνίδια με τον Βόλο και με τον Ατρόμητο στο Πανθεσσαλικό. Πάμε να ακούσουμε ένα μέρος από τις δηλώσεις του Βάλτερ Ματζάρι χθες μετά την νίκη επί του Λεβαδιακού.
1: Sì, più o meno ora, l'ho detto prima, a livello di, si chiama volume, quantità, ora stanno tutti in forma. Ora bisogna trovare un pochino quelli che tanto che non giocano partite di campionato, devono trovare la rapidità, le cose che servono, però a livello di globale ora siamo tutti allo stesso livello.
2: Τώρα λέει ότι σε γενικές γραμμές είμαστε όλοι όλη η ομάδα είναι στο ίδιο επίπεδο. Τώρα λέει είναι να βρει πιο πολύ μια σπιτάδα, μια ταχύτητα, μια ευελιξία περισσότερο. Οι παίκτες οι οποίοι δεν έχουν ρυθμό, δεν έχουν παίξει ακόμα πολλά παιχνίδια.
1: Κράιντς είναι ένα γιουγκατόρο που στιμώ πολύ. L'unica cosa che l'ha penalizzato in questa fase, l'ho impiegato dopo, perché vedo che il calcio greco, soprattutto i primi minuti, fisicamente ti vengono addosso. E lui, quando entra, che i ritmi sono più lenti, il giocatore può fare molto bene. Ora vedrò, è possibile che possa anche iniziare da lì, dal primo minuto.
2: Ναι, λέει δεν αποκλείεται ακόμα ένα παιχνίδι να ξεκινήσει και από το πρώτο παιχνίδι και από το πρώτο λεπτό. Είναι ένα παίκτη τον οποίο εκτιμάει βαθιά, πιστεύει πάρα πολύ στις ικανότητες του. Δεν τον ξεκίνησε σε κάποια παιχνίδια γιατί βλέπει ότι το ελληνικό πρωτάθλημα μερικές φορές έχει πάρα πολύ ένταση στην αρχή. Και όταν μπει μετέπειτα σε μεταγενέστερο στάδιο που ο ρυθμός ίσως να έχει πέσει λίγο, είναι ένα παίκτη που μπορεί να κάνει τη διαφορά όπως την έκανε σήμερα.
1: Piace molto, è anche un ragazzo serio, molto intelligente tatticamente.
2: Είναι ένας παίκτης ο οποίος του αρέσει πάρα πολύ και είναι και σαν άνθρωπος είναι πάρα πολύ σοβαρός και επίσης πάρα πολύ ευφυής στο τακτικό κομμάτι.
1: Ma Silva è arrivato per ultimo, è arrivato perché Barcellona si è fatto male, perché sennò non veniva. Quindi è pochissimo che è con me. È arrivato un giorno prima della partita che abbiamo fatto con l'Aris.
2: Είναι ο παίκτης ο οποίος ήρθε τελευταίος στην ομάδα, ήρθε γιατί θα ρωτήσω και ο Βαρκένας αλλιώς δεν θα είχε καν έρθει στην ομάδα, ήρθε μία ημέρα πριν το παιχνίδι με τον Άρη.
1: Io credo molto nell'organizzazione e i miei giocatori devono sapere tutti cosa devono fare.
2: Lei πιστεύει πάρα πολύ στην οργάνωση και οι παίκτες του πρέπει να ξέρουν όλοι αυτό που πρέπει να κάνουν.
1: Και noi abbiamo in defense in phase e in attack in phase una organizzazione ben precisa. Io prima di mettere in campo durante una partita che vale 3 punti devo capire se già dentro alla squadra.
2: Okay. Γιατί όσον αφορά το αμυντικό και όσον αφορά το επιθετικό κομμάτι, έχουμε ένα πλάνο, μια οργάνωση πολύ συγκεκριμένη. Οπότε πριν να χρησιμοποιήσει έναν παίκτη, πρέπει να δει ότι μπορεί να είναι μέρος της ομάδας.
1: Μα poi in quel ruolo abbiamo Ivi che ha fatto molto bene prima di lui.
2: Λες αυτό το σεπίτι, έχουμε τον Ivi, ο οποίος επίσης έκανε εξαιρετικά
1: μια ιδέα. Nizet, dall'altra parte, un giocatore molto giovane, ma che sta facendo benissimo da sempre, che ha messo la palla gola anche a Pedro.
2: Ο Nizet, επίσης, ο οποίος anche είναι πολύ νέος, κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις, ακόμα και μέσα στον Άρη που έκανε μια τρομερή ενέργεια.
1: E con la rosa enorme che ho, soprattutto ora che ci sono 5 cambi, io devo vedere di metterne 16 migliori, sapendo anche chi può entrare, chi può far bene il secondo tempo quando i ritmi calano, quando tutto. Io tengo tutto in considerazione.
2: Che metto un megalo roster που έχει, γνωρίζοντας ότι έχει 5 αλλαγές, πρέπει να είναι σίγουρος ποιοι παίκτες θα είναι έτοιμοι να παίξουν, ποιοι θα ξεκινήσουν, ποιοι θα αποδώσουν πιο καλά τον. Ο ρυθμός ίσως να έχει πέσει στο δεύτερο ημίχρονο, πρέπει να τα υπολογίσει όλα.
1: Allora, i tifosi nostri sono eccezionali, sia qui, perché noi abbiamo fatto, se non sbaglio, 6 partite fuori, sempre fuori.
2: Λέει, η δική μας οπαδοί είναι εξαιρετικοί, όχι μόνο εδώ και στα εκτός, γιατί αντιμετωπίζουν.
1: Sono sempre stati in tanti e si sono sempre fatti sentire anche a Volos, dove ora non mi ricordo dove siamo.
2: Και τα προηγούμενα παιχνίδια πάντα ήταν πολύ άριθμοι και πάντα έκαναν αισθητή την παρουσία τους.
1: Oggi ci tenevo tantissimo proprio perché la prima nel nostro stadio, anche per dedicare questa vittoria ai nostri tifosi che sono stati eccezionali anche fuori casa, sempre sono venuti.
2: Λέει ότι σήμερα ήταν πάρα πολύ σημαντικό για αυτόν, γιατί ήταν το πρώτο παιχνίδι στην έδρα και για τους φιλάθλους, οι οποίοι ήταν πάντα εξαιρετικοί, όχι μόνο εδώ πέρα αλλά και σε όλα τα εκτός έδρας παιχνίδια.
1: Sì. Allora, intanto bisogna capire che le partite durano 90 minuti. Se voi guardate anche non solo il calcio greco, ma il calcio d'Inghilterra in Italia, ma lì lo
2: sai. Lei, καταρχήν, πρέπει να έχουμε υπόψη ότι τα παιχνίδια διαρκούν 90 λεπτά. Και άμα συζητείτε όχι μόνο το ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά και πρωταθλήματα στην Αγγλία, στην Ιταλία, σε άλλα μεγάλα πρωταθλήματα.
1: I ritmi di gara, inizio partita, vanno tutti a centro a pressare, non è facile giocare. Se guardiamo, ripeto, anche non solo il campionato greco, ma quello inglese, quello italiano, quello tedesco, i primi tempi, anche le squadre piccole, fino a che hanno la forza, riescono a pareggiare quasi, sempre, anche con le grandissime squadre.
2: Λέει ότι ακόμα και στα μεγάλα πρωταθλήματα μπορούμε να δούμε ότι στα πρώτα λεπτά οι ομάδες μπαίνουν μέσα με 100% με full ένταση και ότι ακόμα και οι πιο μικρές ομάδες, ακόμα και με αυτά τα μεταχείρια τα ευρωπαϊκά, μπορούν τα πρώτα λεπτά να κοντραριστούν στα ίσα μέχρι που έχουν τις δυνάμεις.
1: Quando calano i ritmi, allora escono fuori le squadre che hanno un gioco, che hanno delle qualità anche di palleggio, ci sono più spazi, c'è meno aggressione.
2: Όταν πέφτει ο ρυθμός, τότε βγαίνει μπροστά η ομάδα η οποία έχει πιο πολύ τακτική, πιο πολύ ποιότητα και μπορεί να εκμεταλλευτεί τα κενά.
1: Succede spesso.
0: Αυτά και από τον Βάλτερ Ματζάρη. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις τους. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο την ίδια ώρα, στις 6 το απόγευμα. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλή συνέχεια.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: ξύπνεις, αν τρομάξεις και μ' κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
2: Καλό βράδυ, κυρίες και κύριοι. Βαραίνει και άλλο το κατηγορητήριο σε βάρος των τριών συλληφθέντων για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίν στην οδό Σταδίου το Μαΐο του 2010, όταν τρεις εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και μία έγκυος γυναίκα. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας άσκησε συμπληρωματική δίωξη για το αδίκημα σχετικά με ανθρωποκτονία που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων, καθώς και την απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος 24 εργαζομένων της τράπεζας. Την προκήρυξη μελέτης για το σύνολο των ποδηλατόδρομων στο Δήμο Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Τέλειος Αγγελούδης. Όπως είπε πριν από λίγο από το βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου, η μελέτη σχεδιάζεται να προκηρυχθεί τον επόμενο μήνα και θα περιλαμβάνει το σύνολο της πολιτικής της Δημοτικής Αρχής για τους ποδηλατόδρομους της πόλης. 6 επενδυτικά σχήματα από το χώρο των κατασκευών κατέθεσαν σύμφωνα με πληροφορίες φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον διαγωνισμό για τη μεγάλη ανάπλαση της Διεθνούς Εκθέσεως συνολικού προϋπολογισμού 204,6 εκατομμυρίων ευρώ. Κλειστό όλη την εβδομάδα θα μείνει το γυμνάσιο στα Βασιλικά του Δήμου Θέρμης, όπου την Παρασκευή έπεσαν σοβάδες τραυματίζοντας έναν 14χρονο μαθητή. Τα μαθήματα θα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Σε ισχύ τίθεται από την 1η Ιανουαρίου του 2027 η απαγόρευση πρόσβασης σε Facebook, Instagram και TikTok για τους ανήλικους κάτω των 15 ετών, με το σχετικό νομοσχέδιο να ψηφίζεται στις 22 Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου. Μια μέρα πριν, την Τετάρτη, θα ανακοινωθεί το ύψος της επιδότησης στην Αγγλία, αλλά και το ποσοστό της αύξησης στο επίδομα θέρμανσης που έχει προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός, με στόχο να περιοριστεί η επιβάρυνση των οικοκυριών εν ώψη του χειμώνα. Νεκροψία νεκροτομής της Ορώ της 20χρονης που κατέληξε μετά από χρήση ναρκωτικών ουσιών σε rave party στην περιοχή του αεροδρομίου θα διενεργηθεί εντός της μέρας, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του προσώπου που φέρεται να προμήθευσε τις ναρκωτικές ουσίες στην κοπέλα και το φίλο της, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για θανατηφόρο έκθεση. Η κηδεία της 20χρονης θα γίνει αύριο στις 11 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα στην Καλαμαριά. Φωτιά για να ζεσταθεί φαίνεται ότι έβαλε ηλικιωμένη γυναίκα στο Πανόραμα, η οποία νοσηλεύεται διασωληνωμένη με καθολικά εγκάβματα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για την 78χρονη, η οποία αγνοείται από προχθές Σάββατο από τον οικισμό Λίδα Μαρία στην περιοχή της Θέρμης. Ο Ρόμπερτ Χολ και ο Μάικλ Γούντφορντ, Αμερικανοί οικονομολόγοι, κέρδισαν το βραβείο Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών για το 2026 για τα μακροοικονομικά θεμέλια της μακροοικονομικής σταθεροποίησης, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα ακολουθεί το «Δες το» από άλλη μεριά με τη Μέρη Λεριά.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη. Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
6: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
5: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
6: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.
8: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
9: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
8: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
1: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.

κάτι μου λείπει, σου λείπει κάτι, δεν ξέρω αν σου λείπει κάτι. Πάντως εμείς είμαστε εδώ μαζί παρέα, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, έως και τις 9 στο καθιερωμένο μας ραντεβού, 7 με 9 κάθε απόγευμα σου λέω δες το από άλλη μεριά. Δες το με αισιόδοξη διάθεση, με θετική διάθεση, με αγαπημένες πάντα ελληνικές μουσικές ιστορίες στην παρέα μας και όχι μόνο. Με νέα της πόλης, όλα όσα τρέχουν, αλλά και με ειδήσεις ανά τον κόσμο, όσο μπορούμε έτσι με μια αισιοδοξία ή με μια ουδετερότητα. Αυτό να διατηρήσουμε τουλάχιστον, διότι καθημερινά βομβαρδιζόμαστε από ειδήσεις οι οποίες είναι δυσάρεστες και δύσκολες. Τι γίνεται, παιδιά, με αυτή την γρίπη, με αυτές τις ιώσεις και με όλο αυτό το οποίο υπάρχει αυτή την περίοδο. Λοιπόν. Λαιμός, κρυολογήματα, φτέρνισμα, καταρροή, έτσι, αυτό το μπούκομο που συνηθίζουμε να λέμε. Δεν ξέρω, πραγματικά νομίζω ότι είναι αυτή η περίοδος, όπως και η περίοδος της άνοιξης, που πραγματικά μας ταλαιπωρεί αρκετούς αυτή την περίοδο. Είτε έχεις κρυολογήσει, είτε έτσι έχεις αυτή μια γρυπούλα ή οσούλα, ή αν έχεις αλλεργικό άσθμα, επίσης είναι μια περίοδος η οποία πραγματικά δεν ενδείκνεται για την καλή σου υγεία. Λοιπόν, λίγο θα υποστείς και την βρανάδα στη φωνή μου, ταλαιπωρημένη κι εγώ από ιώσεις αυτή την περίοδο, όπως και να έχει, με καλή πάντως διάθεση, με θετική διάθεση. Να σου υπενθυμίσω ότι επικοινωνούμε στα social, στο Facebook FM100 Θεσσαλονίκη, στο Instagram FM100 SKG και φυσικά μην ξεχνάς ότι επικοινωνούμε και τηλεφωνικά στο 2310-285-106, είναι στη διάθεσή σου έτσι για την τηλεφωνική μας καλησπέρα. Μια καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία, το βασικότερο, χιλιοϊπωμένο, τετριμένο, αλλά τόσο μα τόσο σημαντικό. Μαρίνα Σάτι, Λίον Οφ Άθενς και εδώ.

0: Μαρίνα Σάτι, Λιόν οφ Αθένς, και εδώ στα 13 λεπτά ακριβώς μετά τις 7, αυτό το γλυκό πλέον βραδάκι της Δευτέρας έχει αρχίσει, βραδιάζει νωρίτερα, έχει μικρύνει η μέρα, νομίζω το αντιλαμβάνεσαι και θα το αντιληφθούμε ακόμη περισσότερο κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα, εφόσον θα αλλάξει και η ώρα, θα περάσουμε στη χειμερινή ώρα και θα αφήσουμε, θα αποχαιρετήσουμε τη θερινή. Σήμερα γιορτάζουν ο Ανδρόμαχος και οι Ανδρομάχοι. Το Ανδρομάχοι, οκ, okay, καλά, μέχρι εδώ. Το Ανδρόμαχος, η αλήθεια είναι ότι πρώτη φορά το ακούω. Μπορεί και να το ακούω πρώτη φορά. Ευρωπαϊκή ημέρα συντήρησης η σημερινή. Πώς μεταφράζεται τώρα αυτό, Ευρωπαϊκή ημέρα συντήρησης? Από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου 2026 πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις της Ευρωπαϊκής ημέρας συντήρησης με κεντρική ημερομηνία των εορτασμών την Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Εκδηλώσεις λοιπόν, στόχος των οποίων είναι η ανάδειξη της συμβολής της συντήρησης στη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και η γνωριμία του κοινού με την αθέατη πλευρά του επαγγέλματος του συντηρητή. Η Ευρωπαϊκή ημέρα συντήρησης αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Οργανισμών Συντήρησης και ορτάστηκε για πρώτη φορά το 2018 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Επίσης, Παγκόσμια ημέρα κατά της Αρθρίτιδας, Εθνική Εορτή της Ισπανίας, Fiesta Nacional de España, για την ανακάλυψη της Αμερικής από τον Χριστόφορο Κολόμβο το 1492, αλλά και σήμερα η σημερινή Γουινέα γιορτάζει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία το 1968. Πολλά και διάφορα τώρα έχουν συμβεί στα τη σημερινή ημερομηνία, γεγονότα ιστορικά, κοινωνικά, ενίοτε ίσως και πολιτικά, γεννήσεις, απώλειες. Να σταθώ λοιπόν σε κάποια έτσι από αυτά και να τα μοιραστώ μαζί σου. Το 1810 σαν σήμερα διοργανώνεται η πρώτη Oktoberfest για να εορταστούν οι γάμοι του πρίγκιπα Λουδοβίκου της Βαβαρίας με την πριγκίπισσα Τερέζα της Σαξονίας. Αργότερα η γιορτή θα γίνει θεσμός ως το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στον κόσμο. Το 1847 σαν σήμερα ο γερμανός εφευρέτης και βιομήχανος Werner von Siemens ιδρύει στο Βερολίνο την εταιρεία Siemens & Halske AG. Το 1862 ο Όθωνας εγκαταλείπει σαν σήμερα οριστικά την Ελλάδα με το αγγλικό ατμόπλοιο Σκύλα με δύο λάμδα. Σαν σήμερα επίσης να σου πω ότι γεννιέται το 1930 Ανδρέας Συγκρός, Έλληνας επιχειρηματίας, πολιτικός και εθνικός ευεργέτης. Το 1937 η Μάρθα Βούρτση, Ελληνίδα ηθοποιός, την οποία έχουμε συνδέσει με ασπρόμαυρες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, κυρίως δράματα. Η ίδια όμως, όπως αργότερα έτσι, έγινε γνωστό και μας αποκαλύφθηκε ίσως σε εμάς τους νεότερους, είναι και μια καταπληκτική κωμικός έτσι, ως ηθοποιός, διότι την είδαμε μετέπειτα σε σύριαλ της ελληνικής τηλεόρασης, σε κωμωδίες κυρίως, όπου πραγματικά έτσι ξεδίπλωσε το ταλέντο της ως κωμικός ηθοποιός. Και εκείνη και η δυσκολία ενός ηθοποιού, νομίζω, να μπορεί να παίξει και δράμα αλλά και κωμωδία. Σαν σήμερα τέλος γεννιέται το 1924 ο Μίμης Πλέσας, Έλληνας μουσικοσυνθέτης, από τους σημαντικότερους και πολυγραφότερους στον ελληνικό χώρο. Κινήθηκε με άνεση από την τζαζ και την ελαφρά μουσική ως το έντεχνο λαϊκό τραγούδι αλλά και τις μεγάλες μουσικές φόρμες. Έφυγε από τη ζωή στις 5 Οκτωβρίου του 2024. Μίμης Πλέσας σε ένα καταπληκτικό ρεμίξ από Άντζελο και Όλα δικά σου.
1: Ήσταξες άστρο φεγγάρι μου, στην αγκαλιά μου αποκοιμήσου. Ξύπνησες ήλιο

Ύψασες λεύκα μου, κουράστηκες. Ρίξε τις βίζες σου σε μένα. Και σε βοριές, ξεμαλιά.

Όλα δικά σου, όλα δικά σου μάτια μου. Μίλης Πλέσας, σαν σήμερα γεννήθηκε και με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στους 20-21 βαθμούς Κελσίου. Επίσης υγρασία στο 53%, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη στους 21, Δυτικά Κορδελιό επίσης 21 με την υγρασία στο 46%, Πηλαία 20 βαθμούς Κελσίου, υγρασία στο 48% και Άνω Πόλη 20 βαθμούς Κελσίου και με την υγρασία να φτάνει στο 48%. Για αύριο Τρίτη θα έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή, όπως και την Τετάρτη, με βροχοπτώσεις και αύριο και μεθαύριο, αλλά με τη θερμοκρασία να μην ξεπερνά τους 18 βαθμούς Κελσίου αύριο και τους 20 βαθμούς Κελσίου την Τετάρτη. Πέμπτη και Παρασκευή επίσης πολύ χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή, θα φτάσουμε μάξιμουμ τους 17 βαθμούς Κελσίου, αλλά χωρίς βροχοπτώσεις, μόνο με συννεφιά και με την σχετική ηλιοφάνεια. Σκητίνης Ερμογέννης, φίλαμε.

0: φωτιά σου, η θάλασσα και το αρώμα σου.
1: Σκετινή Σερμογέννη και φίλα με, την καλησπέρα μου να στείλω στην Αναστασία, την καλησπέρα μου στην Ελένη, την καλησπέρα μου και στην Άννα. Επικοινωνούμε λοιπόν στο 2310-285-106. Είναι στη διάθεσή σου αρχή της εβδομάδας, Δευτέρα. Είναι λίγο περίεργη Δευτέρα, κυρίως αν έχεις ξεκουραστεί κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ή θα γυρίσεις πραγματικά και φάτη και φάτος στην εργασία σου ή δεν θα έχεις διάθεση να πας στη δουλειά. Είναι τώρα βέβαια ο καιρός αυτός ο οποίος προηγήθηκε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, όπου πραγματικά έτσι ήταν λίγο χουχουλιάρικος θα λέγαμε στην Θεσσαλονίκη. Ένας καιρός που πραγματικά ευνοεί τη μη έξοδο. Τώρα θα μου πεις βέβαια αν έχεις διάθεση για να βγεις και να βολτάρεις, θα το κάνεις και με αυτόν τον καιρό. Αλλά γενικότερα με βροχή, με αέρα, κάτι το οποίο κυριάρχησε το Σάββατο, αλλά και την Κυριακή έτσι είχαμε χαμηλές θερμοκρασίες και μια σχετική συννεφιά, αλλά θα μου πεις αναμενόμενο, διότι το ημερολόγιο δείχνει 11 Οκτωβρίου και σιγά σιγά είμαστε σχεδόν στα μισά αυτού του μήνα, άκρος φθινοπορεινός, αλλά είναι και ένας μήνας ο οποίος λειτουργεί ουσιαστικά μεταβατικά θα λέγαμε, νομίζω ότι ναι, μεταβατικά, κυρίως τώρα που χαιρετάμε το καλοκαίρι και μπαίνουμε και στη διαδικασία να φτιάξουμε ντουλάπες, να ξεκαθαρίσουμε τις ντουλάπες, να δούμε τι κρατάμε, τι πετάμε, τι θα μείνει για αυτό το χειμώνα, διότι μέχρι τώρα ήμασταν κάπου εκεί στο μεσαίο, στη μέση δηλαδή, ως προς το τι θα φορέσουμε. Έχουμε κρατήσει κάποια καλοκαιρινά. Είναι αυτή πάντως μια καλή περίοδος για ένα ξεκαθάρισμα. Να σου πω τώρα ότι η επιδείνωση του καιρού προβλέπεται αύριο Τετάρτη, αύριο Τρίτη και μεθαύριο Τετάρτη, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλασοπτώσεις. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η κακοκαιρία αναμένεται να χτυπήσει αύριο και τη Χαλκιδική. Αύριο λοιπόν Τρίτη, νησιά Ιωνίου, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, δυτική Στερεά και δυτική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες έως αργά το απόγευμα. Στη Χαλκιδική από το μεσημέρι έως αργά τη νύχτα, σποράδες, ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια και απογευματικά.

Ένα θαύμα της φύσης, Νίνα Μαζάνη. Είπαμε να κλείσουμε αυτό το πρώτο μας ημίωρο λίγο πριν το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, το οποίο έρχεται ακριβώς στις 7:30 με κάτι αγαπημένο από Απόν και Καντάβα, διότι όταν είσαι ρομαντικός, είσαι και ναι, τη 2026.

0: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή. Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
2: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

το ξέρω ότι το ημερολόγιο δείχνει 12 Οκτωβρίου και ο Ζαφ τραγουδάει για κάποιον Αύγουστο. Αλλά τι να κάνουμε τώρα, το τραγούδι είναι υπέροχο. Οπότε μπορούμε να το πούμε και Οκτώβριο. Ξέρω ότι δεν έχουμε μπει ακόμα για τα καλά σε χειμωνιάτικο mood, λέω εγώ τώρα. Αν και πολλές φορές έτσι σκρολάροντας στο Instagram, στο TikTok, κυρίως στο TikTok που είναι τα βίντεο τα οποία τρέχουν και είναι έτσι γενικότερα ένα μέσο από τα social media το οποίο έχει εξ ολοκλήρου βιντεάκια, εντάξει θα βρείτε κάποιες φώτο, αλλά γενικά εκεί κυμαίνεται τώρα και ειδικά ναι, σαφώς μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Έχουν ήδη ξεκινήσει όλο αυτό από το Christmas is coming, εντάξει δεν ακούμε ακόμη Mariah Carey, αλλά μπαίνουμε σε αυτό το mood, δηλαδή με do it yourself ιστορίες που αφορούν στα της προετοιμασίας για τα Χριστούγεννα, σε όλα αυτά τα οποία παραπέμπουν σε χριστουγεννιάτικες ιστορίες, σε όλο αυτό γενικότερα το Christmas spirit, το οποίο νομίζω κοντοζυγώνει, διότι με το που θα δείξει το ημερολόγιο 26-28 Οκτωβρίου, νομίζω ότι αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι πλέον θα μπουν στη διαδικασία να σκέφτονται για στολισμό, διακόσμηση, χριστουγεννιάτικη, όλα αυτά τα οποία μας βάζουν στο πνεύμα των Χριστουγέννων. Και βέβαια είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι είναι φαν γενικότερα της συγκεκριμένης γιορτής, μιας χαρούμενης γιορτής. Τα λαμπάκια, τα στολίδια, όλα αυτά. Εξάλλου πρόκειται για μια γιορτή που αφορά στη γέννηση του Χριστού. Άλλο να στην πορεία το έχουμε ξεχάσει όλο αυτό και μένουμε στα εορταστικά και στα οτιδήποτε αφορά σε ντεκόρ και σε στολισμό. Είναι μια γιορτή χαρούμενη διότι αφορά στη γέννηση του Χριστού στην ανθρωπότητα. Οπότε από μόνη της γενικότερα προσδιορίζει αυτή την χαρούμενη διάθεση. Βάλες όλο αυτό τώρα και τα λαμπάκια, τα λαμπιόνια, τα χρωματιστά, τις ανταλλαγές δώρων, ευχών, τον στολισμό στο σπίτι. Είναι και αυτή όλη η ατμόσφαιρα που δημιουργείται. Εντάξει, τώρα λέγε, πραγματικά το έχω κάνει εικόνα, όλο αυτό με τα Χριστούγεννα, με τα λαμπιόνια, με τα φωτάκια. Και λέω τι ωραία που ακούγεται όλο αυτό και τι όμορφα που είναι όλη αυτή η ιστορία. Πόσο ζεστή και πόσο θαλπορή πραγματικά βγάζει. Άσε που πολλές φορές μπορεί να μας βγάζει και μια πολύ πολύ μικρή γλυκιά δόση μελαγχολίας. Πάμε να υποδεχθούμε Ελάης και ίσως.

Ελάης και ίσως και από το πνεύμα των Χριστουγέννων, το οποίο αργεί, αλλά τώρα από εδώ που τα λέμε, με το που μπήκε ο Οκτώβρης και έχουμε μπει σε όλο αυτό το mood, δεν είναι καθόλου παράλογο, νομίζω, κάποιοι οι οποίοι αγαπούν ιδιαίτερα τα Χριστούγεννα και τις γιορτές αυτές, να σκέφτονται από τώρα και να προετοιμάζονται για χριστουγεννιάτικες ιστορίες. Εξάλλου, σε λίγες ημέρες θα ξεκινήσουν και όλα αυτά τα καταστήματα τα οποία αφορούν σε εποχικές αγορές, εποχιακές αγορές, και έχουν να κάνουν και με τον χριστουγεννιάτικο διάκοσμο. Τώρα, στο Περιστέρι θα πάμε. Σοκ, γυναίκα δηλητηρίαζε με ατροπίνη τα γεύματα του συζύγου της. Την εντόπισε μέσα από κρυφές κάμερες. Απίστευτη υπόθεση απόπειρας δηλητηρίασης. Αποκαλύφθηκε στη Δυτική Ακτή με πρωταγωνίστρια μια γυναίκα 41 ετών και τον ενδιαστάσει σύζυγό της, στρατιωτικό γιατρό, αλλά και τους γονείς της, οι οποίοι συνελήφθησαν ως συνεργοί. Σύμφωνα λοιπόν με το σχετικό ρεπορτάζ στο πρωτοθέμα.gr, τα πρώτα ύποπτα συμπτώματα εμφανίστηκαν στον γιατρό τον περασμένο Φεβρουάριο, μετά από γεύματα, χωρίς όμως να υποψιαστεί τη μητέρα του ανήλικου παιδιού του. Η αποκάλυψη λοιπόν ήρθε πριν από 2 μήνες, όταν μετά από έξοδο σε εστιατόριο των Βορείων Προαστίων, ο γιατρός ζήτησε το βιντεοληπτικό υλικό του καταστήματος και είδε λοιπόν την σύζυγο, την πρώην σύζυγο, να προσθέτει κρυφά ένα υγρό στο ποτήρι του. Αποφασισμένος να συλλέξει αποδείξεις, εγκατέστησε κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης στο σπίτι του και το απόγευμα της Κυριακής εχθές η κάμερα κατέγραψε την πρώην ενδιαστάσει σύζυγο να τοποθετεί άγνωστη ουσία σε τρόφιμο, μεταξύ των οποίων και σε ένα βάζο μέλι. Βλέποντας τις εικόνες ζωντανή μετάδοση, ο γιατρός ειδοποίησε την αστυνομία και έσπευσε στο σημείο, καταδίωγοντας τη γυναίκα. Σε μικρή απόσταση συνελήφθησαν και οι γονείς της, οι οποίοι την περίμεναν στο αυτοκίνητό τους. Μέσα στο όχημα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 10 ml ατροπίνης, καθώς και ιατρικός εξοπλισμός, γάντια και μάσκα. Η ατροπίνη είναι μια φαρμακευτική ουσία, η οποία χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια στην ιατρική. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να αποδειχθεί και σωτήρια για τη ζωή ενός ασθενούς. Προέρχεται από αλκαλοειδή που υπάρχουν σε φυτά, όπως η μπελαντόνα, και δρά μπλοκάροντας την επίδραση της ακετιλοχολίνης σε συγκεκριμένους υποδοχείς του νευρικού συστήματος. Μια από τις σημαντικότερες εφαρμογές της είναι η αντιμετώπιση συγκεκριμένων περιπτώσεων επικίνδυνα χαμηλού καρδιακού ρυθμού, καθώς μπορεί να αυξήσει τους παλμούς της καρδιάς. Χρησιμοποιείται και στην οφθαλμολογία σε μορφή σταγόνων, αλλά δεν είναι ακίνδυνη, διότι σε υπερβολικές δόσεις μπορεί να προκαλέσει ταχυκαρδία, σύγχυση, υπερθερμία και σοβαρή δηλητηρίαση. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς η γυναίκα, η πρώην σύζυγος, η ενδιαστάσει σύζυγος, ήταν στο σπίτι του. Ίσως είχαν πολύ καλές σχέσεις και συνέχιζε να μαγειρεύει, είχε πρόσβαση στο σπίτι του, στο χώρο του, ήταν έξω μαζί. Αυτό κάπου μόνο με μπερδεύει. Φαντάζομαι ίσως υπάρχει και συνέχεια στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Σικάριο τώρα και κρεβάτι.

Κλασικάριο κρεβάτι, αυτό είναι το νέο του τραγούδι. Εμείς έχουμε πολλά νέα τραγούδια κάθε Σάββατο απόγευμα. Μαζί ενημερωνόμαστε για ό,τι καινούριο υπάρχει και αφορά στην ελληνική δισκογραφία και στην ελληνική μουσική σκηνή. Εδώ συντονισμένη, την καλησπέρα μου στην Γεωργία, την καλησπέρα μου και στην Αλέκα, την καλησπέρα μου να στείλω και στον Γιώργο. Λοιπόν, διαβάζω τώρα εδώ σε έναν λογαριασμό στο Instagram, ο οποίος ειδικεύεται σε θέματα που αφορούν σε αρθρώσεις, σε ιατρική. Θέματα. Πρόκειται για το μεγαλύτερο δίκτυο φυσικοθεραπείας στην Ελλάδα, Therapy Lab. Και τι συμβαίνει λοιπόν, αν και εσύ το έχεις νιώσει, όταν απέχεις από το γυμναστήριο ή από τη γυμναστική και αισθάνεσαι ότι πονάς σε κάποια σημεία του σώματος, πονάς στις αρθρώσεις. Το παράδοξο λοιπόν των ρευματικών παθήσεων, όσο περισσότερο ξεκουράζεσαι, τόσο περισσότερο θα πονάς. Όταν πονάς, το σώμα ζητάει ακινησία. Όμως η ακινησία αυξάνει τη φλεγμονώδη δυσκαμψία και κλειδώνει τις αρθρώσεις. Η στοχευμένη ήπια άσκηση τροφοδοτεί τον αρθρικό χόνδρο με θρεπτικά συστατικά και μειώνει τα επίπεδα του πόνου. Έτσι λοιπόν πραγματικά γίνεται, συμβαίνει, η ξεκούραση να αυξάνει τον πόνο. Αυτό είναι το παράδοξο λοιπόν που αντιμετωπίζει σχεδόν κάθε άνθρωπος ο οποίος μπορεί να έχει μια ρευματική πάθηση. Όταν ο πόνος εμφανίζεται, το σώμα ενστικτοδός ζητά να σταματήσει κάθε δραστηριότητα. Η ακινησία όμως και αυτή από μόνη της είναι μια παγίδα, διότι αυξάνει τη φλεγμονώδη δυσκαμψία και περιορίζει το εύρος κίνησης των αρθρώσεων. Η καθοδηγούμενη και ήπια θεραπευτική άσκηση δυναμώνει το μυϊκό σύστημα γύρω από την άρθρωση και μειώνει την αίσθηση του πόνου στην καθημερινότητά σου. Όταν λοιπόν πραγματικά κάποιες φορές μπορεί να έχει κάποιος κάποιο πρόβλημα, μπορεί να είναι ακόμη και μια τενοντίτιδα που είναι μια φλεγμονή ουσιαστικά, μπορεί να είναι κάποιος πόνος στις αρθρώσεις. Μπορεί να είναι αρθρίτιδα, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Και νομίζω ότι αυτό συμβαίνει πλέον στις μέρες μας, ακόμα για περιπτώσεις ανεξαρτήτου ηλικίας. Σαφώς ότι όσο μεγαλώνεις, αυτό είναι ακόμη πιο γνωστό και σου γίνεται πιο γνωστό και ενημερώνεσαι για τέτοια πράγματα. Βέβαια, για κάποιον ο οποίος γυμνάζεται, νομίζω ότι αυτό λίγο καθυστερεί. Αλλά θεωρώ ότι θέματα τα οποία μπορεί να αφορούν σε πόνους των αρθρώσεων είναι κάτι που προβληματίζει μετά τα δεύτερα, ίσως. Οπότε λοιπόν, κάποιες φορές ναι, μπορεί να κάθεται. Να ξεκουράζεσαι και να νιώθεις ότι πονάς. Νίκος Απέργης, Duff Lawrence και ίσως αύριο.

Νίκος Απέργης και Ντα Φλόρενς, ίσως αύριο από τις συνεργασίες που δεν τις περιμέναμε για αυτό το καλοκαίρι. Αλλά πραγματικά ήταν, θα λέγαμε, στις ευχάριστες εκπλήξεις αυτού του καλοκαιριού. Ένα καλοκαίρι το οποίο συνδέθηκε κατά κύριο λόγο με διασκευές, επανεκτελέσεις τραγουδιών. Πραγματικά ακούσαμε τόσες πολλές διασκευές, αγαπημένα τραγούδια από το παρελθόν στο σήμερα, στο μουσικό σήμερα και στο μουσικό τώρα. Λοιπόν, τώρα σε ειδήσεις, έτσι γενικότερα ανά τον κόσμο, βρισκόμαι σε ένα site αγαπημένο το οποίο παρουσιάζει ειδήσεις λίγο περίεργες, ουδέτερες, αισιόδοξες κάποιες φορές, που δεν είναι πάντα τα σε επιχειρότητας, αλλά μπορεί να είναι και ειδήσεις που προέρχονται, έγιναν γνωστές πριν από 5 χρόνια, 2 χρόνια. Τώρα, διαβάζω εδώ για μία έρευνα και μάλιστα για πολλές έρευνες, σύμφωνα με ψυχολογικές λοιπόν έρευνες. Περίπου το 60% λέει των ενηλίκων αδυνατεί να συζητήσει για 10 λεπτά χωρίς να πει τουλάχιστον ένα ψέμα. Οι επιστήμονες διευκρινίζουν ότι οι περισσότερες από αυτές τις ανακρίβειες δεν κρύβουν δόλο. Πρόκειται κυρίως για μικρά λευκά ψέματα που επιστρατεύουμε αυθόρμητα για να φανούμε ευγενικοί, να κερδίσουμε συμπάθεια ή να αποφύγουμε την αμηχανία. 60% δεν μου φαίνεται πραγματικά ένα μεγάλο ποσοστό. Εξάλλου, πρόκειται για ψέματα τα οποία τις περισσότερες φορές, αν όχι πάντα, είναι κυρίως ψέματα που δεν βλάπτουν κανένα. Δηλαδή, μπορεί να σε ρωτήσουν τι κάνεις, πώς είσαι και να πεις καλά. Τι έκανες Σαββατοκύριακο, ξεκουράστηκες? Ναι. Και να μην απαντήσεις ειλικρινά, διότι μπορεί να μην είστε πολύ καλά, μπορεί να μην νιώθεις πολύ καλά, να μην έχεις διάθεση, να είσαι κάπως. Μπορεί να μην ξεκουράστηκες αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά να κουράστηκες πάρα πολύ. Και γενικότερα μπορεί να είσαι σε ένα mood τελείως διαφορετικό από αυτό που αφήνεις να εννοηθεί. Αλλά και μπορεί πάλι να είσαι κάποιος ο οποίος δεν θέλεις να μοιραστείς την αλήθεια σου με κανέναν. Είμαστε κι εμείς που δεν μας αρέσει να μοιραζόμαστε αυτά τα πράγματα. Μπορεί να μην θέλεις να απαντήσεις, μπορεί να μην θέλεις να το μοιραστείς ούτε στα social, ούτε με φίλους, ούτε με κάποιον που θα σε ρωτήσει εκείνη τη στιγμή τι ακριβώς συμβαίνει στη ζωή σου τώρα. Εμμανουέλα, Roy 612 και σαν εσένα.

Εμμανουέλα Ρόι, 612 και σαν εσένα. Πάμε να κλείσουμε αυτή την πρώτη μας ώρα. Λίγο πριν το δελτίο ειδήσεων που έρχεται ακριβώς στις 8 για τη δική σου ενημέρωση με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου. Εμείς έχουμε δρόμο μπροστά μας, ραδιοφωνικό έως και τις 9 και ακόμη περισσότερες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Νέα ειδήσεων από τον κόσμο, αλλά και τα της πόλης μας. Πάμε να κλείσουμε αυτή την ώρα με Μιχάλη Καραγκούνη. Αυτό είναι το νέο του τραγούδι και σημάδι.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό βράδυ, κυρίες και κύριοι. Εξώδικο στην εταιρεία που διαχειρίζεται τα σπιτάκια ανακύκλωσης και τα οποία είναι εγκατεστημένα σε διάφορα σημεία της πόλης, απέστειλε ο Δήμαρχος Τέλειος Αγγελούδης. Όπως τόνισε ο κύριος Αγγελούδης, κάλεσε την εταιρεία να ανταποκριθεί με βάση τις προγραμματικές της υποχρεώσεις και να καταβάλει τους μισθούς των εργαζομένων που παραμένουν απλήρωτοι. Βαραίνει και άλλο το κατηγορητήριο σε βάρος των τριών συλληφθέντων για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίν στην Οδό Σταδίου τον Μάιο του 2010, όταν τρεις εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και μία έγκυος γυναίκα. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας άσκησε συμπληρωματική δίωξη για το αδίκημα σχετικά με ανθρωποκτονία που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων, καθώς και την απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος 24 εργαζομένων της τράπεζας. Έξι επενδυτικά σχήματα από το χώρο των κατασκευών κατέθεσαν σύμφωνα με πληροφορίες φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο διαγωνισμό για τη μεγάλη ανάπλαση της Διεθνούς Εκθέσεως συνολικού προϋπολογισμού 204,6 εκατομμυρίων ευρώ. Κλειστό όλη την εβδομάδα θα μείνει το γυμνάσιο στα Βασιλικά του Δήμου Θέρμης, όπου την Παρασκευή έπεσαν σοβάδες τραυματίζοντας ένα 14χρονο μαθητή. Τα μαθήματα θα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Σε ισχύ τίθεται από την 1η Ιανουαρίου του 2027 η απαγόρευση πρόσβασης σε Facebook, Instagram και TikTok για τους ανήλικους κάτω των 15 ετών με το σχετικό νομοσχέδιο να ψηφίζεται στις 22 Οκτωβρίου. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης για τις 15 Οκτωβρίου. Μια μέρα πριν την Τετάρτη θα ανακοινωθεί το ύψος της επιδότησης στην Αγγλία αλλά και το ποσοστό της αύξησης στο επίδομα θέρμανσης που έχει προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός με στόχο να περιοριστεί η επιβάρυνση των οικοκυριών εν ώψη του χειμώνα. Σε αναπροσαρμογή του σχεδιασμού για την τέταρτη ΕΣΟ 2026 που είναι προγραμματισμένη για τον Νοέμβριο, οδηγούνται οι αρμόδιες αρχές καθώς η αθρώα προσέλευση νέων στρατευσίσιμων ξεπέρασε τη διαθέσιμη χωρητικότητα των κέντρων εκπαίδευσης. Αποφασίστηκε ένα μέρος των στρατευσίμων να μην καταταγεί τον Νοέμβριο, αλλά να μεταφερθεί στην αμέσως επόμενη σειρά κατάταξης, την πρώτη ΕΣΟ του Φεβρουαρίου 2027. Παράλληλα, οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν πως η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών που υπέβαλαν αίτηση για διακοπή της αναβολής τους, δεν επηρεάζεται από την ανακατανομή αυτή και θα παρουσιαστεί κανονικά εντός του Νοεμβρίου. Επιστρέφει το Σάββατο 17 του μηνός ο 14ος νυχτερινός διεθνής ημιμαραθώνιος. Πρόκειται για το μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό γεγονός της χώρας, με ρεκόρ συμμετοχών οι οποίες ξεπερνούν φέτος τις 11.000, με δρομείς καταξιωμένους αθλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Για πρώτη φορά φέτος οι διαδρομές περιλαμβάνουν το λιμάνι της πόλης μας και μάλιστα δύο εξ αυτών το έχουν ως αφετηρία. Την πραγματοποίηση της Συνόδου Κορυφής Βρετανίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 20 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες ανακοίνωσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, ανοίγοντας τη συζήτηση για μια νέα στενότερη σχέση της χώρας του με την Ευρώπη. Επόμενη ενημέρωση με το ενημερωτικό μαγκαζίνο στις 9 και τη Λίνα Πέτκου, συνέχεια με τη Μέρη Λεριά.
2: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
3: Όλα θέατρο.
4: Αντών Τσέχοφ, ο Βυσσινόκηπος. Όλος ο κόσμος είναι κήπος μας. Σκηνοθεσία Αθανασία Καραγιανοπούλου. Πρωταγωνιστούν Αντινός Αλμπάνης, Γιολάντα Μπαλαούρα, Βασίλης Εφταξόπουλος και ένας θείασος σπουδαίων ηθοποιών.
5: Από τις 16 Οκτωβρίου στο Βασιλικό Θέατρο για δεύτερη χρονιά. Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
7: Το Σαββατοκύριακο θέλει ξεκούραση αλλά και διασκέδαση. Θέλει μουσικές αποδράσεις και ταξίδια μαζικά μέσα από τις πιο όμορφες μελωδίες. Προτάσεις εντός και εκτός των τυχών της πόλης που κάνουν τη ζωή μας πιο γλυκιά, γιατί το Σαββατοκύριακο τελικά θέλει την Dolce Vita του. Dolce Vita στον FM 100. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
8: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
9: Η εκπομπή «Δες το από άλλη μεριά» σου προτείνει το τραγούδι της εβδομάδας.

κάτι χάρτινες αγάπες κυνηγάς. Είναι αυτή η συνεργασία μεταξύ του Γιώργου Σαμπάνη και του Νίκου Μακρυγόπουλου. Είναι το τραγούδι της εβδομάδας, η δική μας πρόταση της εκπομπής. Έχουμε και τα stories στο Instagram που τρέχουν, τι να κάνουμε. Εδώ είμαστε. Και εδώ είμαστε και στα social, θα σου πω. Και στο Facebook, FM100 Θεσσαλονίκη, και στο Instagram, FM100 SKG. Και μόλις έχουμε ξεκινήσει στη δεύτερη μας ώρα, στα 9 λεπτά ακριβώς μετά τις 8, αυτό το βραδάκι της Δευτέρας, 12 Οκτωβρίου. Ευχές για μια όμορφη εβδομάδα, όπου και αν είσαι, όπου και αν βρίσκεσαι, εμείς συντονισμένοι έως και τις 9. Ό,τι συμβαίνει δηλαδή κάθε απόγευμα, βραδάκι πλέον, διότι αυτό το λέγαμε πριν από κανένα μήνα. Λέγαμε απογευματάκι στις 7. Τώρα θα μου πεις πάλι απόγευμα είναι, αλλά έχει ήδη. Σουρουπός, έχει ήδη βραδιάσει και είναι και αυτή η γλυκιά η ώρα, έτσι, με αυτό το indigo blue το οποίο κυριαρχεί στον ουρανό, αλλά και είναι και η ώρα η οποία έχει προηγηθεί το ηλιοβασίλεμα, οπότε νομίζω δεν είσαι ρομαντικός, γίνεσαι. Λοιπόν, δεν θα πιάσω τώρα του ηλιοβασιλέματος και του φεγγαριού, έχουμε ακόμη και για την πανσέλινη, οπότε έχει ξεκινήσει η νέα σελήνη ή νομίζω ξεκίνησε χθες 11 Οκτωβρίου, διότι τέλη του μήνα θα έχουμε και πάλι υπερπανσέλινο. Ηλία Βρετό έχουμε προς το παρόν και...

Ηλίας Βρετός και μάτια μου. Λοιπόν, διαβάζω μία σχετικά θα έλεγα ενδιαφέρουσα έρευνα, κυρίως αν είσαι γονιός ή αν είσαι εκπαιδευτικός. Τα social media, λέει, φαίνεται να επηρεάζουν σημαντικά τις επαγγελματικές φιλοδοξίες των νέων στην Ελλάδα. Σύμφωνα λοιπόν με έρευνα του Εργαστηρίου Συμβουλευτικής Επιστήμης και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, πολλοί νέοι βλέπουν ως πρότυπο την επιτυχία YouTubers και influencers. Η νέα μελέτη λοιπόν έδειξε ότι περίπου ένα στους τέσσερις νέους, δηλαδή το 25%, θα ήθελε να ακολουθήσει επάγγελμα σχετικό με το διαδίκτυο και τα social media, όπως influencers σε Instagram ή TikTok ή δημιουργός ψηφιακού περιεχομένου. Βέβαια, το να θέλει κάποιος να ασχοληθεί γενικότερα με το διαδίκτυο, το οποίο έχει μπει κατά καλά στη ζωή μας εδώ και τουλάχιστον 2 δεκαετίες ενεργά, έτσι, νομίζω ότι δεν είναι παράλογο, διότι αν το καλοσκεφτείς είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας, όπως και τα social media επίσης. Βέβαια, το ότι έχουν προκύψει πλέον, έχουν γεννηθεί επαγγέλματα ή επαγγελματικοί τομείς ή δραστηριότητες επαγγελματικές, οι οποίες μπορούν να είναι 100% ή να είναι εν μέρη, να αποσχολούν δηλαδή κάποιον, και επίσης και αυτό δεν είναι παράλογο, διότι όταν υπάρχουν πόροι οικονομικοί, όταν αμείβεσαι για να είσαι δημιουργός content περιεχομένου στο TikTok ή στο Instagram, και όλο αυτό βλέπεις ότι αποφέρει κέρδη, είναι φυσιολογικό και επόμενο σε ένα παιδί το οποίο είναι 15-16 ετών, δεν είναι παιδί ακόμη, αν και είναι έφηβος ή έφηβη. Σου γεννιέται λοιπόν η επιθυμία να ασχοληθείς με κάτι το οποίο φαντάζει και λίγο χαλαρό, δεν έχει πολύ άγχος, και μπορεί και σου αποφέρει και ένα καλό οικονομικό όφελος. Και θεωρώ ότι θα προκύψουν και άλλα τέτοια θέματα επαγγελματικής σταδιοδρομίας από τη στιγμή που πλέον έχουν ξεκινήσει και θα το έχεις δει και εσύ, ίσως και όχι, πλέον διαφημίζονται σεμινάρια κατά τα οποία μπορείς να ενημερωθείς για το πώς θα γίνεις καλός influencer, πώς θα αποδώσει ο λογαριασμός σου. Τα πάντα είναι για το following, για τους followers. Πώς θα γίνεις σωστός δημιουργός βίντεο και θα είσαι σίγουρος ότι το content το οποίο προβάλλεις αναρτείς στα social media, και νομίζω ότι κυρίως πλέον στο TikTok είναι εκεί όλο το παιχνίδι που γίνεται, είναι αυτό που θα σου αποφέρει το αποτέλεσμα που θέλεις και τους followers που θέλεις. Νομίζω ότι στο μέλλον θα έχουμε και άλλου τέτοιου είδους ανησυχίες, ίσως και έρευνες πραγματοποιηθούν σε σχέση με το κατά πόσο τελικά τα social media επηρεάζουν το επαγγελματικό γίγνεσθε, αλλά και την όποια επαγγελματική προσέγγιση μελλοντικά θα έχει ένας έφηβος. Έχουμε βέβαια και το θέμα το οποίο αφορά απαγόρευση social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών, η οποία θα είναι σε ισχύ τη Δευτέρα, ανακοινώσεις για το όριο ηλικίας για τους ανηλίκους στα social media, όπως ανακοινώθηκε, όπως θα παρουσιαστεί από τους υπουργούς επικρατείας. Λογικό βέβαια, κάτι το οποίο νομίζω ίσως λειτουργήσει έτσι και λίγο αγχολητικά όλο αυτό για κάποιους γονείς, οι οποίοι είχαν το νου τους, δεν ξέραν τι ακριβώς συμβαίνει σε ένα παιδί το οποίο είναι 14-13 και χρησιμοποιεί τα social media. Από την άλλη βέβαια υπάρχουν και γονείς οι οποίοι στις αναρτήσεις τους, στα βίντεο, το βλέπεις στο TikTok και στο Instagram, χρησιμοποιούν τα παιδιά τους. Δεν ξέρω αν ο ορισμός λέξη χρησιμοποιώ είναι σωστή, αλλά θα μείνουμε στο ίσως λίγο πιο βελούδινο, ότι αναρτούν περιεχόμενο κατά το οποίο υπάρχουν και τα παιδιά τους. Φωτογραφίες, βίντεο. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να υπάρχει και εκεί ίσως κάποιο απογορευτικό. Λοιπόν, Χρήστος Δάντης, Εύκολα κλαίω τελευταία, είναι καινούριο τραγούδι. Όταν το πρωτάκουσα νόμιζα ότι πρόκειται για κάτι παλιό, αλλά δεν είναι, είναι καινούριο.

Χρήστος Δάντης, εύκολα κλαίω τελευταία. Τελικά από 1η Ιανουαρίου ισχύει ο κόφτης για τα social media στους ανήλικους κάτω των 15 ετών, με το νομοσχέδιο να εισάγεται αύριο, 3η 13 Οκτωβρίου. Αύριο 3η και 13 προς συζήτηση στη Βουλή και να ψηφίζεται τελικά την 5η 22 Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, λέγοντας χαρακτηριστικά πως ως οργανωμένη πολιτεία πρέπει να θεσπίσουμε ένα πλαίσιο κανόνων τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Λοιπόν, Νίκος Οικονομόπουλος, με λίγα λόγια.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

ξανά, να δώσεις δεύτερες ευκαιρίες, να επιμένεις. Από την αρχή φαίνεται, απλά κάποιες φορές δεν ξέρω, έθελω τυφλούμε, δεν θέλουμε να δούμε πώς ακριβώς είναι κάποια πράγματα. Με λίγα λόγια, Νίκος Οικονομόπουλος, την καλησπέρα μου να στείλω τώρα και στον Χρήστο. 2310-285-106 είναι στη διάθεσή σου και σου έχω νέα, εάν υποφέρεις, λέει εδώ, πορχαλιτό. Λοιπόν, νέο κρεβάτι χωρίζει αυτόματα το ζευγάρι όταν ο ένας αρχίζει να ροχαλίζει. Φαντάσου, λέει, ένα έξυπνο κρεβάτι. Βρίσκομαι στο Instagram και στο Fact, το συγκεκριμένο λογαριασμό. Ένα έξυπνο κρεβάτι που δίνει οριστική λύση στο ροχαλιτό των ζευγαριών. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή τη χιουμοριστική ιδέα, δεν ξέρω αν είναι χιουμοριστική ή όχι, αλλά ειδικοί αισθητήρες αναγνωρίζουν πότε κάποιος αρχίζει να ροχαλίζει και το στρώμα χωρίζεται αυτόματα στα δύο, απομακρύνοντας τον ένοχο χωρίς να ξυπνήσει κανέναν. Το καλύτερο, το πρωί το κρεβάτι ενώνεται ξανά, ώστε το ζευγάρι να ξυπνά σαν να πέρασε ολόκληρη τη νύχτα μαζί. Πάντως, να σου πω κάτι. Ωραίο, όλο αυτό το καταλαβαίνω. Χωρίζει το κρεβάτι με κάποιο μηχανισμό, αλλά δηλαδή θα πρέπει να είναι κουφός ο άλλος, να μην ακούει καλά. Ακούγεται. Στο διπλανό δωμάτιο, αν είμαι και ροχαλίζει κάποιος, μπορώ να τον ακούσω, διότι δεν κοιμόμαστε όλοι βαριά. Μπορεί να κοιμόμαστε ελαφριά, να ακούσουμε το κιχ που γίνεται, που περπατάει κάποιος, αν σηκωθεί, ας πούμε, για να πάει να πιει νερό, αν σηκωθεί για να πάει στη τουαλέτα, θα το ακούσεις. Αν κοιμάσαι ελαφριά. Είναι και αυτοί οι οποίοι κοιμούνται βαριά και μπορεί πραγματικά να χρειάζεται κάποιος να ροχαλίζει πάρα πολύ δυνατά για να τον ακούσουν. Αλλά θεωρώ ότι κάποιος ο οποίος ελαφροκοιμάται, όπως συνηθίζουμε να ακούμε, δεν χρειάζεται πραγματικά αυτό το κρεβάτι. Δηλαδή είναι άχρηστο το κρεβάτι αυτό, διότι θα τον ακούσω τον άλλον, αφού είναι δίπλα μου, είναι στο ίδιο δωμάτιο. Και στο διπλανό δωμάτιο να ήταν, πάλι θα τον άκουγα.

0: Πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
1: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
2: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
1: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
2: στο παρκέ,
1: στην πόλη,
2: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
1: σχόλια,
2: αναλύσεις,
1: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
2: Με τον Σάκη Γκίνα.
0: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

Ανδρομάχη είναι νερό στη βάρκα μας. Σήμερα γιορτάζουν όσους ακούν στο όνομα Ανδρομάχη. Από το θυμηθείς, ποτέ δεν είναι αργά για να στείλεις ευχές, έως και τις 12 τα μεσάνυχτα. Αν και νομίζω, όπως ακούγαμε μικρότεροι, οι ευχές λέει είναι μέχρι και 40 ημέρες. Μπορείς να δώσεις ευχές για τη γιορτή. Δεν ξέρω αν ισχύει για τα γενέθλια. Πάντως, Ανδρομάχη γιορτάζει σήμερα. Νερό στη βάρκα μας από τα αγαπημένα της προηγούμενης χρονιάς, του καλοκαιριού, σε ένα ακόμη remix. Στα 25 λεπτά πριν από τις 9 έχουμε επιστρέψει. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα μαζί, συντονισμένη παρέα. FM 100 πάντα, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη. Στο τελευταίο ημίωρο, στο τέταρτο και τελευταίο βρισκόμαστε. Και μία είδηση η οποία πραγματικά είναι αισιόδοξη. Δεν ξέρω πότε χρονολογείται η συγκεκριμένη είδηση. Παραμένω στο fact. Ένας πατέρας λοιπόν σχεδίασε ειδικά παπούτσια για να μπορεί η παράλυτη κόρη του να περπατά μαζί του. Πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακό. Είναι παπούτσια τα οποία είναι αθλητικά. Είναι έτσι σχεδιασμένα, ούτως ώστε το κοριτσάκι, το οποίο πρέπει να είναι ηλικίας 4 ετών, υπάρχει εδώ η σχετική εικόνα. Ο Μπραντ Μουρ λοιπόν βρήκε έναν συγκινητικό τρόπο να βοηθήσει την κόρη του Εύελιν να συνεχίσει να βιώνει την αίσθηση του περπατήματος όταν δεν μπορούσε πλέον να κινηθεί μόνη της. Κατασκεύασε ειδικά παπούτσια που συνέδεαν τα πόδια τους και έναν υποστηρικτικό ημάντα που την κρατούσε όρθια. Έτσι λοιπόν, κάθε βήμα που έκανε ο Μπραντ κινούσε παράλληλα και τα πόδια της κόρης του. Με αυτόν τον τρόπο, ο πατέρας και η κόρη μπορούσαν να περπατούν μαζί, μοιράζοντας κυριολεκτικά κάθε βήμα. Λοιπόν, είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι το παρελθόν. Πρέπει να είναι τουλάχιστον από τη δεκαετία του 90. Νομίζω ίσως και παλιότερο, δεν ξέρω. Πάντως, όχι παλιότερο, όχι. Πρέπει να είναι κάπου εκεί, στα μισά της δεκαετίας του 90, 95, 96. Πάντως, είναι ένα από τα πλέον γνωστά της και της Γαρμπή. Και είναι ένα τραγούδι το οποίο επανήλθε κατά κάποιο τρόπο στα social και συγκεκριμένα στην πλατφόρμα του TikTok, όταν ρεμιξαρίστηκε και παρουσιάστηκε εκ νέου και μάλιστα όχι με στίχο πάντα ελληνικό. Είναι το «Εσένα μόνο».

Εσένα μόνο και τη Γαρμπή. Νομίζω ότι η δεκαετία του 90 γενικότερα ήταν μια δεκαετία πολύ δυνατή μουσικά. Μας έδωσε διαμάντια και γενικότερα τραγούδια τα οποία επανήλθαν στο μουσικό σήμερα, στο μουσικό τώρα, μέσα από διασκευές, από επανεκτελέσεις τραγουδιών. Λοιπόν, η βασίλισσα της Ταϊλάνδης τώρα, η οποία ονομάζεται Σουθίντα, η βασίλισσα Σουθίντα, αν το λέω σωστά το όνομά της, έγραψε ιστορία στην αεροπορία, καθώς θεωρείται η πρώτη ενεργεία βασίλισσα που έχει πιλοτάρει προσωπικά μαχητικό αεροσκάφος. Πριν μπει στη βασιλική οικογένεια, εργαζόταν ως αεροσυνοδός και το 2010 εκπαιδεύτηκε ως πιλότος. Έκτοτε έχει συμπληρώσει περισσότερες από 1000 ώρες πτήσης και έχει πετάξει ως συγκυβερνήτης σε βασιλικά αεροσκάφη. Η νέα αυτή επίδοση προσθέτει ακόμα ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στη διαδρομή της από την πολιτική αεροπορία μέχρι και τη βασιλική ζωή. Έχει εδώ και τη φωτογραφία της και είναι ένα θέμα το οποίο πρόσφατα νομίζω απασχόλησε και τα δελτία ειδήσεων τηλεοπτικά αλλά και ραδιοφωνικά. Γιώργος Μαζωνάκης, Θαλασσογραφία.

Γιώργος Μαζωνάκης, θελασσογραφίας, και βέβαια πλησιάζουν και τα, το επόμενο Mad Walk αυτής της χρονιάς. Είναι προγραμματισμένο για τις 23 Νοεμβρίου, Δευτέρα. Θελασσογραφία, ένα τραγούδι το οποίο αρχικά ερμήνευσε ο Διονύσης Σαββόπουλος, με επίσημη πρώτη κυκλοφορία το 1969 μέσα από το πολύ αγαπημένο άλμπουμ δίσκο Το Περιβόλι του Τρελού. Και η θελασσογραφία, το συγκεκριμένο τραγούδι, το οποίο παρουσιάστηκε εκ νέου ερμηνευμένο από τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ακόμα δεν το πιστεύουμε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είναι πλέον μαζί μας. Μία εμφάνιση η οποία πραγματικά έχει εντυπωσιάσει, την είχα δει, την είχα παρακολουθήσει. Θαλασσογραφία ως special guest, πλαισιωμένος από τη χορευτική ομάδα του Λυκείου των Ελληνίδων, με παραδοσιακές φορεσιές, και ο ίδιος ήταν ντυμένος με την παραδοσιακή ελληνική φορεσιά του Τσολιά. Η διασκευή του συγκεκριμένου τραγουδιού κυκλοφόρησε στις 12 Δεκεμβρίου της προηγούμενης χρονιάς από την δισκογραφική του εταιρεία. Και μάλιστα ο ίδιος ο Μαζωνάκης δήλωσε ότι αγαπούσε αυτό το τραγούδι από παλιά και ευχαρίστησε και την οικογένεια του Διονύση Σαββόπουλου που του έδωσε την άδεια να το ερμηνεύσει. Ήταν πολύ εντυπωσιακό πάντως το συγκεκριμένο music event στο Mad Walk, όχι στα Mad Walks, στο Mad Walk. Ήταν και πολύ εντυπωσιακό όλο αυτό με την γαλανόλευκη σημαία, την ελληνική και την ερμηνεία του Διονύση Σαββόπουλου. Η περσινή διοργάνωση, να σου πω ότι είχε γίνει τέλη Νοεμβρίου, αν θυμάμαι καλά, 25-26. Και φέτος το θέμα, γιατί κάθε χρονιά υπάρχει και ένα θέμα, είναι το We Are All Made of Stars. Και βέβαια θα έχουμε νεότερα, διότι σαφώς θα υπάρχουν πληροφορίες και ενημέρωση για όλο αυτό το οποίο θα συμβεί, είναι από τα αγαπημένα γεγονότα μουσικά, αλλά και γεγονότα της μόδας. Γιάννης Πλούταρχος, μιλώντας για διασκευές, σ' αγαπώ σαν αμαρτία.

Γιάννης Πλουταρχός, αγαπώς αναμαρτία από τον Μητροπάνο στο χθες, στο σήμερα, στο τώρα, τη χρονιά του 2026, μια ακόμη διασκευή. Ένα καλοκαίρι διασκευών, ένα καλοκαίρι επανεκτελέσεων. Βέβαια έχουν και την καλή τους έτσι οπτική πλευρά οι διασκευές και επανεκτελέσεις, διότι θυμούνται οι παλαιότεροι, μαθαίνουν οι νεότεροι, τραγούδια τα οποία δεν θα γνώριζαν ίσως ποτέ ή δεν είχαν ακούσει ίσως ποτέ. Παρ' όλα αυτά είναι και αρκετοί αυτοί οι οποίοι πραγματικά δεν συμπαθούν καθόλου μα καθόλου τις διασκευές και τις επανεκτελέσεις. Λοιπόν, υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις που έχουμε μία επανεκτέλεση ενός τραγουδιού, αλλά το τραγούδι ουσιαστικά επαναδημιουργείται με την προστίχη ίσως ενός ήχου λίγο πιο σύγχρονο, αλλά διατηρώντας την αρχική του μορφή και επιμένοντας στον αρχικό ερμηνευτικά, πως έτσι προέκυψε και συνεργασία μεταξύ των Ζάτου Ντιλέμα και του Φίλιππου Νικολάου, σε ένα τραγούδι το οποίο έχει χαρακτηριστεί ύμνος στον έρωτα, και δεν θα διαφωνήσω, μια καρδιά.

Ζάντε Διλέμμα, Φίλιππος Νικολάου. Ξαναμπήκαν στο στούντιο για τις ανάγκες της ηχογραφήσεως του συγκεκριμένου τραγουδιού, το οποίο μετρά δεκαετίες, μετρά χρόνια. Και νομίζω ότι και οι παλαιότεροι που το έχουν ακούσει και το ξανακούσαν, ίσως και το αναγνώρισαν με την πρώτη, διότι αυτό που ουσιαστικά υπήρχε κυρίαρχο στοιχείο του τραγουδιού ήταν η ερμηνεία του Φίλιππου Νικολάου. Λοιπόν, σιγά σιγά προς το τέλος και αυτής της ραδιοφωνικής μας συνάντησης, εδώ παρεούλα, αυτό το γλυκό βραδάκι, θα δούμε σε λίγο τα της θερμοκρασίας της Δευτέρας, αρχή της εβδομάδας όπου βρισκόμαστε. Την καλησπέρα μου να στείλω και στην Αναστασία, την καλησπέρα μου να στείλω και στον Γιώργο και φυσικά το 2310-285-106, το οποίο είναι καθημερινά στη διάθεσή σου, έτσι, για τις τηλεφωνικές μας καλησπέρες, να τα πούμε και εδώ, να τα λέμε μάλλον, διότι επικοινωνούμε και στα social και Facebook FM100 Θεσσαλονίκη, αλλά και Instagram FM100 SKG. Θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης στους 21 βαθμούς Κελσίου, υγρασία στο 53%, και κάπως έτσι θα έχουν τα πράγματα καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς. Αύριο βροχοπτώσεις με χαμηλές θερμοκρασίες μεταξύ 14 και 20 βαθμών Κελσίου. Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα, ε?

Γιώργο Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα, τι από τα τελευταία του τραγούδια. Ένας πολύ τάλαντος ερμηνευτής, καλλιτέχνης, τραγουδοποιός, μουσικοσυνθέτης. Τι να πεις εδώ, Γιώργο Σαμπάνη, από τα πολύ πραγματικά ταλαντούχα πλάσματα της γενιάς του. Κάπως έτσι, κάπου εδώ, γλυκά-γλυκά, θα σε αποχαιρετήσω. Αυτό το βραδάκι της Δευτέρας, μια καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλους. Πραγματικά να ξεκίνησε αισιόδοξα, όμορφα, με υγεία και θετικά vibes. Θα, θα τα βρούμε κάπου εκεί στην πορεία. Μην μου ανησυχείτε καθόλου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ακριβώς στις 7. Εδώ θα είμαι και πάλι για να σου ξαναπώ δες το από άλλη μεριά. Μένεις εδώ, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 9 για τη δική σου ενημέρωση και μετά έρχεται η Λίνα Πέτκου με τη βραδινή ώρα ενημέρωσης από τις 9 έως και τις 10. Ευχές για να είσαι καλά όπου και αν είσαι, να προσέχετε τον εαυτό σας και να σας αγαπάτε, διότι τα χρόνια δεν γυρνάνε.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στη βελτιωμένη οικονομική εικόνα του Δήμου Θεσσαλονίκης μετά την έγκριση του ισολογισμού για το 2025 αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Τέλειος Αγγελούδης. Παράλληλα, 8 ακόμη σχολεία εντάσσονται στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου με τις εργασίες να προγραμματίζονται για το 2027. Στον σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής περιλαμβάνεται και η εκπώνηση μελέτης για το σύνολο των ποδηλατοδρόμων, ενώ ξεκινούν οι εργασίες για τον κήπο των δικαίων με δωρεά 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Παράλληλα, εξώδικο εστάλει από τον Δήμο στην Εταιρεία Διαχείρισης των Σπιτιών Ανακύκλωσης λόγω υπολειτουργίας και οφειλών προς τους εργαζομένους. 6 επενδυτικά σχήματα από τον χώρο των κατασκευών κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο διαγωνισμό για τη μεγάλη αναπλασή της ΔΕΘ συνολικού προϋπολογισμού 204,6 εκατομμυρίων ευρώ. Βαραίνει κι άλλο το κατηγορητήριο σε βάρος των τριών συλληφθέντων για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίν το Μάιο του 2010. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας άσκησε συμπληρωματική δίωξη για το αδίκημα σχετικά με ανθρωποκτονία που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων, καθώς και την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 εργαζομένων της τράπεζας. Στη σύλληψη του 62χρονου γιού της 89χρονης που βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Μενίδη προχώρησαν οι αρχές με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος της ηλικιωμένης προήλθε από ασφυξία, ενώ στο σώμα της έφερε μόλοπες και ενδείξεις πάλης. Ο κατηγορούμενος, ο οποίος αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο προηγούμενης κακοποίησης του θύματος. Κλειστό όλη την εβδομάδα θα μείνει το γυμνάσιο στα Βασιλικά του Δήμου Θέρμης, όπου την Παρασκευή έπεσαν σοβάδες τραυματίζοντας έναν 14χρονο μαθητή. Τα μαθήματα θα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Σήμερα κλιμάκιο του Δήμου Θέρμης βρέθηκε εκ νέου στο γυμνάσιο προκειμένου να κάνει αυτοψία. Σε ισχύ τίθεται από την 1η Ιανουαρίου του 2027 η απαγόρευση πρόσβασης σε Facebook, Instagram και TikTok για τους ανήλικους κάτω των 15, με το σχετικό νομοσχέδιο να ψηφίζεται στις 22 Οκτωβρίου. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου. Μία ημέρα πριν θα ανακοινωθεί το ύψος της επιδότησης στην Αντλία αλλά και το ποσοστό της αύξησης στο επίδομα θέρμανσης που έχει προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός με στόχο να περιοριστεί η επιβάρυνση των οικοκυριών εν ώψη του χειμώνα. Μεγάλη νίκη της Καλαμάτας μέσα στην Τούμπα, καθώς επικράτησε του ΠΑΟΚ με 3-1 για την έκτη αγωνιστική της Super League. Οι γηπεδούχοι έμειναν με 10 παίκτες στο 62ο λεπτό μετά την αποβολή του Τσιφτσί και στο τέλος αποδοκιμάστηκαν από τους φιλάθλους τους. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας μετά τα ρωσικά πλήγματα σε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Χάρκοβο. Την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε τη Δευτέρα το μεγαλύτερο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας από την έναρξη του πολέμου. Παράλληλα, έντονο προβληματισμό προκαλεί διμερή συμφωνία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για το ρωσικό ντίζελ, η οποία σύμφωνα με αναλυτές αποτελεί συμβολική νίκη για τη Ρωσία και ασκεί πιέσεις στο Κίεβο. Ακολουθεί η βραδινή ώρα ενημέρωσης.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας
3: στη Magenta TV
2: κανάλι 665, στην πλατφόρμα της Nova Aeon κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.

0: Τα πρωινά του Σαββάτου και της Κυριακής ξεκινούν στον FM 100. 8 με 10 το πρωί μπαίνουμε σε ρυθμό σουκού. Αγαπημένο πρωινό ξεκίνημα με τον Εμίλιο Τσαρουχά.
1: Θεσσαλονίκη, FM 100.

0: Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι λίγο μετά τις 9 και αυτή είναι η βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100, το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Για την επόμενη ώρα κρατάμε όσα έγιναν σήμερα, όσα βρίσκονται στην επικαιρότητα και όσα αξίζει να γνωρίσουμε πριν κλείσει η ημέρα. Στην επιμέλεια και παρουσίαση η Ελίνα Πέτκου, στη ρύθμιση του ήχου και την παραγωγή η Σοφία Κανάκη. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τους τίτλους της επικαιρότητας. 6 επενδυτικά σχήματα από τον χώρο των κατασκευών κατέθεσαν σύμφωνα με πληροφορίες φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο διαγωνισμό για τη μεγάλη ανάπλαση της ΔΕΘ συνολικού προϋπολογισμού 204,6 εκατομμυρίων ευρώ. Στα θέματα του Δήμου Θεσσαλονίκης εγκρίθηκε ο ισολογισμός του 2025 με τον Δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη να κάνει λόγο για βελτιωμένη οικονομική εικόνα. 8 ακόμα σχολεία εντάσσονται στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, ενώ προχωρά και ο σχεδιασμός για τους ποδηλατοδρόμους και τον κήπο των δικαίων. Την ίδια ώρα εξώδικο εστάλει στη θυγατρική της Τεχάν, καθώς και τα 48 σπιτάκια ανακύκλωσης παραμένουν κλειστά με τους εργαζόμενους να παραμένουν απλήρωτοι. Κλειστό όλη την εβδομάδα θα μείνει το γυμνάσιο στα Βασιλικά του Δήμου Θέρμης, όπου την Παρασκευή έπεσαν σοβάδες τραυματίζοντας έναν 14χρονο μαθητή. Τα μαθήματα θα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Για αύριο αναβλήθηκε η δίκη του 45χρονου οδηγού που έπεσε με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα στον Εύωσμο, τραυματίζοντας τουλάχιστον 3 άτομα. Ο 45χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος του άσκησε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή και οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027 η απαγόρευση πρόσβασης σε Facebook, Instagram και TikTok για τους ανήλικους κάτω των 15 με το σχετικό νομοσχέδιο να ψηφίζεται στις 22 Οκτωβρίου. Στη σύλληψη του 62χρονου γιού της 89χρονης που βρέθηκε νεκρή στο Μενίδη προχώρησαν οι αρχές με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι η ηλικιωμένη πέθανε από ασφυξία. Μεγάλη νίκη της Καλαμάτας στην Τούμπα με 3-1 επί του Πάγου για την 6η αγωνιστική της Super League. Ο δικέφαλος αγωνίστηκε με 10 παίκτες από το 62ο λεπτό, ενώ στο τέλος αποδοκιμάστηκε από τους φιλάθλους του λόγω της απογοητευτικής του εμφάνισης. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας μετά τα ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο. Την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας, ενώ η συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για το ρωσικό ντίζελ προκαλεί αντιδράσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες 28 χώρες καταδίκασαν τις φερόμενες ιρανικές επιθέσεις και υβριδικές ενέργειες, προειδοποιώντας την Τεχεράνη να μην προχωρήσει σε νέες. Αφορμή, περιστατικό κοντά στη βρετανική στρατιωτική βάση Fairford, για το οποίο το Λονδίνο εκτιμά ότι ευθύνονται οι φρουροί της Επανάστασης. Ξεκινάμε την εκπομπή από την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και περιλαμβάνει θέματα που αφορούν άμεσα στην καθημερινότητα των Δημοτών αλλά και στα οικονομικά του Δήμου. Στο επίκεντρο βρέθηκε το ζήτημα με τα σπιτάκια ανακύκλωσης της Τεχάν, τα οποία παραμένουν κλειστά εδώ και 2 μήνες περίπου. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης απέστειλε εξώδικο στην ανταποδοτική ανακύκλωση τη θυγατρική της Τεχάν, ζητώντας την επαναλειτουργία τους. Παράλληλα, ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης αναφέρθηκε στον σχεδιασμό για το δίκτυο ποδηλατοδρόμων, ανοίγοντας νέα μελέτη για το σύνολο των ποδηλατοδρόμων της πόλης. Ενώ στη συνεδρία σε παρουσιάστηκε η εικόνα των οικονομικών του Δήμου με αφορμή την έγκριση του ισολογισμού του 2025. Και ανακοινώθηκε η ένταξη 8 ακόμη σχολείων στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Για όλες τις εξελίξεις και όσα συζητούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο, συνδεόμαστε τηλεφωνικά με τον συνάδελφο από την TV 100, Χρήστο Πέτρου, ο οποίος παρακολουθεί τη συνεδρίαση. Χρήστο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Αυτή τη στιγμή φτάνουν στην ολοκλήρωσή τους οι τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων που πήραν το λόγο για να τοποθετηθούν επί διαφόρων θεμάτων και μετά προχωρήσει η συνεδρίαση στην ημερήσια διάταξη. Βέβαια, λίγο νωρίτερα συζητήθηκε ένα θέμα από την ημερήσια διάταξη για πρακτικούς λόγους, που ήταν ο ισολογισμός του 2025, που σήμερα τέθηκε προς συζήτηση, προς έγκριση από το Σώμα. Mm-hmm. Και μάλιστα στις ανακοινώσεις ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης υπογράμμισε ότι η εικόνα των οικονομικών του Δήμου αποτυπώνει μια ισχυρή οργανική λειτουργία, μεγαλύτερη χρηματοδοτική επάρκεια, καλύτερη παρακολούθηση των εσόδων και χαμηλότερες επιβαρύνσεις. Επίσης εξήγησε ότι ο Δήμος διαθέτει ασφαλέστερη οικονομική βάση ώστε να κατευθύνει πόρους στην καθαριότητα, στον ηλεκτροφωτισμό, στις υποδομές και στο δημόσιο χώρο. Είναι ένα θετικό αποτύπωμα, εκφράζοντας την ικανοποίησή του ο κ. Αγγελούδης σε ό,τι αφορά τα οικονομικά. Γνωστοποίησε στο Σώμα ότι 8 νέα σχολεία του Δήμου έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα ανακαίνησης σχολικών κτιρίων Μαργέτα Γιαννάκου και οι εργασίες αναμένεται να υλοποιηθούν μέσα στο 2027. Ήδη τους προηγούμενους μήνες άλλα 17 διδακτήρια εντάχθηκαν σε αυτό το πρόγραμμα και πραγματοποιήθηκαν εργασίες επισκευών. Σε ό,τι αφορά το έργο της Δημοτικής Αρχής, ανακοίνωσε ότι σχεδιάζεται η εκφώνηση μελέτης για το σύνολο των ποδηλατοδρόμων της πόλης, γιατί ήδη έχουν σε εξέλιξη και μία διαδικασία για τον ποδηλατόδρομο που θα συνδέσει τους Δήμους Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς από το Μέγαρο Μουσικής με κατεύθυνση προς την Καλαμαριά.
1: Ναι.
2: Ενώ ένα ζήτημα που κυριάρχησε στη συνεδρίαση και μάλιστα υπήρξαν και τοποθετήσεις και από την αντιπολίτευση, είναι το εξώδικο που απέστειλε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης στην εταιρεία η οποία διαχειρίζεται τους οικίσκους της ανακύκλωσης που βρίσκονται σε διάφορα σημεία της πόλης. Και μάλιστα, όπως τόνισε ο κ. Αγγελούδης, αυτά είτε είναι κλειστά είτε υπολειτουργούν. Και μέσα από το εξώδικο καλεί την εταιρεία που διαχειρίζεται τα συγκεκριμένα σπιτάκια, όπως τα λέμε, τα σπιτάκια ανακύκλωσης, να τηρήσει τις συμβαστικές της υποχρεώσεις. Όπως επίσης υπάρχει και το ζήτημα της μισθοδοσίας των εργαζόμενων, οι οποίοι το τελευταίο διάστημα δεν έχουν λάβει το μισθό τους παρά μόνο κάποια χρήματα έναντι του μισθού τους, όπως τονίστηκε στην διάρκεια της συζήτησης. Ένα άλλο θέμα που τέθηκε είναι και το πρόβλημα που ανέκυψε κατά την πεζοδρόμηση της Αγίας Σοφίας, το έργο δηλαδή της δεύτερης φάσης κάτω από την Εθνική, με αφορμή έναν αγωγό αερίου, όπως τέθηκαν ερωτήματα από τους εκπροσώπους της αντιπολίτευσης και ο Δήμαρχος, αλλά και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, πρόδρομος Νικηφορίδης, τόνισε ότι έχουν γίνει απαραίτητες ενέργειες και το επόμενο διάστημα, τις επόμενες εβδομάδες, αλλά χωρίς μεγάλες καθυστερήσεις, θα αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο ζήτημα και το έργο θα συνεχίσει κανονικά να υλοποιείται όπως προβλέπει και ο σχεδιασμός.
1: Μάλιστα. Χρήστο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
2: Εγώ.
1: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει τη Θεσσαλονίκη, το θάνατο μιας 20χρονης κοπέλας έπειτα από κατανάλωση MDMA. Σήμερα το πρωί, λοιπόν, πραγματοποιήθηκε η νεκροτομή στην ιατροδικαστική υπηρεσία του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τα δείγματα έχουν σταλεί για ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένονται τις επόμενες ημέρες. Η νεαρή κοπέλα βρισκόταν τα ξημερώματα της 10ης Οκτωβρίου σε κλαμπ στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, όπου συμμετείχε σε μουσικό πάρτι μαζί με τον 20χρονο φίλο της. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, οι δυο τους έκαναν χρήση MDMA, το οποίο είχαν προμηθευτεί από τρίτο πρόσωπο. Συγκεκριμένα, ο νεαρός φίλος της τα είχε προμηθευτεί. Λίγο αργότερα, η 20χρονη έχασε τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και κατέληξε. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ο 20χρονος, σε βάρος το οποίο ασκήθηκαν ποινικές διώξεις, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό του προσώπου από το οποίο φέρεται να προμηθεύτηκαν τις συγκεκριμένες ουσίες. Για να κατανοήσουμε τι είναι το MDMA, ποιους κινδύνους μπορεί να προκαλέσει και τι πρέπει να γνωρίζουμε, μίλησε στον FM100 η Χρύσα Σαρδέλη, αναπληρώτρια καθηγήτρια κλινικής φαρμακολογίας. Να σας ακούσουμε τι είπε.
3: Είμαστε στην ευτυχία, αν μπορώ να το πω σε εισαγωγικά θέση, να μην κυκλοφορεί τόσο ευρέω στην Ελλάδα σχέση με άλλες ναρκωτικές ουσίες που διατίθενται παρανόμως. Αλλά η αλήθεια είναι ότι βρίσκεται, γίνεται χρήση κυρίως σε σχέση με συγκεκριμένα είδη μουσικής. Είναι μια ουσία διεγερτική και με πολύ ήπιες παρεστησιογόνες έτσι δράσεις. Η αλήθεια είναι ότι, αν μπορώ να το πω έτσι και παρακαλώ να μην παρεξηγηθεί, είναι από τα ασφαλέστερα παρανόμως διατηθέμενα ναρκωτικά. Δηλαδή πρέπει να χρησιμοποιηθούν μεταξύ 20 και 50.000 δόσεις για να συμβεί ένας θάνατος. Το θέμα είναι ότι όταν συμβαίνει αυτός ο θάνατος, συνήθως αφορά ένα νέο άτομο και αυτόν που πλήττει και την οικογένειά του ή αυτήν που πλήττει εν προκειμένου και την οικογένειά της, για αυτούς είναι ένα γεγονός 100% και δεν υπάρχει και γυρισμός. Διατίθεται στη χώρα μας, διατίθεται σε μορφή χαπιών κυρίως, μπορούμε να τη βρούμε και σε μορφή σκόνης.

0: Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα θέμα που αφορά στην ασφάλεια των μαθητών και στις συνθήκες μέσα στις οποίες γίνονται τα μαθήματα. Το γυμνάσιο στα Βασιλικά παραμένει κλειστό μετά την πτώση τμήματος ΟΒΑ από την οροφή αίθουσα την περασμένη Παρασκευή. Ένα περιστατικό κατά το οποίο τραυματίστηκε ένας μαθητής. Τελικά τα μαθήματα θα συνεχιστούν μέσω τηλεκπαίδευσης έως και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, μιας και ο Δήμος Θέρμης αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας του σχολείου. Στην γραμμή μας είναι ο Αλέξης Γουσόπουλος, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Κεντρικής Μακεδονίας. Καλησπέρα, κύριε Γουσόπουλε, ευχαριστούμε για την επικοινωνία.
1: Καλησπέρα σας.
0: Η τηλεκπαίδευση λοιπόν θα συνεχιστεί έως και την Παρασκευή. Αυτή τη στιγμή υπάρχει σαφής εικόνα για το τι πρέπει να γίνει στο σχολείο και πότε θα επιστρέψουμε ασφάλεια τα παιδιά στις αίθουσες?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Είναι μια απόφαση που πάρθηκε, ενημερωνόμαστε από τη Δημοτική Αρχή, ώστε να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι μετά από αίτημα που έγινε από την Ένωση Γονέων της Θέρμης.
0: Ναι.
1: Γιατί πραγματικά πρέπει πρώτα να εξασφαλιστεί ότι το σχολείο θα λειτουργεί αφού έχουν γίνει απαραίτητη τεχνική έλεγχη που πρέπει, αφού εξεταστεί ότι δεν υπάρχει άλλη επικινδυνότητα σε οποιοδήποτε άλλο χώρο του σχολείου. Γιατί ξέρετε, δεν αρκεί απλά να γίνονται προφορικές, διαβεβαιώσεις ότι mm-hmm. δεν υπάρχει θέμα. Εδώ χρειάζεται να υπάρχει γραπτός ότι πραγματικά στο σχολείο δεν υπάρχει κάποιος άλλος κίνδυνος. Οπότε το θετικό είναι ότι από εκεί που καταλήξαμε ότι το σχολείο θα άνοιγε σήμερα, γιατί αυτό ήταν το αρχικό σχέδιο, τουλάχιστον θα δοθεί αυτός ο χρόνος ο απαραίτητος που χρειάζεται, ώστε να ανοίξει με ασφάλεια το σχολείο.
0: Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε αυτοψία από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, οι οποίες δεν διαπίστωσαν εμφανείς ρογμές ή οποιαδήποτε άλλα σημάδια φθοράς στην οροφή. Ωστόσο, η αιτία της αποκόλλησης του ΣΟΒΑ δεν έχει αποσαφινιστεί.
1: Πώς είναι τα λέτε, έγινε αυτοψία. Ξέρετε, η αυτοψία είναι οπτική. Mm-hmm. Γίνεται δηλαδή για να διαπιστωθεί με το μάτι και χωρίς να γίνει κάποια παρέμβαση, αν υπάρχει κάτι φανερό, αν είναι δηλαδή κάτι το οποίο πραγματικά είναι επικίνδυνο. Και η αλήθεια είναι ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπήρχε ούτε αυτό πιο πριν. Mm-hmm. Όμως αυτό που με βεβαιότητα, γιατί αυτό μεταφέρουν και των γονιών και οι ίδιοι εκπαιδευτικοί, mm-hmm. με βεβαιότητα σε αυτό το σχολείο και στα άλλα, η έλλειψη ακριβώς σύρρησης επισκεπτών, των απαραίτητων δηλαδή ελέγχων που πρέπει να γίνονται, πραγματικά πολλές φορές οδηγεί σε αυτά τα περιστατικά, σε αυτά τα τραγικά περιστατικά μπορούμε να πούμε, στο να μην πραγματικά φαίνεται κάτι, αλλά να προκύπτει στη συνέχεια. Δηλαδή, ας πούμε, όταν δεν υπάρχει πρόληψη, να το πούμε κι αλλιώς, τα παλιά κτίρια, γιατί είναι παλιά τα περισσότερα και κακοσυντηρημένα, πιθανότητες να προκληθούν κάποια ατυχήματα.
0: Αυτή τη στιγμή οι γονείς και εσείς ως Ομοσπονδία τι ζητάτε από το Δήμο και από τους αρμόδιους φορείς?
1: Κοιτάξτε, εμάς αυτό που είναι φανερό είναι ότι με αφορμή αυτό το περιστατικό υπάρχει μια γενική ανησυχία. Οι γονείς ανησυχούν γιατί, όπως σας είπα, σε γενικές γραμμές τα κτίρια στην περιοχή μας είναι παλιά, κακοσυντηρημένα. Αυτό είναι δηλαδή η κατάσταση. Αρκετά, δεν λέμε όλα, αλλά πολλά από αυτά. Και επειδή ακριβώς επιβεβαιώνεται αυτό που σας είπα, ότι δεν είναι απλά να γίνονται οπτικές αυτοψίες, δηλαδή μόνο οπτικά.
0: Ναι.
1: Αυτό που πρέπει να δουν οι αρμόδιοι φορείς είναι να προτεραιοποιήσουν από τα παλιότερα σχολεία προς τα νεότερα ελέγχους, ουσιαστικούς ελέγχους, δηλαδή τεχνικούς ελέγχους, παίρνοντας υπόψη ακριβώς ότι η κίνδυνη είναι ορατή, ότι η παλαιότητα του σχολείου είναι αυτή που δημιουργεί αυτή την κατάσταση και πραγματικά υπάρχει δυνατότητα να προληφθούν αυτές οι καταστάσεις, ώστε να μην λέμε μετά ότι συνέβη. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, να προλάβουμε πράγματα και να μην φτάσουμε στα χειρότερα και συζητάμε τον υστέρων όπως το συγκεκριμένο περιστατικό.
0: Ναι. Εσείς αναμένετε αυτή η τεχνική έλεγχη που αναφέρετε να γίνουν μέχρι και την Παρασκευή, ώστε να στείλετε τα παιδιά στο σχολείο από την επόμενη εβδομάδα?
1: Όχι. Εμείς καταρχάς στηρίζουμε το αίτημα και για το συγκεκριμένο σχολείο που έγινε mm-hmm. για να γίνει τεχνική έλεγχη. Εμείς αυτό που υποστηρίζουμε και το λέμε είναι ότι πρέπει να προγραμματιστούν η διενέργεια τέτοιων ελέγχων, να γίνει πρόγραμμα δηλαδή mm-hmm. συγκεκριμένο, όπως επίσης και να σχεδιαστεί αυτό που λέμε οι συντηρήσεις και οι επισκευές των σχολείων με γνώμονα την ασφάλεια των παιδιών μας. Με λίγα λόγια, αυτό που πρέπει το κράτος να φροντίσει καλύτερα και να δει είναι να δώσει περισσότερα χρήματα για το σχολείο. Γιατί αυτό είναι πραγματικά που λείπει και αυτό είναι που πολλές φορές είναι που προκαλεί όλα τα ζητούμενα. Άρα δεν λέμε ότι δεν θα πάμε στα σχολεία μας και δεν θα στείλουμε τα παιδιά στα σχολεία μας. Λέμε απλώς ότι πρέπει να διαμορφωθεί σχέδιο ώστε να είναι προληπτικό. Να γίνει δηλαδή έλεγχος προληπτικός όπου χρειάζεται, γιατί αυτή τη στιγμή εντοπίζουμε ότι δεν υπάρχουν αυτοί οι έλεγχοι. Ναι.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γουσόπουλε, για την επικοινωνία. Καλό σας βράδυ. Και περνάμε τώρα στο θέμα των καυσίμων, με το ενδιαφέρον να στρέφεται τόσο στην πορεία των τιμών εν ώψη του χειμώνα, όσο και στις αποφάσεις που αναμένονται από την κυβέρνηση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στις 14 Οκτωβρίου, λοιπόν, μεθαύριο Τετάρτη, αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, σε μια περίοδο κατά την οποία τα νοικοκυριά αναζητούν τρόπους να περιορίσουν το κόστος και οι επιχειρήσεις του κλάδου περιμένουν διευκρινήσεις για τα μέτρα στήριξης. Στόχος, λοιπόν, σύμφωνα με τα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι, είναι η τιμή στην Αντλία να διαμορφωθεί χαμηλότερα από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πιθανή επιδότηση της τιμής αλλά και την ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης. Οι άνθρωποι της αγοράς την ίδια ώρα παρακολουθούν με ανησυχία την πορεία των διεθνών τιμών των καυσίμων, καθώς παραμένει αβέβαιο πώς θα εξελιχθεί το κόστος για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Για τις εκτιμήσεις της αγοράς, οι πιέσεις που διαμορφώνονται στις τιμές και τις ανησυχίες των πρατηριούχων εν ώψη του χειμώνα, μίλησε στον FM100 ο Νίκος Παπαγιωργίου.

0: τα δανειστήρια και επιδότηση από, από το κράτος, τουλάχιστον αυτό ακούγεται μέχρι στιγμής, θα είναι της τάξης των 30 με 35 λεπτών. Ξέρετε, είναι τόσο δυναμικά τα πράγματα στην αγορά, που και οι ίδιοι στο Υπουργείο, οι αρμόδιοι, δεν γνωρίζουν ποια θα είναι η τιμή εκκίνησης. Δηλαδή, το ασανσέρ των τιμών, το τελευταίο 15ήμερο, έχει μεγάλη ένταση. Έχει μεγάλες αυξομοιώσεις. Προχθές την Παρασκευή υπήρξε μια ανακοίνωση τόσο από μια κοινή συμφωνία μεταξύ του Προέδρου Τραμπ και του Προέδρου Πούτιν για περισσότερες ποσότητες που θα διατεθούν στην αγορά πετρελαίου κίνησης, δηλισμένου προϊόντος δηλαδή, από την Ρωσία. Αυτό δεν φάνηκε ικανό σήμερα που άνοιξαν τα χρηματιστήρια.
1: Να ρίξει τις τιμές. Ναι. Πολύ ελάχιστη, 2% κάτω είναι.
0: Τίποτα, μηδαμινό. Μηδαμινό σε σχέση με αυτήν την εξαγγελία. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η αγορά ή δεν εμπιστεύεται τις δηλώσεις αυτές, δηλαδή θεωρεί ότι κάτι άλλο θα συμβεί, είτε θεωρεί ότι οι ποσότητες αυτές δεν είναι επαρκείς
1: για να καλυφθεί ιδιαίτερα η Ευρώπη.
0: Για να καλυφθεί η Ευρώπη αλλά και η παγκόσμια αγορά από τις ανάγκες που υπάρχουν. Θα πρέπει οι καταναλωτές αυτοί, οι οποίοι είναι και, το είπαμε και πριν, οικονομικά ασθενέστεροι, δεν θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν πετρέλαιο στο 1,60-1,65. Ανάλογα στο πού θα κυμαίνεται και η αγορά, και να έρθει μετά η κυβέρνηση του κράτους και να τους επιστρέψει ένα ποσοστό από τα χρήματα αυτά, ανάλογα και με το γεωγραφικό σημείο που βρίσκεται το κάθε σπίτι που αγοράζει πετρέλαιο. Έτσι γίνεται πολύ πιο δύσκολο. Ναι, μεν διπλή επιδότηση, ναι, μεν γενναία επιδότηση, όμως γίνεται αρκετά και πιο δύσκολο. Και μην ξεχνάμε ότι πέρσι από το 1 εκατομμύριο δικαιούχους αφημί, μόνο 650.000 περίπου.
1: Κάνα την επιδότηση.
0: Σύμφωνα με αυτά που ανακοίνωσε το Υπουργείο. Αγοράσαν πετρέλαιο επί της ουσίας για να ζεσταθούν.
2: Και συνεχίζουμε τώρα με ένα θέμα που αναμένεται να μας απασχολήσει έντονα τις επόμενες ημέρες. Ο καιρός αλλάζει και περνάμε σε ένα σκηνικό που θυμίζει περισσότερο προχωρημένο φθινόπωρο, με βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους και φυσικά αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Για να δούμε λοιπόν τι ακριβώς να περιμένουμε και πώς θα εξελιχθεί το σκηνικό του καιρού, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον μετεωρολόγο Φάνη Τακούδη. Κύριε Τακούδη, καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους.
2: Να ξεκινήσουμε λίγο με τη συνολική εικόνα. Τι αλλάζει στον καιρό τις επόμενες ημέρες και πόσο έντονη θα είναι τελικά αυτή η κακοκαιρία?
3: Ναι, αλλάζει. Πρώτα απ' όλα η θερμοκρασία, η οποία στη Θεσσαλονίκη, παραδείγματος χάρη, αύριο Τρίτη η μέγιστη τιμή θα έχει γύρω στους 13 με 14 βαθμούς.
2: Η μέγιστη τιμή.
3: Η μέγιστη τιμή, σαφώς. Και αυτό οφείλεται στους βοριάδες, οι οποίοι θα φτάσουν στο θερμαϊκό 5 με 6 μποφόρ, και όσο κατεβαίνουμε πιο κάτω στο θερμαϊκό για να βγούμε στο γύρο, και τα 7 μποφόρ. Ο συνδυασμός αυτών των δύο μας δίνει τη θερμοκρασία που είπα, που ανέφερα, και η οποία θα ανέβει μεν, αλλά δεν φαίνεται να πιάνει τους 20 βαθμούς μέχρι την Κυριακή. Θα κινείται συνεχώς σε ένα επίπεδο από 17 μέχρι 18, άντε 19 βαθμούς την Κυριακή. Σημαντική και αυτή η αλλαγή. Άλλο ένα στοιχείο είναι ότι μέσα σε αυτές τις διαδικασίες υπάρχουν περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίες χρειάζεται προσοχή για να αντιμετωπίσουν τις εξελίξεις. Παραδείγματος χάρη, να πούμε, η Κασάνδρεια, το Άγιο Όρος, φυσικά είναι ελεύθερο αυτό, Ζαγλιβέρι κλπ. Θα έχουν βροχές οι οποίες και θα περάσουν, συγγνώμη, τα 40-50 χιλιοστά, Κασάνδρια και Κασάνδρια, Σικιά και Άγιο Όρος, για να καταλάβουμε το τόξο αυτό, θα ξεπεράσει τα 100 χιλιοστά και μάλιστα τα περισσότερα θα είναι στην έξοδο του Θερμαϊκού από την Κασάνδρια, καθώς και στην έξοδο του Άγιο Όρος. Εκεί μπορούμε να φτάσουμε και 180 χιλιοστά μέσα σε ένα διάστημα περίπου 18 με 20 ώρες. Γεγονός που σημαίνει πολλά σε αυτά τα πράγματα. Από εκεί και πέρα τώρα έχουμε και ένα άλλο περίεργο, ένα άλλο καινούριο, ότι είναι διπλή αυτή η αλλαγή που γίνεται. Ναι, μεν Τρίτη, Τετάρτη, να τα οριστήσουμε και λίγο.
2: Βεβαίως.
3: Τρίτη μέχρι Τετάρτη απόγευμα είναι οι βροχές που συνάδουν με αυτές τις ψηλές τιμές. Και να αναφέρω εδώ τώρα ότι η Θεσσαλονίκη δεν θα έχει πολλές βροχές. Δηλαδή το maximum στο διάστημα που ανέφερα είναι γύρω στα 20 χιλιοστά. Λίγο περισσότερο είναι δυτικά προς τον Άγιο Αθανάσιο και ανατολικά επίσης στις υπόλοιπες περιοχές, όπως είπα,

0: για Ζαγκιβέρι, ακόμη για τον Σταυρό κλπ. Mm-hmm. Στην συνέχεια, το βράδυ κοπάζουν τα φαινόμενα και την Πέμπτη μένει μόνο ψυχρός αέρας και σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες. Αυτό μέχρι και την Παρασκευή το μεσημέρι. Και έχουμε το δεύτερο μετά, η δεύτερη αστάθεια, η οποία είναι πιο μικρή στο χρονικό διάστημα, ως προς το χρονικό διάστημα σε σχέση με την πρώτη, αλλά το θέμα είναι ότι θα προσθέσει καινούργια χιλιοστά στις περισσότερες περιοχές και μάλιστα σε αυτές οι οποίες είχαν και το πρόβλημα την προηγούμενη φορά. Δηλαδή πάλι υπάρχει από ένα ξεκίνημα ενός πυρήνα από την νότιο-δυτική Χαλκιδική που θα περάσει και απέναντι στις περιοχές του Πηλίου και των παραθαλάσσιων περιοχών Λάρισας και Μαγνησίας και θα μας δώσει μεγάλα ύψη βροχής, αλλά όχι τόσα πολλά στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Εκεί οι τιμές θα ξεκινούν από τη Θεσσαλονίκη σε 10-15 χιλιοστά, αλλά όσο προχωρούμε νότιο-ανατολικά θα αυξάνονται, δεν θα φτάσουν όμως τα χιλιοστά των 70, των 80 που ανέφερα λίγο πριν. Θα χτυπήσει όμως άλλες περιοχές στα παραθαλάσσια μέρη απέναντι ακριβώς από τη Χαλκιδική, της Λάρισας και της Μαγνησίας, Ποράδες κλπ. Όπου εκεί πιθανόν να γίνει και τριψήφιο το νούμερο του βροχής που θα έρθει.
1: Αυτή η δεύτερη αστάθεια για την οποία μιλάτε θα ξεκινήσει μετά την Παρασκευή, δηλαδή μιλάμε για το Σαββατοκύριακο.
0: Παρασκευή μεσημέρι, Σάββατο μεσημέρι. Mm-hmm. Σάββατο απόγευμα τελειώνουν αυτά και η Κυριακή είναι μια ανάπαυση και μια χαλάρωση, γιατί γενικά θα έχουμε έθριο καιρό. Στις περισσότερες περιοχές, στη Θεσσαλονίκη θα αρχίσει αυτό πολύ νωρίς το Σάββατο, γιατί πριν το μεσημέρι η Θεσσαλονίκη θα αρχίσει να βλέπει τον ήλιο, χωρίς φυσικά να κοπάσουν οι άνεμοι, οι οποίοι θα κοπάσουν από το Σάββατο το βράδυ και την Κυριακή θα έχουμε ασθενείς βόρειους ανέμους, πάλι βόρειος όμως, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 18 με 19 βαθμούς. Άρα λοιπόν έχουμε μια κατάσταση η οποία δεν είναι πολύ δύσκολη,
1: ναι.
0: Δεν θα δυσκολευτεί η περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας της αντιμετωπίσει. Η περιοχή της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Θεσσαλίας, θα έχει δυσκολίες, γιατί ακόμη και ο Βόλος υπάρχει πιθανό να πληγεί από μεγάλα ύψη βροχής.
1: Πάλι αυτή η περιοχή θα πληγεί δηλαδή.
0: Πάλι εκεί, ναι. Είχαμε μέχρι να σας πω τώρα για την Θεσσαλία, είχαμε μέχρι πριν 20 μέρες, ένα μήνα περίπου, Καρδίτσα και Τρίκαλα. Που εκεί είναι και ωφέλιμο, γιατί έχουμε και τη λίμνη Πλαστήρα και τη λίμνη του Σμοκόβου, οπότε έχουμε μια συγκέντρωση νερού που είναι πολύ χρήσιμο. Mm-hmm. Τώρα τελείωσαν εκείνα, έχουμε 10-15 μέρες, συνέχεια είμαστε στα ανατολικά. Ευτυχώς η Μακεδονία, παρόλο που πέρασε και αυτή κάποιες δύσκολες στιγμές, κυρίως η Ανατολική Μακεδονία, δεν φαίνεται να πλήττεται από δύσκολες καταστάσεις. Ξέχασα να πω ότι θα έχουμε και λίγα χιόνια στο Καϊμαξάλα. Περισσότερα χιόνια.
1: Έρχονται και τα πρώτα χιόνια, λοιπόν.
0: Ναι, έρχονται, ναι. Και η Βόρειος Μακεδονία, καθώς και στην Βουλγαρία, οι περιοχές που συνορεύουν με τις Σέρες.
1: Πολύ ωραία. Κύριε Τακούδη, σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Καλό βράδυ να έχετε.
0: Καλό βράδυ και σε εσάς και σε όλο τον κόσμο. Γεια σας.
1: Γεια σας. Και σε αυτό το σημείο να περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Sport Talk. Τα Σαββατοκύριακα. Μιλάμε αθλητικά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, από τις 10 έως τις 12, ο Παναγιώτης Γκαμπράνης ανοίγει το αθλητικό μικρόφωνο του FM 100 και για 2 ώρες εξηγεί, αναλύει, παρουσιάζει και σχολιάζει όλη την αθλητική δραστηριότητα. Πού θα πάτε, τι θα δείτε, τι αξίζει να προσέξετε. Όλα όσα συμβαίνουν στον αθλητισμό, με άποψη, ανάλυση και ενημέρωση. Μείνετε συντονισμένοι στον FM 100. Sport Talk. Τα Σαββατοκύριακα. Μιλάμε αθλητικά.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Ενημέρωση. Πολιτική, πολιτισμός, ψυχαγωγία, μουσική, επικοινωνία.
6: Έχεις 100 λόγους για να ακούς πάντα FM 100.

Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100 και περνάμε τώρα σε ένα από τα πιο σημαντικά θέματα της σημερινής επικαιρότητας που αφορά άμεσα χιλιάδες οικογένειες και ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο. Η Ελλάδα λοιπόν προωθεί την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών με ορίζοντα εφαρμογή στην 1η Ιανουαρίου του 2027. Τι σημαίνει αυτό όμως στην πράξη, πώς θα εφαρμοστεί το μέτρο και τι αλλάζει για τα παιδιά που ήδη χρησιμοποιούν καθημερινά τα social media, ποιους κινδύνους αντιμετωπίζει οι οποίοι συνδέονται με τη χρήση των social media και ποιες οι προκλήσεις που ανακύπτουν. Αυτά είναι μερικά ερωτήματα που η κυβέρνηση προσπαθεί να απαντήσει με το νομοσχέδιο που έρχεται προς ψήφιση στις 22 Οκτωβρίου. Σύμφωνα λοιπόν με όσα ανακοινώθηκαν σήμερα κατά τη διάρκεια διυπουργικής συνέντευξης τύπου στο Μέγαρο Μποδοσάκη από τους υπουργούς επικρατείας Άκης Κέρτσο, Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρη Παπαστεργίου, η ρύθμιση προβλέπει την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για όλα τα παιδιά κάτω των 15 ετών, με τις πλατφόρμες να αναλαμβάνουν την ευθύνη για την επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών. Με βάση τον τρόπο υπολογισμού της ηλικίας που θα εφαρμοστεί, ως ημερομηνία γέννησης θα λαμβάνεται η 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, ώστε τα ηλικιακά όρια να συνδέονται με τις σχολικές τάξεις. Με βάση λοιπόν αυτό το κριτήριο, από την 1η Ιανουαρίου δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε όσα παιδιά έχουν γεννηθεί από το 2013 και μετά. Κεντρικό στοιχείο του σχεδιασμού είναι η υποχρεωτική επαλήθευση της ηλικίας με αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων όπως είναι το Kids Wallet. Και μάλιστα, όπως εξήγησε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι πλατφόρμες θα πρέπει να χρησιμοποιούν μηχανισμούς επιβεβαίωσης όταν δεν μπορούν να διαπιστώσουν με ασφάλεια την ηλικία ενός χρήστη. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι το Kids Wallet δεν διαβιβάζει στις πλατφόρμες την ημερομηνία γέννησης του χρήστη, αλλά ένα ψηφιακό σήμα που επιβεβαιώνει αν βρίσκεται πάνω ή κάτω από το προβλεπόμενο όριο ηλικίας. Τώρα, ποιες πλατφόρμες αφορά αυτή η ρύθμιση? Στο επίκεντρο βρίσκονται αρχικά το Instagram, το Facebook και το TikTok, ενώ ο κατάλογος των υπηρεσιών που θα υπάγονται στη ρύθμιση δεν είναι οριστικός και αναμένεται να εξελιχθεί. Ωστόσο, η κυβέρνηση τονίζει ότι η παρέμβαση αφορά μόνο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όχι συνολικά τη χρήση του διαδικτύου και της τεχνολογίας. Όπως υποστήριξε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, η παρέμβαση αυτή αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός πλαισίου κανόνων για τις εταιρείες τεχνολογίας, ώστε η προστασία των παιδιών να μην εξαρτάται αποκλειστικά από τις αποφάσεις κάθε οικογένειας. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μίλησε για την επίδραση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην ψυχική υγεία των παιδιών, επικαλούμενος στοιχεία ερευνών. Όπως είπε, περισσότεροι από τους μισούς μαθητές γυμνασίου και λυκείου ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν social media σε ηλικία 10 έως 12 ετών, ενώ ένας στους τέσσερις δηλώνει ότι κάνει υπερβολική χρήση. Ο Υπουργός αναφέρθηκε επίσης και σε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία το 17% των παιδιών ηλικίας 11 έως 15 έχει υποστεί διαδικτυακή παρενόχληση, ενώ ένας στους 5-15χρονους παραμελεί άλλες δραστηριότητες όπως είναι ο αθλητισμός ή οποιοδήποτε άλλο χόμπι. Ο κύριος Γεωργιάδης γνωστοποίησε μάλιστα ότι είχε ξεκινήσει μέσω του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων και με αξιοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ πρόγραμμα για την αντιμετώπιση του ψηφιακού εθισμού. Έχει δημιουργηθεί μάλιστα και η τηλεφωνική γραμμή 1145. Η εφαρμογή του μέτρου λοιπόν από την 1η Ιανουαρίου 2027 θα αποτελέσει και το επόμενο στάδιο της κυβερνητικής παρέμβασης.

0: Και συνεχίζουμε και πάμε τώρα σε ένα ζήτημα που συχνά δεν βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, παρότι αφορά ανθρώπους που είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι, και μιλάμε για την αστεγία στην τρίτη ηλικία. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα αστέγων, οι γιατροί του κόσμου αναδεικνύουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όλο ένα και περισσότεροι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση σε ασφαλή και αξιοπρεπή στέγαση. Τα στοιχεία, μάλιστα, για την Ελλάδα αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος, καθώς σύμφωνα με την Ελστάτ, το 2025 το 20,9% των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω βρίσκονταν σε κίνδυνο φτώχειας. Όπως επισημαίνει η οργάνωση, οι ανάγκες των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας είναι συχνά σύνθετες, ενώ η μετάβασή τους σε δομές μακροχρόνιας φροντίδας δεν είναι πάντα εύκολη, ιδιαίτερα όταν υπάρχει χαμηλό εισόδημα. Για το πώς αποτυπώνεται αυτή η πραγματικότητα στην καθημερινή δουλειά των γιατρών του κόσμου, αλλά και για τις ανάγκες που παραμένουν ακάλυπτες, μίλησε στον FM 100 ο πρόεδρος της οργάνωσης Νικήτας Κανάκης.
1: Ναι, επίσης ανησυχητική για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι οι δομές προστασίας αστέγων είναι πάρα πολύ λίγες και δεν είναι μειούμενες. Αρκεί να δείτε, ας πούμε, αν μιλήσουμε για τη Βόρεια Ελλάδα, υπήρχε ένας ξενώνας στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος από ό,τι ξέρω έχει και προβλήματα λειτουργίας για όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό για μεγάλα αστικά κέντρα δημιουργεί ένα μεγάλο πρόβλημα. Το δεύτερο είναι ότι φαίνεται ότι όλο και περισσότερο μεγάλοι άνθρωποι, άνθρωποι δηλαδή πάνω των 70 ή των 80, οι οποίοι στην πραγματικότητα δεν έχουν τη δυνατότητα όχι να δουλέψουν, ούτε στοιχειοδός να καλύψουν τον εαυτό του, είτε γιατί ήταν κακοί οικογενειάρχες όταν ήταν νέοι, είτε γιατί δεν έχουν κανέναν, βρίσκονται στον δρόμο. Και το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο, γιατί ακόμα όταν μπαίνουν σε ένα ξενώνα, καταλαβαίνετε ότι οι ανάγκες ενός υπερήλικα ανθρώπου ή μιας γιαγιάς είναι πολύ διαφορετικές και βέβαια χρειάζεται μια μόνιμη στέγη. Ίσως θα έπρεπε να ξαναρχίσουμε να μιλάμε, τη φοβόμαστε τη λέξη, γιατί μιλούσαμε για ενεργή γύρανση και όλα αυτά, ξανά για γυροκομεία.
0: Και συνεχίζουμε με ένα θέμα που συνδέει την προστασία της άγριας ζωής με την ασφάλεια και την καθημερινότητα των ανθρώπων. Η παρουσία της αρκούδας και του λύκου σε περιοχές της χώρας μας γεννά ερωτήματα και προβληματισμό, καθώς από τη μία υπάρχει ανάγκη προστασίας αυτών των ζώων και του φυσικού τους περιβάλλοντος, από την άλλη υπάρχουν και οι ανησυχίες των κατοίκων, οι ζημιές στην κτηνοτροφία και την αγροτική παραγωγή. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, αύριο Τρίτη πραγματοποιείται στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης η μερίδα με θέμα τη συνύπαρξη ανθρώπου και μεγάλων σαρκοφάγων στην Ελλάδα. Στόχος να συζητηθούν τα προβλήματα και να αναζητηθούν συγκεκριμένες λύσεις μέσα από το διάλογο της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και των φορέων που γνωρίζουν από κοντά τις δυσκολίες στο πεδίο. Για αυτή την πρωτοβουλία αλλά και για τις προκλήσεις που συνοδεύουν τη συνύπαρξη ανθρώπου, αρκούδας και λύκου, μίλησε στην εκπομπή 100% του FM 100 ο Σπύρος Ψαρούδας, Γενικός Συντονιστής της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης Καλλιστό.
2: Ο κύριος Μητσοτάκης μας υποσχέθηκε ότι 14 του μήνα θα κάνει ανακοινώσεις για μέτρα στήριξης προς την Αλία. Δυστυχώς όμως, και το τονίζω, για άλλη μια φορά μας είπε ψέματα. Και είναι κρίμα. Κοροϊδεύει ένα κλάδο. Τώρα μαθαίνω το πρωί ξημερώματα ότι μετακίνησε τις ανακοινώσεις για τέλος του μήνα. Δηλαδή...
0: Έγινε ένα λάθος, κυρίες και κύριοι. Μας συγχωρείτε πολύ με το ηχητικό απόσπασμα. Δεν πειράζει, συνεχίζουμε. Περνάμε τώρα στις εξελίξεις στον πόλεμο της Ουκρανίας, με την ενεργειακή εκεχηρία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ να βρίσκεται σε εξαιρετικά εύθραυστη ισορροπία. Τα νέα ρωσικά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές, μεταξύ αυτών και σε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Χάρκοβο, εντείνουν τις αμφιβολίες για το κατά πόσο μπορεί να υπάρξει ουσιαστική αποκλιμάκωση. Ο Τραμπ πιέζει για ένα γρήγορο συμβιβασμό. Η Ουκρανία επιδιώκει εγγύησης ασφαλείας και αποκατάσταση της εδαφικής της ακεραιότητας, ενώ η Ρωσία επιδιώκει να διατηρήσει τα εδαφικά της κέρδη. Και παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει την Ουκρανία και προχωρά σε νέες χειρώσεις κατά της Μόσχας. Πόσο πιθανό είναι λοιπόν να προχωρήσει αυτή η ενεργειακή εκεχηρία και τι αποκαλύπτει αυτή η πρωτοβουλία για τις ισορροπίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρωσία, την Ουκρανία και την Ευρώπη? Μίλησε στον FM 100 ο Περικλής Γκόγκας, καθηγητής οικονομικής ανάλυσης και διεθνών οικονομικών στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης.
3: Η συμφωνία αυτή και τα δύο σκέλη της, δηλαδή από τη μια η απελευθέρωση
1: εκατομμυρίων τόνων δίζελ ρωσικού στη διεθνή αγορά και από την άλλη η συμφωνία κυρίων για μία επιθέση σε δηληστήρια και γραμμές παραγωγής ενέργειας. Σίγουρα είναι μια προσπάθεια αύξησης παγκόσμιας προσφοράς καυσίμων με στόχο φυσικά την αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας. Αν πετύχει αυτό και οι αγορές, όπως καταλαβαίνετε και όπως αναφέρατε προηγουμένως, δεν είναι καμιά σημαντική μεταβολή στις τιμές του πετρελαίου.
3: Ναι, 2% αυτό είναι πολύ μικρή πτώση.
1: Μπορεί να είναι και τελείως τυχαία αυτή. Οι αγορές λοιπόν περιμένουν να δουν αν θα εφαρμοστεί τελικά αυτό, γιατί ξέρουμε ότι σε ένα πόλεμο δεν ξέρουμε κατά πόσο θα σεβαστούν οι δύο πλευρές τη συμφωνία αυτή. Αλλά και από την άλλη, δεν βασιζόμαστε και πολύ στα λεγόμενα και σε όσα κάνει και ο πρόεδρος Τραμπ. Οπότε στην περίπτωση που πετύχει, περιμένουμε ότι θα λειτουργήσει αντιπληθωριστικά διεθνώς, πέφτοντας οι τιμές της ενέργειας, θα συμπαρασύρουν φυσικά και όλες τις άλλες τιμές ελαφρά προς τα κάτω.
0: Και περνάμε τώρα στο αθλητικό κομμάτι της ημέρας. Έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά τον Σάκη Γκίνα. Σάκη, καλησπέρα. Τουλάχιστον απογοητευτικός ο ΠΑΟΚ σήμερα στην Τούμπα.
4: Καλησπέρα Λίνα, όντως ήταν μια ήττα σοκ από την Καλαμάτα. Ο ΠΑΟΚ σήμερα ήταν ασύνδετος, αργός, μια ομάδα η οποία επέστρεψε ή μάλλον δεν επέστρεψε από την διακοπή του πρωταθλήματος, με αποτέλεσμα να υποστεί μια οδυνηρή ήττα στο γήπεδο της Τούμπας από την Καλαμάτα με 3-1 και με παίχτη λιγότερο από το 60 λεπτό. Η Καλαμάτα προηγήθηκε στο σκορ, στο 28 λεπτό με εκτέλεση πέναλτι από τον Βάργκας, πέναλτι το οποίο υπέπεσε ο Ντιαγέ, ο οποίος ανέτρεψε και τον εκτελεστή, τον Βάργκας. Έτσι η Καλαμάτα πήρε προβάδισμα στο σκορ σε ένα πρώτο ημίχρονο στο οποίο ο ΠΑΟΚ δεν υπήρχε κυριολεκτικά στον αγωνιστικό χώρο, ήταν άνευρος, αργός και εντελώς ασύνδετος. Είχε όμως την ευτυχή συγκυρία να ισοφαρίσει με τον Ντιαγέ στο 44ο λεπτό. Και ενώ όλα έδειχναν ότι θα βλέπαμε μια διαφορετική εικόνα ενός βελτιωμένου ΠΑΟΚ σε δεύτερο ημίχρονο, πράγματι αυτό συνέβη, αλλά μόνο για 10 λεπτά. Από το 45 μέχρι το 55. Στη συνέχεια και πάλι ο ΠΑΟΚ είχε πάρα πολύ κακή εικόνα στον αγωνιστικό χώρο. Με αποτέλεσμα ο Βάργκας να χρηστεί σκόρες για δεύτερη φορά στο 54 λεπτό. Στο 60 λεπτό αποβλήθηκε ο Τσιφτής επειδή βγήκε εκτός περιοχής και προσπάθησε να ανακόψει αντίπαλό του αντικανονικά. Τον ανέτρεψε, ως τελευταίος παίκτης αποβλήθηκε από τον διαιτητή Κατσικογιάννη μετά από υπόδειξη του ΒΑΡ. Και το κερασάκι στην τούρτα για την Καλαμάτα ήταν το γκολ του Κουρμινόφσκι στο 66 λεπτό, 1-3. Στη συνέχεια ο ΠΑΟΚ με 10 παίκτες και με αυτή την πολύ άσχημη εικόνα στον αγωνιστικό χώρο δεν κατάφερε ούτε καν να μειώσει το σκορ. Ήταν όλοι απογοητευμένοι, όπως είναι λογικό, και μάλιστα τουλάχιστον στις δηλώσεις ανέλαβαν την ευθύνη. Ο Λύση είπε ότι είμαι υπεύθυνος για αυτήν την εικόνα. Ο Αλέξης Λύση, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, είναι μία αποδεκτή η σημερινή μας εμφάνιση. Απαράδεκτη εικόνα μας, τόνισε ο Δημήτρης Πέλκας, και αυτό στο ίδιο μήκος κύματος, όπως και οι δηλώσεις όλων των πρωταγωνιστών από πλευράς ΠΑΟΚ. Πρέπει να πούμε ότι υποτικά ο κόσμος του ΠΑΟΚ, βέβαια, χειροκρότησε τις παίκτες Καλαμάτας για την σπουδαία εμφάνισή τους και τη μεγάλη νίκη τους, την πρώτη στην Θεσσαλονίκη, στην ιστορία της Καλαμάτας, στην ποδοσφαιρική της ιστορία. Ήταν η πρώτη νίκη της στην Θεσσαλονίκη. Μάλιστα ήταν και η πρώτη φορά που σκόραρε.
0: Ενδιαφέρον στοιχείο αυτό.
4: Ναι, όχι.
0: Ωστόσο, χειροκρότησαν τους παίκτες της Καλαμάτας, αλλά αποδοκίμασαν τους παίκτες του ΠΑΟΚ, προφανώς.
4: Ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Υπήρχαν έντονες αποδοκιμασίες και μετά το 3-1 και στο τέλος του αγώνα από τους φίλους του ΠΑΟΚ που βρίσκονταν στις κερκίδες. Τώρα, ο ΠΑΟΚ έχασε την μεγάλη ευκαιρία να πιάσει τον Παναθηναϊκό στην πρώτη θέση της βαθμολογίας του πρωταθλήματος. Έμεινε στην τέταρτη θέση με 12 βαθμούς και τον περιμένει ένα τοπικό ντέρμπι απέναντι στον Ηρακλή, ο οποίος έχει και υψηλή αυτοπεποίθηση από τα καλά αποτελέσματα που φέρνει και μάλιστα και από τη νίκη που πήρε με τον Λεβαδιακό. Ο ΠΑΟΚ έμεινε τέταρτος λοιπόν με 12 βαθμούς. Πρώτος παρέμεινε ο Παναθηναϊκός με 15, δεύτερη η ΑΕΚ με 14 και τρίτος ο Ολυμπιακός με 13 βαθμούς, ενώ 10 βαθμούς έχει ο Άρης και ο Όφη. 9 ο Ηρακλής και ο Πανετολικός συμπληρώνουν την πρώτη οκτάδα. Να πούμε ότι στα πολλά αρνητικά της σημερινής βραδιάς για τον ΠΑΟΚ ήταν και η αποχώρηση του Μιχαηλίδη στο ημίχρονο, του Γιάννη Μιχαηλίδη, ο οποίος ένιωσε ενοχλή στο δικέφαλο και αποχώρησε προληπτικά όμως, από ό,τι είπε το ιατρικό επιτελείο του ΠΑΟΚ μετά το παιχνίδι, καθώς δεν ήθελαν να ρισκάρουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ ένα ενδεχόμενο σοβαρό τραυματισμό του Μιχαηλίδη. Αυτή ήταν η εικόνα σήμερα στο γήπεδο του Μπασιλίνα και το παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε με αυτόν τον πραγματικά μη απρόσμενο τρόπο η έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος.
0: Σάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.
4: Και εγώ ευχαριστώ.

Και λίγο πριν κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, να δώσουμε μια χρηστική πληροφορία. Προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος ανακοίνωσε ο ΔΔΕ για αύριο στην περιοχή του Λαγκαδά λόγω κατασκευαστικών εργασιών. Η διακοπή θα διαρκέσει από τις 8 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι και θα επηρεάσει τα χωριά 5 Βρύσες, Όσα και Γαλήνη. Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται και η σημερινή βραδινή ώρα ενημέρωσης. Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας. Να είστε καλά, καλό βράδυ.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στη βελτιωμένη οικονομική εικόνα του Δήμου Θεσσαλονίκης μετά την έγκριση του ισολογισμού για το 2025 αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης. Παράλληλα, 8 ακόμα σχολεία εντάσσονται στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου με τις εργασίες να προσανατολίζονται για το 2027. Στον σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής περιλαμβάνεται και η εκπώνηση μελέτης για το σύνολο των ποδηλατοδρόμων, ενώ ξεκινούν και οι εργασίες για τον κήπο των δικαίων με δωρεά 1,5 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, εξώδικο εστάλει από το Δήμο στην Εταιρεία Διαχείρισης των Σπιτιών Ανακύκλωσης λόγω υπολειτουργίας και οφειλών προς τους εργαζόμενους. 6 επενδυτικά σχήματα από τον χώρο των κατασκευών κατέθεσαν σύμφωνα με πληροφορίες Φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο διαγωνισμό για τη μεγάλη ανάπλαση της ΔΕΘ συνολικού προϋπολογισμού 204,6 εκατομμυρίων ευρώ. Βαραίνει και άλλο το κατηγορητήριο σε βάρος των τριών συλληφθέντων για την φωνική εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίν τον Μάιο του 2010. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας άσκησε συμπληρωματική δίωξη για το αδίκημα σχετικά με ανθρωποκτονία που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων, καθώς και την απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος 24 εργαζόμενων της τράπεζας. Στη σύλληψη του 62χρονου γιου της 89χρονης που βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Μενίδη προχώρησαν οι αρχές με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος της ηλικιωμένης προήλθε από ασφυξία, ενώ στο σώμα της έφερε μόλοπες και ενδείξεις πάλης. Ο κατηγορούμενος, ο οποίος αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές. Σε ισχύ τίθεται από την 1η Ιανουαρίου 2027 η απαγόρευση πρόσβασης σε Facebook, Instagram και TikTok για τους ανήλικους κάτω των 15, με το σχετικό νομοσχέδιο να ψηφίζεται στις 22 Οκτωβρίου. Μεγάλη νίκη της Καλαμάτας μέσα στην Τούμπα, καθώς επικράτησε του ΠΑΟΚ με 3-1 για την 6η αγωνιστική της Super League. Οι γηπεδούχοι έμειναν με 10 παίκτες στο 62ο λεπτό μετά την αποβολή του Τσιφτσί, ενώ στο τέλος οι παίκτες του Δικεφάλου αποδοκιμάστηκαν από τους φιλάθλους τους. Σε τεντωμένο σκηνή, η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας μετά τα ρωσικά πλήγματα σε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Χάρκοβο. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε το μεγαλύτερο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας από την έναρξη του πολέμου. Έντονο προβληματισμό, ωστόσο, προκαλεί και η διμερή συμφωνία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για το ρωσικό ντίζελ, η οποία, σύμφωνα με αναλυτές, αποτελεί συμβολική νίκη για τη Ρωσία και ασκεί πιέσεις στο Κίεβο. Κλείνουμε το δελτίο με τον καιρό. Νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές αναμένονται αύριο στο νομό Θεσσαλονίκης. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση αύριο στις 7 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
2: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
4: Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
5: Highlights. Εκεί όπου η ενημέρωση συναντά την ψυχαγωγία.
6: Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 12 έως τις 3 με τη Σοφία Ασαρίδη στον FM 100.
5: Γιατί ό,τι ξεχωρίζει είναι στα highlights.

0: Ενημέρωση, πολιτική, πολιτισμός, ψυχαγωγία, μουσική, επικοινωνία.
1: Έχεις 100 λόγους για να ακούς πάντα FM100.

0: FM 100. Η μουσική μας δίνει τις νύχτες σας. Το άκουσες, το είπες.
1: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
0: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
1: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
0: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

0: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια. Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

θάλανο και ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ο ωκεανός, κομίτες φωτεινούς

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ

καρδιά μα. Χριστέ, άδεια μου αγκάλια. Χριστέ μου, χέρια μου αδειάνα. Χριστέ.

λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιει.